0: Σταθμός στους 107.7.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η ώρα είναι 5.

0: Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση και θα είμαστε παρέα και θα ξημερώσουμε μαζί αυτή την όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα.
1: Είπα και εγώ, θα το πεις.
0: Απέναντί μου είναι ο κύριος Ηλίας Ελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ηλία μας.
1: Καλή Παρασκευή.
0: Έτσι. Παρασκευούλα. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr για τα δικά σας μηνύματα. 2 11 10 80 8 80. Εκεί περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου.

0: Αυτή είναι η έναρξη. Ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα. Ο ήλιος θα ανατύλει στις 7 και 20, θα δύσει στις 7 και 8 λεπτά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου. Για όλους εμάς που ξέρουμε να χαμογελάμε και δεν είμαστε τίποτα μίζεροι.
1: Εμείς δεν χαμογελάμε μόνο σήμερα.
0: Χασκογελάμε.
1: Εμείς χασκογελάμε και χαμογελάμε κάθε μέρα.
0: Έτσι. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός και η Ουστίνη.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έχεις πάει πάνω στην εκκλησία στα Λιώσια που είναι, στο Αγίο Κυπριανό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε μια επέτειο, γενέθλια, 2 Οκτωβρίου σήμερα. Εσύ σήκωσε το ούλα. Να παίξει το άσμα.
1: Θέλεις το ούλα, ούλα, ούλα τώρα γιατί με προκαλείς.
0: Σε προκαλώ, το προκαλώ. Λούπα. Καλημέρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Με πολύ πολύ αέρα. Έχει πολύ αέρα και στην Πάτρα. Γενικά ο καιρός δεν είναι στα καλά του. Δεν είναι στα καλά του. Και βεβαίως εδώ είμαστε λίγο καλύτερα στην Αττική. Αλλά στην Κρήτη πραγματικά η κακοκαιρία έχει τυπήσει κόκκινο.

Ένα μικρό διάλειμμα φαίνεται πως κάνει ο καιρός αυτές τις ώρες εκεί στην Κρήτη, αλλά αναμένεται το απόγευμα να επιστρέψουν αυτές οι ισχυρές βροχοπτώσεις εκεί σε όλες τις περιοχές, σε όλους τους νομούς της Κρήτης, ιδιαίτερως βέβαια στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Τα φαινόμενα θα πλήξουν κυρίως τα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης και θα κρατήσει αυτή η κακοκαιρία μέχρι και την Κυριακή. Πολλές καταστροφές, χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι το σημαντικότερο, και βεβαίως πάρα πολλές κατοικίες έχουν πλημμυρίσει, αυτοκίνητα έχουν χαθεί μέσα στα λασπόνερα. Είναι πραγματικά μια καταστροφή μεγάλη εκεί στην περιοχή, στο Ρέθυμνο, στο Μυλοπόταμο. Είναι μια μεγάλη καταστροφή και είναι κάτι το οποίο το είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι. Είχαν πει ότι το όγκος του νερού που θα πέσει

0: θα είναι σαν να ό,τι βροχή δίνει στην Αττική σε έναν χρόνο. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι ήδη από την προηγούμενη μέρα είχαν φτάσει και ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής από την Αθήνα κτλ., το φαινόμενο ήταν και παραμένει ακραίο.
1: Χάθηκε και ο άνθρωπος.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο και βεβαίως επειδή έχουν διακοπεί οι δρόμοι προς τα πνευμιοστάσια, όλοι οι αγροτικοί δρόμοι έχουν καταστραφεί. Αν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή, την πρωτογενή παραγωγή. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν μπορούν να φτάσουν στα χωράφια τους, δεν μπορούν να φτάσουν στα ζώα τους. Και μιλάμε για μια περιοχή, άκρος αγροτική περιοχή. Θα έχουμε και σε άλλα μέρη όμως βροχές, στην Εύβοια, στα Δωδεκάνησα. Και θα έχουμε και κάποια φαινόμενα και στην Ανατολική Στερά, Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Οι ισχυροί βοριάδες επιμένουν στο Αιγαίο. Φτάνουν τα 8-9 μποφόρ με ρηπές που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πραγματικά 2 Οκτωβρίου δεν είχαμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Συνήθως αυτή την περίοδο είμαστε ακόμα με τα κοντομάνικα. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για αρκετές μέρες ακόμα. Σήμερα με τους μετεωρολόγους, η πιο κρίσιμη μέρα αυτής της τετραήμερης κακοκαιρίας στην Κρήτη είναι το Σάββατο. Θα επηρεάσουν οι βροχοπτώσεις κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Λοιπόν, αυτά για την κακοκαιρία. Θα πούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Τι ματσάρα ήταν αυτή χθες της Εθνικής.
1: Ωραία. Ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Ήτανε πραγματικά ωραία μπάλα. Ωραία μπάλα. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε τέτοια μπάλα. Και
1: γίνεται
0: μάλιστα
1: δουλίτσα.
0: Γίνεται φοβερή δουλειά. Ήτανε κάθε φάση ήτανε έτοιμη για γκολ. Μας το πήρανε την μπουκιά από το στόμα βέβαια στο 89. Με 2-2. Εντάξει.
1: Ένα ημίχρονο εμείς, ένα αυτή.
0: Ναι. Όχι, λέω για το γκολ, το δεύτερο που βάλανε στο 89. Και μέχρι εκεί μπορεί, νομίζω ότι.
1: Κοίταξε.
0: Το είχαμε.
1: Όχι, πρόσεξε να δεις. Ένας αγώνας αρχίζει στο 0 και τελειώνει στο 90. Δεν τελειώνει στο 89.
0: Και στις καθυστερήσεις, μπορώ να σου πω.
1: Δεν τελειώνει στο 89. Το ότι βάλανε γκολ στο 89 σημαίνει ότι υπάρχει κλάση. Ότι
0: αλλά,
1: υπάρχει.
0: Εντάξει, αφού έχει παιχταράδες μέσα.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Λοιπόν, όμως εγώ θέλω να σταθώ στην ανατριχιαστική στιγμή πριν την έναρξη του αγώνα με τον εθνικό ύμνο. Μια τούμπα να σύεται, έτσι. Μια καυτή έδρα. Πόσο θα ήθελα να ήμουν εκεί μέσα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.

0: Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Και βεβαίως κάθε φορά που τρυπήσαμε τα δίχτυα των Ολλανδών έγινε ο κακός χαμός. Ο πρώτο γκολ Ιωαννίδης. Ιωαννίδης.
1: Ιωαννίδης έχει την ευκαιρία 1-0. Το χρωστάει από το προηγούμενο μάτς. Όταν έχει χάσει το τετατέτ. 1-0 ο Ιωαννίδης. Πάλι στην πρώτη ευκαιρία η εθνική σκοράρει. Ο Ιωαννίδης τώρα δεν θα μπορούσε να το χάσει. 1-0 στο 23.
0: Και δεύτερο γκολ ο Μασούρας.
1: Κουρμπέλης είναι μόνος στο Καρέτσας και πρόλαβε και τσίπησε την μπάλα ο Κουρμπέλης. Βγαίνει ο Φαντεφέν. Έκανε κίνηση για να πάρει την μπάλα ο Κουρμπέλης, ο οποίος είναι σε πάρα πολλούς χώρους στο πρώτο ημίχρονο. Ανδρούτσος. Καρέτσας. Τελικά πήρε την μπάλα δώρο. Ο Ιωαννίδης γυρίζει το γκολ. 2-0 ο Μασούρας. Ο Μασούρας με γκολ καρσίστ από τον πάγκο. Φοβερό φινάλε πρώτου ημιχρόνου. 2-0 στην Ολλανδία.
0: Καταπληκτική μετάδοση. Φοβερό. Ήταν φοβερή μετάδοση. Φοβερή, φοβερή. Ενθουσιώδης. Όπως ακριβώς ήταν και ο κόσμος φυσικά εκεί που βρέθηκε στην Τούμπα. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Εκεί και στον Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Την καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλή εργασία σε όλους. Υγεία και δύναμη. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει σε άγνωστο ακόμα βαθμό και τη χώρα μας. Και δυστυχώς οι μεγάλοι ηγέτες δεν κάνουν τίποτα. Συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Βεβαίως, ήταν μια εκπληκτική εμφάνιση. Και βεβαίως παραμένουμε πρώτοι έτσι στη βαθμολογία. Γι' αυτή η ισοπαλία δεν μας στέρισε την πρωτιά.
2: Όχι. Ναι. Τώρα είναι τα δύσκολα. Αυτοί οι δύο αγώνες που έρχονται.
0: Λοιπόν, καλή Παρασκευούλα, Έρη, λέει ο φίλος ο Παύλος. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλη την παρέα. Με φρέσκο χαμόγελο. Σήμερα το μενού λέει έχει μιλοπιτάκια.
2: Ασχολίαστο.
0: Γεια σου, Παύλο.
2: Ξέρεις εσύ, Παύλο.
0: Ναι, ναι, είναι με τα αλμυρά. Το καταλαβαίνεις. Υπάρχει μια.
2: Μια αγάπη.
0: Μια αγάπη. Ένα.
2: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας, μόνο μικρές στιγμές.
0: Με σχολισμού. Να σου πω.
2: Ορίστε.
0: Από όλα τα αλμυρά.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, από όλα τα αλμυρά πρωινά.
2: Μάλιστα.
0: Σε ποιο δεν θα μπορούσες με τίποτα να αντισταθείς. Είσαι μέσα σε ένα. Πρόσεξε, είσαι σε ένα φούρνο. Μπαίνεις μέσα, δε. Στο κάνω. Είσαι μέσα σε ένα φούρνο. Από εδώ έχει τυρόπιτες, πανακόπιτες κτλ. Και από εδώ, από την δεξιά πλευρά, έχει πενιρλί.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Σπανακόπιτα.
2: Σπακανόπιτα.
0: Σπακανόπιτα με τέρι.
2: Με τύρι, βέβαια. Βέβαια, με... τις ημέρες της νηστείας.
0: Ναι, όχι.
2: Νηστίσιμη.
0: Σπανακόπιτα ή πρασόπιτα.
2: Πρασόπιτα ακόμα καλύτερη.
0: Ναι, έχουμε και πρασόπιτα. Και έχουμε και με αυτή.
2: Έτσι. Πρασόπιτα.
0: Πρασόπιτα.
2: Πρασόπιτα.
0: Παχιά, παχιά.
2: Παχιά.
0: Έτσι.
2: Όσο πιο παχιά γίνεται.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά.

0: Την καλημέρα μας στο Μιχάλη, λέει, ο οποίος λέει καλημέρα σε όλη την παρέα και στο στούντιο σε όλους, λέει, και τα λοιπά. Εγώ εδώ απολαμβάνω την παρέα σας. Θέλω όμως μια χάρη, παιδιά. Σας παρακαλώ μετά τις 6 να μιλάτε για τις τυρόπιτες. Πεινάω.
1: Πεινάς?
0: Πεινάει ο Μιχάλης.
1: Α.
0: Πεινά.
1: Τώρα θα μιλήσουμε όμως, εσύ, Μιχάλη. Τώρα, δηλαδή.
0: Τώρα είναι που σκάει, καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Να σου πω, εσύ που γυρνάει, ο Μιχάλης που γυρνάει εκεί πέρα δεν μπορεί. Τώρα τις βγάζουν, τις πετυχαίνεις. Άμα δεις κανένα φούρνο, μπες μέσα, χώσου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Εδώ λοιπόν στα παραπολιτικά στους 90,1, 5 και 20 πρώτα λεπτά. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτή την ώρα έχει ισχυρή βροχή στην Αργυρούπολη, Ρεθύμνου. Η Αργυρούπολη, Ηλία και αγαπητοί ακροατές, είναι ένα καταπράσινο χωριό γεμάτο πηγές. Είναι ό,τι καλύτερο για πεζοπορία και όπου και να σταθείς, όπου να βρεθείς, καθώς περπατάς μέσα στα καλυτερήμια του χωριού, είναι γεμάτο πηγές, γεμάτο τρεχούμενα νερά. Υπάρχουν καταστήματα, δηλαδή μαγαζιά, ταβέρνες, ξέρω εγώ, εστιατόρια κτλ. Τα κάθεσαι στο τραπέζι και υπάρχουν ριάκια, ποταμάκι, τρέχουν νερά. Είναι φοβερά.
1: Στο μοναστηράκι να πας πάνω, στη Βόλτσα όμως, όχι εδώ.
0: Επειδή έχω πάει και στο μοναστηράκι, εννοείται, από μικρή πήγαινα, της Τολακαρνανίας, εκεί στην Αργυρούπολη. Δεν το έχει ξαναδεί αυτό. Είναι ένα μαγικό χωριό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα λοιπόν βρέχει εκεί, υπάρχει ισχυρή βροχή εκεί. Κατά τα άλλα, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν βλέπω κάπου αλλού καταιγίδες αυτή την ώρα. Αλλά όπως σας είπαμε, τα φαινόμενα θα ενταθούν από το μεσημέρι και μετά ξανά στην Κρήτη και θα επεκταθούν και σε αρκετές ακόμα περιοχές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κόσμο που μιλάει εκεί στην περιοχή για τον άνθρωπο που χάθηκε, τον κτηνοτρόφο, και βεβαίως για όλες αυτές τις μεγάλες καταστροφές που έγιναν και στο Μυλοπόταμο και στα Ζωνιανά και στις Γούβες.
2: 6 ώρα το απόγευμα πήγαινε στα ζώα του, άρχισε το βράδυ να γυρίσει, είχε βρέξει, βρέχει πάρα πολύ και πέρασε το ποτάμι, ο γενιάς άνθρωπος. Είχε πεθάνει η γυναίκα του πριν 3-4 χρόνια.
3: Το ψάξανε, αλλά δυστυχώς. Τον πήρε, το παρέσυρε το ρέμα και τον βρήκε η ΕΜΑΚ σήμερα σε αυτή την κατάσταση.
4: Οι καταστροφές είναι βιβλικές. Αυτό που έχει γίνει εδώ είναι άνευ προηγουμένου. Σε πάνω από 50 με 60 χωριά του Μυλοποτάμου είναι αυτή η εικόνα.
5: Όπως μια ζωή σε με ρήμαξε, με διάλυσε. Το βιτίο, με το πετρέλαιο, το λέβητα, το λάδι. Πουρτσιά του κοπελιού που είχα μέσα.
6: Έχουν φράξει εκεί ριάτσι, έχουν φράξει υπόσχε, έχουν πλημμυρίσει.
7: Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
8: Αποκλειστήκαμε εδώ πέρα γιατί έκλεισε από κάτω ο δρόμος στα δύο, έκλεισε από πάνω ο δρόμος. Δηλαδή αν ξαναπλημμυρίσει σήμερα το βράδυ, αν έχουμε πολλές βροχές και ξαναπλημμυρίσει, τι θα γίνει, θα πνιγούμε.
9: Ό,τι μπορώ το καθαρίζω, αν μπορέσω να το βάλω μπροστά.
10: Μα δείτε, έχουν κατέβει φθαρτά. Είναι εκεί πέρα οι γέφυρες, ήταν τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα, τελείωσε, έγινε σαν μια που είχε γίνει.
11: Έχω από κάτω κατσίκια, έχω τροφές, πλημμυρίσανε.
0: Αυτά λοιπόν συνέβησαν εκεί στην Κρήτη και βεβαίως έως χθες το απόγευμα είχαν στην πυροσβεστική περισσότερες από 250 κλήσεις για απάντηση υδάτων. Πραγματοποιήθηκαν μάλιστα και 17 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Το 112 ηχούσε συνεχώς σε όλες τις περιοχές και καλούσε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Ευτυχώς χθες δεν λειτουργούσαν τα σχολεία και βεβαίως και σήμερα εννοείται. Και κάπως έτσι είχαν περιοριστεί οι μεταφορές. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, σε κάποιες τέτοιες αγροτικές περιοχές, όπου οι κάτοικοι χρειάζεται να μετακινηθούν για τα ζώα τους πολύ νωρίς το πρωί, τους βρήκε η θεομηνία εκεί. Όπως και τον άνθρωπο αυτό που χάθηκε. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και σήμερα το απόγευμα και τις επόμενες ημέρες εκεί στην αγαπημένη Κρήτη.

0: Έτσι, ρομαντικά, ρομαντικά.
1: Έτσι, το πας λαό, λαό.
0: Ρομαντικά, ρομαντικά. Η αγορά, λοιπόν. Πάμε τώρα στο αγαπημένο θέμα. Έτσι, η αγορά υποδέχθηκε τα μέτρα. Άκουσε όλα αυτά για τα... για τις 120 δόσεις, για τα καύσιμα και τα λοιπά. Πώς τώρα η αγορά το...
1: το μεταφράζει.
0: Ναι.
1: Πώς το κάνει τα λίρα.
0: Ναι, πώς το κάνει τα λίρα τώρα. Δηλαδή είναι ικανοποιημένοι, πιστεύεις, οι επαγγελματίες από τα μέτρα αυτά.
1: Εγώ βλέπω χαρούμενους ανθρώπους να τρέχουν.
0: Να τρέχουν τα λιβάδια.
1: Ανέμελοι, ανεμίζοντας καπέλα μπουφάν. Και για να φωνάζουν σωθήκαμε, σωθήκαμε.
0: Και Στάσου Μίγδαλα.
1: Όχι Στάσου Μίγδαλα, γίνε υπόπτω. Εκεί φεύγεις. Τρέχεις γιατί άμα σε πιάζει αυτός με τα αμύγδαλα. Τελείωσε.
0: Θα φτιάξει.
1: Ο τζομπάνος.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Για τα μέτρα.
2: Μία χρωστάμε, μία πληρώνουμε. Έτσι παίζει. Πολλές επιχειρήσεις χρωστάνε.
3: Είναι ένα μέτρο που ναι μεν βοηθάει τον επιχειρηματία, τον επαγγελματία να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις που έχει. Το κράτος να εισπράξει γιατί κάνει πιο μικρή δόση και πιο μακροπρόθεσμη, πηγαίνοντας στις 120 δόσεις. Όμως το πρόβλημα αυτή τη στιγμή υπάρχει, είναι πρόβλημα στην αγορά.
4: Υπάρχουν και μήνες που ούτε μισθός δεν βγαίνει. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η φορολογία. Η εφορία γενικά μας έχει τσακίσει, ειδικά τις ατομικές επιχειρήσεις. Δίνουμε έναν αγώνα καθημερινό.
2: Μεγάλη οφειλή είναι ο ΕΦΚΑ. Κάθε χρόνο τον ανεβάζουν. Και ο ΦΠΑ. Αυτό άμα δεν το πληρώσεις, ξεφύγουν ένας, δύο, τρεις μήνες, πέντε, μετά σε παίρνει από κάτω. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Διότι όταν έχεις ένα χρέος και σου βάζει 5%, αν σου ανεβάζει το χρέος αυτόματα.
4: Υπάρχει πάλι μια δόση, συν στις δόσεις που υπάρχουν ήδη στα τρέχοντα χρέη, στο ΦΠΑ σου, στο φόρο εισοδήματος, στον ΕΦΚΑ σου, είναι του μήνα συν τη δόση που θα τρέχεις να προλάβεις τη διορία για να μην σε πετάξει έξω.
3: Και όταν δεν έχεις έσοδα, όπως και να ρυθμίσεις τα έξοδά σου, δεν μπορείς να τα εξυπηρετήσεις.
0: Αυτές λοιπόν ήταν οι αντιδράσεις που μίλησαν των ανθρώπων, των επαγγελματιών της αγοράς που μίλησαν στον Αλφα. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έχουν πάρα πολλά πάγια έξοδα, με έξοδα αυτά να αυξάνονται, διότι μπήκε και ο καινούριος μήνας, έρχονται και, θα έρχουν και πιο αυξημένοι λογαριασμοί και ιδιαίτερα οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπως καλή ώρα εσείς αγαπημένοι μου φίλοι οι αρτοποιοί, υπάρχει έτσι μεγάλη αγωνία για το τι θα δουν στους λογαριασμούς και τα λοιπά. Ο κόσμος πραγματικά είναι στα όρια του. Και χθες που μιλάγαμε τον κύριο Κουγιουμτζή εδώ στην εκπομπή, ο οποίος μας έλεγε πώς μεταφράζει η αγορά εδώ στην Αθήνα τα μέτρα, στο τέλος τον ρώτησα, Ηλία, για τα ενοίκια. Πόσο κάνει, ας πούμε, ένα κατάστημα 30 τετραγωνικά στο κέντρο της Αθήνας, ιστορικό κέντρο.
1: Στο ιστορικό κέντρο, ναι. Κιόλας. Ιστορικό ενίκιο θα δώσεις.
0: Ναι, ιστορικό. Ιστορικό. Δηλαδή κάτι ποσά, ας πούμε. 15.000.
1: Το μήνα.
0: Ναι, τι, το χρόνο.
1: Τα βγάζουν άραγε, εσύ, Έννη.
0: Αυτό μου εξηγούσε ο άνθρωπος. Ότι καταρχάς λέει πλέον είναι και δεν είναι ασφαλής. Διότι στα 3 χρόνια μπορεί να έρθει ο ιδιοκτήτης και να σου ζητήσει μια αύξηση απίθανη. Και μου λέει τι γίνεται τώρα με το ιστορικό κέντρο. Επειδή πάντα υπάρχει κόσμος, έρχεται ο ιδιοκτήτης και σου λέει, έλα τώρα που δεν έχεις δουλειά, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Έχει τόσο κόσμο.
1: Τι θα πει, ο καθένας στη δουλίτσα
0: του. Τι να εξηγήσεις, μου λέει τώρα, ότι υπάρχουν, μου λέει, άνθρωποι οι οποίοι περνάνε, κάνουν απλά βόλτα, είναι του βλέπειν και όχι του αγοράζειν.
1: Πώς να είναι το αγοράζειν.
0: Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν κάτι απαραίτητο, κάτι μικρό, όλοι έχουν περιορίσει τις αγορές τους και ιδιαίτερα για τα εμπορικά καταστήματα τώρα. Το πρώτο και κύριο είναι να βάλεις κάτι στο τραπέζι και μετά να πας παραπέρα.
1: Αλλά δεν το συζητάω από τη στιγμή που έχουμε αρχίσει να περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας. Δηλαδή το να περιορίσουμε τις αγορές μας είναι αυτονόητο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Και μιλάμε τώρα για ενίκια τα οποία είναι πανάκριβα τώρα. Και αν πάμε, μου λέει, σε κάτι μεγαλύτερο, δηλαδή.
1: Πιο ακριβό.
0: Σε περισσότερα τετραγωνικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εκεί έχει ξεφύγει το πράγμα. Οπότε θα βάλεις και τους λογαριασμούς που θα έρθουν, φυσικά και τους υπαλλήλους, εννοείται. Εκεί κάπου αρχίζει και ζορίζει το πράγμα. Με τα καύσιμα όμως θέλω να μου πεις, αν είσαι ικανοποιημένος, δηλαδή αν τώρα, ας πούμε, που θα μπει τώρα η επιδότηση και αυτά,
1: ναι,
0: θα πας να κεμίσεις το ρεζερβουάρ.
1: Ποιο ρεζερβουάρ, αφού δεν θα πάρω βενζίνη η επιδότηση.
0: Α, δεν θα πάρει.
1: Δεν παίρνει, γιατί σε παίρνει.
0: Όχι, αλλά είπα πώ πάρει εσύ. Για να τη μοιραστούμε, κατάλαβε.
1: Τι είπα εγώ να την πάρω. Αφού είπα.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Έχεις τίποτα, κανένα αγροτικό, τίποτα, να βάλουμε πετρέλαιο?
1: Δεν έχω.
0: Δεν.
1: Άμα είχα αγροτικό θα είχα και... Καταρχήν δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις.
0: Με το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα από τις 14 του μηνού, ναι, που θα έρθει, θα γεμίσεις τη...
1: Τι να κάνω?
0: Το καζάνι.
1: Να γεμίσω.
0: Εντάξει, βάλε
1: εκεί. Λες και εσύ κάτι αστεία, να σε καλά.
0: Είσαι κορατατζού.
1: Είσαι.
0: Δεν θα γεμίσεις την κάνουλα εκεί πέρα το καζάνι.
1: Πέρσι για 300 λίτρα έδινες γύρω στα 300-310. Έτσι.
0: Ό, ναι, κάτι λίγο παραπάνω γιατί ήταν γύρω στα 10.
1: Φέτο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Φέτο πάει γύρω στα 400.
0: Ναι.
1: Και.
0: Και 300 λίτρα πόσο να φτάσει?
1: Όχι, φτάνει.
0: Φτάνει για πόσο? Για...
1: Κάνεις ένα τριμινά και το βγάζεις.
0: Ναι, με λελογισμένοι χρήστες να πεις.
1: Παλαιολογισμένοι, εντάξει, ναι.
0: Ναι, όχι να το κιώσω όλη μέρα.
1: Όχι να το κιώσω όλη μέρα.
0: Ναι. Και όχι με το κοντομάνικο.
1: Όχι,
0: με μια κουβερτούλα από πάνω.
1: Κανένα φλής.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κόσμος στο Open για τα καύσιμα.
6: Γέμιζα την εβδομάδα γιατί εργάζομαι γύρω στα 50 ευρώ κάπου εκεί πέρα. Και τώρα είναι γύρω στα 60-65 εκεί πέρα μέσα, είναι πετρέλαιο.
7: Παλιά βάζαμε 20 ευρώ που ήταν το απλό το καθημερινό για να περάσουμε μερικές μέρες. Τώρα σε μία μέρα έχει τελειώσει.
0: Ναι, αφού βάζεις και απλά πληδίνεις το 20-άρικο, το 50-άρικο. Καλά, δίνει και 10-άρικο.
1: Θα αρχίσουν, ναι, τα τάλιρα και κάτω. Βάλε 2 ευρώ βενζίνη.
0: 2 ευρώ βενζίνη, 1 λίτρο.
1: Ούτε
0: ένα λίτρο. Τι είπα τώρα, όχι βέβαια, ούτε ένα λίτρο. Τι είπα, το 500-άρακι, το μπουκαλάκι, το νερό.
1: Αυτό.
0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Στη ραδιοφωνική παρέα από τα Τρόλε, η γραμμή 2, Κυψέλη και Σαριανή. Ο φίλος ο Ιωάννης. Γεια σου Ιωάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα στην όμορφη παρεούλα, καλή Παρασκευούλα. Λέει ο φίλος ο Κώστας, 12 βαθμοί αυτή την ώρα στα όμορφα Τρίκαλα. Οικονομία στο φως κάνουμε, σβήνουμε κανέναν διακόπτη.
1: Αμέ.
0: Ή αφήνουμε έτσι ανοιχτά τα πάντα?
1: Ούτε φορτιστές αφήνουμε στις μπρίζες και ναι παιδιά, γράφει ε. Το ξέρετε, δηλαδή δεν
0: τραβάς... Το τραμάς... βίντεο το κλείνεις.
1: Το βίντεο. Τι, παλιά είχα τρέλα μεγάλη, είχα πάρει ένα βίντεο της Philips γιατί είχα την τρέλα να γράφω από την τηλεόραση,
0: ναι,
1: τις ελληνικές ταινίες. Και όποτε έφταν διαφημίσεις, παπ, είχε...
0: Μόνταρες κιόλας.
1: Μόνταρα κιόλας, μόνταρα.
0: Ναι.
1: Τα ακούει κάποιος που μοντάρει σοβαρά και γελάμε τώρα.
0: Εμείς αυτό το κάναμε κύριε Ηλία όταν ακούγαμε ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Τα με παλιά χρόνια, το 1900, δεκαετία του 80,
1: ναι,
0: που ακούγαμε ένα τραγούδι,
1: mm-hmm,
0: και παρακαλάγαμε να μην μιλήσει ο εκφωνητής, ο παραγωγός.
1: Τη σιγά μη δεν μίλαγε.
0: Ναι, και πατάγαμε το ρεκ και μόλις μιλούσε ο παραγωγός, όχι.
1: Μετά τι μοντάζ να κάνεις.
0: Και γράφαμε στην κασέτα απ' έξω, επιλογέ. Τελικά τι έγινε με το φως? Πού το κάψαμε?
8: Θα ξέχασα να σβήσει το φως.
9: Κανένα άλλο φως δεν είχατε να ανάψει τώρα, παιδιά?
10: Τίποτα. Για να μην γίνουν και τα δύο τα φωτάκια, κατάλαβες?
9: Αμαρτία. Γιατί να γίνουν ρήμινοι τα φωτάκια, βέτο? Φως είναι αυτό. Ρεύμα είναι αυτό. Βάτι είναι αυτό. Κατοστάρες είναι αυτές. Κατασπάς μέσα, κάνε έτσι, θα του διακόπτει, χραπ. Γι' αυτό τις έχουμε τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Μπαίνεις, χραπ. Βγαίνεις, χραπ. Μπαίνεις, χραπ. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε πού το κάψαμε το φως. Να πού το κάψαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το κάψαμε το φως.
0: Στο γάμο του Καραγκιόζη. Χραπ. Χραπ. Μπαίνεις, χραπ. Μπαίνεις, κλείνεις, πέφτεις, χραπ.
1: Έρχεται ο λογαριασμός, χραπ.
0: Πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Να είστε καλά, παιδιά, να έχουμε μια γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα. Λοιπόν, εχθές είχαμε και πάλι ένα περιστατικό. Και πάλι ένα περιστατικό, τρομερό και φοβερό. Ένα και πάλι τρομερό και φοβερό περιστατικό από την στην Πάτρα, όπου σοβάδες έπεσαν από το ταβάνι σχολείου την ώρα του μαθήματος. Μαθήτρια γλίτωσε από τύχη. Στην Πάτρα αποκολλήθηκαν σοβάδες από την οροφή αίθουσας του 6ου Γενικού Λυκείου. Την ώρα του μαθήματος έπεσαν στο σημείο που καθόταν μια μαθήτρια που είχε βγει για λίγα λεπτά. Φανταστείτε λοιπόν τι αναστάτωση επικράτησε εκείνη τη στιγμή με το κορίτσι αυτό, μαθήτρια του 6ου Γενικού Λυκείου. Αλλά κατά τα άλλα τα σχολεία είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, έτσι.
1: Τι είναι αυτό που λες, δεν σε καταλαβαίνω, έχει βγει και ο εκπρόσωπος του Υπουργού.
0: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση τα σχολεία μας.
1: Σε πήρε χαμπάρι ότι λες τέτοια πράγματα.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Και βγήκε να διορθώσει ο άνθρωπος.
0: Και βεβαίως γίνονται έλεγχοι σε όλες τις αίθουσες του σχολείου. Ξέρετε ποιο είναι το παράλογο τώρα σε αυτήν την ιστορία? Το παράλογο είναι ότι τα σχολεία δεν ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας. Τα σχολεία, τα κτίρια, είναι ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή, χρειάζεται ένα σχολείο, ας πούμε, να γίνει μια σοβαρή ανακαίνιση.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να απευθυνθεί στον εκάστοτε δήμο και αυτός να δώσει το κονδύλι.
1: Ναι, να κόψει το κονδύλι.
0: Δηλαδή, υπάρχουν δήμοι που μπορεί να είναι λίγο περισσότερο εύρωστοι, ας πούμε. Υπάρχουν δήμοι που μπορεί να έχουν κάποιες οικονομικές αδυναμίες. Ενώ αν υπαγόταν στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί στο Υπουργείο Παιδείας, είπε και η κυρία Ζαχαράκη, είναι μόνο τα βιβλία και τα λοιπά, οι καθηγητές και τα λοιπά. Δεν είναι το κτηριακό κομμάτι. Και αυτό είπε μάλιστα και για το Αρκαλοχώρι, έτσι, ότι δεν μπορούμε, λέει, να παρέμβουμε. Τώρα όμως και είναι εικόνα όμως αυτή. Είναι εικόνα. Μετά από πέντε χρόνια. Μετά από πέντε χρόνια πραγματικά.
1: Δεν είχε ιδέα, λέει.
0: Ναι, δεν είχε ιδέα.
1: Δεν το γνώριζε.
0: Δεν είχε ιδέα, είπε ο Υφυπουργός Παιδείας. Η κυρία Ζαχαράκη είπε: το γνωρίζω, το ξέρω το θέμα. Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους, αλλά δεν είμαστε εμείς. Δεν είμαστε εμείς καθήλυνα αρμόδιοι. Αρμόδιο είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς είμαστε δίπλα τους, υπάρχει οικόπεδο, έτσι έχει αγοραστεί οικόπεδο κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η τοπική αυτοδιοίκηση λέει: δεν έχω τα χρήματα. Το Υπουργείο λέει: είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλος πάντων, τα παιδιά όμως συνεχίζουν και κάνουν μάθημα στα κοντά.

0: Και ενώ αυτά συμβαίνουν εδώ σε εμάς, στην Ελλάδα με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, στη Γαλλία υπάρχει πραγματική οργή από τους μαθητές. Είναι στις φλόγες το Παρίσι για μια ακόμη μέρα. Έκρηξη οργής από τους μαθητές. Έχουν ξεσπάσει όχι μόνο στο Παρίσι, αλλά και σε άλλες πόλεις. Πολλές έντονες μαθητικές κινητοποιήσεις. Μιλάμε για πάρα πολλές προσαγωγές, για πάρα πολλά προβλήματα.
1: Αυτό δεν το ξέρω, γιατί.
0: Κοίταξε, διαμαρτύρονται και για τις υποδομές, διαμαρτύρονται και για τις ελλείψεις σε προσωπικό, για την κατάσταση των σχολείων, για τις συγχωνεύσεις των τμήματων. Μια παρόμοια εικόνα δηλαδή με αυτό που συμβαίνει και σε εμάς. Την καλημέρα μου στη φίλη την Ελένη. Γεια σου Ελένη μου, καλημέρα, καλημέρα, καλή γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Να είσαι καλά Γιώργο μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Και εσένα να έχεις μια όμορφη ημέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με τον Ηλία περνάω καταπληκτικά. Φανταστικά.
1: Ναι. Κι εγώ περνάω φανταστικά.
0: Θα πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι.
1: Θα το σκεφτώ.
0: Σε
1: θα κερδίσω εγώ από αυτό.
0: Μια τυρόπιτα.
1: Μια τυρόπιτα πόσο μεγάλη.
0: Πόσα εκατοστά είναι.
1: Πόσα μέτρα.
0: Όλο το ταψί για πάρτι
1: σου. Όλο το ταψί για πάρτι σου. Το μεγάλο όμως, αυτό που συνήθως φούρνω.
0: Τη λαμαρίνα, ναι.
1: Τη λαμαρίνα.
0: Βέβαια, τι. Με τι θα σε πάω.
1: Όχι με ταψάκι οικιακό.
0: Έτσι.

Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: 5 και 47 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Λοιπόν, χθες αργά το βράδυ είχαμε ένα περιστατικό βίας στο Λαύριο. Ένας 32χρονος ρουμάνικης καταγωγής εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, όπου βρισκόταν εκείνη με τον σύντροφό της, και μάλιστα μέσα στο σπίτι ήταν και ανήλικα παιδιά. Τους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Και βεβαίως οι άνθρωποι είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Άλλο ένα περιστατικό βίας. Γενικά το τελευταίο διάστημα όλο ένα και αυξάνονται τέτοια περιστατικά, και μάλιστα πολλά από αυτά δυστυχώς φτάνουν και σε δολοφονίες, σε γυναικοκτονίες. Εκεί στο Λαύριο λοιπόν άλλη μια τέτοια ιστορία με βία, και μάλιστα μπροστά στα μάτια ανήλικων παιδιών. Λοιπόν, η άλλη ιστορία τώρα με την ιδιωτική κλινική εκεί στην Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ένα ογκολογικό τμήμα, και που για αυτή την, για αυτή την κλινική έχουν έρθει στο φως αμέτρητες ιστορίες και παρανομίας αλλά και κακομεταχείρισης των ασθενών. Προσέξτε όμως τώρα τι γίνεται, έτσι, για να δούμε πόσο οργανωμένα είναι τα πράγματα. Η ιδιωτική αυτή λοιπόν κλινική λειτουργούσε μάλιστα χωρίς άδεια στο κομμάτι το ογκολογικό. Και ενώ η συγκεκριμένη αυτή κλινική είναι παράνομη, ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν ασθενείς που νοσηλεύονται μέσα. Δηλαδή, σε πιάνουν παράνομο, είναι σαν να σε πιάνουν παράνομο, να μην έχεις δίπλωμα, αλλά στο δίνουνε, δεν στο παίρνουνε. Γιατί λέει δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τους ασθενείς και να τους πάμε σε κάποια άλλη δομή. Και θα χρειαστούν 15 μέρες για να γίνει αυτό. Δηλαδή βρίσκουμε ότι μια κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λειτουργεί παράνομα, αλλά δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τους ασθενείς, να τους πάμε κάπου αλλού, διότι είναι λίγο δύσκολο τώρα. Είναι και αρκετοί ασθενείς, οπότε δεν γίνεται. Θέλουμε 15 μέρες. Αλήθεια τώρα. Είναι κανονικό αυτό?
1: Στα χέρια θα τους πάω.
0: Εδώ πέρα αυτό έπρεπε να αδειάσει, να μπει το λουκέτο άμεσα. Να ερευνηθούν όλες οι περιπτώσεις όπου γινόταν παράνομες συνταγογραφήσεις, όπου γινόταν παράνομες νοσηλείες, όπου εκδίδονταν γνωματεύσεις από ανθρώπους οι οποίοι δεν έπρεπε να προχωρήσουν σε γνωμάτευση. Και όχι να έχουμε ανθρώπους. Φανταστείτε τώρα να είσαι ασθενής ή συγγενής ασθενούς, να νοσηλεύεσαι σε μια κλινική που ξέρεις ότι λειτουργούσε παράνομα. Αθάνατη ελληνική πραγματικότητα. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα Βαγγέλη μου, καλή Παρασκευή να έχεις.

0: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά είπαμε για την αγορά, είπαμε για το πώς είδαν τα μέτρα, την ανακοίνωση των μέτρων και πώς σκοπεύουν να κινηθούν. Και βεβαίως έχουμε και τους ψαράδες. Οι ψαράδες μας, οι οποίοι πανελλαδικά αποφάσισαν μια κινητοποίηση επαόριστον. Έχουν αποκλείσει ιχθυόσκαλες, λιμάνια κτλ. Χθες είχαμε και μια διαμαρτυρία στο Θερμαϊκό από τους ψαράδες εκεί της Θεσσαλονίκης. Πάμε να ακούσουμε τι δηλώνουν οι ίδιοι.
1: Δεν θέλουν την αλία στην Ελλάδα. Δεν τη θέλει.
2: Αν θα δουλέψει 24 ώρες, πρέπει να δαγιστώ 500 ευρώ για να καλύψω τα έξοδα μου.
3: Αν δεν δούλευε και η γυναίκα μου, δεν θα μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε.
1: Πας στο σπίτι σου και δεν έχεις ούτε ένα ευρώ να ταΐσεις τα παιδιά σου. Δεν κλεγόμαστε. Αξιοπρέπεια θέλουμε.
2: Από τα 600 ευρώ περίπου που το πέραμε, που ήταν ήδη ακριβό, όταν φτάσαμε στα 1200 και 1300, είναι όχι ασύμφορο, είναι αυτοκτονικό.
4: Να βρει τα χρήματα όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να αποζημιώσει την επιδότηση των αλιέων, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ψαρεύουμε και να τροφοδοτούμε τις ιχθυόσκαλες με φρέσκα ελληνικά ψάρια.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζουν οι ψαράδες μας, διότι όπως καταλαβαίνετε το ψάρι είναι ένα αγαθό το οποίο δυστυχώς πλέον δεν υπάρχει στο οικογενειακό τραπέζι.
5: Αυτό είναι είδος πολυτελείας.
0: Είναι πλέον είδος πολυτελείας, όπως το λέει ο Ηλίας ακριβώς.
5: Πήγαινε πάλι κατεψυγμένο σολομό από το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
5: Για πήγαινε κοίτα, πλησιάζεται.
0: Ναι, ακόμα και το κατεψυγμένο, ακόμα και αυτό είναι ακριβό. Πόσο δε μάλλον το φρέσκο. Μας έλεγαν οι ψαράδες ότι μόνο και μόνο για να βγουν έτσι στα νυχτά θέλουν 200 ευρώ πετρέλαιο. Έτσι, με όλο αυτό λοιπόν το ενεργειακό κόστος που υπάρχει και που επιστρέφοντας πίσω μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, έτσι, δεν ξέρω αν στην οικογένεια είχατε κάποιον ψαρά. Εμένα ήταν ο παππούς μου. Εσείς είχατε κυνηγός, έτσι. Καθένας το είδος του. Λοιπόν, είναι μια δουλειά η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και που βεβαίως όταν επιστρέφεις μετά από μια πολύ δύσκολη νύχτα και φτάνεις στους πάγκους και εκεί δεν υπάρχει μεγάλη διάθεση, δεν υπάρχει. Δηλαδή πάρα πολλά ιχθυοπολία επιλέγουν φτηνά ψάρια κτλ. Και φτάνουν να καταλήγουν να μην ξέρουν τι να τα κάνουν. Το ψάρι δεν είναι κάτι, δεν είναι ένα προϊόν το οποίο μπορείς να το στοκάρεις. Είναι της ημέρας, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι για αυτούς. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν και έχουν ενεργειακό κόστος υψηλό, όπως είναι και οι αρτοποιοί που λέγαμε νωρίτερα, αλλά και φυσικά και οι ψαράδες. Γενικότερα χρειάζεται μια μεγαλύτερη στήριξη. Δεν είναι δυνατόν όλη η κοινωνία να μιλά για τα μέτρα αυτά και να λέει ότι δεν τα βγάζει πέρα και δεν τα βγάζει πέρα ούτε για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Όχι για όλο το μήνα, ούτε το πρώτο, για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Γιώργο. Το Βρέτα, γεια σου Γιώργο μου. Καλημέρα Έρημο, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, γενικά λέει το λέω, και για τους γιατρούς της κλινικής και τα λοιπά. Την αγάπη μου και τη δική μου αγάπη, Γιώργο μου. Τα φιλιά μου, γλυκιά Παρασκευούλα.

0: Θέλω να μου πεις, Ηλία, εσύ που κυκλοφορείς αρκετά με τα μέσα μεταφοράς, αν έχεις διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα ότι μετακινείται περισσότερος κόσμος από ότι συνήθως με τα μέσα μεταφοράς, από ότι τον προηγούμενο καιρό, πέρσι ας πούμε, τέτοια εποχή.
1: Κοίταξε, εγώ εικόνα μπορώ να σου δώσω για το ότι για τις απογευματινές ώρες, γιατί το πρωί όπως και να το κάνεις,
0: ναι,
1: ο κόσμος σου πάει στις δουλειές του, δεν μπορείς. Πάντως είναι λίγο τίγκα η κατάσταση, πιο μεγάλη σαρδελοποίηση όταν τώρα που φεύγω.
0: Δηλαδή ακόμα εδώ και το πρωί, ακόμα και τις πρωινές ώρες, τα πρώτα δρομολόγια.
1: Αλλά
0: δηλαδή.
1: Έτσι κι αλλιώς, τα πρώτα δρομολόγια είναι...
0: Εγώ είχα την αίσθηση ότι αυτό, η σαρδελοποίηση γίνεται μετά τις 8 που ανοίγουν και τα σχολεία.
1: Όχι.
0: Η σαρδελοποίηση έχει μεταφερθεί μετά και πιο πίσω.
1: Μετά τα σχολεία,
0: ναι,
1: αρχίζει και ξεφουσκώνει το πράγμα. Δηλαδή ξεκινάει το πράγμα από τις 5, 5.30 μέχρι τις 7-8, γίνεται χαμός. Δηλαδή να δεις άνθρωπο να τρέχει, να κατεβαίνει στη στάση μετρό στο Σύνταγμα για να προλάβει την ανταπόκριση, και ποιος ξέρει όταν θα κατέβει από το μετρό ποιο λεωφορείο πρέπει να προλάβει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και να τρέχει ο άνθρωπος, ξέρεις τι πάει να πει, να τρέχει 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το απόγευμα, τι πήγες να πεις, ότι το απόγευμα έχει περισσότερη κίνηση στα μέσα μεταφοράς?
1: Το απόγευμα σε σχέση με προηγούμενες ημέρες, προηγούμενες εβδομάδες, ναι, είναι πιο πολύ. Όσο μπορεί ο καθένας, εσύ, κάνει τρομερή, δηλαδή το λέμε και γελάμε και πειράζουμε, πειραζόμαστε μεταξύ μας, αλλά η κατάσταση είναι τραγική.
0: Ναι. Και πάρα πολλοί κόβουν ακόμα και από τα απαραίτητα, όχι μόνο από τα περιτά. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, οι περισσότεροι έχουν περικόψει την ψυχαγωγία.
1: Καλά,
0: ένα θέατρο. Ένα κινηματογράφο.
1: Εδώ
0: μια συναυλία.
1: Περικόπτεις το πιο απλό, ας πούμε.
0: Ήρθε η άνοιξη του στούντιο.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης, καλημέρα σας, κύριε Παναγιώτη μας.
1: Λες, ας πούμε, και...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Περικόπτει το delivery.
0: Ναι, η παραγγελία, σωστά, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Φοράς ποδιά εσύ κανονικά, σκουφί και πάμε.
1: Μόνο ποδιά και μόνο σκουφί όμως.
0: Ναι, όχι κάτι άλλο. Έτσι πάμε μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε μηνυματάκια 211 10 80 880. Πάρτε μας τηλεφωνάκι.

Άντε, νάτι, ήρθε και η Παρασκευούλα. Τι κρινιάζουμε? When you wake up it's a new morning. The sun is shining, it's a new... Πολύ καλημέρα, σας ακούτε στα τους 107 και 7. Ωραία μέρα σήμερα. Α, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης. Καλό πρωινό. Ελάτε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας όπως τις πρέπει της Παρασκευής. Διότι έρχεται Σαββατοκύριακο και δουλεύουμε, δεν δουλεύουμε. Η ψυχολογία είναι ανεβασμένη. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Παραλαμβάνω, δουλεύουμε, δεν δουλεύουμε. Τώρα να έχεις και μια και ένα ρεπό σήμερα και να το κάνεις τρίμερο, ρεπό. Τη δουλειά σου, ρε παιδί μου, δεν είπα να το σκάσεις. Να κάνεις κοπάνα. Λοιπόν, ελάτε να πούμε τις καλημέρες μας, να ξεκινήσουμε με τις καλημέρες μας πρώτα. Πρωτίστως, γιατί η επικοινωνία είναι πάνω απ' όλα. Ακρογωνιαίος λίθος είναι στο ραδιόφωνο η επικοινωνία και επειδή είστε οι καλύτεροι των καλυτέρων, οι τηλεφωνικές γραμμές από αυτή την ώρα είναι στη διάθεσή σας. 2310 513 000, 2311 82 1050 και στο Viber 6908 350 7800. Ελάτε να γιομίσουμε την οθόνη. Καλημέρες.

Έχω ένα κακό συνήθειο πρωί-πρωί. Από το σπίτι δηλαδή. Μπαίνω και βλέπω πώς πάει το πετρέλαιο. Δεν πάει καλά, παιδιά, να ξανανεύει και. Τα πράγματα δυσκολεύουν, ε? Και για να δούμε τι θα γίνει όταν έρθει ο χειμώνας. Ναι, μεν μέτρα, αλλά είπαμε, ό,τι και να κάνεις, όσα και να δώσεις, με τις τιμές που υπάρχουν στις διεθνείς αγορές, δεν. Η Αμερική στέλνει και άλλο αεροπλανοφόρο στην περιοχή εκεί, με το Ιράν, και καταλαβαίνετε ότι όσο πέφτουν τουφεκές, όσο δεν επικρατεί η ειρήνη, έστω και παροδικά, ρε παιδί μου, έτσι λίγο να πούνε ότι, παιδιά, καθίστε να τα βρούμε, να τα κάνουμε, δεν βαράμε για λίγο. Δεν. Εθνικάρα κατά τα άλλα, ένα ημίχρονο ήταν μαγεία, πραγματικά μαγεία, εχθές στην κατάμεστη Τούμπα, σε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Παραμένουμε πρώτοι. Αλλά να χάσαμε την ευκαιρία, λοιπόν, στο 88 τώρα. Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο τεντώσαμε λίγο. Αλλά στο πρώτο ήμασταν μια χαρά. Υπέροχη η ομάδα, έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Στο δεύτερο ανέβηκαν και οι Ολλανδοί. Να και εμείς λίγο με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, να κάτσουμε, να υπερασπιστούμε το 2-0, και ήρθε αυτό το 2-2. Η Γερμανία νίκησε τη Σερβία 2-0, 4 βαθμούς, η Ολλανδία δεύτερη και η Ελλαδάρα πρώτη. Επτά η Ελλάδα, 5 η Ολλανδία, 4 η Γερμανία, 0 η Σερβία. Την επόμενη αγωνιστική, να δούμε τι θα γίνει. Ολλανδία, Σερβία, λογικά θα επικρατήσουν οι τουλίπες. Και Ελλάδα, Γερμανία, την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο,

0: Ήταν ωραία βραδιά πάντως. Τη χαρήκαμε, πραγματικά τη χαρήκαμε. Ελάτε για τις καλημέρες σας. Πώς σας φάνηκε το παιχνίδι χθες, αν το είδατε. Ή τι άλλο σας έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω. Έχουμε θεματάκια, έχουμε. Ευτυχώς ο καιρός κρατάει. Και μάλλον κάπως έτσι θα πάει. Για να ρίξουμε και μια ματιά να δούμε ακριβώς πώς θα πάει τις επόμενες μέρες τουλάχιστον. Γιατί άμα δεν κάνει χειμώνα θα σκάμε χαμόγελα. Άμα κάνει εμένα μου δίνει 26 άρια και για την επόμενη εβδομάδα, οπότε καλά είμαστε όσον αφορά και την επόμενη εβδομάδα. Και μέχρι περίπου τις 16, εκεί 23-22 θα πέσει σταδιακά, αλλά έστω και αυτή την εβδομάδα μας δίνει 26 άρια. Να στείλω μια γλυκιά καλημέρα πρωτίστως στο Σωτήρι το Βουτσελό, ο οποίος μετακινείται. Ταξιδεύει, πρόσκει Σωτήρι, γιατί είσαι και γρήγορος εσύ. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Να πω κι εγώ μια θετική καλημέρα.
0: Θετικότατη θέλουμε, και θετικότατη. Είναι η, ξέρετε...
1: Πάντα θετική, είμαι η Χαρούλα από το Σάλπου.
0: Γεια σου, Χαρούλα
1: μου. Και να πω και μια καλημέρα στο Διογέννη του Διδασκάλου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν μ' ακούει, αλλά είναι ξύπνιος.
0: Είναι ξύπνιος σίγουρα.
1: Το ξέρω.
0: Αυτό το επιβεβαιώνω κι εγώ.
1: Το βλέπω στο φουμπού, στο φουμπού.
0: Καλά, το φουμπού το πολύ βλέπετε, γιατί το ξεχνά ανοιχτό, αλλά δεν πειράζει.
1: Όχι, όχι, ανταποδίδει τις καλημέρες.
0: Α, ναι, ναι, ναι, εμένα μου στέλνει πράγματα εδώ, ανταλλάσσουμε απόψη, ανταλλάσσουμε, ναι, ναι, είμαστε... Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, την έχουμε ανάγκη την γλυκιά την καλημέρα. Ελάτε να δω τι κάνετε. Πήρατε καφεδάκι, χθες ήταν παγκόσμια μέρα. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε, πώς είστε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Μαύρα τα μάτια για τη σερενάτα ή όχι. 23-10-500-13-000, 23-11-82-10-50 και στο Viber 69-08-3-57-800.

0: Ελάτε να ξεκινήσουμε όμορφα, γλυκά και μελωδικά, αφού πάρουμε και αυτή τη γραμμή. Καλημέρα σας.
1: Άρη για τη Σερενάτα, δεν ξέρω αν θα είναι μαύρα τα πράγματα.
0: Καλώς τον Άντων, ταξιδιώτη.
1: Αλλά για την κίνηση στην Εθνική προς Κατερίνη, εκεί όταν αρχίσουμε να βγαίνουμε στον δρόμο, νομίζω πως θα έχουμε λίγο τα προβλήματα των προηγούμενων εβδομάδων.
0: Σωτηρή, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
1: Τώρα πλησιάζω Κατερίνη.
0: Ναι, πριν τα Μάλγαρα υπάρχουν ακόμα εικόνοι?
1: Υπάρχουν και πριν τα Μάλγαρα, υπάρχουν και μετά τα Μάλγαρα. Γι' αυτό σου είπα ότι μάλλον σήμερα θα έχουμε θεματάκια.
0: Μία λωρίδα είναι ανοιχτή?
1: Είναι δύο λωρίδες ανοιχτές.
0: Και στα δύο σημεία?
1: Και στα δύο σημεία είναι δύο λωρίδες ανοιχτές.
0: Πάλι καλά.
1: Αλλά παρόλα αυτά θα έχουμε θεματάκι, Άρη. Να πω βέβαια ότι τα κομμάτια που έχουν ασφαλτοστρωθεί είναι εξαιρετικά, δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με αυτό που ζούσαμε τα πολλά προηγούμενα.
0: Με το χάλι, χάλι ήταν, έτσι, μην κρυβόμαστε.
1: Ήταν άδεια, άδεια η κατάσταση στο οδόστρωμα, τώρα είναι πραγματικά μαγικό χαλί, αφενός. Αφετέρου, επειδή ρώτησες και καλά έκανες, αν είναι δύο λωρίδες ή μία.
0: Ναι, γιατί στη Σύνδο, πρέπει... στην είσοδο ήταν μία, ελεύθερη.
1: Ναι, όταν πρέπει να ασφαλτοστρώσουμε τη μεσαία λωρίδα, είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε σήμανση για να πηγαίνουμε να χρησιμοποιούμε τη δεξιά και τα αριστερή. Οπότε αναγκαστικά κάποιες φορές πρέπει να είναι κλειστές οι δύο λωρίδες.
0: Νομίζω και την αριστερή, εσύ θα το ξέρεις καλύτερα, άμα ασφαλτοστρώνουμε, πρέπει να κλείνουμε και τη μεσαία για λόγους ασφαλείας.
1: Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα εκεί. Αλλά όταν πρέπει να ασφαλτοστρωθεί η μεσαία, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η σήμανση είναι πολύ δύσκολο να γίνει τέτοια, ώστε να έχουμε δεξιά και αριστερά.
0: Είναι και επικίνδυνο.
1: Και είναι και επικίνδυνο, ακριβώς αυτό, Άρη. Στη συνέχεια της συζήτησης που είχαν χθες το πρωί και ο Δημήτρης με τη Βιργινία, με μια δικηγόρο η οποία
0: κατέθεσε
1: μήνυση.
0: Όχι, εν τέλει όχι.
1: Έκανε καταγγελία για διερεύνηση.
0: Το καλό νέο είναι ότι έχουμε δύο λωρίδες ανοιχτές και όχι μία.
1: Δύο λωρίδες. Γιατί... και πριν τα Μάλγαρα και μετά.
0: Ναι, ερχόμενοι από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη σε Σύνδο, εκεί στο ύψος Σύνδο, ήταν μία ανοιχτή και αυτό γινόταν και το μπάχαλο, έτσι.
1: Αυτό αν θέλεις να σε πάρω γύρω στις 3 τα ξημερώματα που θα επιστρέφω.
0: Ναι.
1: Να σου πω για Θεσσαλονίκη πώς αν έχουμε έργα.
0: Να με πάρεις, δεν με πάρεις. Στείλε μου ένα μήνυμα, δεν ξέρω, κάνε κάτι. Εγώ ξύπνιωσα. Καλό δρόμο, Σωτήρη μου, να προσέχεις.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Την άλλη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πολύ καλημέρα σας, έτσι σας θέλω ρε παιδί μου, παρασκευιάτικα να σκάσουμε κανένα χαμόγελο, γιατί αλλιώς θα πάμε στο όρο, σαν τον Τζίπρα. Τι γιατί γελάτε, γιατί γελάτε κύριε, γιατί γελάτε.
2: Τι είπατε.
0: Πώς είπατε. Σας έχω και Κωνσταντοπούλου αργότερα, να ξέρετε.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στο συντοπίτη μου Τρικαλίνο Σωτήρη Βουτσέλα.
0: Υπουργούς βγάζετε. Όλοι είστε ρε παιδί μου ένα σκένας εκεί.
2: Ό,τι θες, ό,τι θες μυθική κάτω Τρίκαλα. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα?
0: Τι, εντάξει, δεν ψάχνω κορόιδο, είμαι. Άστο. Πού κινείσαι?
2: Μουδανιώνη με.
0: Όλα είναι καλά, πολύ έτσι.
2: Καλή, είναι πολύ καλή και αυτά τα δύο ρεύματα, τουλάχιστον μέχρι το νέο ρίσιο που έχω φτάσει.
0: Χαλκιδική πας?
2: Όχι, στην εργασία μου.
0: Η οποία είναι?
2: Η οποία είναι... Μα. Εκεί δεν είναι.
0: Άστο, καλά, καλά. Για να το λες έτσι, για να το αφήνω κι εγώ στην άκρη. Δεν πάρει, δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, να πω μια πολύ όμορφη καλημέρα με ένα πολύ ωραίο στιχάκι που μου αρέσει. Ο Ελλάδαρα.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Ο Μαδαρά.
0: Κοίτα, στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν άψογοι. Στο δεύτερο ήμασταν.
2: Στο δεύτερο, εντάξει, όπως το είπες, τέντωσαν.
0: Τέντωσαν γιατί ξέρεις, είναι αυτό το συνέστημα της αυτοσυντήρησης. Λέει, θα το κρατήσουμε, ρε παιδί μου, αλλά τελικά.
2: Α, ναι, εκεί λίγο κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί δεν γίνεται να είμαστε τώρα ένα ημίχρονο απλά να περιμένουμε τους άλλους και άλλοι να. Το ίδιο έχει γίνει και με την Γερμανία, τώρα και με τον Άγιο, να τους περιμένουμε και οι άλλοι να βαράνε συνέχεια.
0: Άντε να σου χαρίσω και μια μελωδία ωραία να σε συντροφεύσει.
2: Έλα, δώσε.
0: Έλα, καλημέρα.

0: Όταν σε... Έλα, καλημέρες.
1: Καλημέρα, Ρη.
0: Καλημέρα.
1: Ξεκινήσαμε καλά από Σταυρούπολη, ήσυχα. Φτάσαμε στη δουλειά μας, άνετα και ωραία. Ωραίο πρωινό. Ωραία εθνική, Άρη. Στο πρωτοδιάχρονο βασικά μας τρέλανε.
0: Εγώ δεν το περίμενα.
1: PlayStation βλέπαμε.
0: Ναι, δεν το περίμενε.
1: Κάτι αυτοματισμοί απίστευτοι. Απλά τελικά κατάλαβα ότι αυτή η ομάδα είναι καλύτερα να την αφήνεις να παίζει ελεύθερα παρά να την βάλεις να παίζει ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Γιατί στο ελεύθερο ήδη γίνεται. Στη διαχείριση
0: πετάει,
1: θεωρώ
0: πετάει.
1: Ότι ναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή σε κάνει πολύ κέφι να τη δεις. Σε κάνει πολύ κέφι να τη δεις. Και τι, έχασες και ένα από τους καλύτερους παίχτες στο 15, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή. Σωστό.
1: Και εκεί που βλέπαμε το βάς και γίνεται η αλλαγή, κάνουν όλοι. Ποιος Μασούρας, ρε. Και μπαίνει τον κόλ και λέω, ποιος Μασούρας.
0: Ναι, αυτό το έχουμε. Ελλαδάρα, είμαστε διορατικοί, είμαστε προπονηταράδες.
1: Και μου λες, Άρη, χθες, μετά από ένα δύσκολη μέρα, ξέρεις, τα ωράρια μου, λοιπόν, βάζω, λέω, θα ακούσω όλο μεσημέρι, λέω, λίγο Βενιέρη να ενημερωθώ, ρε φίλε, τι θα γίνει, τι έχει γίνει, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να ακούσω τη διάρκεια της μέρας, και βάζω και βγαίνει ένας τύπος, ρε φίλε, το μεσημέρι. Πω, αποκόντευσα να τρακάρω, ρε φίλε.
0: Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτοί, ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
1: Δηλαδή, έλεγα, έλεος, ρε φίλε, έλεος, ο Βενιέρης κρατιόταν με το ζόρι.
0: Είδες όμως, έχει βελτιωθεί.
1: Ναι.
0: Έχει βελτιωθεί. Με τόσα που ακούει έχει βελτιωθεί.
1: Τον αλλάξατε αγωγή.
0: Ναι, τι νομίζεις. Από μόνος του.
1: Αδερφούλη, εγώ Κυριακή ξέρεις που θα είμαι.
0: Πού θα είσαι. Πού θα είσαι.
1: Ξέρεις, εκεί στο μαγαζάκι που μην κάνει και διαφήμιση.
0: Α,
1: το γωνιακό.
0: Okay, okay.
1: Άμα μπορέσεις θα σε περιμένω. Άμα δεν μπορέσεις θα τα πούμε άλλη.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι, μελωδικά να πάμε. Μέχρι να ακούσουμε τι έγινε σαν σήμερα. Καλημέρα στην Σουλτάνα. Γεια σου, Σουλτάνα. Μας στείλει και ένα ωραίο, υπέροχο τριαντάφυλλο. Γεια σου, Στελίτσα. Στον Ανδρέα, στον Χρήστο, στην Κατερίνα, στον Τόλι, στη Βούλα. Καλημέρες, παιδιά. Στείλτε. Να δράξουμε τη μέρα.
2: Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Έτσι, έτσι, όμορφα, γλυκά. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλό πρωινό, παιδιά. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Καλό δρόμο σε όσους βρίσκεστε πίσω από ένα τιμόνι. Και στη δουλειά να είστε, εντάξει. Τι να κάνουμε.

Γεια σου ρε Δημήτρη, ναι. Γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου. Πω, από πού το θυμήθηκες? Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Ο μήνας έχει δύο, είπαμε.

Το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. 1836 ο Κάρλος Δαρβίνος επιστρέφει λέει, στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επίθεση για να καταλάβει τη Μόσχα. Η γνωστή επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. 1968 είχαμε τη σφαγή του Τλατέλολκο. 10 μέρες λοιπόν πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα διαδηλώνουν έντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα και τραυματίζονται 1.200. 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Αγαμέμνον Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. 2016. Οργή και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν οι Έλληνες. 7 στους 10 που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public και δημοσίευσε η Αυγή τότε της Κυριακής, ποσοστό δηλαδή 85 περίπου της 100, εκτιμούσε τότε ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση. Το 90% δηλώνει δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80% από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Ένας χαμός δηλαδή. Ένας χαμός τότε. 1869 γίνεται ο Γκάντι. Καλημέρα σας κυρία Νίκη μας. Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Αυτό πάλι. 1904 γίνεται ο Γκράχαμ Γκριν, ο Άγγλος συγγραφέας. Ενώ το 1951 ο Γκόρντον Μάθιου Σάμνερ. Ποιος είναι αυτός? Τούτος εδώ ο μπαγάσας, ο Sting.

Gordon Matthew Sumner, Sting δηλαδή, ο οποίος ξεκίνησε φυσικά από τους Πολίς, έτσι. Ήταν τραγουδιστής και μπασίστας των Πολίς. Το 1804 φεύγει από τη ζωή ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, είναι ο Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. 1988 πεθαίνει ο Άλεν Ισηγόνης, ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός που σχεδίασε το Mini Cooper, παρακαλώ. Σήμερα γιορτάζουν ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Κυπριανός, Ιουστίνος. Δεν έχω κάποιον. Διεθνής ημέρα μη βίας. Το βάλουμε καλά στο μυαλό μας αυτό με αυτά που γίνονται γύρω μας. Και Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Αυτά είναι. Να σας πούμε, όπως μας ενημέρωσε ο Σωτήρης ο Βουτσελάς από τον δρόμο, όσοι κινείστε προς Κατερίνη, πριν τα Μάλγαρα και μετά τα Μάλγαρα έχουμε όδο σήμανση, θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης. Βέβαια αυτή τη φορά είναι δύο οι λωρίδες κυκλοφορίας ελεύθερες και όχι μία. Τώρα πότε θα ξεκινήσουν θα μας πείτε εσείς. Καλημέρα Δημήτρη. Μετά τη Χαλάστρα, λέει, ο δρόμος είναι τρεις λωρίδες, κυκλοφορούν κανονικά προς Θεσσαλονίκη, τώρα πέρασα. Ναι, ναι. Τελειώσανε και τελειώσανε. Ευτυχώς. Καλημέρα, Θοδωρή μου. Καλό πρωινό και σε σένα.

0: Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα έργα. Έχουν μπει οι κορίνες. Φίλοι μου, είτε κινδύσεις προς Κατερίνη. Άμα κινδύσεις προς Κατερίνη, έχει λίγο το νου σου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Status 107 και 7.
1: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Άντε να κινήσουμε.
1: Φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό, μαλλεύα και κίνη.
0: Ακούτε Στάτους 107 και 7, καλημέρα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ για τις καλημέρες, για τα μηνύματα, για τις ευχές, για τα καλά σας λόγια, για όλα. Καλημέρα λέει Άρη, καλημέρα και τους συνεργάτες εδώ σε όλο το Στάτους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη. Θα τα πούμε βρε, τι θα πούμε για τον Τσίπρα, είναι δυνατόν. Είχαμε και επεισόδιο στη Βουλή, Ο Νίκος, νευρίασε ο Νίκος με την ζωή. Τα πήρε στο κρανίο. Τρελάθηκε μιλάμε, τρελάθηκε. Αλλά Νίκο, το Μισελογιαννάκι μωρέ. Μεταγραφή λέει. Μισελογιαννάκης, το θυμάσαι το Μισελογιαννάκι. Πάσα στον θυμίσω σε λίγο. Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα. Παρέτσα να διαβάσουμε τι γίνεται, πώς βλέπουν οι εφημερίδες όλα όσα γίνονται στη χώρα μας και στον κόσμο. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Σοκ στις αγορές ομολόγων. Εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Ελλάδα απαντάει ότι εμείς παιδιά δεν παίρνουμε άδεια για τέτοια πράγματα. Πέντε χρόνια κλείνουμε σιγά σιγά από την ρωσική εισβολή. Θα ήταν λίγες μέρες. Τα social media λέει βλάπτουν τη δημοκρατία. Έρευνα. Καλά, αφού ο καθένας γράφει ό,τι θέλει τώρα, τι συζητάμε. Γράφει ό,τι θέλει, δεν έχει καμία επίπτωση. Γιατί να μην το κάνει. Συνεχίζει η ITT και πρώτη η εθνική στο ποδόσφαιρο. Άμα δεν είχαμε αυτό το κακό δεύτερο ημίχρονο. Πάμε στα νέα. Μία παρέλαση με μηνύματα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι και Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο. Πετάξαν και 2 F-16. Οδηγός με 15 ερωτήσεις απαντήσεις, διέξοδος σωτηρίας για δασικά ακίνητα, μάλιστα. Για να δούμε τι λέει και η απογευματινή. 5 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέο πρόγραμμα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στην Κρήτη... Δύσκολα τα πράγματα. Κρήτη τρέμει λέει, γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμα. Είχαμε δυστυχώς ένα νεκρό. Υποχώρησαν τα φαινόμενα, αλλά λέει από Κυριακή ξανά μάνα στην Κρήτη. Άρχισε ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Κάντε εμβόλια, μην ακούτε τους άλλους, γιατί θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, μήνυμα δένδια. Και για την εθνική μας, φέρτε μας τη Γερμανία. Καλά μην το παιδιά μην είναι, εντάξει. Ένα σεντάι δεν φέρνει την άνοιξη για την ήττα του Ολυμπιακού εχθές στην Ευρωλίγκα. Σε νεκρό χρόνο έχασε ο Ολυμπιακός.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκληση στο μεταναστευτικό. Ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Δηλαδή, τι να κάνουμε για τους μετανάστες που έρχονται παράνομα στη χώρα? Θα τους βάλουμε όλους μέσα. Οκ. Okay. Μέτρα για καύσιμα, λέει, πίσω από την άρνηση της Κομισιόν κρύβεται ο Μητσοτάκης. Πλημμύρες με δραματικό απολογισμό στην Κρήτη. Και ριζοσπάστης. Στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Παρέμβαση του ΚΚΕ με τροπολογία στη Βουλή. Σε όλη τη χώρα απλώνεται το μήνυμα ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο. Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι περιοχές φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα. Αναλυτικοί πίνακες με τιμές για περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την άνοια και ρεκόρ βροχής και καταστροφές στην Κρήτη. Δύσκολες στιγμές. Πολύ νερό χθες. Ζαζονιανά, ρε παιδιά. Χαλάσατε την παραγωγή. Μανιφέστο. Στεγαστική ασφυξία για αμαία. 4 στους 10 πολίτες με αναπηρία δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκιο και δάνειο. Κρίσιμη διάσταση, η μη προσβασιμότητα της κατοικίας. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Απόβαση αλλιών με καΐκια στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Ζητούν μέτρα και προειδοποιούν για νέες κινητοποιήσεις. Γέμισε ο θερμαϊκός με αλλιείς, παιδιά. Χθες ήταν εντυπωσιακό το η εικόνα. Ζητάνε μείωση 50 λεπτά. Η κυβέρνηση δίνει 12. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Ανέλαβε εχθές η Ελλάδα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Περνάμε στην κόντρα. 25% άνοδος των τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά. 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Νέο κύμα αυξήσεων σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους. Η κακοκαιρία χτύπησε άγρια την Κρήτη. Ένας νεκρός, καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Ανησυχούν 8 στους 10 Έλληνες. Τσουχτερός χειμώνας για τους Ευρωπαίους. Κόβουν ακόμη και από τις δαπάνες υγείας. Political. Τουρκικές νάρκες στο Αιγαίο. Σουλτάνος τραβάει το σκηνή. Βγάζουν Σεριάννη το Orange Race και απειλούν για καλώδια και Κύπρο. Ζητάνε άδεια, λέει. Η Ελλάδα, λέει, δεν θέλουμε και δεν πρόκειται να ζητήσουμε άδεια από κανένα. Ιχυρό μήνυμα δένδια στην Άγκυρα. Κυριαρχία και ασφάλεια απαιτούν αμυντική ισχύ και δυνατότητα αποτροπής. Δημοκρατία. Όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Πακτολός κρατικού χρήματος για την παροχή συμβουλών. Ο μεγάλος εμπαιγμός με τις 120 δόσεις τιμωρούνται για άλλη μια φορά οι συνεπείς. Πόρτα στο Μητσοτάκη από την Ούρσουλα για χαλάρωση λόγω ενεργικής κρίσης. Καλά, παιδιά, εντάξει. Σε 3 χρόνια δεν θα τρώμε ελληνικό ψάρι, αλλά τουρκικό. Κραυγή αγωνίας από τους επαγγελματίες αλής που άρχισαν κινητοποίησεις. Πάμε στην Εσπρέσο για μια ακόμη φορά πρωτοσέλιδο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Θεοδωρόπουλος στήληξε σε μια κόλλα χαρτί τη Γάκα, την έδωσε στεγνά για τον φόνο του Μαζό. Εγώ, λέει, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Ξαφνικά.
ειδικό διαζύγιο για λίτρα. Έλα ρε παιδιά, μην μου λέτε τέτοια τώρα και δεν μπορώ να συνέλθω ύστερα. Πάμε στη Star. Α, να το. Χώρισε και την καινούρια ο λίτρας. Από τα μέλια και το γάμο στο άδοξο τέλος για λίτρα Παπαδοπούλου. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά. Την παράτησε και ο δεύτερος δικηγόρος της, γιατί παραιτήθηκε μέσα σε μόλις 3 μέρες. Για τη γάκα ο λόγος. Και τι λέει εδώ. Σάλος λέει στη μόδα με το κορίτσι της δαιμονικής θεότητας. Από μπαλαρίνα στην κορυφή του Μόντελικ η Γκαμπριέλ. Ποια είναι αυτή ρε παιδιά.

Αυτά και με τα πρωτοσέλιδα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Έτσι βλέπουν λοιπόν οι εφημερίδες το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Επιστρέφουμε μετά το άσμα.

0: χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Ένα μικρό, έτσι πολύ μικρό, Αθήνα δημιουργείται εκεί πριν την έξοδο της Νεάπολης προς τα ανατολικά, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Εν τω μεταξύ, το πρωί ερχόμενος εδώ, στο στούντιο,
1: μιλιούνια,
0: μιλιούνια βγαίνανε, Νίκη μου, από το...
2: από
0: τα λαδάδικα. Μιλιούνια σήμερα, δεν ξέρω τι έγινε.
2: Και εγώ είναι η αλήθεια ότι είδα πολύ κόσμο να επιστρέφει την ώρα που κατηφόριζα και από τα λαδάδικα και από αλλού. Πού πάτε, πού είστε,
0: το
2: γιατί...
0: θέμα δεν είναι πού πάτε. Το θέμα είναι ότι επλερώθην, πληρωθήκαμε δηλαδή.
2: Γι' αυτό το γιορτάσανε.
0: Και οι γονείς αρχίσαν εκεί, άντε πάρε τα λεφτά, πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο, και οι γιαγιάδες και οι παππούδες.
2: Και καλά κάνουν, να πούμε έτσι. Όχι οι γονείς που πληρώνουν, ή τα παιδιά που βγαίνουν και αν δεν το κάνουν τώρα, πότε θα το κάνουν.
0: Ναι, αλλά έχουμε κρίσεις. Ναι, έχεις δίκιο, Βιργινία. Χθες είχαμε και τους Ολλανδούς που βγήκαν, αλλά ήταν όλοι δικούς μας έβλεπα. Στην γειτονιά άλλη βλέπαμε στα καφέ και στο σούπερ μάρκετ. Χαμός,
2: Κάνανε
0: πορεία.
2: Κάνανε απόβαση.
0: Ναι, κάνανε πορεία.
2: Κανονικά ήταν εντυπωσιακό.
0: Ναι.
2: Γεμίσαμε, αλλά... γίναμε πορτοκαλί.
0: Γίναμε πορτοκαλί, αλλά φυσικά πήγανε στο γήπεδο με πορεία. Εννοείται συνοδευόμενοι. Και αυτό το δεύτερο εμίχρονο, ρε παιδί μου, πώς μας έγινε
2: αυτό. Ξέρεις κάτι, είναι αυτό το. Σαν να σου πήραν την μπουκιά από το στόμα, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς, ναι. Εντάξει, στο δεύτερο εμίχρονο μας κάνανε λίγο γιογιό, αλλά δεν πειράζει.
2: Νομίζω πως δεν θα μας πείραζε τόσο αν γινόταν ανάποδα. Δηλαδή, αν προηγούνταν εκείνοι και μετά ισοφαρίζαμε, θα λέγαμε τι ωραία, φέραμε ισοπαλία, όλα καλά. Τώρα, επειδή το πιστέψαμε τόσο πολύ και επειδή έπαιξε και πολύ καλά η εθνική μας στο πρώτο ημίχρονο.
0: Πετούσαμε, παιδιά, εγώ δεν
2: μπορούσα. Έλεγες... ναι, ποιος το πίστευε. Εντάξει, η αλήθεια είναι, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, ήρθανε με αρκετές απουσίες οι Ολλανδοί.
0: Και εμείς είχαμε απουσίες. Εντάξει, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα ξέρω είναι ότι.
2: Μα τώρα που είπες απουσίες, ο Τζόλις λέει αποχωρεί από την αποστολή και πάει η Αγγλία. Δεν είναι
0: δούμε.
2: Καλά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς. Άρα, εθνικάρα. Δεν πειράζει, είμαστε πρώτοι. Παραμένουμε πρώτοι. Άντε και μια νίκη την Κυριακή και μετά να σας πω εγώ. Κυριακή 10 παρατέταρτο με Γερμανία, έτσι μην το ξεχνάτε. Είναι λίγο και το συνέστημα της αυτοσυντήρησης. Όταν νικάς 2-0, λίγο μαζεύεσαι.
2: Εντάξει, και εμείς γενικά το έχουμε αυτό ως εθνική. Έτσι, πήραμε και το Euro.
0: Ναι,
2: μαζεύομαστε.
0: Με 0.5.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα θέλει. Θα χρειαστούμε να βγάλουμε κομπιουτεράκια.
0: Για ποιο πράγμα?
2: Για το ποιος θα προκριθεί.
0: Όχι, ακόμα.
2: Δηλαδή,
0: ακόμα
2: κάτι ισοβαθμίες εκεί πέρα. Κάτι.
0: Εντάξει,
2: άκουγα ότι
0: ακόμα
2: μετράνε τα πάντα. Οι νίκες μεταξύ τους, τα γκολ.
0: Τα γκολ, διαφορά των τερμάτων.
2: Έχει βαθμίδες. Μέχρι και οι κάρτες μετράνε στο τέλος.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Φτάνουμε. Κοίτα. Συνήθως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, έτσι. Δηλαδή και να ισοβαθμίσεις, η διαφορά των τερμάτων σου δίνει πρόκριση. Αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι, παιδί. Παρασκευή είναι ούτως ή άλλως σήμερα.
2: Καλά, σήμερα είμαστε αισιόδοξοι έτσι κι αλλιώς, από άποψη.
0: Έτσι, μπράβο.

night we'll see. Αυτό μου το ζήτησε ο Αντώνης, ο οποίος είναι στο φορτηγό και πάω, λέει, ταξίδι στην Οριστιάδα. Το λατρεύω, λέει, σε παρακαλώ, το άκουγα χθες το βράδυ. Τι δεν έβλεπες Εθνική? Γεια σου Γιώργη μου, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γιώργη, τι έγινε, υποπτεύομαι, δουλεύεις κάπου στο δημόσιο? Ρωτάω εγώ τώρα.

0: Η θερμοκρασία, είπαμε, θα είναι καλή, παιδιά. Μέχρι τις 15 τουλάχιστον θα είμαστε καλά. Να ξέρετε.
1: 15 του μήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Ω,
0: αυτή η εβδομάδα θα έχει 26.
1: Μια χαρά, μια
0: χαρά. Οπότε είμαστε
1: όσο
0: ζάχαροι.
1: Δεν θα χρειαστεί να ανάψουμε θέρμανση, είμαστε όλοι καλά.
0: Ναι, και μέχρι 15 πάει 23-22. Καλά είναι πάλι.
1: Εντάξει, 24, αντέχετε. 23. Και να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη εποχή και για τη Θεσσαλονίκη. Καιρικά. Νιώθεις ωραία, παίρνεις έτσι μια ζακετούλα, πας στη βολτίτσα σου, απολαμβάνεις την πόλη, γίνεται χαμός στην πόλη. Έχουν έρθει οι πάντες, έχει πάρα πολλούς τουρίστες, θέλω να σου πω,
0: ναι.
1: Επειδή περπατάω πάρα πολύ.
0: Όχι μόνο για τον αγώνα.
1: Στο κέντρο, όχι άσχετο.
0: Ναι.
1: Απίστευτα πολλά γκρουπ που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη αυτό τον καιρό.
0: Γεια σου, Άγγελε, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, λέει, για την ωραία παρέα. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε. Το χειμώνα βέβαια θα αλλάξουμε την τζακετούλα με μπουφανάκι, έτσι. Δεν πιστεύω να θέλετε να ανάβετε συνέχεια το καλοριφέρ. Και αφήστε αυτά τα 26-27 στο θερμοστάτη, έτσι. Χαμηλά, χαμηλά η μπάλα, χαμηλά η μπάλα.

0: Ναι, γατόνια είμαστε, άστε, μεγάλες γάτες. Γατόνια λίστ. Και ο Διογέννης, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, για όσους είστε στο δρόμο τώρα και κινήστε, με ενημέρωσε η Νίκη ότι έχουμε εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Γι' αυτό να έχετε το νου σας. Επίσης, τους κόνους που μας είπατε από το πρωί είναι πριν τα Μάλγαρα και μετά τα Μάλγαρα. Το καλό νέο είναι ότι πλέον θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης και εκεί, είναι βέβαιο αυτό. Αλλά το καλό νέο ότι είναι δύο λωρίδες ανοιχτές και όχι μία όπως είχαμε εκεί στο ύψος της Σύνδου και γινόταν ο κακός χαμός, έτσι.
1: Τώρα που είπες δύο, θυμήθηκα κάτι άλλο. Περίπου δύο χρόνια, λέει, αναμένεται να διαρκέσουν οι εργασίες που πραγματοποιούνται στην περιοχή της ανάληψης. Πρόκειται για εργασίες της ΕΙΑΘ που έχουν δημιουργήσει προβλήματα τον τελευταίο καιρό. Είναι αναγκαίες. Τι να κάνουμε, θα πρέπει να γίνει αυτό το έργο. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε και αρκετή υπομονή, γιατί απαιτείται πολύ χρόνο.
0: Ξέρεις, μωρή, είμαστε λίγο γκρινιάριδες, έως πολύ. Δηλαδή, λέμε, δεν κάνουν έργα, δεν γίνονται έργα. Για να αλλάξει αυτό το σύστημα, το οποίο είναι απαρχαιωμένο κυριολεκτικά, δηλαδή γίνονται ενέσεις, αλλά για να αλλάξει μια μεγάλη, να γίνει μια μεγάλη αλλαγή, ναι, χρειάζεται χρόνος, παιδιά. Δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Και μην μαχαίρεστε τώρα κάνουμε,
0: για Κίνα και για Ευρώπη και για τέτοια, έτσι. Παντού τα ίδια γίνονται, αφήστε το. Σας έχω στο δεύτερο μέρος. Φυσικά το τι γίνεται στην πόλη μας, εννοείται θα το μάθουμε τα πρώτη. Σας έχουμε μαναφούκι που λέει και η επαφή του μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Νίκου. Εχθές στη Βουλή έγινε Μισελογιαννάκη έχουμε. Μισελογιαννάκης. Εν τω μεταξύ όσο μιλάμε κυνηγάω ένα κουνούπι, να ξέρετε. Να, ο λόγος που θέλω να κρυώσει ο καιρός είναι αυτός. Στο Πασόκλειο ο Μισελογιαννάκης. Άι να δούμε. Αυτές είναι μεταγραφές αεροδρομίου που λέγανε, ρε παιδί μου, στο ποδόσφαιρο.

Γεια σου Λάζαρε. Γεια σου συνονόματι της Νίκης εδώ. Είστε καλύτερη πρωινή παρέα. Εσύ, όλοι μαζί είμαστε παιδιά, δεν είμαστε μόνοι μας εδώ. Γιάννη, το όνομα, το επίθετο σου λίγο μοιάζει με του Μισελο Γιαννάκη, μωρέ. Τέλεια, αυτές είναι οι μεταγραφές για πρωτάθλημα. Παναγιώτη, από πού είναι αυτό, από τα Μαλγαρά? Μας έδειξε φωτογραφία από τα Μαλγαρά, είναι αυτό? Πριν ή μετά? Όχι, από τον περιφερειακό είναι. Ποια Μαλγαρά? Από τον περιφερειακό, τι έγινε? Στείλε μας λίγο πριν την έξοδο διακάστρα. Έχει γίνει κάτι ή απλά έχουμε σήμανση? Α, έχει μείνει ο... Βλέπω εδώ ένα φορτηγάκι, ένα άλλο πίσω. Έχει μείνει κάτι ή κάνουμε σήμανση?

0: προς ανατολικά, λέει ο Παναγιώτης. Ο Δημήτρης μας έστειλε φωνητικό μήνυμα, παρακαλώ. Άρα, άμα έχετε τεχνολόγια.
1: Καλημέρα, παιδιά. Σήμανση, ξεφορτώνουν κάτι οι πινακίδες εδώ της, της τεχνικής εταιρείας. Μάλλον προφανώς όταν τελειώσουν θα φύγουν γρήγορα.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη. Προς ανατολικά, λοιπόν, έχετε το νου σας. Ξεφορτώνουν κάτι πινακίδες εκεί πριν την έξοδο για κάστρα. Προς ανατολικά, επαναλαμβάνουμε. Πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 7. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Άγριο επεισόδιο λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο με πρωταγωνιστή έναν 32χρονο Ρουμάνο, ο οποίος εισέβαλε σε μεζονέτα και επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και στον νυν σύντροφό της. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, εισέβαλε στην οικία σπάζοντας ένα τζάμι με βαριοπούλα και τραυμάτισε σοβαρά το ζευγάρι, το οποίο μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας. Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο παιδιά που είχε αποκτήσει η 32χρονη με το δράστη ηλικίας 2 και 3 ετών. Ένας νεκρός, πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι που μετατράπηκαν σε ποτάμια και αρκετές καταστροφές είναι ο απολογισμός της χθεσινής κακοκαιρίας που χτύπησε την Κρήτη. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το ύψος της βροχής στα Ανόγια Ρεθύμνου ξεπέρασε μέσα σε δύο ημέρες τα 360 χιλιοστά. Ενώ από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού, που θα διαρκέσει έως και την Κυριακή. Την Πιερία

0: συναντηθεί με πολίτες. Αύριο Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας θα παραστούν στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Έντονη κριτική δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή τη χθεσινή επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του επέκρινε τον πρόεδρο της Ελλάς με αφορμή το γεγονός ότι συνοδεύονταν από τον σύζυγο της καθηγήτριας Αθηνάς Λινού. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, σημείωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος σχολίασε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για άθεος, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία. Πάντως ήταν το δεικτικό σχόλιο του Υπουργού. Την Αθήνα αναμένεται να επισκεφθεί στις 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας και της ενεργειακής ασφάλειας. Τεχνικό πρόβλημα παρουσίασε χθες αμαξοστοιχεία η Intercity της Hellenic Train, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει για πάνω από 2 ώρες. Τα αίτια της βλάβης διερευνώνται. Άγγιξε την νίκη, αλλά τελικά αρκέστηκε στην ισοπαλία χθες βράδυ η εθνική μας στην κατάμεστη Τούμπα, φέρνοντας 2-2 κόντρα στην Ολλανδία. Επόμενος αγώνας γαλανόλευκη στην Κυριακή στις 10 παρατέταρτο με αντίπαλο τη Γερμανία.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια αναμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει 24 βαθμούς στην Κατερίνη, 22 σε Βέρεια και Κυλικής, 24 στα Γιάννητσά, Σέρρες 25 και 19 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία 19 βαθμούς θα έχουν Γρεβενά και Καστοριά.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ
1: καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη

0: 50 μεζούρες, 7,70.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό δρόμο να έχετε. Έχουμε ένα συνεδριούκι που κάνει, που ξεφορτώνει μάλλον σήμανση πριν από την έξοδο για τις ΙΚΕΣ στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Αλλά λογικά σε λίγο θα αποχωρήσω, οπότε μην αγχώνεστε, δεν κλείνω δρόμος.
1: Πάντως ήδη γίνεται χαμούλης εκεί.
0: Ναι. Κλείνει μισή λωρίδα, αλλά εντάξει, από μια λωρίδα στην ουσία γίνεται η...
1: Ναι, ήδη όμως υπάρχει πρόβλημα εκεί. Ναι.
0: Εσείς πάτε στην ΟΤΕΚΟ να περάσετε το αμαξικτέο, μην το ξεχάσουμε και φάμε κανένα πρόστιμο. Καθημερινές και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. ΟΤΕΚΟ συνώνυμο του κταίου και όχι μόνο. Το ραντεβού κλείνεται πανεύκολα μέσω του oteco.gr. Τώρα η Βιργινία μου είπε κάτι το οποίο παρατήρησα
1: λοιπόν,
0: και εγώ.
1: Λοιπόν, ακούστε. Θα σας βάλω να ακούσετε ένα βιντεάκι σύντομο, είναι 10 δεύτερα. Είναι πουλιά τα οποία στην κυριολεξία
0: έχουν ξεσαλώσει.
1: Έχουν, ναι παιδιά, λες και γίνεται συναυλία. Το πρωί εδώ στο Βαρδάρι.
0: Χωράκια, καλύτερα.
1: Καταρχάς, δεν ξέρω τι πουλιά είναι αυτά.
0: Και εδώ τσιροκοπάνε, δηλαδή...
1: Όπως το πεις ακριβώς, τσιροκοπάνε. Δηλαδή, περνάς εκεί από το Βαρδάρι, βγαίνοντας από το μετρό, που έχει πάρα πολλά δέντρα, ψηλά, πλατάνια, και μέχρι και την Δωδεκανήσου, που έχει πολλά δέντρα, τσιροκοπάνε, λες και έχουν μάζοξη, συναυλία, χώρο εσπερίδα, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Συναυλία.
1: Και απορώ γιατί δεν είναι κάθε μέρα έτσι. Δεν φωνάζουν τόσο πολύ κάθε μέρα. Και έλεγα, γιατί φωνάζουν τα πουλιά.
0: Γνωρίζει κανένας να μας πει γιατί σήμερα είναι κάτι, γίνεται κάτι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, με τον καιρό.
1: Ναι, όταν αλλάζει ο καιρός φωνάζουν. Τι γίνεται, δεν ξέρω.
0: Πάντως είναι πολύ έντονο το φαινόμενο σε όλη την πόλη, έτσι.
2: Εγώ ξέρω.
1: Οπα. Γιατί, για πες.
2: Τα πουλιά πάθανε Κωνσταντοπούλου.
1: Παίρνουν σήμα από τη ζωή.
0: Ζωήτσα, τι έγινε. Πάμε να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα, Νίκη. Η Εύη είμαι.
0: Και η Βιργινία είναι εδώ.
3: Α, και η Βιργινία. Καλημέρα και στη Βιργινία, λοιπόν. Για τα πουλιά δεν ξέρω να σας πω, παιδιά. Δεν είμαι ορνηθολόγος. Στον περιφερειακό, όντως, έχει φορτώσει πάρα πολύ σε εκείνο το σημείο. Ελπίζω να τελειώσουν γρήγορα, γιατί θα έχουμε κανένα καινούριο συμβάν. Κάτι άλλο, έχουν χαλάσει τα φανάρια στη Σύνδο από χτες το βράδυ, δεν τα έχουν φτιάξει.
0: Στην Παθέ.
3: Όπως μπαίνουμε για να πούμε στη Σύνδο πριν τα ΤΕΗ, στο κεντρικό φανάρι που φεύγει και στην ΒΠΕ.
0: Μάλιστα.
3: Θα έχει πρόβλημα εκεί, γιατί εκεί πέρα περνάνε, τα 9 στα 10 που περνάνε είναι φορτηγά. Αν μπορείτε να το δείτε λίγο, γιατί είδα από χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί που πέρασα, δεν τα είχαν φτιάξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, θα το δούμε άμεσα. Να είσαι καλά. Καλό δρόμο, καλό δρόμο.
1: Άντε, ποιο τη χάρη σου. Δύο γυναίκες στο στούντιο μπαινοβγαίνουν, γυναίκες ακροάτριες σε παίρνουν.
0: Τι
1: είναι αυτά, η εκπομπή έχει γίνει γυναικεία υπόθεση.
0: Και από το πρωί πολύ γυναίκα. Ο Λευτέρης τι λέει εδώ.
1: Παθέ προς Αθήνα καθόλου κίνηση. Έχει ένα εργοτάξιο πάνω στη γέφυρα του αξιού για άσφαλτο και πριν την έξοδο για Βέρεια θα κάνουν, λέει,
0: τη δεξιά λωρίδα. Ναι, το λέγαμε από το πρωί. Ευτυχώς είναι δύο λωρίδες ανοιχτές. Όχι σαν την Σύνδο που ήταν η μία, γιατί κάνανε ασφαλτόστρωση στη μέση. Τώρα θα κάνουν δεξιά, οπότε δύο λωρίδες ανοιχτές. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τα καλά που είχαμε στην είσοδο της πόλης. Τα πουλιά, λέει, ετοιμάζονται για μετανάστευση. Θα φύγουν σε κάποιο
1: πιο θερμό κλίμα.
0: Και μαζεύονται.
1: Κι άλλος ακροατής το στέλνει.
0: Ετοιμάζονται λίγο για μετανάστευση.
1: Δεν πήγε
0: το μυαλό μου. Τα άκουσα
1: δεν πήγε το μυαλό μου ότι μπορεί
0: και
1: να
0: τα νοστεύουν. Κοράκια μεταναστεύουν.
1: Κάτσε να πατήσω ChatGPT.
0: Για βοηθάτε λίγο ρε παιδιά. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα λέει. Κύριε Παπιδάκη, καλημέρα και στην κυρία Δημαρέση. Ευγένεια. Γεια σου Ποθητή μου, καλό πρωινό και σε σένα. Μαύρα κοράκια ζευγαρώνουν, λέει ο Γιώργος. Είναι η εποχή του ζευγαρώματος για τα κοράκια.
1: Ένα-ένα τα ερωτήματα στο chat επειδή παιδιά. Α, μεταναστεύουν τα κοράκια. Ναι, κάποια κοράκια μεταναστεύουν, αλλά όχι όλα.
0: Τώρα δεν απάντησε αυτή. Ή θα βρέξει ή δεν θα βρέξει είναι αυτό.
1: Αν εννοείς λέει τα κοράκια. Τα κοράκια που βλέπουμε στην Ελλάδα θέλω να πεις.
0: Τα κοράκια,
1: τα κοράκια που βλέπουμε στην Ελλάδα. Ναι, περίμενε.
0: Χαλάλ, λέει, οποιοδήποτε μποτιλιάρισμα. Η καινούρια άσφαλτος είναι φανταστική. Επιτέλους το ρολόι δεν μετράει βήματα για τις λακκούβες. Μας το είπε και ο Σωτήρης το πρωί, ότι η άσφαλτος είναι τέλεια καινούρια.
1: Εντάξει, παιδιά, το ChatGPT μου δίνει πολλές απαντήσεις. Το κοράκι τάδε δεν μεταναστεύει. Το κοράκι δει να μεταναστεύει. Προφανώς μιλάμε για κοράκια εδώ που μεταναστεύουν.
0: Ο Λεωνίδας λέει, από ό,τι ξέρω, τα κοράκια δεν μεταναστεύουν. Και εγώ τα βλέπω και το χειμώνα, αφού έρχονται και.
1: Καλημέρα, παιδιά, λέει. Κάνουν πάρτι. Πού είναι το παράξενο? Άλλος ακροατής λέει, όταν γίνονται κοπάδι, κάνουν φασαρία για διάφορους λόγους. Όπως και να είναι, λέει, θέλουν να κάνουν αυτή την παρουσία τους. Απλά ξέρετε και τι μου κάνει εντύπωση, γιατί εγώ περνάω κάθε μέρα από το σημείο. Κάποιες φορές φωνάζουν, δεν μπορείς να ακούσεις ούτε τις σκέψεις.
0: Σήμερα και εδώ που ήμασταν στο στούντιο και κουμπίσαμε.
1: Αλλά κάποιες φορές ούτε τα καταλαβαίνεις.
0: Και ξυπνήσα νωρίτερα σήμερα, τι έγινε? Ρε τα κοράκια.
1: Στο μεταξύ δεν σέβονται ούτε τις ώρες κοινής ησυχίας, έτσι. Γιατί αλλάξαν και οι ώρες κοινής ησυχίας, μην το ξεχνάτε κι αυτό.
0: Επίσης, γιατί λέμε τους κοσμαθητές κοράκι? Ερωτώ. Μία-μία γεννιούνται οι ερωτήσεις.
1: Πάντως, επειδή έβγαλα και το πότε ζευγαρώνουν τα κοράκια, τέλη χειμώνα λέει και αρχές άνοιξη. Συνεπώς, δεν είναι από το ζευγάρωμα αυτό που ακούω.

0: Πέτρο δεν τρέπεζε λίγο?
1: Πέτρος. Μπορεί να μάθανε, λέει, για το πρόγραμμα του Τσίπρα και βάλανε
0: στο
1: τα γέννη.
0: Στο Άγιο Όρος. Καλημέρα.
1: Να τον κράζουνε, λες.
0: Ναι.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Παρατηρώ στην παραλία έχει μηχανότρατες πάρα πολλές.
0: Από χθες είναι.
2: Ναι, ναι. Από χθες, λόγω του αγώνα.
0: Όχι.
2: Δεν τα παρατηρήσαμε τίποτα.
0: Έχουμε διαμαρτυρία.
1: Κάνουν απεργία, κάνουν επαργία επαόριστον οι μηχανότρατες σε όλη τη χώρα.
2: Με κάνει τρομερή εντύπωση. Να το δω, πρώτη φορά το βλέπω αυτό το πράγμα.
1: Είχαμε πολύ καιρό να το δούμε, έχετε δίκιο.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, να ακούσουμε στην, τι είπε χθες στην επαφή του ο κύριος Τσιπούρου, που είναι ο πρόεδρος των Αλίων εδώ.
1: Έχουν τεράστιο θέμα.
0: Ναι, ναι.
3: Εχθές πήγε την προσωπία των Αλίων. Δυστυχώς είχαμε πάλι μια άκαρπη συνάντηση, μια συνάντηση η οποία δεν απέδωσε τίποτα για μας. Μείναμε πάλι στις υποσχέσεις. Ο υπουργός, ο κύριος Κινάς, μας είπε ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω επιδότηση πολύ μεγάλη. Η επιδότηση που σας δίνω είναι μέχρι τα πετρέλαια που έχετε πάρει μέχρι 30 Αυγούστου, 12 λεπτά το λίτρο. Προσέξτε, ακούτε, 12 λεπτά το λίτρο. Και από εκεί και πέρα, εμείς καταθέσαμε μια πρόταση γιατί ζητάμε 50 με 55 λεπτά το λίτρο επιδότηση. Mm-hmm. Αστικό πετρέλαιο. Και λέει, εγώ θα καταθέσω αυτή την πρόταση στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά δεν ξέρω, αλλά θα δούμε κι άλλα. 50 λεπτά θέλουμε επιδότηση το λίτρο. Παίρναμε το πετρέλαιο 55 λεπτά και 60 το μαύρο, το ντίζελ που δουλεύουν τα ηλεκτρικά σκάφη, και τώρα το παίρνουμε ένα 45. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα 1 Οκτωβρίου, πανευρωπαϊκά, η Ιταλία δίνει στους Αλίες μετά από απεργίες 20 ημερών 67 λεπτά επιδότηση το λίτρο. Η Ισπανία το ίδιο, η Πορτογαλία το ίδιο, η Γαλλία το ίδιο, η Κύπρο δίνει 58 λεπτά. Και σε εμάς, στην Ελλάδα του 2026, ο υπουργός λέει, δεν μπορώ να σας δώσω πάνω από 12 λεπτά. Πού ζούμε, στην Πανανία? Δυστυχώς μάλλον στην Πανανία ζούμε. Έχουν έρθει από παντού εδώ στο Θερμαϊκό, Μάλγαρα, Καλλικράτη, Αποτίδια, με ανεμότρατες, όπως είπες, βιτσότρατες, καλά το είπες, βιγρυγρύ και παράχτια λύση. Είμαστε πάνω από 150 καΐκια.
2: Καλά γερός.
3: Τι να σου πω, εμείς είμαστε παορίστου. Ξεκινάμε παορίστου την κινητοποίηση. Οι θεόσκοι έχουμε μαζί μας τους εμπόρους στη μηχανιώνα, η οποία θα είναι κλειστά δύο μέρες, σήμερα το βράδυ και αύριο. Δηλαδή δεν θα εφοδιαστεί ο κόσμος φρέσκο ψάρι. Συμπαραστέκονται στον ψαράμα, είναι συνεργάτες μας. Όταν δεν δουλέψουμε εμείς, δεν θα δουλέψουμε και αυτοί. Αυτοί εμπορεύονται τα ψάρια μας. Και είναι εδώ, συμπαραστέκονται μαζί μας, είναι εδώ στην κινητοποίηση όλοι οι εξιέμποροι, δίπλα μας. Στέκονται δίπλα στον ψαρά, στον συνεργάτη τους.
0: Εχθές και σήμερα λοιπόν κλειστή και η χθεόσκαλα στη Μηχανιώνα, οπότε ψαράκια, παιδιά, φρέσκα σήμερα και αύριο γιόκ.

0: ψιλοχαμό στην περιφερειακή. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην κίνηση τούτη την ώρα.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Αντωνιάδης Σέρβις Ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Λοιπόν, γίνεται ένας μικρός χαμός στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Υπάρχει ένα συνεργείο ακριβώς πριν από την έξοδο των Σικιών και ξεφορτώνει κάτι σήματα, σήμανση δηλαδή. Ας ελπίσουμε να φύγει γρήγορα. Μέχρι τα νοσοκομεία πάει το μποτιλιάρισμα. Ανηφόρα Αγίου Παύλου από έξοδο Τριανδρίας μέχρι περίπου και τις Σικές και προς τα δυτικά ζήτημα. Γενικώς ο περιφερειακός έχει αρκετά αυτοκίνητα τότε την ώρα. Στα δύο προβλήματα που είπαμε είναι όμως αυτά τα πιο σοβαρά. Κατά τα άλλα, κεντρική δρόμη της πόλης Τσιμισκή, Εγνατία και Παραλιακή είναι μια χαρά. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αρχίζει φορτώνει και το φανάρι του Κορδελιού. Αυτά προς το παρόν και μην ξεχνάτε. Για Mercedes Αντωνιάδης, καινούργια μεταχειρισμένα, ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα, εξειδικευμένο σέρβις, φυσικά μόνο για Mercedes και Smart. Πάτε στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο, antoniadispavlaservice.gr για περισσότερες πληροφορίες.

0: Έχουμε και άλλες απαντήσεις,
1: για τα κοράκια,
0: Ναι, ναι. Είναι, λέει, κορακοειδή, κάργες ή καλιακούδες.
1: Όντως. Υπάρχουν και αυτά. Εγώ δεν ήξερα ότι η καλιακούδα είναι κορακοειδέ στο μεταξύ.
0: Από ότι, το τέτοιο.
1: Στο μεταξύ είναι τόσο... θεωρούμε τόσο άσχημο τη λέξη, πώς το λένε αυτό, κάρια. Το ναι. έχουμε για βρισιά, έτσι.
0: Ναι, άμορη κάρια.
1: Κάρια.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Επειδή μάλλον τσιροκοπάει, κάνει αυτό το πράγμα.
0: Έτσι κάνουν, λέει, πριν πετάξουν το πρωί για τροφή.
1: Γιατί εγώ κάθε μέρα περνάω από αυτό το σημείο πάντως. Δεν τσιρίζουν έτσι κάθε μέρα. Το έχω παρατηρήσει και άλλες φορές, αλλά δεν ήξερα ποτέ γιατί.
0: Γεια σου, μαράκι μου, τι λέει.
1: Επιβεβαιώνω, λέει, για το φανάρι στη Σύνδο, ακόμη νεκρό, λέει η Μαρία.
0: Ο Λεωνέας λέει, μη μας συγκρίνει ο κύριος Τσιπούρας με χώρες με βαριά βιομηχανία και παραγωγή. Παφή του. Έχουμε, λέει, μάδοξη πεθερών καριών. Δευτέρη, μήπως αισθάνονται, λέει, κάποιο κακό αν αρχίσουν και τα σκυλιά να φωνάζουν, τότε σεισμός έρχεται.
1: Ω, παιδιά, μη λέτε τέτοια, μη λέτε τέτοια. Εγώ το έχω ακούσει και άλλες φορές τα πουλιά και δεν έγινε τίποτα. Ηρεμία, ηρεμία. Μπορεί να είναι τελικά αυτό που έλεγε η Νίκη. Να πήραν σήμα από την Κωνσταντοπούλου.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, μιας που το ανέφερες τώρα, τι έγινε στη Βουλή.
2: Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει σοβαρή συζήτηση και υπάρχει και ο χώρος του παραλογισμού. Στον χώρο του παραλογισμού ας κυριαρχήσει η κυρία Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία έκανε την ναζιστική επιλογή όταν θέλει να χτυπήσει πολιτικό αντίπαλο να χτυπάει οικογένειες. Ούτε η μαφία δεν τα κάνει αυτά. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν εδώ μέσα και γι' αυτό το λόγο δεν θα ξανααναφέρεται εδώ μέσα τον γιο μου, γιατί δεν σας το επιτρέπω.
0: Ο κύριος Θεοδωρικό Άκος είναι αυτός.
2: Παράνομο, κυρία μου, αντιδεοντολογικό, και θα πρέπει να μάθετε να σέβεστε το θεσμό της οικογένειας και της στοιχειώδους δημοκρατικής αξιοπρέπειας. Τέλος με σας. Είστε ο ορισμός της αλαζονίας και του αριστεροφασισμού. Πάμε τώρα στα σοβαρά.
3: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο, κάθομαι σε μία θέση. Και πάω συχνά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάτσουν δίπλα μου, ούτε μακριά μου, ούτε κοντά μου, ούτε τρεις, ούτε πέντε θέσεις. Δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες. Πάω ως απλός φίλαθλος και κάθομαι στη θέση μου όποιος αν κάθεται δίπλα. Δίπλα ή παραδίπλα ή παραπάνω ή παρακάτω. Για το Αρκαλοχώρι. Εγώ έχω σεισμόπληκτο το σπίτι στο Αρκαλοχώρι και έχω πάει στο χωριό αυτό πάνω από 50 φορές μετά το σεισμό και έχω αναδείξει κάθε πρόβλημα από το σχολείο, την εκκλησία, τους υπερήλικους που μένουν ακόμη μέσα στα κοντέινερς.
1: Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Χτες στη Βουλή γινόταν μια πολύ σοβαρή συζήτηση και διασταύρωνα ταξίδι τους Υπουργός Ανάπτυξης Θεοδωρικάκος και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρουλάκης για το θέμα των 120 δόσεων, αλλά και για το θέμα το γνωστό με την ενεργειακή κρίση, τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων,
0: τις
1: μειώσεις του εφικού κτλ. Η συζήτηση, λοιπόν, ήταν αυτή. Όπως πρέπει να είναι η συζήτηση μέσα σε μια υγιή Βουλή, ανάμεσα σε δύο πολιτικούς αντιπάλους κτλ. Χώνεται τότε η ζωή και αρχίζει και λέει για τον γιο του Θεοδωρικάκου που είχε κάνει μια παράβαση και προσπαθήσαν να το κρύψουν. Γι' αυτό εξανέστη ο Θεοδωρικάκος στη Βουλή και λέει αφήστε έξω τις οικογένειες κτλ. Και μετά, σε επόμενη φάση, έκανε επίθεση στον Ανδρουλάκη, γιατί προχθές στον Παναθηναϊκό, λέει, ένα παιχνίδι, καθόταν ο Ανδρουλάκης και δίπλα καθόταν ο Σχοινάς. Δηλαδή ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Και τους κατηγόρησε για διαπλοκή, δηλαδή επειδή καθόταν μαζί στις κερκίδες, έτσι.
0: Και
1: γι' αυτό απάντησε
0: ο Ανδρουλάκης. Ουσίας είπε ότι εγώ είμαι απλός φιλάδος, έχω το εισιτήριό μου, πάω όπου είναι το εισιτήριό μου. Τώρα το ότι έτυχε να κάτσει δίπλα μου ο κύριος Σχοινάς, δεν έγινε και κάτι, δεν είναι δικό μου θέμα, λέει. Ο μπαμπάς ήταν πρόεδρος.
1: Δηλαδή τορπιλίζει τον πραγματικά ουσιαστικό και διάλογο που χρειάζεται η Βουλή.
0: Θέλει να κάνει φασαρία, παιδιά. Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
1: Σαν τα κοράκια που λέγαμε.
0: Ναι. Κυρία Νίκη μας.
4: Τι να πω, θα ποινικοποιήσουμε τώρα και τις θέσεις.
0: Ναι.
1: Θα προσέχεις που θα κάθεσαι. Στο γήπεδο, στο μετρό, στο λεωφορείο, στο παγκάκι, στο πάρκο που πας το παιδί σου για να παίξει.
4: Ζητάω και αυτό το χαρτί των φρονημάτων από τον διπλανό, να ξέρω.
0: Όχι από τον διπλανό. Την κυρία Κωνσταντοπούλου μόνο. Για να μην σκάτε το μεσημέρι, κυρίως οι κυρίες της παρέας, για το τι φαγητό θα φτιάξετε, πάτε στη στόφα, παιδιά. Κωνσταντίνου Καραμαλία, 172. Σπιτικό φαγητό, πάρα πολλές επιλογές, σαλάτες, γλυκά, προσφορές, τρελές προσφορές και πεντανόστιμα φαγητά. Κωνσταντίνου Καραμαλία, 172, take away delivery μέσω εφαρμογών. Στόφα, λοιπόν. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ναι, μας πήγε ο κόσμος πως είδε την εθνική, έτσι.
0: Ναι, μας είπε το πρωί έγινε χαμός. Το πρωί έγινε εδώ, έχουμε κι άλλα βέβαια. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
7: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε στάτου 107 και 7. Δεύτερη μέρα του Οκτωβρίου. Το Οκτώβριο, όπως θέλετε. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία οι θερμοκρασίες μας βοηθάνε, παιδιά. Είναι μαζί μας ο καιρός. Αυτή η εβδομάδα θα πάει με 26, να ξέρετε. Θα είμαστε μια χαρά δηλαδή. Και μέχρι τις 15 τουλάχιστον, από ό,τι βλέπω εδώ, θα είμαστε μια χαρά. Δηλαδή δεν θα ανάψουμε τίποτα. 26 είπαμε. Μετά θα πέσει λίγο την δεύτερη εβδομάδα. Μην φανταστείτε πολύ. 23-24, να εκεί θα είμαστε. Καλημέρα στον Νικόλα. Ο Γιώργος λέει: όχι που θα κρατούσε η σούπερ ζωή, έστω τα προσχήματα. Ο Πάρης λέει: μια βουβουζέλα στη Βουλή είναι. Γεια σου Θωμά, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ας μας πούν, λέει, οι φίλοι ακροατές ο Θωμάς, πόσοι από αυτούς που κυκλοφορούν το πρωί έχουν τσιμπήσει λίγο το καλοριφέρ. Εντάξει, το πρωί έχει ψυχρούλα, δεν ξέρω. Με μια ζακετούλα όμως, δεν είναι εκεί.
1: Όχι και για καλοριφέρ, παιδιά.
0: Σταμάξει λίγο.
1: Εντάξει, και εμείς που ερχόμαστε με τα πόδια, δηλαδή τι να πούμε.
0: Έλατε, πέστε να μην τα λέω.
1: Α, αίμα.

0: Δημήτρη, τι να πούμε για τον Μισελο Γιαννάκη. Πασόκ πάει, έτσι δεν είναι εκεί? Πασόκ
1: πάει. Όπου θέλει πάει. Γιατί να μην πάει αφού μπορεί.
0: Να θυμίσουμε ότι ο Μισελο Γιαννάκης ήταν σε ζωντανή σύνδεση που έκανε απεργία πείνας. Όταν νόμιζε ότι δεν ήταν σε ζωντανή σύνδεση, πήγε να πάρει μια τυρόπιτα μέσα από τη σακούλα. Τέτοιες απεργίες κάνω και εγώ, παιδιά.
1: Φαίνεται.
0: Φαίνεται, μόνο φαίνεται. Μόνο φαίνεται. Για ακούστε λοιπόν τι είπε, τι έλεγε.
1: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
2: Τι θα νοικοκυρέψαμε? Θα πιάσουμε τις 10.000 οφισιορεντερίες, πήραμε κόσμο. Έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο, θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς, υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
0: Όλα μπαίνουν, τα χρηματάκια μπαίνουν, αλλά δεν γίνεται.
1: Δυσκολεύομαι λίγο να τον παρακολουθήσω.

0: μεταγραφή αεροδρομίου που λέμε και στο ποδόσφαιρο. Πώς την είδατε χθες την Εθνική? Γυρίσαμε πίσω στο δεύτερο μήχρονο. Τι ήταν αυτό, στεναχωρέθηκα, αλήθεια σας λέω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Άρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε? Ήθελα να πω, να δικαιολογήσω τον κύριο Θεοδωρικάκο, που είπε, κόκκινη ερυθροφασίστρια, δεν ξέρω πώς.
0: Ναι, τώρα, για άλλο πράγμα μιλάς, πάει να αλλάξει την ατζέντα μέσα στη Βουλή τώρα.
1: Ναι, και έπειτα ο Θεοδωρικάκος, το ξέρει καλά αυτούς, έχει χρηματίσει η γραμματέα στην ΚΝΕ στα νιάτα του.
0: Κοίτα, πολλοί ξεκινήσαν από αριστερά που είναι στην Νέα Δημοκρατία και από τον Πασόκ. Εντάξει, τα λέμε και αυτά.
1: Πολύ, ακούστε λίγο. Όταν είμαστε σε μια δημοκρατία, ζούμε δυτικού τύπου, μπορούμε να κάνουμε τις επιλογές μας, να δούμε, να κρίνουμε και ανάλογα να αποφασίσουμε πού θα καταλήξουμε και πώς θα ασχοληθούμε με τα κοινά. Σε ποιο επίπεδο. Και το σωστό είναι αυτό. Δεν είμαστε ούτε στη Ρωσία, ούτε στη Βόρεια Κορέα. Λοιπόν, οπότε τα είπε στον κύριο Θεοδωρικάκο, προσπάθησε κάτι να πει. Αυτή είναι για να κάνει φασαρία συνέχεια.
0: Σαμάτα.
1: Μεγαλωμένη, όπως μεγάλωσε. Όπως μεγάλωσε και όπως πολύ καλά της είπε και τον παρεξήγησαν πάλι ο βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας, πώς τον λένε.
0: Εντάξει, τώρα οι χαρακτηρισμοί δεν είναι.
1: Επαναλαμβάνω, είπε πώς μεγάλωσε, δεν μιλώ για το συστηματικό που είπε, κάνε παιδιά και λοιπά. Αυτό είναι οπωσδήποτε ήταν λάθος. Πιστεύω ότι το έχει μετανιώσει και αυτός και το έχει δηλώσει. Όχι γι' αυτό, είχε πάλι συνέχεια, της είπε κάτι, της είπε πώς μεγάλωσε και πώς ήταν όταν ήταν στα νιάτα της δίτρια επάνω εκεί κλπ. Το θέμα είναι να είναι γεροί όλοι.
0: Να είναι καλά.
1: Αυτή όμως
0: να
1: είναι
0: αντέχουν.
1: Αυτή είναι γραφική η κυρία όμως, δεν είναι. Για το κοινοβούλιο θυμάστε όταν.
0: Την εθνική την είδατε χθες. Αφήστε τον Κωνσταντοπούλο. Την εθνική την είδατε χθες.
1: Εθνικάρα.
0: Την είδατε.
1: Και το γήπεδό μας, Άρη, ως.
0: Να το πενευτούμε.
1: Για να το πενευτούμε, έφερε γούρι στην εθνική.
0: Ναι, αλλά δεύτερο εμίχρονο μωρετή ήταν αμαρτία ήταν αυτό τώρα που έγινε.
1: Αμαρτία, ναι.
0: Κάτσαμε πίσω ενώ είχαμε κάνει φουρφούρια στον πρώτο.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει προπονητής, βλέπουν, κρίνουν, ξέρουν, υπάρχει σκοπιμότητα. Υπάρχει σκοπιμότητα σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Λες, έχω δύο γκολ αέρα, θα αφήσω, ε.
1: Ακριβώς. Και πήγαμε πολύ καλά.
0: Να σε καλά, πού πας, προς τα πού κινείσαι?
1: Στα Ζόγλιο, on foot.
0: Α, στο γήπεδο που θα έχουμε του χρόνου.
1: Ακριβώς.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Η Εύη λέει το αφάν κατέπειρε πάλι το Πασόκ. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα του Στάτους. Γεια σου Περικλή. Να υπενθυμίσουμε λίγο, Νίκη, τι έχουμε σήμερα στην πόλη όσον αφορά τους δρόμους, για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας.
2: Είπαμε για τις ασφαλτοστρώσεις,
0: ναι.
2: Ωραία λέξη για σαρδάμα αυτή. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και το κλείσιμο του περιφερειακού το βράδυ, συνηθίζεται λόγω του flyover. Από τις 11.30 λοιπόν απόψε το βράδυ μέχρι και τις 5.30 το πρωί, ξημερώματα, πάρτε το όπως θέλετε, θα κλείσει η ανατολική κατεύθυνση, το ρεύμα προς Χαλκιδική. Έχετε το κι αυτό στο νου σας, αν χρειαστεί να πάτε προς τα εκεί εκείνες τις ώρες.
0: Το flyover πάντως πετάει,
2: Όλα πετάνε.
0: Πετάει, στην κυριολεξία πετάει. Πολύ γρήγορη η ρυθμή, μπράβο. Άντε να γίνει να ησυχάσουμε.
2: Δεν μου σχολίασες λίγο.
0: Τι θες να σχολιάσεις?
2: Τσίπρα, Άγιο Όρος, Πολάκη.
0: Εσένα πηγαίνω εγώ τώρα και να προσκυνώ στη Μέκα. Τι να πω τώρα δηλαδή. Τι να πω. Παρακαλώ.
3: Πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Θέλω να πω για την εθνική μας.
0: Για πες.
3: Κοίταξε, πήγα, είχα χρόνια να πάω.
0: Ωραία,
2: πείτε μας λίγο πώς ήταν η ατμόσφαιρα.
3: Η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ ωραία. Όμορφα, ήσυχα, χωρίς φασαρίες, χωρίς τίποτα. Παίξαμε ένα πρώτο μήχρονο πάρα πολύ καλό. Και για πρώτη φορά μετά από χρόνια και παλιός ποδοσφαιριστής, στο όλο το δεύτερο ημίχρονο καρδιοχτυπήσαμε.
0: Ναι, μας κάνανε...
3: Από μέσα μου, παρακαλούσα, ας πούμε, γιατί φοβόμουν αν βάλουν και δεύτερο γκολ πιο γρήγορα θα χάναμε. Δηλαδή το καταλάβαινα, το ένιωθα, ας πούμε, ήταν... Κλάσεις ανώτερη, δηλαδή στο δεύτερο μου μας πατήσανε.
0: Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν καλό αν τρώγαμε νωρίς την ισοφάρηση. Τα ξυπνούσαν ύστερα. Δεν θα καθόμασταν πίσω.
3: Δεν υπήρχε περίπτωση, θα χάναμε.
0: Ναι.
3: Όπως το λέω, 1000% ήταν ψυχολογία. Είναι πολύ καλή ομάδα η Ολλανδή, πολύ γυμνασμένη. Ήμασταν και τυχεροί που βάλαμε στο τέλος το δεύτερο γκολ.
0: Στο πρώτο τώρα όμως ήμασταν, τους κάναμε γιογιό, έτσι.
3: Στο πρώτο ήμασταν, σταθήκαμε πάρα πολύ καλά. Σε ένα δεύτερο μήχρονο ήταν, μας πατήσανε, που λένε.
0: Πρώτο εμείς, δεύτερο αυτή. Τι
2: για δώστε και ένα προγνωστικό για την Κυριακή.
3: Κοίταξε, είναι από τα πιο δύσκολα παιχνίδια.
2: Mm-hmm.
3: Δεν ξέρω, φοβάμαι πάρα πολύ μεταξύ μας.
0: Διαβασμένοι έρχονται οι Γερμανοί τώρα, έτσι.
3: Δεν είναι διαβασμένοι, είναι Γερμανοί ρε φίλε, είναι πειθαρχημένος λαός. Δεν είναι αρπακουλατζίδες όπως εμείς, δηλαδή τα σκέφτονται όλα πιο σοβαρά. Φοβάμαι πάρα πολύ. Το καλύτερο αποτέλεσμα για εμάς ήταν πάλι σοπαλία.
0: Σωστά, ναι.
3: Να πω. Είμαι αισιόδοξος, αλλά νιώθω φόβο.
2: Συγκρατημένα αισιόδοξος, λοιπόν.
3: Ναι.
0: Πολιτική δήλωση είναι αυτή. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι.
3: Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Καλημέρα για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, έχω περάσει την παραλία. Έχω δει αυτά τα βαρκάκια, τα πλοιαράκια. Ανεξάρτητα με το λόγο που είναι εκεί πέρα, είναι πολύ ωραίο θέαμα.
0: Είναι πολύ ωραία εικόνα, ε.
1: Βέβαια, σαν παραλιακή πόλη, πρώτη φορά την είδα ότι είναι παραλιακή πόλη.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί συνήθως...
0: είναι άδεια και βλέπουμε κάτι άδεια, καράκια στο βάθος εκεί στα ανοιχτά.
1: Αυτό, ναι.
0: Σας άρεσε. Εσύ τι κάνετε τέτοια ώρα στην παραλία?
1: Δεν έκανα, στη δουλειά πηγαίνω.
0: Α, νόμιζα περπατούσατε και λέω τι.
2: Καλή ωραία, δουλειά. Τουλάχιστον θα πάτε με μια ωραία εικόνα στη δουλειά σας και θα πάρετε.
0: Να κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Σαββατοκύριακο ξεκουράζεστε?
1: Όχι.
0: Ωραία. Μαζί θα είμαστε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αυτό το χάντρα θαλασσιά το έβαλες τώρα για την εθνική, να μην τη ματιάξουν.
0: Εννοείται, να μην τη ματιάξει κανένας, γιατί δεν μας πήγε καλά το δεύτερο ημίχρονο.
2: Όλη μέρα αυτό θα λες τώρα.
0: Ναι, ωραία, Ελλάδα.
2: Δεν μπορείς να το χωνέψεις.
0: Όχι, δεν μπορώ.
2: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Χθες πριν ξεκινήσει το μάτς.
0: Εγώ είπα και στο Δημήτρη το Βενιέρη, άσοχη.
2: Α, είπες άσοχη.
0: Είπα άσοχη, να δω, είναι μάρτυρας. Είναι μάρτυρας, είπα άσοχη.
2: Το δες, το έπαιξες?
0: Όχι, δεν παίζω. Αλλά είχα ένα προαίσθημα, ρε παιδί μου, ότι κάτι, είμαστε στην πόλη, θα είναι γεμάτο το γήπεδο, θα έχει την άβρα, ειδικά στο ξεκίνημα, όταν έχεις κόσμο τόσο γεμάτο γήπεδο, παίρνεις θάρρος, είναι και καλή ομάδα, γιατί δεν είναι μόνο τα γύρω-γύρω, είμαστε καλή ομάδα, έτσι. Μην τα ξεχνάμε και αυτά.
2: Αυτά τα ξεχνάμε, Άρη μου, όταν χάνουμε.
0: Ναι, μετά
2: έχουμε
0: αρχίζει,
2: έτσι
0: ξέρεις,
2: την τάση, ειδικά με την εθνική. Δηλαδή, από τη μία, θυμάσαι τι λέγανε για τον Γιωβάνοβιτ πριν από.
0: Όταν παίζαμε καλά, ήταν ο προπονηταράς, ωραίος.
2: Ναι, μετά ήταν που έπαιρνε χαρτάκια.
0: Μετά και... δεν κάνει και τι τον έχουμε αυτόν εδώ. Τώρα ξανά είναι καλός.
2: Ερώτηση. Ο Μητσοτάκης πότε φεύγει από τη Θεσσαλονίκη?
0: Νομίζω αύριο.
2: Αύριο έρχεται.
0: Ναι, έρχεται και φεύγει.
2: Αυτημερών, εντάξει.
0: Ναι, έχω την εντύπωση.
2: Ωραία. Γιατί την Κυριακή παίζουμε.
0: Σταμάτα. Λες.
2: Έλα, βρε,
0: κάτσε. Όχι, δεν είναι πλάκα, κάτσε, γιατί είναι ζήτημα αυτό. Γιατί είναι ζήτημα, καλά λες, έχεις δίκιο.
2: Να παρακαλέσουμε τους συναδέλφους να μην του κάνουν κάποια ερώτηση για την εθνική, να μην αναγκαστεί ο άνθρωπος. Όχι τίποτα άλλο, μετά του βγαίνει και το όνομα.
0: Ναι, μωρέ.
2: Να μην πει τίποτα.
0: Από εμάς περίμενα να του βγει το όνομα. Δηλαδή, ας το ρωτήσω κάτι.
2: Για πες.
0: Ας ρωτήσω τώρα κάτι, μου απαντήσει ειλικρινά όμως. Πρωτοχρονιά τον έπαιρνε για ποδάρικο σπίτι. Πες μου, ειλικρινά πες μου.

0: Μιας και αναφέραμε τον Πρωθυπουργό, τώρα να περάσουμε στα σοβαρά. Σήμερα έχει περιοδεία στην Πιερία, έχει φορτωμένο πλούσιο πρόγραμμα, συναντήσεις εκεί πέρα.
1: Να πούμε και γιατί πάει.
2: Άστο πονάει, άστο, μη βάζεις όρο.
1: Ο Όλυμπος είναι πλέον μνημείο, έτσι.
0: Έχει ενταχθεί ο Όλυμπος στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Θα γίνει και μια σχετική εκδήλωση στο Λιτόχωρο στις 5 το απόγευμα, το είπα και στο δελτίο και τώρα δεν το βρίσκω. Τέλος πάντων, θα σας το πω σε λίγο στον αέρα. Θα συναντηθεί με δημάρχους, θα πάει εκεί πέρα σε σχολεία.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το, το ζήτημα με τον Όλυμπο. Επιτέλους. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Έχω να σας πω ότι ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, είναι ο πιο επιτυχημένος πρωθυπουργός στην νεότερη Ελλάδα. Η νεότερη ιστορία της Ελλάδας.
0: Δεν είπαμε εμείς κάτι γι' αυτό, εμείς πλάκα κάνουμε, έτσι.
3: Ναι, ναι, επειδή...
1: Για τα αγγούρια λέμε.
3: Ναι, το αυτό. Κατάλαβα. Είναι πιο επιτυχημένος όμως, οπότε και για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά επειδή η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ηγείται της χώρας και λοιπά, και κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 8 χρόνια και πολύ πιθανό να κυβερνήσει και τα υπόλοιπα 4, ο πρωθυπουργός αυτός είναι αυτός ο οποίος έβγαλε τη χώρα από κρίση, από πολέμους, από πανδημίες.
1: Ο Τσίπρας είπε ότι εγώ την έβγαλα από την κρίση.
3: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ποιος τον πιστεύει αυτόν, δηλαδή, πώς μπορεί να πιστεύει αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έλεγε αυτά και...
1: Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τον πιστεύουν αρκετοί πάντως.
3: Τον πιστεύουν αρκετοί, διότι αυτή είναι η δημοκρατία μας. Λοιπόν, καλά κάνουν και τον πιστεύουν. Οπωσδήποτε δεν θα είναι πρώτος, θα είναι δεύτερος, μπορεί και τρίτος, γιατί σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πιστεύουν πολύ και τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι, ο Νίκος ανεβαίνει. Οπότε, ανεβαίνει
3: ο Νίκος.
0: Όπως και τον κανένα πιστεύουν πολύ, βέβαια.
3: Η σοσιαλδημοκρατία. Κοιτάξτε, ο Τσίπρας δεν τον πιστεύει κανείς, γιατί η θητεία του ήταν, οι θητείες του, οι εκλογές κλπ. Κυβερνήσεις που έκανε ήταν με τον ακροδεξιό τον Καμένο. Αν δεν συνεννοήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, με τον Τσίπρα εννοώ, αυτός είναι ο Τσίπρας. Τώρα το παίζει λαϊκό παιδί και το προφίλ του λαϊκού. Γιατί πήγε στο όρος να τον, δεν ξέρω, ως άθεος τι πήγε να κάνει, επίσκεψη.
1: Τι πήγε να κάνει, τι κάνει νιώ στα κεραμίδια.
3: Καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Έχει ανθρώπους εκεί, μοναχούς γέροντες κλπ. Οι οποίοι είναι και με ρωσόφιλοι και λοιπά. Μπορεί να πήγε να δει αυτούς, δεν ξέρω.
1: Θα δούμε. Καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια.

0: στιγμή.
1: Εγώ λέω να τα αφήσουμε όλα και να πάμε ταξίδι. Πάμε στο Greco Travel εδώ. Πάμε στο Greco Travel. Τι θες, περίμενε. Έχουμε για 28 Οκτωβρίου Πράγα, δραματικές ακτές, Ιταλία, Μπάρι, Μπολόνια και Μιλάνο. Αυτά για 28 Οκτωβρίου, έτσι. Με τσάρτερ παρακαλώ.
2: Να μιλάει δηλαδή. Ωραία.
1: Και έχουμε για Χριστούγεννα Πράγα, Βιέννη, Ελβετία.
2: Τι να πρωτοδιαλέξω, δεν ξέρω.
1: Και τιμές ξέρεις, έτσι, Greco Travel τιμές.
2: Αυτό θέλω
1: και
2: να πεις.
1: Και ό,τι διαβάζετε στο σελίδα του Greco Travel ή στα social media είναι net. Είναι αυτή η τιμή. Δεν έχει δηλαδή κρυφές χρεώσεις. Να, θα πας και μετά θα σου πει τη βαλίτσα, θα σου πει τους φόρους και το ένα και το άλλο.
2: Ξέρεις
1: είναι αυτό που
2: εξ αρχής τι πληρώνεις.
1: Σωστά. Greco Travel λοιπόν 23-10-55-55-56. Α, τους αφήσουμε όλους και αφήγουμε. Σε λίγο εμείς θα αφήσουμε μικρόφωνα.
2: Έλα μωρέ, που θα βρεις καλύτερα και εσύ, που θες να πας τώρα.
1: Μα μια Πράγα θα πήγαινα. Τώρα θα ζητήσω άδεια τώρα, μπαίνοντας στο Δημήτρη, θα του πω.
2: Άδεια ζητήσεις, χρήματα μη ζητήσεις.
1: Βρε, έχουμε έξοδα, βρε, άνθρωποι είμαστε, έχουμε έξοδα. Τι λέει ο Πασχάλης, σε λίγο λέει τον Αλέξη Τσίπρα, θα τον αγαπάει και η Ελένη Λουκά. Γεια σου Στέφανη, καλημέρα.
0: Εσύ ήσουν η αφορμή.
1: Γεια σου Λίτσα, είναι ο πρωθυπουργός λέει που μας έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να μην μπορώ να σπουδάσω το παιδί μου και να μην φτάνω μισθός για το σούπερ μάρκετ.

Γεια σου Δέσποινα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας χαιρετήσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση. Αύριο είναι Σάββατο και είναι αλλιώς. Ξεκίνημα το πρωί νωρίς στις 7 με τον Δημήτρη το Βενιέρη. Εμείς θα πούμε στις 10, 12 ώρα η επαφή του. Να περνάτε υπέροχα τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.

0: Κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Άγριο επεισόδιο λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο με πρωταγωνιστή έναν 32χρονο Ρουμάνο, ο οποίος εισέβαλε σε μεζονέτα και επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και στον νυν σύντροφό της. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, εισέβαλε στην οικία σπάζοντας ένα τζάμι με βαριοπούλα και τραυμάτισε σοβαρά το ζευγάρι, το οποίο μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας. Την ώρα της επίθεσης, στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο παιδιά που είχε αποκτήσει 32χρονη με το δράστη, ηλικίας 2 και 3 ετών. Την Πιερία επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Στις 5 το απόγευμα θα μιλήσει στο Λιτόχωρο σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αύριο Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να παραστεί στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Έντονη κριτική δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή τη χθεσινή επίσκεψή του στο Άγιο Όρος. Ο Παύλος Πολάκης επέκρινε τον πρόεδρο της Ελλάς με αφορμή το γεγονός ότι συνοδεύονταν από τον σύζυγο της καθηγήτριας Αθηνάς Λινού. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το «δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι», έγραψε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του. Την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος σχολίασε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για άθεος κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία. Πάντως ήταν το δεικτικό σχόλιο του Υπουργού. Παρετήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού από την υπόθεση που αφορά στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του Νίκου Αλεξανδρή, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα του, καθώς οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Πλέον την υπεράσπιση της 56χρονης αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα από τις 11.30 το βράδυ έως και τις 5.30 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στο ρεύμα προς Χαλκιδική της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Επίπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Ηλιοφάνεια αναμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει 24 βαθμούς στην Κατερίνη, 22 σε Βέρεια και Κιλκής, 24 στα Γιαννιτσά, Σέρρες 25 και 19 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία 19 βαθμούς θα έχουν σήμερα Γρεβενά και Καστοριά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Μπαμπά το οδες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ πούμα χωρίς χέρια.
4: Τι λες αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
3: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
4: Βρε φωτάκο μου, ανησυχώ, μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
5: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
6: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
9: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

ακόμη και εμείς που δεν είμαστε και του ποδοσφαίρου, των γηπέδων, των κερκίδων, γενικώς δεν είμαστε του αθλήματος, χθες καθίσαμε και είδαμε όλο το παιχνίδι. Όπως έλεγε το πρωί η Νίκη Χατζιμπούσιου, καλύτερα να χάναμε 2-0 και να ισοφαρίζαμε, όχι να κερδίζαμε 2-0 και να μας ισοφάρισαν. Πόνος. Στήθηκε πίσω η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο και δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, και θέλω να μας αφιερώσω ένα υπέροχο τραγούδι από τον Σταμάτη Κόκοτα. Αν και δεν έχει τελειώσει τίποτε, έτσι, έχουμε ακόμη δουλίτσα.

Σε κάθε περίπτωση, με ένα όνειρο τρελό ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Μας του δρόμου λέει τα μισά σβήσαν τ' άστρα. Είναι κάτι έκτακτο, με συγχύζετε πρωί πρωί με την ισοπαλία σας.

0: Κυριακή βράδυ, Κυριακή βράδυ 10 παρατέταρτο, δεν θα επαναλάβουμε το ίδιο, δεν θα στηθούμε πίσω. Απεδείχθη λάθος η επιλογή, αλλά ας μην κάνω τον έξυπνο, μια χαρά ομάδα έχουμε. Μάλιστα στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο, το βλέπαμε με τα παιδιά και με την σύζυγο και έλεγα στα παιδιά ότι δεν θυμάμαι καλύτερη εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και δεν ζήσαμε ποτέ τόσο ενθουσιασμό. Βεβαίως θα πει κάποιος, πήραμε το Euro με αντιποδόσφαιρο. Εδώ τα πιτσιρίκια παίζουν πάρα πολύ καλά. Οι παίκτες της εθνικής, δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι έχουμε 4, 5, 6, 7, 8, 10 παίκτες σε ομάδες του εξωτερικού, κάποιοι παίκτες μας σε πολύ μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Κυριακή βράδυ λοιπόν θα σταθούμε απέναντι στους Γερμανούς. Πάντσερ, έτσι δεν του Πάντσερ. Και θα αποδείξουμε ότι η ελληνική ψυχή είναι μεγαλείο. Και αν έτσι είναι, πώς να το πω, γλυκό πικρή γεύση μας λόγω της ισοπαλίας όπως εκείνη ήρθε. Προσέξτε, όχι απλά δίκαιο το αποτέλεσμα, στο δεύτερο μέρος θα μπορούσε να ήταν και 2-3 και 2-4, αλλά τέλος πάντων πάει αυτό. Για φαντάσου τι έχει πάθει ο Μπαρτζόκας χθες και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, οι οπαδοί με τον buzzer beater, ένα τρελό buzzer beater σε 0 χρόνο. Γι' αυτό σου λέω πάλι καλά να λέμε. Λοιπόν, αφήσω λίγο τα χαζά, δεν είναι χαζά, είναι ενδιαφέροντα. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες όλη η πόλη ήταν, όχι ακριβώς έρημη, γιατί εγώ έφυγα από την τηλεόραση στις 10 παρα 25 αλλά η Τσιμισκή ήταν σχεδόν αεροδρόμιο. Και τούτη την ώρα οι δρόμοι της πόλης είναι πολύ καλοί. Στην περιφερειακή κάτι ψιλοπροβληματάκια έχουμε, αλλά γενικώς είμαστε πάρα πολύ καλά. Κάτσε μου φωνάξω το Μιχελό Γιαννάκη. Ρε Ανδρουλάκη, ρε Νικόλα, πας καλά? Είναι μεταγραφή αυτή. Πάτε καλά εκεί στο Πασόκ. Πήρατε τον Μιχελογιαννάκη, ο οποίος σας έφτυνε πατόκορφα. Μιχελογιαννάκης, ο οποίος άλλαξε 4 διαφορετικά κόμματα. Μιχελογιαννάκης, ο οποίος έκανε απεργία πείνας δήθεν μου για κάτι Σύρους πρόσφυγες. Και στη σύνδεση με τον Αυτιά νόμιζε ότι η κάμερα έφυγε. Η κάμερα ήταν ακόμα ανοιχτή και άνοιξε το σακουλάκι με τα τυροπιτάκια, ρε φίλε. Πάτε καλά τον Μιχελογιαννάκη τον καρδιολόγο. Δηλαδή ώρες γίνεστε τόσο αστείοι εκεί που πάτε να το σώσετε, το καταστρέφετε. Τι μαθαίνω. Έχουνε στείλει, λέει, μήνυμα Περιστέρι από τον ομό Πέλλα στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Μην τυχόν. Και επιστρέψει η Τζάκρη στα ψηφοδέλτια Πασόκ στην Πέλα. Αυτή που μας έβριζε χιδέα. Αυτή που μας απαξίωνε. Αυτή που μας έφτυνε. Μην τολμήσετε να τη φέρετε στην Πέλα, λένε. Γιατί θα χαιρετήσουμε και εμείς, θα πάμε Τσίπρα, λένε. Τζάκρη παρακαλά, έτσι γονιπετής. Εκλυπαρή. Δεν τη θέλουν σε άλλα μαγαζιά, τι να κάνει η κοπέλα, η κυρία, συγγνώμη. Εκλυπαρή να... Πες μου ότι θα έχω το Μιχελογιαννάκη. Θέλω να σου δώσω δύο φιλιά, έλα. Γιώργο, θα της δώσω δύο φιλιά, έλα. Έλα εδώ κορίτσι, έλα. Άγκου να δεις πως... Άρη, έλα και σένα σε φιλίσω, αγόρι μου, έλα. Αυτό ήταν φιλή στη Βιργινία. Εσένα δεν σε φιλάω, είσαι αξίριστο. Έκλεισε Μιχελογιαννάκη σε λίγο. Εντάξει. Άρα την κορίτσια και την αγόρια έχω.
1: Μεταγραφή
0: αεροδρομίου. Κάτσε από καλύτερες κουβέντες. Εξαιρετική επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη. Yeah, 19 λεπτά μετά τις 8 στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει προσευχές, τόσες προσευχές. Ούτε η Λούκα, πώς τη λένε ρε, στη Νίγη Χατζιμπούσιου. Λούκα ή Λούκα, τον μπερδεύω πάντα. Η Ελένη βρε, η Λούκα. Κατά Λουκά, Ευαγγέλιο κτλ. Τόσες προσευχές, ούτε η Λουκά δεν έχει κάνει. Πήγε ο Τσίπρας, λέει, γνωστός μοναχός, φίλος μου, μου λέει ρε εσύ, από την ώρα που ήρθε, είναι γονατιστός, έχει χαμηλά το κεφάλι και συνεχώς προσεύγεται. Είδαμε, λέει, και άλλους άθρησκους, αλλά όχι τόσο. Το πόσο παπάτζες είναι πολύ αριστεροί, κομμουνιστέ, δήθεν και διάφορα τέτοια, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Εδώ πέρα έχω
2: ένα. Τú eres comunista. Yo soy comunista siempre. ¿Cuántos pisos tienes?
3: Yo soy cancerbono. Tengo dos y no alquilo. Uno alquilo.
2: Espera. Espera un momento. Tú eres comunista. Tienes dos pisos.
0: Εδώ comunista. Εδώ να σα πω τι ακριβώ συμβαίνει. Είναι ένα δημοσιογράφο στην Ισπανία. Ο οποίο συναντά έναν βουλευτή. Κλασικό. Άμα το δει, είτε δικό μα κομμουνιστή, δει είτε αυτόν, το ίδιο πράγμα είναι. Έχουν τα χαρακτηριστικά του κομμουνιστή, του προοδευτικού, ρε παιδί μου, του αριστερού. Του έτσι, του αλλιώ, του φιλάνθρωπου. Το τσακώνει εκεί ο δημοσιογράφος και λέει: άδωρε, λέει. Μάθαμε, λέει, ότι νοικιάζει δύο σπίτια, λέει εσύ. Ναι, λέει, νοικιάζω δύο σπίτια.
2: Το πίσω,
0: γιατί πήγε σε πορεία για το στεγαστικό, πρόσεξε να δει. Παντού ίδιοι είναι, να ξέρετε. Παντού είναι ίδιοι. Σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό εγώ γλίτωσα, έφυγα νωρίς. Κατάλαβα τι είναι και έφυγα. Λοιπόν, ο τύπος αυτός, μιλώ για τα στελέχη, έτσι. Μην το πάρεις εσύ τώρα ο κομμουνιστής που δεν έχει τον ήλιο μοίρα όπως και εμείς και πεις, α, εμένα λέω, όχι, εσύ θύμα, όπως και εγώ. Αυτοί είναι οι μάγκες. Βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ισπανία, νοικιάζει δύο σπίτια σε μετανάστες και κατέβηκε σε πορεία για το στεγαστικό πρόβλημα.
2: Τους αμιγίτος ή το και στάνε.
0: Του τη λέει εδώ ο δημοσιογράφος, του λέει, φίλε, κάτσε, του λέει, εσύ κομμουνίστα, πώς είναι δυνατόν, λέει, κοίταξε, κομμουνίστα, λέει, αλλά ζω, λέει, σε καπιταλισμό, τι να κάνω. τα ίδια λέμε και εμείς, ρε, κομμουνίστα, τι να κάνουμε. Άρα η παπάτζα είναι διεθνής όρος, δεν είναι μόνο ελληνικό. Υπάρχει η αριστερή παπάτζα, υπάρχει και η δεξιά παπάτζα. Η ακροδεξιά παπάτζα εννοώ. Εδώ έχω τη φίλη μου τη Γιάμαλη, τη γουστάρω πάρα πολύ τρελά. Ακούστε τι.
4: Έχει συνέχεια το κόμμα, αλλά εμείς έχουμε και καλή μνήμη.
5: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα. Αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Μπράβο για το θάρρος της Γιάμαλη και της άλλης εκεί της συντρόφισσας που από το κανάλι του Μαρινάκη τα χώνουν κάθε μέρα στο Μητσοτάκη, στη Νέα Δημοκρατία, στο Φλωρίδι, στον Άδωνη. Τα χώνουν παντού. Μπράβο, χίλια μπράβο για το θάρρος τους. Απλά από ό,τι μου έχουν πει οι ακροατές του συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού, μούγκα στη στρούγκα για το Λιγερίδη, ρε παιδί μου. Δεν είδαν, δεν άκουσαν τίποτε εκεί στο Μέγκα και στο ραδιόφωνο τους για το έγκλημα, για το παλικάρι, τον αστυνομικό που δολοφόνησαν οι άνθρωποι του συστήματος κάτω. Δεν έχει ακούσει τίποτε η Γιάμαλη γι' αυτό, ούτε η άλλη η κοπέλα, συγγνώμη, που χορεύει και κρίνει τον Φλωρίδη. Δεν έχουν ακούσει τίποτα απολύτως για τον Λιγερίδη, τίποτε. Δεν έχουν δει κανέναν πατέρα να κλαίει. Δεν είδα καμιά μάνα να έχει χάσει το παιδί της. Δεν άκουσαν συνδικαλιστές της αστυνομίας να λένε, παιδιά, η υπόθεση έτσι κι αλλιώς. Απολύτως τίποτε. Τους είπε το αφεντικό να μην ακούνε τίποτα άλλο εκτός από αυτά που τους λέει το αφεντικό. Έχω εδώ κάτι ακόμη. Έχω Κασιδιάρη, ο οποίος πηγαίνει σε λαϊκή αγορά και τον υποδέχονται κόσμος και κοσμάκης εδώ. Άκου να δεις τι γίνεται. Χαμός σου λέω. Άκου, άκου.
6: Ποιο συνδυασμό θα βάλεις αγόρι μου να συμμαχία Ελλήνων. Το είπαμε, ανακοινώσαμε. Έχω ρίξει,
7: Κι άλλο,
0: Ρίξε ηλία, λέει ο κόσμος. Ρίξε ηλία.
7: Τι κάνετε, Ελλήνα, προχώρα.
0: Τον αγκαλιάζουν εκεί, τον υποθέχουν. Είσαι και ψηλός, του λέει ο άλλος.
7: Έλα, Ελία, σε περιμένουμε, Ελία. Τι κάνετε, οπ.
0: Χαμός γίνεται, χαμός, τρέμει. Τρέμει το σύστημα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Κατέβηκε στη λαϊκή αγορά εκεί ο Ηλίας ο Κασιδιάρης και τον υποδέχεται ο κόσμος. Καλώς τον Ηλία, ρίξ' το Ηλία, λέει ο άλλος. Είσαι και ψηλό παλικάρι, λέει η άλλη κυρία. Να σε φιλήσω, λέει μια τρίτη. Χαμός σου λέω. Λοιπόν, για κάτσε τώρα εδώ. 3 η ώρα το μεσημέρι, λέει, θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου. 2 έως και 3 τα μποφόρια, ηλιοφάνεια στην διάρκεια της ημέρας. Το μποφόρ, τα μποφόρια. Το βαπόρ, τα βαπόρια. Και έχω εδώ ένα πιτσιρικά, μου έκανε εντύπωση. Άκου να δεις λίγο τα κριτήρια με τα οποία οι 18χρονοι, γιατί πλέον και οι 17χρονοι ψηφίζουν. Άκου λίγο τι λέει το παλικαράκι εδώ. Συμπαθητικό παλικαράκι. Για να το μοιραστώ.
8: Θέλω να τελειώσω τη συνέντευξη του Κασιδιάρη και το συμπέρασμα στο οποίο έχω φτάσει είναι ότι δυστυχώς μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή. Όσο και να μην θέλω να το πω. Είναι ο μοναδικός από τους πολιτικούς αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, ο οποίος μπορεί τουλάχιστον να μιλήσει και φαίνεται διαβασμένος. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μιλήσει, κανένας άλλος δεν μπορεί να ηγηθεί, πιστεύω, αυτής της χώρας. Τώρα αυτό σημαίνει ότι θα τον ψηφίσω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά η νεολαία καταλαβαίνω σιγά σιγά γιατί πιστεύουμε σε αυτόν. Μπορεί να έχει ακραίες απόψεις, μπορεί το όνομά του να μην είναι καθαρό. Αλλά ποιο είναι το όνομα είναι καθαρό από τους βουλευτές που έχουμε. Δηλαδή ουσιαστικά σε αναγκάζουν να ψηφίσεις κάτι επειδή όλοι οι άλλοι είναι τόσο ανίκανοι που ξεπερνάνε μέχρι και έναν τυπά ο οποίος έχει συμμετάσχει σε εγκληματικές ενέργειες. Είναι φοβερό, είναι αστείο. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Γιατί όταν βλέπεις τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη για παράδειγμα, δεν μπορείς να τους κοιτάξεις τα μάτια και να νιώσεις κάτι ή να πεις αυτός μπορεί να είναι ηγέτης της χώρας μου. Δεν μπορεί να είναι ηγέτης. Και είναι επίτηδες έτσι. Δεν έτυχε να φαίνονται καθυστερημένοι. Φαίνονται καθυστερημένοι για να μην μπορείς να τους φοβηθείς και για να μην καταλαβαίνεις ότι αυτοί στην πραγματικότητα σε κλέβουν. Αλλά τελικά, στο τέλος της ημέρας, είναι μαλάκες και αυτοί. Είναι απίστευτο όταν μια χώρα έχει φτάσει στο σημείο να διοικείται από τόσο ανίκανους ανθρώπους που κοιτάνε μόνο να την κλέψουν, ώστε να αναγκαστείς να ψηφίσεις κάποιον.
0: Αυτά από έναν 18χρονο, ο οποίος έχει αυτό το κριτήριο. Δεν είναι ο μόνος.

Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα, από Πιερία ξεκινά, θα έρθει και στην Θεσσαλονίκη χθες με αφορμή την περιοδία επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Εδώ έμαθα, έγινε γνωστό ότι έπεσαν πάρα πολλά χρήματα πέρα από το Άγιο Όρος, το οποίο δόθηκε πακτολός χρημάτων το τελευταίο διάστημα. Δόθηκαν αρκετά χρήματα και σε μονές εδώ στην Πιερία, όπου ως γνωστόν είχε, πλέον δεν έχει, μεγάλη απήχηση η νίκη του Νατσιού λόγω των μοναστηριών, βλέπετε.

Φυσικά έχουμε άνοιξη θρησκεία στη χώρα μας. Ναι, ναι, ναι. Και οι σχέσεις κράτους και πολιτείας. Ε. Όχι, όχι, όχι, δεν επηρεάζει καθόλου ο τοπικός Μητροπολίτης. Καθόλου, δεν επηρεάζει καθόλου τα πολιτικά πράγματα και την στάση του εκλογικού σώματος, όχι, όχι. Τυχαία σπέβδουν οι βουλευτές στην περιφέρεια και παρακαλάνε Μητροπολίτες και παπάδες. Ελλάδα 2021.

Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και μετά σου λένε οι άλλοι θα κατέβεις. Πόσο πολύ να κατέβω για να κατέβω. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, πόσο πολύ πρέπει να κατέβω για να κατέβω. Προβληματάκι μεγάλο προς τα ανατολικά, ξεκινάει λίγο πριν από το σημείο που παλιά είχαμε ένα τούνελ και επεκτείνεται, φτάνει μέχρι... Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αρκετό όμως έχουμε καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις έχουμε και στην ανηφόρα, εκεί στον κόβο Νεάπολης Πεύκων. Πες για ακόμη μια φορά, ενώ μιλούσαν για τις 120 δόσεις και επειδή το θέμα δεν άρεσε και πολύ στην αντιπολίτευση, γιατί είναι κάτι το οποίο ήθελε η αγορά, ήθελε πάρα πολύ η αγορά, το ήθελαν οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν, θέλουν να πληρώσουν, θέλουν να τα καταφέρουν και με τις 72 δόσεις δυσκολευόντουσαν, ενώ τώρα με τις 120 είναι μια ανάσα και είναι ένα καλό μέτρο, λένε, είναι ένα καλό μέτρο. Το Πασόκ, η μόνη κριτική που άσκησε είναι ότι το είχαμε πρώτοι εμείς και άργησε η κυβέρνηση να το υιοθετήσει. Και η Κωνσταντοπούλου για να γελιοποιήσει για ακόμη μια φορά τη συνεδρίαση και μετά λένε γιατί πιτσιρικάδες μιλάνε για τον Κασιδιάρη. Για ακόμη μια φορά η Κωνσταντοπούλου χθες, αντί να μιλήσει για το θέμα των 120 δόσεων, άνοιξε και πάλι καυγά για το γεγονός ότι ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης βρέθηκαν στο γήπεδο δίπλα-δίπλα σε αγώνα νομίζω του Παναθηναϊκού, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό το θεώρησε η Κωνσταντοπούλου ότι είναι μια προσπάθεια να τα βρούνε η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ. Τόσο χαζή αποσιωπητικά σκέψη μόνο από την Κωνσταντοπούλου την περιμένει κανείς, ενώ είναι έξυπνη, έτσι. Επειδή βρέθηκαν στις κερκίδες δίπλα-δίπλα ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου τους επιτέθηκε και λέει πάτε να τα βρείτε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Καλά τη στάχος ο Ανδρουλάκης, της είπε μη μιλάς μωρέ εσύ κοπελιά, μπαμπά σου ήταν πρόεδρος.

0: Σούχο Λαζόπουλο, φίλε, Σούχο Λαζόπουλο.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Γελά ρε Λάκη, με τα 3 εκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό που θα έκανες μια παραγωγή κάποτε.
1: Δεν θέλεις άλλο κανόνα.
2: Δεν θες κανένα.
1: Μπορεί να θελήσω, αλλά να θελήσω ένα πρόσωπο, ας πούμε. Αν θα έκανα για ένα πρόσωπο, δεν λέω ποιο, δεν θέλω
3: Τον Άδωνη.
1: Ε?
3: Τον Άδωνη.
1: Δεν μπαίνει.
3: Ας μείνει και κάπου απ' έξω κιόλας.
1: Όχι, δεν. Εγώ λογαριασμούς που τα έχω διευκρινίσει. Έχω όλη την καλή αντίληψη να ακούω τους πάντες μα την Παναγία και να δέχομαι οποιοδήποτε πολιτικό σύστημα επιλέγουν οι άνθρωποι εκεί μέσα αυτό. Πάντα εκεί. Δεν θέλω να κουβέντες με ακροδεξιούς φασίστες και τέτοια, δεν έχω να πω απολύτως τίποτα. Δεν θέλω να ανοίξω κουβέντα. Μπορώ να ακούσω τι λένε στις τηλεόρασεις, το ακούω όλο μέχρι εκεί. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να έχω μία άποψη ενός ανθρώπου που την έχει για τα 5 λεφτά που θα κάνουμε εκεί. Και σε 5 λεφτά στο άλλο κανάλι θα πει κάτι άλλο και σε άλλα 5 άλλο. Δεν θα μαζέψει τη μέρα. Ενός ανθρώπου από αυτούς τους πολιτικούς που μιλάνε, το βράδυ κόβει συνταγή. Λες πάρε αυτά τα χάπια να ησυχάσεις για 5 μέρες, να είμαστε και μισή ησυχοί να ησυχάσουμε.
0: Όχι ρε Λαζόπουλε, το βράδυ βλέπουμε Τσαντήρη, την Αφρούλα, την Ανθούλα, πώς το λένε, με το φοβερό χιούμορ σου. Πλάκα μου κάνεις, τι να τα κάνουμε τα χάπια. Έχουμε εσένα να μας ηρεμείς. Τα 3 εκατομμύρια της παραγωγής στο εξωτερικό, λέω, ρωτάω. Επέστρεψαν, θα επιστρέψουν. Παπατζίδες, ποικιλόχρωμοι, ποικιλώνυμοι. Δημόσιοι άνδρες και γυναίκες. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα, επειδή έχεις δουλειές πολλές στο φθινόπωρο, έχει ανοίξει δουλίτσα, έχεις εκκρεμότητες, έχεις πραγματάκια να κάνεις. Και χρειάζεσαι ένα επαγγελματικό όχημα, ένα βαν, γι' αυτό δεν λες έλα μωρέ. Τηλεφωνείς στην εταιρεία Μόρεν, 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά, στο 2317-54-596 και επιλέγεις το όχημα το οποίο χρειάζεσαι για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, πολύ οικονομικά και κάνεις την δουλειά σου στην εταιρεία Μόρεν. Ρυθμό θέλω γιατί σου έχω, τι σου έχω, τι σου έχω, άκου να δεις, άκου,
4: παντού καλή και κακή. Το χτύπησαν τη δασκάλα μπροστά στο παιδί της, επειδή προσπάθησε να προστατεύσει δημόσια περιουσία και αυτός ο γύφτος είναι ακόμα έξω και κάνει βίντεο και για να αποφύγει το αυτόφορο δεν έχει εμφανιστεί και άλλα βιντεάκια ξέρει να ανεβάζει και να λέει τι μου κάνανε. Συγνώμη, και τι έκανα.
5: Σας παρακαλώ λοιπόν. Αυτό που λέτε, επειδή είπατε πριν ότι δεν υπάρχει άκρα δεξιά, ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι ακραία. Δεν ξέρω αν είναι δεξιά, είναι μια ακραία
4: κύριε
5: προσέγγιση.
4: Κύριε Στραβελάκη, ακραίο είναι αυτό που βιώνουμε.
5: Να στοχοποιείτε μια ολόκληρη κοινωνική
4: κύριε
5: ομάδα και να
4: τους λέτε
5: έτσι
4: είναι
5: γύφτους και να γεμίζει το στόμα σας, ενώ εγώ λέω ότι είναι άνθρωποι που ψάχνουν στον ήλιο μοίρα.
4: Όποιος δεν έχει.
5: Και έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν όλοι.
4: Ωραία, αυτό μπορείτε να το πείτε σε αυτόν τον οποίο του άνοιξαν το σπίτι γύφτη. Μπορείτε να το πείτε αυτό σε αυτόν τον οποίο.
5: Και μη Ρωμά τα σπίτια.
4: Έχουμε τα ποσοστά. Μπορείτε να το πείτε σε αυτόν που του έκλεψαν το αυτοκίνητο γύφτη. Μπορείτε να το πείτε σε αυτόν που μπήκαν στου ηλικιωμένου γονεί του. Και τους πήραν τα χρυσαφικά.
0: Η Αφροδίτη πήρε το όπλο της. Στραβελάκης. Πού να σταματήσει αγόρι μου την Αφροδίτη. Σαν για εσένα η Αφροδίτη θέλει 5 για να σταματήσει και δεν σταματάει. Εσύ αυτό μπορείς να κάνεις όπως ο καθένας από εμάς είναι να σταματήσουμε το κρύο ή τη ζέστη ανάλογα. Το κρύο το χειμώνα, τη ζέστη το καλοκαίρι. Ξεκινάμε από την ταράτσα γιατί από εκεί ξεκινούν τα προβλήματα και εκεί βρίσκεται και η λύση. Είναι το θερμομονωτικό πλακίδιο με υλικό φιδράν από την Χρωμοδομή. Το όνομα αυτού θερμοφύλαξ όπως το λέει. Θερμοφύλακας. Μια εξαιρετική λύση για θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι. Μπαίνει και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ από την Χρωμοδομή.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στις χιλιάδες ακροατριών ακροατών. Γεια σου Θανάση Φυρέ. Δεν ήξερα ρε φίλο ότι και εσύ κάθε μέρα ακούσε εμάς. Πού να τα ξέρω. Έστειλα ένα μήνυμα στο φίλο μου το Θανάση χθες, του λέω πού είσαι και τα λοιπά. Μου λέει τι, εγώ είναι σαν σε ξέρω, μου λέει.

για πρόληψη και προσθετική μαλλιών, όσοι το χρειάζεστε. Πρόληψη και προσθετική, άλλο η πρόληψη, άλλο η προσθετική, αλλά και για τα δύο. Pub Center Μητροπόλεως 24 στην Θεσσαλονίκη. www.pubcenter.gr για πληροφορίες.

Η φίλη μας η Μαρία η Καριστιανού επιμένει, λέει, υπάρχει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει εξειδίκευση, ωστόσο, λέει, υπάρχει κβαντική ιατρική, επιμένει. Νόμιμο το μηχάνημα βιοανάδρασης, με έλεγξαν, λέει. Οπότε διαπιστώθηκε ότι είναι, λέει, ίδια υποστηρίζει νόμιμο το μηχάνημα της βιοανάδρασης. Ναι ρε, σήμερα θα πάει στο γενικού, λέει, μην τρελαίνεστε. Είπαμε ότι κάνει προσευχές ο άνθρωπος. Καλημέρα, καλώς ορίσατε αγαπητέ μου κύριε Τσίπρα. Καλημέρα κύριε πρόεδρε της ελληνικής αριστεράς. Βαθιά θρησκευόμενε δικαί μας άνθρωπε. Φαντάζομαι αναδρομικά ο Αλέξο Τσίπρας μπορεί να υπογράψει και για τις ταυτότητες. Τότε ρε, δεν θυμάσαι. Καλώς ορίσατε αγαπητέ μου κύριε Τσίπρα. Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία σας υποδέχεται, σας αγκαλιάζει. Συγχωρεί τα νομήματά σας όταν λέγατε εγώ δεν μπαίνω σε εκκλησίες, είμαι άθρησκος. Ο Θεός είναι μεγάλος. Αλλάχου Ακμπάρ. Τα πήρε στο κρανίο και ο Πολάκης, δηλαδή Αλέξη, κατάλαβες, δηλαδή δεν ενόχλησες άλλους. Οι δεξιοί σε καλωσορίζουν στην αυλή της εκκλησίας. Οι δικοί σου σε κράζουν. Ο Πολάκης θες τα πήρε στο κρανίο γιατί επέλεξε να πάει στο Άγιον Όρος και μάλιστα επέλεξε να πάει υπό την συνοδεία με τη συνοδεία του Δημήτρη Λινού, συζύγου της Λινού. Μια πολύ έτσι χαριτωμένη κυρία που μόνο χαμογελάει και είναι πολύ καλός άνθρωπος και πάει με όποιο κόμμα της δώσει θέση. Χαμογελαστός άνθρωπος, δεν λέει κακίες, πραγματικά δηλαδή φαίνεται καλοσυνάτη η κυρία. Όπου της πούνε έλα εδώ έχει θέση, είναι επικρατείας, είναι υπουργείο, είναι κάτι της, πάει, πάει, πάει. Έτσι είναι οι καλοσυνάτοι άνθρωποι.

0: Θα σε δω στο Los Angeles είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Λοιπόν, όπου θες, Los Angeles θες, Νέα Υόρκη θες, Τόκιο θες, Μαδαγασκάρ τι θες, θες Αίγυπτο, θες Βουδαπέστη, Πράγα, Παρίσι, Βρυξέλλες, Μάλτα, Δαλματικές, Ακτές. Όπου και αν θες να πας, με τον καλύτερο τρόπο πας όταν επιλέγεις τους καλύτερους, Gregos Travel. Στο Gregos Travel βρίσκεται άπειρες επιλογές οι οποίες σας ταιριάζουν και οι άνθρωποι ξέρουν και να σχεδιάζουν και να υλοποιούν με άριστο τρόπο όλα όσα υπόσχονται. Gregos Travel και για το τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου και για τις γιορτές. Μη σου πω ότι από τώρα μπορεί να... να ετοιμάζονται οι άνθρωποι για το Πάσχα του 2027. Ανάσταση θα έχουμε. Θα αλλάξει και η κυβέρνηση, θα έρθει μπλοκ προοδευτικών δυνάμεων. Χθες είχαμε τη Λούκα Κατσέλη στη τηλεόραση και έλεγε αυτά τα περί κέντρο αριστερά. Τώρα που ανακούει και ο φίλος μου, ο σύντροφος, ο Αλέξο Τσίπρας, ο οποίος είναι δικός μας άνθρωπος, χριστιανός, ορθόδοξος στο θρήσκευμα. Τα φοράει και σταυρό τώρα στις περιοδίες του. Λοιπόν, Αλέξη, μου άκου να σου πω. Άκουγα την κυρία Λούκα Κατσέλη και Νικόλα, το λέω και σε σένα, η οποία λέγε αυτά τα γνωστά, προοδευτικό, κέντρο αριστερά, στις μονοεδρικές να κατέβουμε μαζί, να έχουμε κοινούς υποψηφίους, να οργανώσουμε έτσι τα σχήματα ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι είμαστε έτοιμοι να συγκυβερνήσουμε και διάφορα τέτοια. Και δεν άντεξα γιατί ώρες δυσφορώ, ιδίως τηλεόραση, δυσφορία καμιά φορά είναι και εμφανής. Δηλαδή φαίνεται ότι βαριέσαι, ότι λες το τι μου λες. Αλλά κρατάω τα προσχήματα, τι να κάνω. Και λέω στην κυρία Λούκα Κατσέλη, κυρία Κατσέλη, σας παρακαλώ, δώστε μου λίγο χρόνο, σας παρακαλώ, να ολοκληρώσετε, κυρία Κατσέλη. Μετά ολοκλήρωσε, λέω, ολοκληρώσατε, ναι. Λέω, πείτε μου λίγο κάτι. Αυτό που λέτε τώρα εδώ, τα δύο κόμματα, Ελλάς, Πασόκ, να συνεργαστούν, μονοεδρικές κτλ. Ωραία, επειδή τα ακούμε καμιά 70 χρόνια αυτό τον μπλοκ των προοδευτικών δυνάμεων, να σας δώσω εγώ μια δικιά μου ανάγνωση, τι διαβάζω σε αυτό που λέτε. Πείτε μου, λέει, κύριε Βενιέρη, τι διαβάζετε σε αυτό που λέω. Της λέω, επειδή είμαι και πρεσβείος, μπορεί να κάνω και λάθος, να λαθεύω. Συνήθως λαθεύω, της λέω, αλλά θα σας πω τι διαβάζω. Πείτε μου, λέει, κύριε Βενιέρη, λέω, διαβάζω ότι αυτό που λέτε, δηλαδή Πασόκ, Ελλάς, να τα βρουν σε μονοεδρικές, μπλα μπλα μπλα, σαν να έχουμε δημοτικές εκλογές μπροστά μας. Ουσιαστικά ξέρετε τι σημαίνει, κυρία Κατσέλη. Πείτε μου, λέει, με σκάσατε, κύριε Βενιέρη. Κυρία Κατσέλη, μου λέει αυτό που λέτε και πείτε μου αν δεν είναι έτσι, ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είναι ικανός να πείσει τον ελληνικό λαό για να μεγαλώσουν τα κόμματά τους. Μετά χρειάστηκε κανένα 30-40-45 δευτερόλεπτα να απαντήσει. Πήγε πάλι κάτι να ψελίσει, πάλι τα αυτά. Λέω, κυρία Κατσέλη, μου άλλο σας ρώτησα. Λέτε αυτό, προοδευτικές δυνάμεις. Λέω, πέρα από το ότι δεν μιλούνται μεταξύ τους, Τσίπρας, Βαρουφάκης, Κωνσταντοπούλου, Λαφαζάνης, δεν μιλούνται. Αυτοί έχουν, λέω, διαλύσει ακόμη και το άτομο. Έχουν διασπάσει και το άτομο. Και το ηλεκτρόνιο και το πρωτόνιο και το... ό,τι μπορεί να φανταστεί. Αλλά πέρα από εκεί, λέω, για τα δύο μεγάλα σχήματα στα οποία αναφέρεστε και τα οποία μέχρι πρότινος έλεγαν και ο ένας και ο άλλος ότι εγώ είμαι ικανός να νικήσω Μητσοτάκη, να γίνω πρωθυπουργός. Όταν λέτε ότι είναι ανάγκη τα δύο να συνεργαστούν, σημαίνει ότι κανένας από τους δύο δεν μπορεί να πείσει. Δυσκολεύτηκε. Τι να κάνω, παιδιά, τι να κάνω. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μεγάλη επιτυχία. Είναι αυτή, ο φίλος στην Βιργινία, τον κύριο Μιχέλο Γιαννάκη. Μετά τις διαφημίσεις να δούμε λίγο, να συντονίσουμε τους χρόνους μας για να δούμε τι και πώς έγινε αυτή η επιλογή να επιστρέψει στο Πασόκ. Το φυσικό Λέβητα και τα μάτια σας, τον Λέβητα φυσικό αερίου και τα μάτια σας. Απευθυνόμαστε στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης και ζητάμε, απαιτούμε το αξιόπιστο κάλυμα JB High Protection της εταιρείας Μπούκλας ΑΕ το οποίο διατίθεται σε 30 διαφορετικά μεγέθη και έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προστατεύοντας κάθε λέβητα φυσικού αερίου.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Άλια Γούντι Λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν Σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Prest.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβει Νικολίδη στην Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ που αποκύβει Νικολίδη. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
8: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στα Μπάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα. Πάμε πρωτοσέλιδα γιατί σε λίγο θα έχουμε Μίχελο Γιαννάκη. Πρωτοσέλιδα πάντα έχουν ενδιαφέρον. Όπως πάντοτε έχει ενδιαφέρον το να δείτε τι προτείνει σε όλες και όλους εμάς ο Μαρμαρίδης. Καταστήματα Μαρμαρίδη και αυτό το φθινόπωρο πρωταγωνιστούν με καναπέδες, κρεβάτια, τραπεζαρίες, ορθοπαιδικά και στρώματα. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση, εγγύηση Μαρμαρίδης. Καθημερινή πρώτη σελίδα, σοκ στις αγορές ομολόγων, εκρηκτική αύξηση του κόστους δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιαπωνία. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο, τουρκική Ναύτεξ για το Oruç Race. Βιομηχανία επιστοποιήσεων πτυχίο ξένων γλωσσών για το ΑΣΕΠ. Σε τρεις μέρες καταγγελθήκαμε, μας πήραν χαμπάρι στην Ευρώπη. Θυμάστε που έλεγα πάντα σε ανάλογες περιπτώσεις κάτι που δεν αρέσει γιατί είναι κόντρα στο λαϊκισμό και τη δημαγωγία, ότι είμαστε μια χώρα που οτιδήποτε και να σηκώσει από κάτω βρίσκει τα ίδια και τα ίδια. Σε τρεις μέρες η EDCL, πώς το λένε, ακούστε λίγο, δεν είναι υπερβολή. Σας το λέω βιωματικά. Πριν από χρόνια, όταν ο Παυλόπουλος είχε βάλει μια υπογραφή με την οποία πέρναγαν όλοι οι συμβασιούχοι και γινόντουσαν μόνιμοι, μεταξύ αυτών τα οποία χρειαζόντουσαν ήταν και επιστοποίηση EDCL, ECDL, πώς το λένε. Σε δύο μέρες, πάρτε όλοι. Κοινό μυστικό. Κοινό μυστικό. Το πήραν όλοι. Μετά του έλεγε στο Αλνούρ, εσύ κάνουν μια εκτύπωση και έλεγε πού είναι το print S ή print 2. Άσε σου, ό,τι και να σηκώσεις. Μην κοιτάξεις που ντεμέκ όλοι είμαστε εξοργισμένοι και καταγγέλνουμε τα κράτη, τα μάτια και τα φάτη. Σε κάθε χώρο όταν σηκώνεις το χαλάκι από κάτω γίνεται τσικακομήρας. Στα νέα διαβάζω μια παρέλαση με μηνύματα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο. Οδηγός με 15 ερωτήσεις απαντής διέξοδο σωτηρίας για δασικά ακίνητα. Διπλό τελεσίγραφο από Τραμπ σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και 1763 προσαγωγές μαθητών στη Γαλλία. Κινητοποίησε εκεί, μάλιστα υπάρχει ένα βίντεο, τουλάχιστον ένα αυτό είδα εγώ, κάτι μαθητές δέρνουν μια γυναίκα αστυνομικό. Προσαγωγές οι Γάλλοι. Απογευματινή 5 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες οι λεπτομέρειες. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, είναι το μήνυμα, δεν διαπρός την Κύπρο. Η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμη. Οι μετρολόγοι λένε ότι έρχεται, όσο μου πω. Η Ελλαδάρα πάνω τα κατάφερε δύσκολα, δυστυχώς. Πολύ δύσκολα. 2-2. Πολύ δύσκολα στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν χάρμα η δέστε. Η εφημερίδα των συντακτών ακροδεξίας προτάσει της Ελλάδας στην Ευρώπη. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό. Έχω πει και άλλη φορά, αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να τα πάει καλά με το εκλογικό σώμα και όχι μόνο με την εκλογική της βάση, η οποία μπορεί να δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα πολλές φορές, δεν χρειάζεται να απολογείται σε καμία αριστερά, σε καμία εφημερίδα των συντακτών. Είδαμε τι έγινε στην Ευρώπη, το μετάνιωσαν όλοι και τώρα μετράνε και λένε γιατί το ΑΕΡΦΕ, πώς το λένε, ΑΡΔΕ, συγγνώμη, έχει τόσο μεγάλη απήχηση. Δεν χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία να λογοδοτεί σε καμία εφημερίδα των συντακτών και σε κανένα προοδευτικάριο. Πρέπει να φροντίζει πρώτα τους Έλληνες πολίτες στην Ελλάδα από οτιδήποτε βιαίος παρανόμος έρχεται και προκαλεί προβλήματα. Και ας θεωρείται αυτός ακροδεξιός λόγος, δεν πειράζει.
Παρέμβαση του ΚΚΕ με τροπολογία στη Βουλή, στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Άκουσα μία, δεν το έχω τώρα, θα το βάλω μετά, πολύ γέλιο, πάρα πολύ γέλιο, πάρα πολύ γέλιο. Μία βουλευτής, τι είναι, Στελεχάρα ΚΚΕ, λέει να καταργήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λέει ο δημοσιογράφος, ο Παπακλημίτζος, μα λέει αυτό είναι, αυτό δεν επιτρέπεται, είναι παράνομο, είναι κόντρα, λέει, δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται, δεν μας ενδιαφέρει, λέει, απήθεια, απήθεια. Πείτε τα στους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, οι οποίοι απήθεια, απήθεια, αλλά κάτι τέλος του μήνα, μπαγιοκάκι πέφτει κανονικά. Πείτε το εκεί στα ταμεία του κόμματος που απήθεια, απήθεια, αλλά τέλος του μήνα κρατική επιδότηση, επιχορήγηση, κανονικά, κανονικά. Γιατί όταν πήγατε μόνοι σας να κάνετε καμιά δουλίτσα, να βγάλετε κανένα φράγκο, κλείσατε τις επιχειρήσεις σας. Γι' αυτό λέω απήθεια, απήθεια. Κάποιος πρέπει να σας τα πει, ρε φίλε. Κάποιος πρέπει να σας τα πει. Ας σας τα πούμε εμείς που σας μάθαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Ο ελεύθερος τύπος τι λέει, ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την άνοια. Οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα και διπλή απάντηση στην Άγκυρα για καλώδιο και το race, ο roots race. Άγγισε το θαύμα και με την Ολλανδία η εθνική. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, το 2-2 με δύο νίκες, μια ισοπαλία, είμαστε μια χαρά. Τώρα το μυαλό μας στη Γερμανία, ήταν για τον Ολυμπιακό. Η ήττα που πονάει, γιατί η ήττα ήρθε με τρίποντο στο 0. Μανιφέστο, στεγαστική ασφυξία για αμαία. Η αλήθεια για το ιταλικό κόλπο γκρόσο που ανακάλυψε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοφία Βούλτευση, κερδίζει το κράτος, όχι οι πολίτες. Η Εσπρέσο τι λέει, ο Θεοδωρόπουλος στήληξε σε μία κόλλα χαρτί τη Γάκα. Αυτή παντρεμένη δεν ήταν. Την έδωσε, λέει, στεγνά για τον φόνο του Μαζό. Εγώ, λέει, δεν τον γνώρισα ποτέ. Εδώ ισχύει το σώζονε αυτόν σωθήτο, το γράφει και η Εσπρέσο. Η κόντρα, νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ, 85% άνοδος τιμών. Συγγνώμη, 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Ευκαιρία να κόψουμε το ψωμί, παχαίνει. Θα παίρνουμε κίτρινο. Αυτό που το παίρνεις το πρωί στις 8 η ώρα και γύρω σε 9 και 20 γίνεται ωραίο μπαστούνι χόκεϊ. Baseball, baseball. Ναι ρε, δεν σου έχει τύχει το. Πας εκεί το παίρνεις ζεστό, είναι μαλακό, ωραίο. Λες, ωραία φίλε, μαλακό ψωμάκι, το παίρνεις, πας στο γραφείο μετά από καμιά, μια μισή, δύο ώρες. Λες, κάτσε να βάλω και λίγο γαλοπούλα μέσα και κασεράκι σε αυτό το μαλακό ψωμί. Πας να φτιάξεις το ψωμί, σου έρχεται να ρίξεις μια στη Βιργινία που είναι δίπλα.

anymore, λέει, δεν μιλάμε πλέον. Το λέει και ο Τερζής αυτό το τραγούδι, λέει, δεν μιλάμε, τώρα πια δεν μιλάμε. Το κλέψε ο Τερζής από τον Cliff Richard ή ο Cliff Richard από τον Τερζή. Παίρνει σάρκα και οστά το υπερμνημόνιο. Καταργήστε το Άββατο στο Άγιο Όρος.

Γάλλος Σουλτάνος τραβάει το σχοινί, τουρκικές νάρκες στο Αιγαίο βγάζουν Σεργιάννη το Orange Race και απειλούν για καλώδιο και Κύπρο. Θέλουν να πάρουμε άδεια από τους γείτονες για την πόντιση του καλωδίου. Μέχρι το αδύο φορές κάναμε λίγο, λίγο πάπαλα κάναμε, κακά τα ψέματα. Σε αυτό νομίζω ο Καραμέρος, επειδή τάχωσε στο... Πού ήταν ο Καραμέρος, κάπου ήταν. Έχει δίκιο, κάναμε λίγο τα παπιά εκεί. Το είχε πει και ο Συρίγος, δηλαδή, δεν το αρνήθηκε. Ότι σε δύο περιπτώσεις κάναμε πίσω. Η Δημοκρατία γράφει όργια για απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής πακτολός κρατικού χρήματος για παροχή συμβουλών.

Θα το δω αυτό. Αφορά σε ένα ξενοδοχείο, σε μια επιχείρηση τέλος πάντων, η οποία έχει και ξενοδοχείο, έχει και εταιρεία συμβουλών, έτσι, και τα λοιπά. Αυτό δεν είναι σπάνιο, έτσι. Το τι καρδ βάζεις εσύ στο αφημί σου είναι μεγάλη ιστορία. Τώρα το τι ακριβώς έγινε με απευθείας, αν θες και ποιος και λοιπά, είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτό το μπλέξιμο που κάποιοι μπερδεύουν τα μπουτάκια τους, δηλαδή εσύ που έχεις έναν καρδ, μπορεί να βάζεις και ένα δεύτερο και ένα τρίτο καρδ. Απλά πράγματα είναι αυτά. Ο Αλέξης δεν τα ξέρει και διάφοροι οποίοι δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Το αν όμως έγιναν απευθείας αναθές παράτυπα ή παράνομα. Χώρισε λέει και την καινούργια ο Λίτρας από τα μέλια και το γάμο στο άδοξο τέλος για Λίτρα Παπαδοπούλου. Ρε φίλε, αυτοί πέρσι δεν παντρεύτηκαν. Πότε παντρεύτηκαν, πότε χώρισαν. Γι' αυτό έλεγα προχθές εγώ ότι ρε φίλε, άνδρας γυναίκα μετά ξέρω τα 50, 55, 60, αν χωρίσουνε δεν έχει λογική να ξανά, ξέρω εγώ. Νομίζω.

Νίκη Χατζιμπούσιου στον γιορτινό μήνα της Θεσσαλονίκης δέχτηκε την πρόταση για συνεργασία. Την πιέζαμε 4 μήνες τώρα. Τελικά ενέδωσε. Της είχα πει όταν γνωριστήκαμε, καμία γυναίκα δεν μου είπε όχι. Μόνο η μάνα μου έλεγε όχι. Δεν θα πας αυτό, δεν θα πας εκείνο, τέτοια μου. Δεν θα πας εδώ, δεν θα πας εκεί. Λοιπόν, επιστρέφουμε γιατί έχουμε

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Όλυμπο για τη μεταφορά 4 μαθητών. Πρόκειται για 4 άτομα ηλικίας 17 ετών που εμφανίζουν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Οι 4 μαθητές βρίσκονται ήδη σε ασφαλέ σημείο στο καταφύγιο του Όλυμπου και από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει στην περιοχή ελικόπτερο της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής προκειμένου να τους παραλάβει και να τους μεταφέρει αρχικά σε στρατόπεδο στο Λιτόχωρο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Ελέγχθηκε το ιατρείο μου. Το μηχάνημα βιοσυντονισμού που διαθέτω είναι νόμιμο και δεν χρειάζεται άδεια, δήλωσε σε χθεσινή τη συνέντευξη η Μαρία Καριστιανού. Παράλληλα, η κυρία Καριστιανού κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη και τη Ματίνα Παγώνη να ανακαλέσουν και να αποκαταστήσουν την αλήθεια, ενώ έκανε λόγο για πολιτικά κίνητρα πίσω από τη δημοσιοποίηση του ονόματός της. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται μία 32χρονη και ο 33χρονος σύντροφός της, οι οποίοι λίγο μετά τα μεσάνυχτα δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι ενώ βρισκόταν στην οικία του στο Λαύριο. Δράστης, ο 32χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας, με τον οποίο έχει αποκτήσει 2 παιδιά και σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Ειδική εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Λιτόχωρο παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου με τη συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να παραστεί στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Νέο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων αναμένεται να πλήξει την Κρήτη από σήμερα το απόγευμα. Η χθεσινή κακοκαιρία άφησε πίσω της ένα νεκρό, εκτεταμένες πλημμύρες και μεγάλα προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού. Ξεκινά σήμερα η πρώτη από τις 4 ξεχωριστές δίκες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα, ενώπιον μονομιλούς εφετείου θα βρεθεί η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, στην οποία καταλογίζονται ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε ψευδή βεβαίωση καθώς και απόπειρα απάτης. Συνεχίζεται το χάος από τις διαδηλώσεις μαθητών στη Γαλλία, με τις αρχές να ανακοινώνουν πως μέχρι στιγμής έχουν γίνει περίπου 2.000 προσαγωγές, ενώ έχουν τραυματιστεί 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος κατάφερε να εκδώσει παράνομα άειλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο, προχώρησαν χθες οι αρχές της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα περήφανος για τους παίκτες του που έδειξαν πολλά ψυχικά και σωματικά αποθέματα, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοτζιβις μετά τη χθεσινή ισοπαλία της εθνικής μας με 2-2 κόντρα στην Ολλανδία. Πλέον το ενδιαφέρον

0: στρέφεται στον αγώνα της Κυριακής στο γήπεδο της Τούμπας, όπου η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Έθριος καιρός και ασθένης άνεμη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να φτάνει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει 24 βαθμούς σε Κατερίνη και Γιαννιτσά, 22 σε Βέρεια και Κιλκής, 25 στις Σέρες και 19 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία 19 βαθμούς περιμένουμε σε Γρεβενά και Καστοριά.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο. Ας γελάσω.
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
10: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel
1: σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,50.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
16: Λοιπόν, μέρος δεύτερο, 18 λεπτά μετά τις 9. Καλημερίζω την κυρία Δημαρέση. Καλημέρα σας, κυρία Δημαρέση.
17: Καλημέρα σας, κύριε Βενιέρη. Και εγώ θα καλημερίσω γρήγορα τον κύριο Μιχαήλο Γιαννάκη, γιατί είναι και πάλι στο πολιτικό προσκήνιο.
16: Έκπληξη.
17: Δεν το περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Δεν είχε ακουστεί τίποτα. Κύριε Μιχαηλογιαννάκη, καλημέρα.
18: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε εσάς.
17: Πώς προέκυψε αυτό, η επιστροφή σας στο Πασόκανο, έτσι, γιατί κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν.
18: Πάντα ήμουν ενεργός πολίτης, πάντα ασχολούμουν και όταν ήμουν βουλευτής στο Πασόκ και όταν ήμουν βουλευτής στη Δημάρ και όταν ήμουν βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ τρεις φορές. Για την προσφορά μου στον τόπο, την προάσπιση της συνολικής δικαιοσύνης και τη δημιουργία μιας προοδευτικής διεξόδου για την χώρα. Δεν σταμάτησα ποτέ αυτά τα τρία πράγματα. Σήμερα, όπως είπα, η ανάγκη για μια ισχυρή, αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Και το ξέρετε. Αυτή η πρόταση τώρα μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το Πασόκ. Διότι έχει σοβαρότητα, έχει θεσμικότητα, έχει καθαρές θέσεις, έχει ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα και αποτελεί πλέον για μένα το μοναδικό καταλήτη για την ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης.
16: Τώρα, εμένα μου έρχεται μια ερώτηση στο μυαλό. Ένας πολιτικός ο οποίος έχει κάνει αυτό το γύρο για να ξανάρθει στο ίδιο σημείο από όπου ξεκίνησε, γιατί να είναι αξιόπιστος?
18: Γιατί να μην είναι αξιόπιστος? το 2011 καταψήφισα το μνημόνιο. Διαγράφτηκα από το ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε.
16: Mm-hmm.
18: Την περίοδο 12-19 από τα έδρανα της Βουλής με ψήφο, προσέξτε, πάντα με ψήφο, ΠΑΣΟΚ, Δημάρ πρώτος, τρεις φορές το ΣΥΡΙΖΑ πρώτος. Το 2019 από τα έδρανα της Βουλής από τη Δημάρ και το ΣΥΡΙΖΑ έδωσα μεγάλη μάχη για να κρατηθεί η κοινωνία όρθια. Ήταν μια προσπάθεια με ιστορικό πρόσημο, η οποία όμως έκλεισε οριστικά την κυκλώδηση. Και τώρα βλέπω ότι ο μόνος που μπορεί να ανασυστέσει τη δημοκρατική παράταση είναι το ΠΑΣΟΚ. Πού βλέπετε την αξιοπιστία? Ο κόσμος κρίνει. Ο κόσμος κρίνει και ο κόσμος θα με ξανακρίνει τώρα στην επιστροφή.
16: Άρα ο Αλέξης Τσίπρας, με τον οποίο συνεργαστήκατε και δείξατε και την προσήλωσή σας τότε, κρίνεται αναξιόπιστος από ό,τι καταλαβαίνω.
18: Κοιτάξτε, ο χώρος του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, όλο τον πολιτικό σχηματισμό που προήλθαν από αυτόν, εγκλωβίστηκε σε εσωστρέφεια, σε τοξική παραπολιτική, σε πρωτοφανή οργανωτικό εκφυλισμό που τον αποκόπτουν πλήρως από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Και γνωρίζετε ότι επικοινωνιακά τεχνάσματα, εμφανείς αθλητικές φιλοδοξίες, εσωκομματικές περιχαρακώσεις δεν είναι λύσεις για την Ελλάδα σήμερα.
16: Πείτε μου λίγο τώρα, θα κάνατε τη δήλωση που είχατε κάνει τότε με το ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρουμε τσούπα από εδώ, τσούπα από εκεί, τσούπα από εκεί, σημαία με το ΠΑΣΟΚ, τα χρήματα?
18: Χρήματα πρέπει σήμερα. Σήμερα μιλάμε με συνθήκες του 2026 και μιλάμε για μια νέα δημοκρατία η οποία είναι η πιο ανάλυτη κυβέρνηση που η οποία έχει περάσει ποτέ από τον τόπο μας. Και εδώ χρειάζεται γρήγορα μια εναλλαγή όσον αφορά την κυβέρνηση. Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, τα πράγματα είναι δραματικά. Είμαστε η χώρα που η αγοραστική δύναμη είναι, ξέρετε.
16: Τα ξέρουμε αυτά. Άλλος είναι ο λόγος που το ρωτώ, γιατί τότε η δήλωσή σας εκείνη είχε κάνει εντύπωση. Και ρωτώ σήμερα, ναι, τη 2026, ο Μιχελογιαννάκης, γνωρίζοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με ό,τι υπόσχεται, εκείνο το οποίο ήταν και πολύ ωραίο, το τσουπ, τσουπ, τσουπ, θα το λέγατε, δηλαδή, πού θα πάρουμε σήμερα τσουπ λεφτά?
18: Σκοπός του ΠΑΣΟΚ είναι μέσα στο πρόγραμμά του, πολύ καλά το είπατε, εγώ βρήκα μια σοβαρότητα, μια θεσμικότητα και καθαρές θέσεις. Και αυτές τις θέσεις σήμερα θέλω να υπηρετήσω. Έχουμε όρους σήμερα του 26, δεν έχουμε όρους σήμερα.
16: Ναι, γι' αυτό ρωτάω, επειδή παρακολουθείτε και είστε ενεργός, όπως είπατε και εσείς, παρόλο που καρδιολόγος στο επάγγελμα, είστε ενεργός πολιτικός άνδρας, λέω, σήμερα από πού θα πάρουμε λεφτά? Τότε λέγατε θα πάρουμε τσούπα από την Λαγκάρ, τσούπα από, ξέρω εγώ, από ποια, από το Λίχτενστάιν.
18: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ τα λέει όλα. Τα έχει πει αυτά. Τα είπε στη δεύτερη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
16: Τι δεν είχε το παλιό ΠΑΣΟΚ και είχατε φύγει από εκείνο το ΠΑΣΟΚ και ξανάξεστε το ΠΑΣΟΚ?
18: Διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ, επειδή δεν ψήφισα το πρώτο μνημόνιο.
16: Η ψυχή ήταν ΠΑΣΟΚ.
17: Το ψήφισε όμως, έτσι.
18: Ναι, εγώ δεν το ψήφισα τότε και διαγράφηκα. Το ξεχάσατε?
16: Όχι, βέβαια, δεν το ξεχάσαμε.
18: Μάλιστα, διαγράφηκα.
16: Άρα λέτε ότι η λύση είναι ο Ανδρουλάκης. Ο Τσίπρας που σας είπε, επειδή τον υπηρετήσατε και τον συνεργαστήκατε, λέει ή εμείς ή κανείς. Δεν, δηλαδή.
18: Αυτά είναι εμφανείς αρχικές φιλοδοξίες και σας είπα ότι είναι περιχαρακώσεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα. Μετά, ένα λεπτό. Η Ελλάς είναι ένα κόμμα διορισμένο. Έχουν γίνει διαδικασίες, έχουν γίνει να εκλεγούν όργανα. Ένα κόμμα προσωποπαγές. Εγώ θέλω μια θεσμικότητα. Και αυτή τη θεσμικότητα σήμερα τη βρίσκω μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Εκείνη την περίοδο, την παλιά, δεν έβλεπα στο ΣΥΡΙΖΑ που έδινε μια ελπίδα. Δεν βγήκαν τα πράγματα με αυτό.
16: Σε ποιο νόμο θα είστε υποψήφιος?
18: Αυτά θα τα αποφασίσει η Επιτροπή του Ψηφοδελτίων.
16: Εσείς φαντάζομαι στο Ηράκλειο, δεν ήσασταν?
18: Στο νομό Ηρακλείου. Ναι.
16: Εκεί φαντάζομαι ότι ενδιαφέρεστε να είστε υποψήφιος.
18: Αν με κρίνει το ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να είμαι.
16: Δεν το συζήτησατε αυτό με τον Πρόεδρο?
18: Η διάθεσή μου είναι αυτή. Αλλά υπάρχει ένα λεπτό. Είπαμε διαθεσμικότητα κόμματος. Είπαμε ότι υπάρχει επιτροπή ψηφοδελτίων.
16: Ναι. Το ότι ο Δούκας έχει υποχρεώσει το ΠΑΣΟΚ και στα χαρτιά έγραψε ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, σας βρίσκει σύμφωνο?
18: Ο Δούκας το είπε αυτό.
16: Ο Δούκας το πρότεινε και το απέτησε.
17: Υπεγράφει κιόλας.
18: Δεν το αποφάσισε αυτό.
16: Ναι, ναι, αλλά ήταν πρωτοβουλία Δούκα, αυτό λέω. Ήταν πρόταση Δούκα.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι, το συνέδριο, δεν το αποφάσισε αυτό.
16: Ναι. Άρα συμφωνείτε με αυτό, δηλαδή καμία συνεργασία.
18: Σε όσοι συντάσσουμε με την απόφαση του συνεδρίου.
16: Συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα θα βλέπατε. Αυτό που λένε μπλοκ προοδευτικών δυνάμεων, όλοι μαζί να ρίξουμε το Μητσοτάκη που είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός.
18: Ότι δεν είμαστε όμορος χώρος. Μετά τώρα λέει ότι δεν είμαστε αντίπαλοι. Να ξεκαθαρίσει ο κύριος Τσίπρας τελικά στο Πασόκ τι θέλει και τι δεν θέλει. Πάντως η συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις είναι αναγκαία. Η ανασύνδεση της Δημοκρατικής Παράταξης θα περάσει.
17: Κύριε Μιχαηλογιαννάκη.
18: Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν θέσεις κοντινές με το θέμα, με το κόμμα του Πασόκ.
17: Κύριε Μιχαηλογιαννάκη, το πρώτο μνημόνιο με το Πασόκ δεν το ψηφίσατε. Εγώ το σέβομαι απόλυτα αυτό, γιατί είναι η άποψή σας, η θέση σας, την υπερασπιστήκατε, διαγραφήκατε γι' αυτό. Το τρίτο όμως με ΣΥΡΙΖΑ.
18: Το ψήφισα γιατί τότε οι ανάγκες του τόπου ήταν αυτές. Σας είπα ότι αυτή η πολιτική τότε είχε ιστορικό πρόσημο. Όμως ο κύκλος έκλεισε.
17: Ναι, θέλω να πω, δεν ψηφίσατε το πρώτο μνημόνιο. Τότε δεν υπήρχε ανάγκη για να μην χρεοκοπήσει η χώρα, να μην πεταχτούμε έξω από το ευρώ.
18: Τότε εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος μου τότε ψήφισα το πρώτο μνημόνιο.
16: Το λέτε πρώτη φορά αυτό.
18: Κάνω αυτοκριτική και το λέω αυτό.
16: Το λέτε πρώτη φορά όταν λάθος σας που ψηφίσατε επί ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο.
18: Το τρίτο μνημόνιο.
16: Το τρίτο μνημόνιο. Αυτό είναι είδηση. Και καλά κάνετε και μπράβο που το λέτε. Αν μιλούσατε με τον Ανδρουλάκη και ήταν παρόν ένας δημοσκόπος, επικοινωνιολόγος, και ας έλεγε, ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Η δημοτικότητα του Ανδρουλάκη είναι 2-3 φορές κάτω από την απήχηση του κόμματος. Τι θα του λέγατε να διορθώσει?
18: Θα του λέγατε το εξής, αυτό που λέμε στην Κρήτη εμείς. Ποιος έκανε το φόνο, αυτός που φέρε το μαντάτο. Αυτά είναι μαντάτα που κάνουν φόνο. Και κάνουν φόνο σε χαρακτήρες. Ο Ανδρουλάκης είναι ικανός, το ότι ακόμα η κοινωνία του δίδει χαμηλό ποσοστό σε καταλληλότητα, αυτό πιστεύω ότι θα αλλάξει. Και θα αλλάξει όσο πλησιάζουν προς εκλογές, αυτό το πράγμα θα αλλάξει.
16: Τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω σας πιέζει ο χρόνος. Αν τα πράγματα είναι όπως τα περιγράφετε, έχουμε το χειρότερο, τη χειρότερη κυβέρνηση, άρα και το χειρότερο πρωθυπουργό, γιατί στις δημοσκοπήσεις η δημοτικότητά του είναι 4 φορές πάνω από του Ανδρουλάκη?
18: Διότι δυστυχώς υπάρχει τούτη τη στιγμή μια προσπάθεια Μητσοτάκης Χάος, Μητσοτάκης Ερντογάν, ό,τι πιο αναξιόπιστο δίλημα μπορεί να υπάρξει, το οποίο δυστυχώς αυτό το δίλημα ακόμα στην κοινωνία παίζει. Και παίζει γιατί το παίζουν.
16: Άρα είναι η κοινωνία θύμα ενός διλήμματος για ακόμη μια φορά. Καλά, διλήμματα τέτοια έχουμε ζήσει πολλά και όταν ήταν πολύ Πασόκ την πρώτη φάση της ζωής σας, επί Ανδρέα, σκοτάδι φως, έλεγε και ο Ανδρέας. Εφιάλτης ο Μητσοτάκης και τα λοιπά. Τα θυμάστε. Είμαστε μεγάλα παιδιά.
18: Τα θυμάμαι.
16: Πάντα υπήρχαν αυτά. Καραμαλίστη τάγκς έλεγαν οι άλλοι. Τώρα σου λέει ο άλλος αυτό.
18: Όχι όμως και ο Μητσοτάκης Ερντογάν.
16: Ποιος το είπε αυτό, δεν ξέρω.
18: Λιγάκι. Αυτό είναι τουλάχιστον γελίο. Μητσοτάκης ήταν ή Ερντογάν. Για όνομα.
16: Ναι, όχι, δεν το υιοθετώ.
17: Όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, ο Τσίπρας τότε έλεγε ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν ή εμείς ή αυτοί. Τότε δεν σας φαινόταν παράλογο αυτό?
18: Το εμείς ή κανείς ή εμείς ή ποιος, το θεωρώ τώρα στην Ελλάδα εντελώς αλλάζει.
17: Όχι, εγώ λέω για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τα διλήμματα που έβαζε τότε ο πρόεδρός σας ήταν ή εμείς ή αυτοί και ήταν ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν.
18: Οι ευθύνες της περίοδου, οι οποίες έχουν ιστορικό πρόσημο και πιστεύω ότι τότε δώσαμε όλες τις δυνάμεις και όλοι οι πολίτες για να σταθεί η Ελλάδα όρθια. Ήταν όμως διαφορετικές συνθήκες. Τώρα μιλάμε με όρους. Μέλλοντος.
17: Α, δηλαδή, συγγνώμη που το ξαναρωτάω, γιατί μας το θέτουν και εδώ τώρα ακροατές. Δηλαδή, τότε αυτή η φρασιολογία και αυτά τα διλήμματα ήταν εντάξει, γιατί ήταν δύσκολη κατάσταση, τώρα δεν χωράνε? Γιατί αν καταδικάζουμε το ή Μητσοτάκης ή Χάος ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν, όπως λέτε, πρέπει να καταδικάσουμε και το άλλο.
18: Εγώ ήδη έκανα δήλωση για το θέμα της Ελλάδας, αυτό που λέει τώρα. Επίσης, έκανα δήλωση τι σημαίνει. Όσο αφορά για το χώρο του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ και των πολιτικών σχηματισμών που προήλθαν από αυτόν. Είπα για εσωστρέφεια, είπα και για τοξική παραπολιτική, είπα και για πορτοφανή οργανωτικό στηρισμό, το είδατε. Είπα και για επικοινωνία τεκά τεκνάσματα, είπα και για αρχιστικές φιλοδοξίες, είπα και σε κομματικές περιχαρακώσεις. Αυτά είναι μακριά από το βασικό.
16: Ναι.
18: Και ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό και με αυτό θέλω να κλείσω, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θεωρώ εγώ ίδιος προσωπικά, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον που δω, ότι είναι το μόνο το οποίο δεν χρωστάει. Δεν χρωστάει.
16: 500 εκατομμύρια δεν χρωστάει. Πώς δεν χρωστάει.
18: Που να χρωστάνε.
16: Χρωστάει 500 εκατομμύρια. Κόμματα, όσο χρωστάει και είναι.
18: Άλλα κόμματα χρωστάνε.
16: Κύριε Μιχελογιαννάκη, όσα χρωστάει και η Νέα Δημοκρατία χρωστάει.
18: Μα δεν σας είπα αυτό.
16: Α. Νόμιζα αυτό εννοούσα ότι δεν χρωστάει.
18: Ναι, δεν εννοούσα.
17: Δεν χρωστάει σε ολιγάρχες, ας πούμε αυτό. Εννοείται όπως λένε άλλοι.
18: Άμπρα.
17: Okay, τώρα το καταλάβαμε.
16: Θα κάνατε. Επειδή έχετε έναν επαναστατικό τρόπο να τοποθετήσετε, θα κάνατε σήμερα απεργία όπως κάνατε τότε για τους Σύρους πρόσφυγες στην πλατεία Συντάγματος για κάτι.
18: Δεν με στήριξε ο Τσίπρας στην απεργία πείνας, που τότε η απεργία πείνας είχε ένα και μοναδικό στόχο τότε, όσο αφορά για το χώρο υποδοχής των μεταναστών. Ούτε ο κόσμος το κατάλαβε, δυστυχώς. Σήμερα που διδάχτηκα με τα χρόνια που περάσανε, δεν θα την έκανα.
16: Α, δεν την κάνατε. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχελογιαννάκη.
17: Θα τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές. Να είστε καλά.
16: Να είστε καλά. Καλημέρα.
19: 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
16: Δηλαδή μου αρέσει ο άνθρωπος αυτοκριτικά, απολογητικά, όπως το λένε. Είπε λάθος το ένα, λάθος το άλλο, έκανε 2-3 λάθη. Τώρα ήρθε στο σωστό δρόμο. Πασό.
17: Εντάξει, ποτέ.
16: Ωραία χρόνια.
17: Ποτέ δεν.
16: Τι έγινε?
17: Ποτέ δεν είναι αργά.
16: Αυτό λέμε και εμείς.
17: Θα κάνεις ένα, θα κάνεις δύο, θα κάνεις τρία, θα κάνεις τέσσερα. Θα πάω στο σωστό
16: Πασό και έχουμε ακόμη χρόνο.
17: Όχι, κοίταξε. Εγώ θέλω να δω και άλλες μεταγραφές.
16: Α, θες και άλλες μεταγραφές. Την Τζάκρη δεν τη θέλουν στην Μπέλα, λέει.
17: Ναι, γιατί να τη θέλουν.
16: Μιλούσα χθες με έναν παλιό και αυτός τώρα δεν είναι Πασόκ. Δηλαδή είναι και δεν είναι. Πιο κοντά το βλέπω στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εντάξει, μου είπε τα πασοκικά. Είναι στα κάγκελα οι Πασόκοι στην Μπέλα. Μην τυχόν λέει και βάλει στα ψηφοδέλτια την Τζάκρη ο Τσίπρας.
17: Ναι, γιατί κοίταξε, σου λένε Πασόκη εκεί. Εμείς τώρα βάλαμε πλάτη. Τι δεν πρόσεξες?
16: Είπα ο Τσίπρας.
17: Α, συγγνώμη.
16: Λένε ρε παιδί μου, καλύτερα να την πάρει ο Τσίπρας. Αυτό λέω. Ας την πάρει ο Τσίπρας, να μην μας τη φέρει στην Μπέλα, γιατί αν τη φέρει στην Μπέλα.
17: Θα σαρώσει.
16: Καλά, θα βγει παιδί μου, δεν το συζητώ. Προς Θεού τώρα, τι λες.

Αν θες να δεις ωραίες παραστάσεις, το μοναδικό Τσίρκο Μουντιάλ, το οποίο κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο, εντυπωσιακές παραστάσεις σε Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία, Νότια Αφρική, Αμερική. Το έχουμε από σήμερα και για ένα μήνα στην Θεσσαλονίκη μας, εδώ στην Πηλαία, στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία. Καθημερινές παραστάσεις στις 6 και στις 8.30, την Κυριακή 11.30 και 6 το απόγευμα, εκτός από Πέμπτη όπου υπάρχει ρεπό των εργαζομένων εκεί. Πάρα πολύ ωραία ιδέα για εσάς, για την οικογένειά σας, να πάτε παιδιά, μικροί, μεγάλοι, όλοι μαζί, παππούδες, γιαγιάδες, στο μοναδικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο πλαίσιο αυτής της καμπάνιας έχουμε 4 διπλές προσκλήσεις κάθε μέρα. 4 από εσάς, ήδη έχουμε καμιά 20 πόσες έχουμε δώσει. Έχουμε κι άλλες, μην σπρώχνεστε. Γρήγορα γρήγορα από το κινητό τηλέφωνο γράφετε τσίρκο στάτους. Οι πρώτοι 4 θα στείλετε μήνυμα, παίρνετε πρόσκληση, όμορφα και ωραία. Τσίρκο στάτους στο 6908 357.

0: φίλε, βάλε ένα γκολ ακόμη. Ως και εμείς γίναμε ποδοσφαιρόφιλοι χθες. Από τα νεύρα μου, Χρήστο Μωραΐτη, την Κοντίτο την έριξα όλη κάτω στο πάτωμα. Σφουγγάριζα μέχρι τις 3 ώρα το μεσημέρι. Βιργινία, ναι. Ναι ρε φίλε, όταν βλέπεις παιχνίδι τι κάνεις, δεν τρως μπινελίκι. Τι, εσύ πώς βλέπεις, χόρτα τρως?
1: Πάντως δεν ρίχνω τη μαγιονέζα light στο πάτωμα.
0: Τι να κάνω παιδί μου, αφού έβαζα πάνω και εκείνη την ώρα χάσαμε να κουλώ. Όλη η μαγιονέζα κάτω μου λέει, μα ρε τι έκανες, ο Άγγελος. Εγώ αφού είμαι μακριά, λέει ο Αλέξανδρος είμαι στο αλέτα μου λέει. Λέω Μαρία εγώ το έκανα, μου λέει σφουγγάρισε τώρα την Κοντίτο. Τι μας κάνεις ρε Κοντίτο. Αυτά με τον φίλο μας τον Μίσελο Τζανάκη. Δεν μας είπε τσουπτσουπ πάντως, ήταν προσεκτικός το τσουπτσουπ. Έβγαλε είδηση όμως. Είπε, τι είπε.
1: Ότι ήταν λάθος του που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο.
0: Α, ναι.
1: Γιατί για το τρίτο υπήρχε, λέει, ιστορική ανάγκη. Για το πρώτο δεν υπήρχε.
0: Όχι βέβαια, κύριε Δημαρέση.
1: Έτσι να πω.
0: Με τα ζάπια σας μέσα.
1: Βέβαια. Όχι, τα πρώτα δεν ήταν ζάπια.
0: Ήταν μετά τα ζάπια.
1: Το πρώτο δεν ήταν ζάπιο. Το πρώτο έστησε ένα μηχανισμό από το μηδέν ο Γιώργος ο Παπανδρέου για να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Ζούνου του, έψιλον έψιλον.
0: Ο Σκρός Τάν, ο Ντάν Σκρός, πώς το λέτε.
1: Στρός Καν.
0: Στρός Καν. Όπως Στρός, έτσι Καν. Αυτός δεν ήταν Τσαχπινιάρης που είχε κάτι σκάνδαλα μετά Τσαχπίνικα, ερωτήλος.
1: Τι σκάνδαλα, αυτός έγινε μετά πανικός.
0: Σοσιαλιστής ήταν νομίζω.
1: Ναι.
0: Οι σοσιαλιστές είναι σκανδαλιάριδες. Τον κομμουνιστή τον ιδέες. Τον κομμουνιστή Ισπανό, σαν τους δικούς μας κομμουνιστές είναι όλοι. Τον ιδέες, κάτσε να το ξαναβάλω για κάποιον που δεν το είδε. Ακούστε λίγο συντρόφια, συντρόφισσες. Ακούστε λίγο παπάτζα που τρώσε από τους αριστερούς. Δημοσιογράφος, δρόμους Μαδρίτης, συγκέντρωση για στεγαστική κρίση. Μέρος και το κουκουέ της, το κουκουί. Κουκουί, δεν ξέρω πώς λέγεται στην Ισπανία το κουκουί. Δεν είναι υποντέμος, είναι το κουκουί, το κανονικό κουκουί. Λοιπόν, και είναι ένας τυπάκος, κλασικός κουκουί κι αυτός, άμα το δεις, δηλαδή τύπου Ανταρσία. Ανταρσία, Περισσός και τέτοια. Α, μιας που είπα Περισσός, παιδιά συγγνώμη λίγο γιατί είναι βιωματικό. Μου λένε ο γιος μου και οι συμφοιτητές του, γιατί πλέον είναι φοιτητής, δεν είναι μαθητής. Πρώτες 2-3 μέρες στο πανεπιστήμιο, του λέω πώς είναι, εντάξει, μου λέει μπαμπά, καλά είναι, μου λέει. Λέω γιατί το λες έτσι, ρε, μπα, λέει, μας την πέσανε, λέει, από το κουκουέλε, από την πασπλαστική, πώς το λένε. Τρεις την ώρα έρχονται εκεί κοντά, ελάτε το βράδυ σε ένα πάρτι, ελάτε να σας τα πούμε. Ελάτε σε εμά να σας βοηθήσουμε κτλ. Λέω εντάξει παιδί, μην τα κοροϊδεύεις τα παιδιά, θύματα είναι και ο μπαμπάς τα έκανε αυτά. Αλλά το επί Ανδρέα Παπανδρέου τα έκανα εγώ. Παλιά, πριν από 45 χρόνια. Νόμιζα ότι άλλαξα. Και γελούσαν και οι συμφοιτητές του γιου μου. Λέει ναι κύριε Βενιέρη, μου λένε κύριε Δημήτρη βασικά. Δεν. Κύριε Δημήτρη, λέει, έρχονται λέει αυτοί εκεί που είναι από το κουκουέ και από αυτά και τέτοια και μας παίρνουν από κοντά. Για να μας πάνε σε διάφορα, λέει εκεί ρετσίνες, πράγματα, θάματα, καλά ρε, ακόμη ρετσίνες δίνεται στους πρωτοετής. Καμιά τεκίλα, καναρούμι, κανένα σκάτς, ένα Red Bull βρε αδερφέ. Ένα χυμό βίβα για τους αθλητές. Ακόμη ρετσίνα από βαρέλι, χύμα. Λοιπόν, τι έλεγα, άκου λίγο τον φίλο μου εδώ, τον κομμουνιστή. Είναι όλοι ίδιοι. Πρόσεξε. Κομμουνιστής βουλευτής, τον τσακώνει δημοσιογράφος. Ο κομμουνιστής εκεί βγαίνει μπροστά, ρίχνει μπροστά, ξέρω εγώ, πώς έκανε ο άλλος με την έξω, οι πονιάδες, Αμερικάνοι κλπ. Και μετά πήγαινε στο Μεγάλη Βρετανία για να πίνει καφέ. Έτσι και εδώ ο κομμουνιστής πάει εκεί να δώσει να κάνει δηλώσεις. Αλλά ο δημοσιογράφος μαγκάκι μεγάλο, γατώνει. Του λέει, μα εσύ του λέει κομμουνιστής εδώ ήρθες να διαμαρτυρηθείς για τη στεγαστική κρίση, αλλά νοικιάζεις δύο σπίτια σε μετανάστες. Κομμουνίστα λέει, κομμουνίστα είμαι, κομμουνίστα, αλλά είμαι λέει κομμουνίστα που ζει σε καπιταλιστικό κράτος. Οπότε λέει κομμουνίστα μεν, αλλά λεφτά δε. Δηλαδή θέλω να πάρω λεφτά, κομμουνίστα. Αν ήμασταν λέει κομμουνιστική Ισπανία, τότε θα ήταν ένα στο κράτος, λέει κομμουνίστα.
1: Αν ήμασταν κομμουνιστική Ισπανία, δεν θα είχε σπίτι ούτε εσύ, φίλε μου. Έτσι. Τα σπίτια με παραχώρηση ήταν.
0: Ίδιοι είναι, ρε φίλε, δηλαδή. Ίδιοι. Κόπι πάστε. Κομμουνίστα. Σαν τη λένε την κομμουνίστα που θέλει κανένα δύο ώρο για να κάνει το μαλάκι της και να βγει στα κανάλια και να κουνάει το δάχτυλο στους Έλληνες. Λιάννα τη λένε.
1: Την άλλη την κομμουνίστα την άκουσες?
0: Ποια είναι η κομμουνίστα?
1: Περίμενε.
0: Έχεις και άλλη κομμουνίστα? Κομμουνίστα είναι και ο Παπαδημούλης.
1: Όχι, κομμουνίστα.
0: Κομμουνίστα, real estate, ρε φίλε. Ούτε ο φίλος μου Κυριάκος, ο Οίκημα δεν έχει τόσα σπίτια. Γεια σου, Παπαδημούλη, κομμουνίστα.
1: Πάρε μια Κωνσταντοπούλου για την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Γιατί τη ρωτήσανε, δεν θα τη ρωτούσανε.
0: Για την επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Γιατί τι την ενόχλησε, δηλαδή, που πήγε στο Άγιο Όρος ο άλλος? Ο άλλος έχει έρθει στην αγκαλιά της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, κύριε Δημάρχη.
1: Αν είδε την ανάρτηση. Την είδε την ανάρτηση.
0: Του Τσίπρα.
1: Ούτε για Θεό, ούτε για Χριστό, ούτε Άγιο Πνεύμα, λέει.
0: Και τι έλεγε για τα. Για τις
1: καλά, δεν την είδε την ανάρτηση.
0: Όχι, παιδί μου. Τι πήγε να κάνει στο Άγιο Όρος, παιδί μου, α μιλήσει για τον Βούδα.
1: Κοίτα, αν κρίνω από τη φωτογραφία, γνατεύει το ηλιοβασίλεμα.
0: Θεσσαλονίκη είναι.
1: Εντάξει, και τι να κάνω.
0: Πρόκειται θα πει έτσι.
1: Δεν μπορώ να εκφραστώ.
0: Είναι τη καρδιά μα.
1: Τη καρδιά σου.
0: Ναι,
1: επίτρεψέ μου, μάλλον στην καρδιά μου να έχω άλλο.
0: Ωρε φίλε, στην καρδιά σου έχεις άλλο.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Η ανάρτηση του Τσίπρα, του κομμουνιστή θα έλεγα, η ανάρτηση του Τσίπρα είναι: ψέλνεις στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πού μπαίνει εδώ ο Θεός, για πες.
0: Αυτό ξέρεις τι μου θύμισε.
1: Τι, για πες.
0: Θα σου αρέσει αυτό που θα σου πω. Είναι σαν τη φάση όπου ο άλλος πιάνει τη γυναίκα του στην κρεβατοκάμαρα με τον εραστή και του λέει: δεν είναι αυτό που νομίζεις.
2: Να κλείσουμε να σχολιάσουμε λίγο την ανάρτηση του κ. Τσίπρα. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει κουβέντα από το πρωί.
3: Μου το είπατε τώρα μπαίνοντας, αλλά δεν το έχω.
2: Δεν το έχετε δει, να το δούμε παρέα τότε. Είναι από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος και είναι αυτή η ανάρτηση με τις σχετικές φωτογραφίες και έχει ένα έτσι κειμενάκι γράψει. Και έχει ενδιαφέρον να το δούμε.
4: Σήμερα θα πάει και
2: ψέλνεις στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη.
4: Αυτό με τον Άδη μας προβλημάτισε λίγο. Γιατί πήγε στον
3: Άδη. Πήγε να ψάλλει.
4: Ναι.
2: Έτσι γράφει, ναι.
4: Από τις ψαλμωδίες που άκουσε, τέλος πάντων.
3: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.

0: Εντάξει, είναι από τις φορές που δεν μπορώ να διαφωνήσω με την Κωνσταντοπούλου για τους θεομπέχτες. Θεομπέχτες, λέγονται θεομπίχτες. Θεομπέχτες.
1: Θεομπέχτες, παιδί. Αυτός που εμπέζει.
0: Που εμπέζει με τον Θεό.
1: Έλεος.
0: Ναι. Και τι έγραψε για τον Άδη και έβλεπε το.
1: Αυτό που σου είπα. Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία. Ψέλνει στο Άγιο Όρος και ακούγεται λέει στον Άδη.
0: Σου είπα.
1: Γιατί δεν γράφει τον Παράδεισο, Χριστιανέ μου.
0: Στον Άδη ρε, εσύ ακούγεται.
1: Καταρχάς ο Άδης είναι.
0: Παράδεισος καταρχάς.
1: Αρχαιοελληνικός, έχει... δεν είναι.
0: Πρέπει να σου πω, θα γελάει ο Χαλιαμπάλιας τώρα. Ο Παράδεισος έβαλε θερμοφύλα. Έβαλε πλακίδιο θερμοφύλακα. Δεν ακούγεται τίποτα μέσα.
1: Θερμοφύλαξ.
0: Ναι, θερμοφύλακα. Εγώ το λέω στο.
1: Εσύ θα το λες όπως είναι η φίρμα. Θερμοφύλαξ.
0: Ω, θερμοφύλαξ. Καθαρεύουσα.
1: Του θερμοφύλακα. Δηλαδή πήγε στο Άγιο Όρος,
0: ναι,
1: και δεν βρήκε τίποτα μέσα μια ανάρτηση να πει για το Θεό, για τον Χριστό, για την Παναγία. Το περιβόλι της Παναγιάς είναι, ρε φίλε. Πες το περιβόλι της Παναγιάς.
0: Ξέρεις τι θα άκουγε μετά από τον Πολάκη.
1: Ενώ τώρα που πήγε, ας πούμε, δεν μας πειράζει.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό, ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Τι είναι.
1: Είναι όπως αυτός εδώ χαργεντιζότανε πολιτικά, το λέω, με τους Αμερικανούς.
0: Ναι.
1: Και το κόμμα του κατέβαινε σε πορείες κάτω στην Αμερικανική Πρεσβεία.
0: Μα το είπαν όλοι, και αυτός κατέβαινε, αλλά πήγαινε στη Μεγάλη Βρετάνια, στη στροφή.
1: Έστριβε για ουίσκι.
0: Ναι, πριν πάρει τη μεγάλη ευθεία για Αμερικανική Πρεσβεία. Να σου πω κάτι, έχει κοινό. Εδώ είδε τον Κασιδιάρη κοινό έχει. Λατρεία μιλάμε.
1: Είναι στίχος, λέει, μας λένε εδώ, από το τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Α, ακόμα καλύτερη γίνεται η ανάρτηση, παιδιά.
0: Ναι, ρε,
1: σε ανάρτηση για το Άγιο Όρος έβαλε στίχους τραγουδιού. Τρομερό, δηλαδή δεν έχω λόγια.
0: Βασίλη Παπακοσταντίνου έβαλε.
1: Του Θανάση Παπακοσταντίνου.
0: Α, το Θανάση.
1: Λοιπόν, μας το έχουν στείλει κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι. Άγκω να σου πω τώρα. Άγκω να σου πω, γιατί είσαι λίγο άδικη.
1: Με ποιον.
0: Γενικά, με τον κόσμο. Εδώ είδες. Ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου τέτοια υποδοχή. Άκου.
2: Ποιο συνδυασμό θα βάλεις, αγόρι μου, να σε μαγεία Ελλήνων. Το είπα, ανακοινώσα. Έχω ρίξει, έχω ρίξει. Πολλές είναι. Κι άλλο, κι άλλο. Τι κάνετε, ε?
3: Μια προφόρα.
4: Σε ψηλέ.
2: Η τηλεόραση, ε. Τι κάνετε, είστε καλά.
0: Θύμες αναφέρουν ότι κάποιοι τρίβονται, πασαλήφονται με αλυφές.
1: Άκουσες τι του είπε μια κυρία, σε περίμενα πιο ψηλό, λες.
0: Εγώ νόμιζα ότι είπε ότι είσαι πολύ ψηλός.
1: Όχι, δεν είναι ψηλός ο Κασιδιάρης.
0: Όχι, μια χαρά, μια χαρά,
1: τον
0: κοντός
1: έχω
0: είναι.
1: Συναντηθεί μαζί, τον ξέρω δηλαδή.
0: Βιργινία.
1: Δεν είναι ψηλός, αυτό λέω.
0: Έχεις συναντηθεί με τον Κασιδιάρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτά να μας τα λες να ξέρουμε.
1: Έχω συναντηθεί με τον Κασιδιάρη.
0: Έχεις και φωτογραφίες.
1: Όχι, δεν έχω φωτογραφίες.
0: Α, μην σε βγάλουν και κάθομαι απολογούμε εγώ για σένα.
1: Γιατί είχαμε τότε εκείνα τα θέματα με το Εσουρού που μετά τα απαράδεκτα εκείνα που είχε κάνει στην εκπομπή του Παπαδάκη, που δεν τον παίζαμε, τους είχαμε βάλει εμπάργκο.
0: Mm-hmm.
1: Και είχε έρθει από Θεσσαλονίκη και είχε ζητήσει συνάντηση. Εγώ τότε ήμουν διευθύντρια ειδήσεων στο ενημερωτικό και έπρεπε να συναντηθώ μαζί του αναγκαστικά. Δεν μπορούσα να πω, δεν συναντιέμαι με έναν.
0: Βέβαια.
1: Τότε ήταν εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, αν θυμάμαι καλά. Γιατί εμείς κανονικά έπρεπε να τους παίζουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να τους μεταδίδουμε, αλλά δεν το κάνουμε με δική μας ευθύνη.
0: Ναι, δημοκρατικό αυτό.
1: Δημοκρατικό είναι, Δημήτρη.
0: Εντάξει, ναι,
1: πολύ δημοκρατικό είναι. Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Εγώ είμαι άλλη δημοκρατία.
1: Εσύ μπορεί να σου πει δημοκρατία.
0: Είμαι άλλη δημοκρατία εγώ. Όπως χωράει ο Ανταρσίας.
1: Άνθρωπο που βαράει χαστούκια δημοσίως και μπροστά στις κάμερες.
0: Τον εκθέτεις.
1: Όχι, δεν τον εκθέτεις.
0: Βγάζεις το βίντεο και το λες σε γελίο.
1: Το βγάλαμε, το ξαναβγάλαμε και έχω δικαίωμα να μην τον καλέσω και
0: ποτέ. Εγώ δεν σου είπα, δικαίωμα σου καν θες. Εγώ είμαι άλλη δημοκρατία. Βγάζεις το χαστούκι και τον εκθέτεις. Δεν είσαι γελίο. Φωτογραφία μην έχεις μαζί του και με δώσε κανένα εφημερίδα των συντακτών. Συνεργάτηδα του πρώην υποψηφίου και τα λοιπά με τον Κασιδιάρη. Εδώ πήγε ο Ανδρουλάκης, κάθισε να δει αγώνα με τον Σκηνά.
1: Αυτό πάει.
0: Και η Κωνσταντοπούλου τους ενοχοποίησε. Λέει ότι πήγαν στο γήπεδο, κρυφό ραντεβουδάκι στο γήπεδο για να τα βρει η Νέα Δημοκρατία με τον Πασόκ, κυρία μου. Γιατί κάθεσαι δίπλα στον Σκηνά, Ανδρουλάκη? Εσύ πάλι Σκηνά, γιατί κάθεσαι δίπλα στον Ανδρουλάκη? Πήρα τα άδεια από την Κωνσταντοπούλου.
1: Και τι ρόλο παίζει ο πρόεδρος της ΠΑΕ στη διαπλοκή αυτή?
0: Έμα.
1: Γιατί δεν μπορεί, κάτι θα παίζει και ο πρόεδρος της ΠΑΕ.
0: Πάντως ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, Άρη, τι ήτανε, γιατί δεν έχω είδε. Ο Σκηνάς με τον Ανδρουλάκη.
1: Σκηνάς με Ανδρουλάκη, ποδόσφαιρο. Μπάσκετ,
0: μπάσκετ.
1: Θυμάμαι, παιδιά.
0: Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ξέρετε τι ομάδα είναι, έτσι. Πολιτικά. Το είπε ο άνθρωπος. Ξέρετε ποιον είναι, ο Γιανακόπουλος. Είναι λίγο, λέει, πιο δεξιά από τον Κασιδιάρη. Αλλά είπε σε ένα TikTok που έχει κάνει ότι εγώ, λέει, τον γουστάρω τον Κασιδιάρη. Είμαι λίγο δεξιότερα από τον Κασιδιάρη.
1: Στο μεταξύ, δεξιότερα από τον Κασιδιάρη, το χάος.
0: Ποιο χάος?
1: Τι έχει μετά?
0: Μετά τον Κασιδιάρη?
1: Ναι.
0: ΑΡΕΦ, πώς το λένε? ΑΡΔΕ, πώς το λένε αυτό, ρε?
1: ΑΕΦΔΕ.
0: ΑΕΦΔΕ, ναι, ΑΕΦΔΕ.
1: Δεν έχουμε εδώ ΑΕΦΔΕ.
0: Αυτό λέω.
1: Τι θα ψηφίσει στη Γερμανία?
0: Είδες όμως η γιαγιά εκεί, η κυρία στη λαϊκή. Είδες, ο Ηλία, ρίχτω. Ηλία, προχώρα μαζί σου.
1: Για πρέπει να σας πω ότι έχει πολύ δυναμική παρουσία στα social media. Δεν ξέρω πώς βλέπετε τι κάνει.
0: Έχει, αντικειμενικά έχει.
1: Κάνει συνεντεύξεις, ήδη κάνει συνεντεύξεις σε διαδικτυακά μέσα. Από κάτω πάρα πολλά σχόλια από δικούς του, προφανώς ψηφοφόρους κτλ.
0: Σου είπα, οι πληροφορίες σου έχουν εξαντλήσει τις χειραλιφές. Έχουν πασαληφθεί όλοι, λένε τι θα κάνουν.
1: Πώς θα λεγόταν μια κυραλυφή εναντίον του Κασιδιάρη, για να καταπολεμηθεί ο Κασιδιάρης?
0: Ο κόσμος να απαντήσει. Μια αληφή, να μην πάει κυραλυφή, μην ταυτιστεί, γιατί
1: αληφή,
0: δεν έχει.
1: Αληφή.
0: Ναι, μια αληφή. Μια αληφή που θέλει κάποιο.
1: Ηλιαχτών.
0: Όχι, ρε.
1: Ηλιαχτών.
0: Όχι, ρε.
1: Γιατί?
0: Αντιλιακό.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα καλύτερα που έχει πει εδώ και ένα μήνα.
0: Τώρα θα σου έλεγα καμιά κουβέντα. Το καλύτερο είναι το χθεσινό που είπα, Βιργινέ, και έπρεπε να μου πείτε όλες ευχαριστώ εδώ. Δεν λένε αυτό το ρατσιστικό? Ο Άρης δεν το λέει συνέχεια? Πίσω από έναν δυναμικό άνδρα κρύβεται μια δυνατή γυναίκα. Και συμπλήρωσα εγώ. Μια δυνατή γυναίκα δεν κρύβεται ποτέ. Ποιο είναι πιο δυνατό?
1: Το αντιλιακό.
0: Και
1: το
0: εσύ συμφωνάς?
1: Είναι συμφωνάς. Φανταστικό, φανταστικό.
0: Μα πες το και στη φίλη μας την Γιούλη.
1: Αντιλιακών.
0: Σοφία Αναστασίου, πες τη φίλη σου, είδες πως έρχονται οι ιδέες εδώ, οι επικοινωνιακές. Τι λέει ο κόσμος, πως θα ονομάζεται μια αληφή η οποία θα αντιμετώπιζε τον Κασιδιάρη? Μου αρέσει που άρεσε το πήρε σοβαρά και σκέφτεται. Τα ονόματα τα έχεις των τεσσάρων για το τσίρκο ή όχι ακόμη?
1: Έχεις.
0: Για πέι.
1: Μπορείς λίγο να χαμηλώσεις τη μουσική?
0: Ναι, ρε, γουστάρω τις
1: είναι
0: μουσικές.
1: Πραγματικά.
0: Χθες το μεσημέρι δεν στην πάθαμε εδώ. Ακούγατε μέσα, έμαθα. Σταματήσατε όλη προσοχή. Τι έγινε? Βρήκαν ονόματα, κάτσε λίγο.
1: Κασίδα θηλυκό. Η ιατρική πάθηση λέει το τριχωτή του κεφαλής με κύριο χαρακτηριστικό την τριχόπτωση.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Δεν τρέπεστε λίγο? Καλημέρα.
5: Μπορώ να θέσω ένα θέμα για κάτι παιδιά μαθητάς που ταλαιπωρούνται?
0: Για πείτε.
5: Είναι επάνω σε μεσημέρι, αρκετά παιδάκια, 80, που ένα πούλμαν τα έπαιρνε κάθε χρόνο και τα πήγαινε στο επανομή, στο σχολείο, στο γυμνάσιο και στο λύκειο.
0: Mm-hmm.
5: 80 παιδάκια περίπου. Προημέρα έγινε μια συνεδρίαση.
0: Από το μεσημέρι, από το χωριό μεσημέρι.
5: Ναι. Και προημέρα έγινε μια σύσκεψη, ήταν και ο δήμαρχος του Θερμαϊκού. Μπράβο, το εξαιρετικό άνθρωπος, πολύ καλό.
0: Παπαδόπουλος, ο Θόδωρος. Ναι, όχι, του Θερμαϊκού, ο Τζένας. Τζένας, πώς το λένε.
5: Τζέκο, κάπως. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Ναι.
5: Θα λυνόταν το πρόβλημα, ακόμη παραμένει και ταλαιπωρούνται τα παιδάκια κάθε πριν.
0: Πού κολλάει, δεν θέλει το λεωφορείο, δεν υπάρχουν λεφτά, τι γίνεται?
5: Ναι, ακόμη το πούλμαν να αναρθεί.
0: Ωραία. Κλείσε λίγο η Εφη Παφή του να ασχοληθεί μόλις έρθει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω την Εφη να πάρει τηλέφωνο τον Δήμαρχο να μας πει τι συμβαίνει και να δούμε αν υπάρχει λύση για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και εμείς από μέρους μας τα παιδάκια. Τώρα να τρέχουν με τα αυτοκίνητα οι γονείς να αφήνουν δουλειές κλπ. Δεν είναι ό,τι ευκολότερο. Τι άλλες προτάσεις έχουμε?
1: Αντιηλιέξ. Αυτό μου θυμίζει κάτι παλιά απορρυπαντικά. Κλινέξ.
0: Κλινέξ και τα λοιπά, ναι.
1: Κάτσε.
0: Παρακαλώ.
1: Αντικασιδιαρικών.
0: Καλημέρα.
6: Λοιπόν,
0: πώς το πες?
1: Αντικασιδιαρικών.
0: Ωραία αυτό. Συγγνώμη. Ναι.
6: Εγώ δεν θα πω όπως ζητήσατε τα λογοπαίγνια τύπου αντιλιακό και τα λοιπά. Εγώ θα σας πω αυτό καθ' αυτό το θέμα που θα προκύψει, θα το δούμε όλες τις εκλογές με την Ηλία Κασιδιάρη.
0: Mm-hmm.
6: Επειδή η δουλειά μου είναι τέτοια που είμαι μέσα στην πιάτα, ασχολούμαι με το λιανικό εμπόριο.
0: Mm-hmm.
6: Μην παραξανευτείτε αν ο Κασιδιάρης θα είναι τρίτο κόμμα.
0: Εντάξει, ό,τι
6: Το βλέπω, παιδιά, με νέους ανθρώπους.
0: Ναι.
6: Ανθρώπους 18-20
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι τύποι.
6: Οικογενειακά οι καταβολές τους είναι από Νέα Δημοκρατία και αριστερότερα.
0: Mm-hmm.
6: Και αριστερότερα.
0: Mm-hmm.
6: Και κυρίως Πασόκ. Σας μιλάω τώρα παραδοσιακές οικογένειες Πασόκων που μείνανε ακόμη και μετά τα μνημόνια Πασόκη. Τα παιδιά τους είναι καρφί για Κασιδιάρη.
0: Ναι. Δεν το αμφισβητώ, αγαπητέ μου, και στην Ευρώπη συνέβη στις νέες αιωλές, στις μικρές ηλικίες. Αυτό έχει να κάνει και με την παιδεία, την ενημέρωση κλπ. Νωρίτερα τον έχω εδώ. Τον βρήκα στο ένα 18χρονο. Ακούστε τον λίγο.
7: Η του Κασιδιάρη και το συμπέρασμα στο οποίο έχω φτάσει είναι ότι δυστυχώς μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή. Όσο και να μην θέλω να το πω, είναι ο μοναδικός από τους πολιτικούς αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, ο οποίος μπορεί τουλάχιστον να μιλήσει και φαίνεται διαβασμένος. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μιλήσει, κανένας άλλος δεν μπορεί να ηγηθεί, πιστεύω, αυτή τη χώρα. Τώρα αυτό σημαίνει ότι θα τον ψηφίσω, δεν ξέρω, αλλά η νεολαία καταλαβαίνω σιγά σιγά γιατί πιστεύουμε σε αυτόν. Μπορεί να έχει ακραίες απόψεις, μπορεί το όνομά του να μην είναι καθαρό.
0: Αλλά ακούστε τον, γιατί είναι ένα παιδάκι πολύ συμπαθητικό όπως το βλέπω. Ένα αγνό παιδάκι το οποίο όμως ακούστε πως παραμυθιάζεται.
7: Ουσιαστικά σε αναγκάζουν να ψηφίσεις κάτι, επειδή όλοι οι άλλοι είναι τόσο ανίκανοι, που ξεπερνάνε μέχρι και έναν τυπά ο οποίος έχει συμμετάσχει σε εγκληματικές ενέργειες. Είναι φοβερό, είναι αστείο. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Γιατί όταν βλέπεις τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη, για παράδειγμα, δεν μπορείς να τους κοιτάξεις στα μάτια και να νιώσεις κάτι ή να πεις αυτός μπορεί να είναι ηγέτης της χώρας. Δεν μπορεί να είναι ηγέτης.
0: Ένα 18χρονο, τυχαία, το βρήκα στο
1: και μου κάνει.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Όχι, μισό. Εγώ έχω πάει σε βιβλιοθήκη σπιτιού, έχω πάει σε σπίτι μάλλον, όπου η βιβλιοθήκη δεν είχε άλλα βιβλία παρά μόνο βιβλία αυτών των ψεκασμένων, να μην πω τύπου συγγραφής, γιατί συγγραφής κανονική δεν είναι. Είχε μόνο ψεκασμένους, Νεφελίμ, κόσμος που θέλει
0: να φάει. Ένας που λέγε κάμερα σε μένα που είναι, κάνε
1: κάτι κομπές. Κάτι τέτοια. Όλη η βιβλιοθήκη λοιπόν ήταν τέτοια. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση αυτό. Και επίσης σκεφτείτε ότι τα τελευταία χρόνια ποια είναι τα ενδάλματα των παιδιών, των πολλών παιδιών, η τραπ, η γκαιτοποίηση, όλο αυτό. Αυτό το βγάζει ο Κασιδιάρης.
0: Ο Κωστής από Γερμανία δικαιώνει αυτό που λέγαμε, Βιργίνη, αυτό που λέγα. Ότι για στη Γερμανία η απήχηση και τα ποσοστά ξεκινούν από αυτές τις ηλικίες. Δεν μπήκαν στην παραγωγική διαδικασία αυτοί οι νέοι άνθρωποι. Τους παρουσιάστηκε ένας κόσμος μέσα από την τηλεόραση, τα social, παραδεισένιος, αυτοκίνητο, γυναίκες, σεξ, ναρκωτικά.
1: Αντισύστημα.
0: Αυτό, διασκέδαση και χάπια έκσταση, γιατί ωραία περνάμε.
1: Δηλαδή,
0: και διάφορα.
1: Ο
0: και ξαφνικά,
1: σου...
0: μόλις βγαίνει στην αγορά εργασίας, βλέπει ότι αυτό το οποίο έβλεπε από μικρό παιδάκι στο Instagram και αλλού δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή. Και εκεί βγαίνει ο λαθεμένος επαναστάτης. Για εμένα μπορεί εμείς να είμαστε λάθος, Βιργινία, να είμαστε συντηρητικοί για τα δεδομένα της εποχής. Και εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Τι να πει τώρα, στον πιτσιρίκο αυτόν μπορεί να μιλήσει ο Κουτσούμπας? Να του πει τι ο Κουτσούμπας.
1: Μιλάει ο Κουτσούμπας.
0: Ναι, σε αυτόν τον πιτσιρίκο δεν μπορεί να μιλήσει. Σε άλλους τύπους.
1: Σε αυτόν τον πιτσιρίκο πρέπει να μιλήσουν τα συστημικά κόμματα. Γιατί δεν μπορεί ο μπαμπάς, η μαμά να είναι μέρος του συστήματος. Το λέω με την πραγματική έννοια. Μικρό ή μεγάλο γρανάζ να δουλεύει για να σε θρέψει, να σου πάρει το καινούριο iPhone, να σου πάρει αυτοκίνητο μόλις περάσει το πανεπιστήμιο και εσύ να λες το σύστημα είναι κακό.
0: Ναι. Επειδή ανήκω στην κατηγορία, ευτυχώς ακόμη δεν μου πήγε το σύστημα. Λες να μου πει.
1: Ποτέ
0: όταν σου λέω το πρώτο του, η παρέα των συμφοιτητών του, ενέτη 2026, χειροκροτά τον εαυτό μου, μπράβο, πες τα μεγάλε, Ηλία ρίχτω. Λοιπόν, όταν η πρώτη εικόνα που μου έφεραν και την περιγράφουν είναι, μπαμπά εντάξει πολύ ωραίο το πανεπιστήμιο, αλλά μας την πέσανε λέει από κάτι τραπεζιά, λέει της πασπουδαστής που είναι αυτά, και έλα το βράδυ στην παρέα και έλα θα πάμε εκεί και τα λοιπά.
1: Πάνε και εσύ, παρέα είναι.
0: Σιγά μην πάει ο δικός μου τώρα, λες να πάει. Λες να αρχίσει να πουλάει κουπόνια γι' αυτό όπως
1: άμα δει καμιά καλή, είναι δόλωμα, ξέρεις.
0: Ποια γυναίκα αγάπησα στη ζωή μου περισσότερο από όλες?
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Τη μάνα μου, ρε, εσύ πια. Λες τη γυναίκα μου δεύτερη. Λοιπόν, όταν μου λένε τέτοια, θυμάμαι τον εαυτό μου όταν είχα κολλήσει τη φωτογραφία του Τσε Γκεβάρα στο δωμάτιό μου μετά από ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Όπου τη βλέπει η μάνα μου τώρα δημοτικού, Τετάρτης δημοτικού, μου λέει τι είναι αυτό. Λέω ένας ροκ τραγουδιστής, καλλιτέχνης, τι είναι από στη μάνα μου. Τον κοιτάει η μάνα μου, έτσι τον ξανακοιτάει, σου λέει ας ροκάσταν. Το μεσημέρι ακούω να λέει στον μπαμπά μου, αυτός μέσα έβαλε στον τοίχο έναν, λέει, είπε ότι είναι ροκ αυτός. Τέτοια έλεγε η μάνα μου, ψιλοποντιακά. Λέει ότι είναι ροκ αυτός. Αλλά εμένα δεν μου νοιάζει ροκ. Μάλλον κομμουνιστής είναι αυτός που βάλε. Γιατί ήξερε. Μπαίνει μέσα ο μπαμπάς μου, άγριος. Μου λέει τι είναι αυτό. Καυγάς. Λέω είναι ο Τσε Γκεβάρα, λέω. Τσε Γκεβάρα. Ποιος βαρβάρας, μου λέει. Χράτς, πάει αφήσα βρει. Λες να πάθω εγώ τα ίδια.
1: Δεν μου λες να ρωτήσω κάτι. Είναι καλύτερο να έχεις τον τοίχο στον Τσε Γκεβάρα ή τον Ηλία Κασιδιάρη, ας πούμε.
0: Μετά έβαλα την Brooke Shields. Σου την έφερα. Τα τέσσερα ονόματα μου χρωστάς.
1: Σου χρωστάω τα τέσσερα ονόματα και πρέπει να κάνουμε και μια ενημέρωση για την κίνηση.
0: Α, βεβαίως, βεβαίως. Μισό. Δώστε τα ονόματα να δώσουμε και την κίνηση.
1: Λοιπόν, τα ονόματα από μια διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Μουντιάλ. Είναι στην πόλη μας ήδη το Τσίρκο Μουντιάλ, το πολύ μεγάλο ισπανικό τσίρκο. Ακροβάτες, χορευτικά, κομικά, σκέτς, ζογκλερικά, θα περάσετε φανταστικά. Η διπλή πρόσκληση είναι για καθημερινή, εκτός Πέμπτης να θυμίσουμε. Λοιπόν, για σήμερα, Βαλάντης Τατούλης, Παναγιώτα Ζιούτα, Κώστας Βλάσης, Δημήτρης Τόλης. Βαλάντης Τατούλης, Παναγιώτας Ζιούτα, Κώστας Βλάσης, Δημήτρης Τόλης. Εμείς αφήνουμε τα στοιχεία σας στην επιχείρηση στο ταμείο και εσείς πάτε με την ταυτότητά σας.
8: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
9: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Antoniadis Service Ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Τι έχουμε στους δρόμους?
1: Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, στην Παθέα είμαστε μια χαρά. Για να σας ξεκινήσω από εκεί, γιατί τις τελευταίες μέρες είχαμε τρομερά προβλήματα εκεί, αλλά δεν έχουμε από χθες, έτσι. Η περιφερειακή αυτή την ώρα είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ένα κόλλημα έχουμε στη Βασιλίση Σόλγας, είναι προς κέντρο, στο ύψος του ντεπό, και χθες είχαμε πρόβλημα εκεί. Προφανώς είναι θέμα κίνησης, δεν είναι κάτι άλλο. Τα καθιερωμένα κολληματάκια έχουμε εκεί στο Βαρδάρι, μια χαρά μέχρι στιγμής η Λεωφόρος Νίκης. Να πάω και λίγο Μουδανιό να σας δω, μια χαρά είστε και στη Μουδανιό, δεν έχετε θεματάκια. Ένα θέμα έχουμε, βλέπω τώρα. Είναι κατακόκκινος ο δρόμος, εκεί Τριανδρία, Κατσιμίδη. Η Κατσιμίδη είναι σε πολύ μεγάλο μέρος κόκκινη, προς κέντρο.
0: Πάντως η γενική εικόνα που μας περιγράφεις δεν είναι άσχημη.
1: Καλή είναι, αλλά η Κατσιμίδη άμα κολλάει, ξέρετε, είναι πρόβλημα. Λοιπόν, χορηγός κίνησης, Αντωνιάδη Σέρβις, καινούργια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Εγκαταστάσεις στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο, antoniadispavlaservice.gr για ραντεβού και για περισσότερες πληροφορίες.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
11: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Άλια Γούντι Λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν Σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
12: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
13: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου. Λάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
14: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο grecos.gr.
15: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
18: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
19: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
20: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
21: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
22: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
23: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
24: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
25: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
26: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις.

0: Μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο. Τα παιδιά βρίσκονταν εκεί στα πλαίσια σχολικής εκδρομής και εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Πλέον βρίσκονται σε ασφαλές σημείο σε καταφύγιο και αναμένεται σύντομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Κατερίνης. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος υπήκοος Ρουμανίας αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι της κατοικίας της πρώην συντρόφου του. Αφού έσπασε με βαριοπούλα παράθυρο του σπιτιού, κατάφερε να μπει στο εσωτερικό και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και στον 33χρονο σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά πολλαπλά τραύματα. Σημειώνεται πως την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν στην κατοικία και τα δύο ανήλικα παιδιά που έχει αποκτήσει η γυναίκα με το δράστη. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς η 32χρονη τον είχε καταγγείλει 5 φορές για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ είχε εγκαταστήσει και panic button. Το μηχάνημα που διαθέτω είναι νόμιμο, δεν απαιτεί ειδική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο, δήλωσε χθες η Μαρία Καριστιανού, αποκαλύπτοντας ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο ιατρείο της. Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ονόματός της και ζήτησε από Γεωργιάδη και Παγώνη να ανακαλέσουν. Αναφερόμενη στα Τέμπη, η κυρία Καριστιανού επέμεινε στη θέση της πως η πυρόσφαιρα συνδέεται με αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Ο νομός μετρά τις πληγές του από τη χθεσινή κακοκαιρία που άφησε πίσω της ένα νεκρό, μεγάλες καταστροφές, καταολισθήσεις και κατεστραμμένους δρόμους. Στην Πιερία βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, προκειμένου το απόγευμα να παραστεί σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αύριο Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη, όπου μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας θα παραστούν στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Συνεχίζεται το χάος από τις διαδηλώσεις μαθητών στη Γαλλία, με τις αρχές να ανακοινώνουν πως μέχρι στιγμής έχουν γίνει περίπου 2.000 προσαγωγές, ενώ έχουν τραυματιστεί 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος κατάφερε να εκδώσει παράνομα άειλη συνταγή για οπιούχο φάρμακο, προχώρησαν χθες οι αρχές της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα από τις 11.30 το βράδυ έως και τις 5.30 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Ιδιαίτερα περήφανος για τους παίκτες του δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά τη χθεσινή ισοπαλία της εθνικής μας με 2-2 κόντρα στην Ολλανδία. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στον αγώνα της Κυριακής στο γήπεδο της Τούμπας, όπου η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία.
5: Καιρός για Sigma Office.
6: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στεγνώνουν?

0: ανέβουν. Τότε, γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
1: Ηλιοφάνεια και ασθενής άνεμη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να φτάνει το μεσημέρι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει 24 βαθμούς σε Κατερίνη και Γιάννητσα, 22 σε Βέρεια και Κιλκής, 25 στις Σέρες και 19 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία 19 βαθμούς περιμένουμε σε Γρεβενά και Καστοριά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες, με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Status FM, σταθμός στους 107,7.

0: άγριο πράγμα ο έρωτας, ρε παιδιά. Πω, αυτά τα εγκλήματα πάθους είναι. Την απειλούσε, λέει, ότι θα της λιώσει το κεφάλι. Ένας 32χρονος, ο οποίος μαχαίρωσε την πρώην, λέει, και τον σύντροφο στο Λαύριο. Μην ερωτεύεστε, παιδιά, είναι επικίνδυνο πράγμα ο έρωτας. Ακούστε που σας λέει ο Γέρον, παρακαλώ. Δεν χρειάζεται, να αγαπάτε μόνο. Η αγάπη είναι άλλο πράγμα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Ήθελα να αναφέρω κάτι.
0: Ναι.
1: Το κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στην Ολύμπου και πλατεία Ρωμαϊκής Αγοράς έχει αναρτηθεί ένα τεράστιο μαύρο πανό των εναρτικών.
0: Ναι.
1: Τώρα εσείς μήπως θα μπορούσατε να ζητήσετε εξηγήσεις από τους συνδικαλιστές εκεί?
0: Ναι. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου, να είστε καλά. Εδώ οι συνδικαλιστές δεν είναι. Κάτω τα πανώ. Έχουμε μία αναρχική εδώ, δεν λέω ονόματα, η οποία λέει πάντα κρεμούσαμε εκεί τέτοια πανώ. Εκδηλώνεται ένας ένας εδώ μέσα.
2: Όχι, παιδιά, έτσι είναι, ναι.
0: Πάντα υπήρχε πανώ τέτοιο.
2: Όχι πάντα.
3: Όχι το
2: υπήρχε,
3: ίδιο.
2: Αλλά ναι.
0: Το πλένουν
3: συχνά, πυκνά, αλλάζουμε. Αλλάζουν θεματολογία.
0: Αλλά σου λέει θεματολογία. Βάλτε ένα τέτοιο, αυτά τα γόλτα καινούργια που βάζει και διαφημίσει. Θα βάζει και διαφημίσει, θα πα λεφτά, ρε. Πλάκα μου κάνει τώρα.
3: Αυτά με τα.
0: Είδε πια ενδιαφάνω.
3: Με τα λεντάκια.
0: Είδε πια ενδιαφάνω φιλελεύθερο.
2: Ναι, ένα φιλελεύθερο θα βάζει χορηγούμενη.
0: Αυτό λέω, χορηγούμενη, ναι.
3: Με λέει κιόλα.
0: Στην Ακρόπολη πάει, ξέρω εγώ, ανεβάζει ο άλλο πανό φωνιάδε των λαών Αμερικάνοι. Βάλε αυτό και μετά βάλε για να.
3: Μια ταμπέλα λέτε και γράψει τι θε. Ούτε να αλλάξει τίποτα.
0: Γιατί δεν βλέπεις τι γίνεται στις μεγαλοπόλεις, Χονγκ Κονγκ, Σαγκάι και άλλες μεγαλοπόλεις πάνω στη Νέα Υόρκη στους ουρανοξύστες? Τώρα μάλιστα οι Κινέζοι προχώρησαν, λέει, και αυτά δεν είναι καν κατασκευές, είναι όλα λέιζερ.
3: Ναι.
0: Με λέιζερ βγαίνει, ας πούμε, ακούστε στάτους.
3: Εδώ γνωστό,
0: το είχα σκεφτεί και εγώ.
3: Γνωστό μαγαζί στην Θεσσαλονίκη, εδώ στα δυτικά, Μπουζούκια.
0: Μπουζούκια.
3: Που πέρσι είχε αφίσες,
0: ναι.
3: Έβαλε LED κανονικά. Πέρασα σήμερα και είχε. Ποιοι θα τραγουδήσουν από την.
0: Ωραίο είναι, ρε φίλε. Ναι. Ωραίο είναι. Είναι πρόοδος αυτό, είναι επιστήμη. Είχα σκεφτεί και εγώ να το κάνω, να σου πω την αλήθεια.
3: Πού?
0: Αλήθεια σου, θέλει άδεια. Ήθελα να βάλω ένα λαμπάκι με λέιζερ εδώ έξω, το οποίο να βγάζει πάνω στον αέρα της Σαλαμίνος ό,τι θέλουμε.
3: Έχει κάτι που γυρίζουν κιόλας. Είναι αυτό που είπες με λέιζερ.
2: Σαν το σήμα του Batman πάνω στα σύννεφα.
0: Ναι, ρε, γιατί δεν σου άρεσε? Δεν είχαν κάνει κάτω στο Ζάπιο που είχε γίνει ολόκληρο θέμα, γιατί είχαν. Τι είχαν κάνει τότε με.
2: Ένα αθλητικό παπούτσι, μια
0: φίρμα. Μπράβο, Αντίντας και τα λοιπά. Να κάναμε κι εμείς εδώ κάτι τέτοιο, ρε. Πώς. Μου είπαν ότι επιτρέπεται.
3: Ήταν με ντρόουν, βέβαια.
0: Ναι, εδώ μας επιτρέπουν μέχρι αυτά τα λαμπάκια τώρα που δεν χρειάζεται να αγοράζει λαμπάκια. Το έχεις δει?
3: Τα λέτε, αυτό λέμε.
0: Ναι, που φωτίζεις, ας πούμε, μια επιφάνεια με λαμπάκια. Ωραίο.
3: Ναι, υπάρχει και ένα άλλο το οποίο είναι μια σειρά.
0: Ναι.
3: Ξανά είναι μυστήρας είναι.
0: Ναι, και τι κάνει?
3: Γυρίζει και βγάζει εικόνες.
0: Ωραίο, τέτοια, ναι, πράγματα. Ναι. Άκου, Πρασίδη, φέρε εδώ αυτό που μου υποσχέθηκε, γιατί θα βάλω λαμπάκια. Και θα διαφημίσω τα λαμπάκια, τα κινέζικα, κινέζικα. Τι έγινε, εσύ, Άρη, καλύτερα να χάναμε 2-0 και να εσωφαρίζαμε.
3: Όχι, μα γιατί να χάναμε.
0: Όχι, να. Δεν κατάλαβες τι είπα, να ήταν ανάποδα.
3: Δεν
0: να
3: κατάλαβα,
0: ήταν 0-2 και να το κάναμε 2-2.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί, θα ήμασταν χαρούμενοι.
3: Ναι, έτσι όμως την ακούς και πας καλύτερα στον άλλο αγώνα.
0: Ναι.
3: Δεν χαλαρώνεις.
0: Αντικειμενικά, βέβαια, δυνατή ομάδα, αυτά που λέγαμε. Η Ολλανδία δεν έκανε μια τέτοια ομάδα. Παρόλο που είχε λείψει, ήταν μια χαρά. Και κακά τα ψέματα, στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Βλαστημήσαμε.
0: Θα μπορούσαν να βάλουν και κάνα δύο γκολ ακόμη, ναι, οι Ολλανδοί. Ναι.
3: Εμείς το πρώτο όμως ήμασταν.
0: Στο άψογε. Πρώτο ήταν υπέροχη ομάδα. Υπέροχη ομάδα. Τέλος πάντων, εντάξει, είμαστε ομάδα ενός ημίχρονου.
3: Παραμένουμε πρώτοι.
0: Σβήστε τα φώτα, ρε παιδί μου.
3: Έχει
0: γίνει αυτό. Σε ποιον αγώνα έγινε,
3: που δεν θυμάμαι, που κατεβάσανε το γενικό.
0: Την Γενιά, ναι. Σε ποιον αγώνα έγινε, ποια ομάδα έπαιζε ελληνική με μια γερμανική.
2: Τι έκανε.
0: Στο 88-89, επειδή το σκορ δεν μας ευνοούσε, στην Αθήνα έγινε αυτό, κατεβάσαν τον κεντρικό διακόπτη, διακόπηκε το παιχνίδι. Και επαναλήφθηκε τρεις μέρες μετά και φάγαμε 4 γκολ. Ποια ομάδα ήταν, γράψε στο Viber να δεις, εγώ ξέρω. Άκου να σου πω, κοιτά, σου πω εκτός αέρα. Για γράψτε λίγο στο Viber, θυμάστε ποια ομάδα, ποιες ομάδες ήταν και κατέβασαν τον διακόπτη. Για να διακοπεί ο αγώνας, αλλά μετά οι Γερμανοί θύμωσαν και έριξαν 4 γκολ.
3: Αρκεί να μην θυμώσουν και την Κυριακή τώρα. Αρκεί να μην θυμώσουν και την Κυριακή.
0: Λοιπόν, για πες.
3: Την Κυριακή έχουμε το επόμενο παιχνίδι. Πρώτη η Εθνική. Δεύτερη αυτή τη στιγμή είναι η Ολλανδία. Και πάμε. Τώρα παίζει Ολλανδία-Σερβία. Συλλογικά θα νικήσουν οι Ολλανδοί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και εμείς με τους Γερμανούς, 2 βαθμούς διαφορά έχουμε.
0: Εγώ βέβαια δεν κατάλαβα, δεν ξέρω αν ξέρεις ή αν ξέρει κάποιος, πώς γίνεται η πρόκληση. 4 ομάδες είμαστε όλες και όλοι στον όμιλο.
3: Αυτό είναι για να παραμείνει στην κατηγορία, είναι η Α κατηγορία. Είναι τουρνουά.
0: Αχα.
3: Δεν είναι για το Euro αυτό, είναι τουρνουά Nation League, το οποίο.
0: Σε κατατάσσε κατηγορίες.
3: Ναι, σε κατηγορίες.
0: Για να είσαι τους δυνατούς, ας πούμε, να αποφύγεις αυτά.
3: Γάμα,
0: ναι.
3: Και ο νικητής περνάει στο Euro.
0: Mm-hmm.
3: Έτσι πάει κάπως το θέμα. Αλλά είναι πολλοί αγώνες. Είναι όλες σχεδόν οι ομάδες της Ευρώπης.
0: Ναι.
3: Λοιπόν.
0: Βαλάντη, κάνεις λάθος. Με ξένη ομάδα έπαιζε. Η πρώτη που βρήκε, το βρήκαν και άλλοι, είναι η ομάδα που γράφεις, αλλά δεν ήταν με τον Ολυμπιακό το παιχνίδι. Ήταν μια ξένη ομάδα γερμανική.
3: Πάμε στο μπάσκετ.
0: Mm-hmm.
3: Ευρωλίγκα. Σε νεκρό χρόνο Ολυμπιακός έχασε το 3-3.
0: Φοβερό μπάζερ μπίτερ, φοβερό, ναι. Φοβερό, απίστευτο.
3: Εκεί νομίζω, εντάξει, εκεί είναι και λίγο θέμα. Τύχης είναι και λίγο.
0: Δεν ήταν καλός Ολυμπιακός, γιατί εγώ έκανα ζάπινγκ, ήθελα να βλέπω και γύρω λίγκ. Δεν ήταν καλός, όχι. Ήταν μέτριος. Στην άμυνα ήταν χάλια μαύρα δηλαδή.
3: Κοίτα, είναι πολλοί αγώνες, έτσι. Σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Σήμερα παίζω Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη.
0: Mm-hmm.
3: 9 και 4.
0: Στη Σόφια ή στο.
3: Εδώ παίζουνε. Παναθηναϊκός να κάνει το 3-3. Να δούμε, θα δούμε. Είδομε. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Πρωτάθλημα δεν έχουμε. Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, πρωτάθλημα, να ξέρετε.
0: Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, εδώ τώρα, πρόσεξε να δεις. Μου γράφει κι άλλος ότι έγινε στο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δεν έγινε στο παιχνίδι, εκτός αν έγινε και στο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εγώ θυμάμαι ήταν η ΑΕΚ ή με το Αμβούργο ή με την Bayern, δεν ξέρω, με μια ομάδα της Γερμανίας. Ήτανε 1-0 Άιντραχτ, γράφω Μάικ. Ήτανε 1-0 το παιχνίδι, αλλά η ΑΕΚ είχε χάσει μεγαλύτερη διαφορά έξω. Δεν βόλευε το αποτέλεσμα. Κέρδιζε νομίζω η ΑΕΚ ή έχανε. Δεν θυμάμαι, νομίζω μπορεί και να κέρδιζε. Και σβήσαν τα φώτα και μετά η 4.
3: Ναι, σου λέει, μας κουράζεται.
0: Ναι, ρε, τώρα έχουμε Λουκάνικα Φραγκφούρτη φέρει μαζί μας. Ευχαριστούμε, Ρούλη.

0: Στο μεταξύ θα έχουμε και τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Εμείς, έτσι,
2: να Βιργινία, αυτό ήθελα το πρωί στο μυαλό μου είσαι. Το σχολίασα αυτό, γιατί το άκουσα αλλά δεν μου το έστειλα. Ακούστε λίγο, αγαπητές φίλες και φίλοι, πόσο απλά είναι τα πράγματα στην Ελλάδα για έναν κομμουνίστα, που λέγει ο άλλος στην Ισπανία. Αν είσαι κομμουνίστα, έχεις λύσεις για τα πάντα. Εδώ είναι μια κυρία, λέγεται Χριστίνα Παναγιωτοπούλου, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Δείτε πόσο απλά, πόσο όμορφα μπορούν να δοθούν λύσεις σε όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν, αφορούν τη χώρα μας.
1: Εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στην ενέργεια και στα καύψιμα.
3: Να καταργηθεί πάντως δεν μπορεί, μόνο στο πλαίσιο που λέει το ΚΚΕ εκτός
4: ευρωπαϊκής ένωσης. Να τα ακούσουμε αυτό, γιατί αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ, να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
3: Όσο είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να καταργηθεί.
1: Λοιπόν, ακούστε με, μα προφανώς πρέπει να υπάρχει και απειθαρχία και σύγκρουση με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Δεν υπάρχει το πράγμα αυτό. Δηλαδή, η πρώτη παράγραφος της υπομονικής να λέει έξοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς δεν έχει νόημα.
1: Κοιτάξτε, γιατί εδώ δεν μπορούμε να λέμε ένα πάνω, ένα κάτω. Εμείς εδώ πρέπει να πάμε με κριτήριο τι έχουν οι αντίστοιχοι.
3: Εγώ δεν υπάρχει
1: μόνο
3: διαφωνώ. Είπα ότι για να γίνει αυτό πρέπει να φύγουν πρώτα την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λοιπόν, εγώ σας λέω λοιπόν. Καλά. Εγώ σας λέω λοιπόν τι έχει ανάγκη σήμερα ο λαός μας.
3: Ναι, αλλά για να ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη με τον τρόπο που λέτε εσείς, πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εμείς λέμε απειθαρχία και σύγκρουση με αυτές τις επιλογές. Τι να κάνουμε.
3: Αυτή είναι επανάσταση.
1: Και να σας πω κάτι.
3: Αυτό γίνεται με επανάσταση, δεν γίνεται με τροπολογία.
1: Είναι κριτήριο λοιπόν.
3: Μα κύριε Παναγκοπούλου, φέρνει με τροπολογία η οποία είναι περίπου σαν τη Λιλιπούπολη. Δεν υπάρχει.
1: Δεν
3: υπάρχει εντός Ευρωπαϊκής Συνόμπιας.
1: Δεν κατάλαβα. Γιατί υπήρχε δηλαδή η δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του Τσίπρα να ψηφίσουν τη μονιμοποίηση των άδικων φόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει και κατάργηση αυτών των φόρων.
3: Να σας
1: ρωτήσω κάτι. Γιατί να υπάρχει ο αναβαλλόμενος φόρος στις τράπεζες. Γιατί αυτό να υπάρχει.
3: Άλλο αυτό.
1: Για πείτε μου λοιπόν, αυτό γιατί
3: δεν επιτρέπεται.
1: Σωστά. Γιατί δεν επιτρέπεται, λοιπόν, να βγάλουμε και ορισμένα σήμερα.
3: Δεν σας βάζω από τους κανόνες.
4: Να κάνουμε στο δημόσιο διάλογο.
1: Μα θέλω να σας πω,
3: είναι απλό το ψηλό. Για να ισχύσει ο κ. Κουλόπουλος, συγγνώμη, για να πει κάτι άλλο. Ωραία, οι υποτάσεις του κ. Κουλόπουλου μπορεί να εφαρμοστούν. Οι δικές δεν μπορούν. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Γιατί δεν μπορεί.
3: Γιατί το απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Γιατί το λέτε εσείς.
3: Το λέω εγώ, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εμείς λοιπόν λέμε.
3: Μα εγώ μπορώ να λέω τι θέλω. Το θέλει κι εσείς όμως. Αυτό καταλαβαίνω ότι κάνετε.
1: Άρα λοιπόν, ας καταλήξουμε και σε ένα συμπέρασμα ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά ό,τι συμφέρει το λαό μας και σε σύγκρουση με συγκεκριμένες επιλογές. Αυτό λέμε εμείς. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει λοιπόν πλαφόν.
3: Και το απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε στην Κολομβία. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Απορίμακ, ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Καλημέρα σας αγαπητέ μου.
1: Έπαιρνα το πρωί να επικοινωνήσουμε, δεν μπορούσαμε.
0: Είμαι πολύ άσχολος, ο κόσμος δεν με αφήνει ήσυχο.
1: Ήθελα να στείλεις μήνυμα στον οικονόμη στο Sky,
0: ναι,
1: και την Κωνσταντοπούλου, για να τη ρωτήσει εκείνο το επεισοδιάκι που έλεγε ποιος από πάνω, ποιος από κάτω.
0: Ναι.
1: Να το σχολιάσουν, αλλά δεν μπορώ να σε πιάσω.
0: Ναι, με το Σιμόπουλο λέτε.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά. Το διάβασα, δεν το άκουσα. Δεν κατάλαβα τι θέλει να πει η Κωνσταντοπούλου. Ξέρεις ακριβώς, υπάρχει το ηχητικό αυτού του επεισοδίου, κυρία Δημαρέση, που τσακώθηκε η Κωνσταντοπούλου με το Σιμόπουλο. Δεν ξέρω ακριβώς ότι είπε η Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι, δεν ακουγόταν καλά στο ηχητικό. Το είχαμε παίξει και εμείς εδώ.
0: Ναι, τι έλεγε η Κωνσταντοπούλου, δηλαδή.
2: Του έλεγε, σας αρέσει να είστε από πάνω.
0: Του Σιμόπουλου.
2: Ναι. Και της λέει ο Σιμόπουλος με ολύμπια ψυχραιμία, της απάντησε: αν το έλεγα εγώ αυτό, λέει, σε εσάς, θα θεωρούνταν σεξιστικό και θα γινόταν της μουρλής.
0: Ναι.
2: Σας λέει που τα λέτε τώρα όλα καλά.
0: Το είπε με τρόπο η Κωνσταντοπούλου.
2: Συγγνώμη, αν σου πω εγώ εσένα, σ' αρέσει να είσαι από πάνω. Τι πάει να πει αυτό, γελιόμαστε τώρα.
0: Ότι σε μια οικοδομή πενταόροφη, θέλω να είμαι στον πεντόροφο.
2: Δεν μιλούσαν για οικοδομές.
0: Δεν ξέρω,
2: ούτε η ίδια είπε για διαμερίσματα και για οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες.
0: Είπε τέτοιο πράγμα. Ο Σιμόπουλος τι είπε? Ήταν ψυχραιμός.
2: Σε απάντησε πολύ ψύχρεμα.
0: Είναι κοινωνικός εκπρόσωπος, δεν μπορεί. Παρακαλώ, ποιος είναι ο Άδωνης επέναντι και πάνω.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ένα σχόλιο για τον Ισπανό κομμουνιστή.
0: Όχι τον κομμουνιστή, τον κομμουνίστα. Κομμουνίστα θα λες.
1: Κομμουνίστα, ναι. Που νοικιάζει τα σπίτια του στους Σουδανούς.
0: Σαν τον Παπαδημούλη, σαν τον Παπαδημούλη είναι.
1: Ναι, κομμουνίστα δήλωσε, δεν δήλωσε χαζός.
0: Καλό. Ναι ρε παιδί μου, είπε ο άνθρωπος τι να κάνω. Λέει καπιταλισμό έχουμε, αφού έχουμε καπιταλισμό, λέει, δεν μπορώ εγώ να μην νοικιάζω τα σπίτια μου όπου θέλω.

0: Άλλος κομμουνίστας, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Κομμουνίστας.
1: Ήθελα να πω για τη διεύρυνση που κάνει ο Αντρουλάκης.
0: Ναι.
1: Αυτή την επιστροφή που έχουμε του Ασώτου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Που λέγανε ότι είσαστε γερμανοτσολιάδες τους Πασόκους.
0: Ναι.
1: Οι Σιριζέοι. Τώρα επιστρέφουν.
0: Τι να κάνουνε. Κάπου πρέπει δηλαδή να πάνε και αυτοί. Χαμός γίνεται. Ιδίως στην Κρήτη κάτω,
1: ναι,
0: βλέπεις τι γίνεται.
1: Τώρα είναι διπλή έννοια. Αυτοί που πάνε στο Πασόκ πάνε να συνεργαστούν με τους γερμανοτσολιάδες. Οι, ναι, άλλοι που είναι οι Πασόκοι έρχονται αυτοί που τους βρίζαν και τους υποδέχονται.
0: Ναι.
1: Όλα συγχωρημένα δηλαδή.
0: Τι να σου πω, αγαπητέ μου, εγώ τα έχω χαμένα, οπότε...
1: Για σχολιάστε το λίγο αυτό.
0: Να είσαι καλά, να σχολιάσουμε αυτά που θέλουμε.
2: Ωρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Διαβάζω θετικότατα σχόλια και μου αρέσει.
1: Θέλεις αυτό που έγινε με την Κωνσταντοπούλου?
0: Τι μου έστειλες, κάτι άλλο μου έστειλες τώρα?
1: Ναι, εκείνο είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι τσαχνιάρικο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Τσαχνιάρικο είναι.
1: Πολύ.
0: Μισό λεπτό λίγο, ακούς τον ακροατή.
1: Θα σηκωθεί η τρίχα σου.
0: Δεν έχω και πολλές, παρακαλώ.
1: Παπ Σέντερ.
0: Καλημέρα. Παπ Σέντερ λέει, ναι.
2: Λίγο για το επεισόδιο αυτό με την Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Σιμόπουλο, παρόλο που εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Δεν είπε και τίποτα τραγικό η κυρία Κωνσταντοπούλου σε αυτή την περίπτωση. Θέλησε να μιλήσει ο κύριος Σιμόπουλος. Ναι. Ο πρόεδρος του είπε, μπορείτε να πείτε και από κάτω, την έδρα δηλαδή που ήταν. Και λέει, όχι, θα ανέβω πάνω. Και λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, το αρέσει από πάνω.
1: Του αρέσει και από πάνω.
0: Ναι. Το από πάνω. Να το είδες.
2: Εντάξει, τώρα.
0: Ευχαριστώ αγαπητέ μου, ευτυχώ με δικαιώνετε. Με δικαιώνετε ευτυχώ, είπα και εγώ. Είπε κακιά κουβέντα η ζωή, σε παρακαλώ.
1: Προς Θεού, προς Θεού.
0: Ένα από πάνω είναι από το έδρανο, από εκεί από το
1: πες φωτιά να μας κάψει. Από τον Άδη.
0: Τι μου έστειλε τώρα, αν βάλει φωτιέ.
1: Λοιπόν.
0: Έχει intro, έχει εισαγωγή.
1: Είναι πολύ ωραία στοιχομηθεία εδώ. Είναι ο Λυκοπάντη, είναι εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Αριστερά.
0: Υπάρχει.
1: Τι εννοεί.
0: Είναι αριστερά ακόμη.
1: Στα χαρτιά υπάρχει. Α. Στη Βουλή υπάρχει.
0: Στη Βουλή υπάρχει, αλήθεια.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Μέσα Πέτη Πέρκα.
0: Μισθά είναι αυτά, μισθά είναι, ναι.
1: Στις δημοσκοπήσεις δεν πολύ υπάρχει. Σε λίγο δεν θα καταγράφετε καν. Ακούστε λίγο μια ωραία απάντηση, γιατί το ρωτάει εδώ ο δημοσιογράφος Ζαχαρός. Έχουμε ένα κακό γείτονα δίπλα, γιατί λέγεται εξοπλιστικά αυτό. Τα κλασικά, ναι. Να μην έχουμε αυτά. Όχι, άκου να δεις τι λέει για το γείτονα.
3: Εγώ σας αναφέρω ότι τα 5,5 και 6% του εθνικού μας εισοδήματος δεν μπορεί να πηγαίνει
4: στην πολεμική βιομηχανία.
3: Να πέσει στον ευρωπαϊκό μεσόρο. Είναι στο 2,5% ο ευρωπαϊκό μεσόρο.
4: Να μας πετάξει το ΝΑΤΟ έξω.
3: Γιατί να μας πετάξει το ΝΑΤΟ έξω.
4: Δεν έχετε παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να είμαστε in line με το ότι πρέπει να ξοδεύουμε 3% τουλάχιστον.
3: Η Ελλάδα. Ναι, και στρατηγικά να φτάσει και στο 12% που έχει δεσμευτεί και η Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Έχουμε κακό γείτονα εδώ πέρα και χρειαζόμαστε όπλα. Δεν έχουμε κακό γείτονα.
3: Καλά, εμείς παράλληλα, εγώ δεν εστερνίζομαι πλήρως την άποψη ότι έχουμε ένα κακό γείτονα.

0: Και τι σου κάνει εντύπωση αυτό που μου στέλνει η Βιργινία και
1: δεν είναι κακός γείτονας, ρε παιδί μου, Ερντογάν, λέει ο άνθρωπος. Δεν είναι κακός γείτονας.
0: Βιργινία, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει κάνει ποτέ διεθνίστρια. Δεν ενεπνεύσεις ποτέ από τον διεθνισμό.
1: Τι μου λες.
0: Ναι.
1: Εγώ προτείνω να ρίξουμε το τείχος στον Εύρο που έχουμε κάνει.
0: Ναι.
1: Να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και το Μάρτιο να πάρουμε τους καμιά 30.000 παράνομους μετανάστες που ήθελε να βάλει εδώ μέσα ο Ερντογάν.
0: Mm-hmm.
1: Να πάρουμε τώρα ό,τι έχουμε εκεί πέρα από στρατό και τα λοιπά στα νησιά, γιατί ο γείτονας είναι καλός, παιδιά, για καφέ μας καλή.
0: Εσύ από γείτονες πώς πας?
1: Εγώ την εγώ αδερφή, θα εγώ την αδερφή μου έχω γείτονα.
0: Εγώ θα ήθελα να σας έχω και σένα και όλους μας, είναι και τον Γιώργο, να λέω γειτονάκι. Να μην έχω Τούρκους, να έχω εσάς γειτονάκια.

0: Εν τω μεταξύ, οι γείτονες, οι Τούρκοι, ωραία. Είναι πολύ ωραίοι οι άντρες τους, ενώ οι γυναίκες δεν είναι ωραίες αισθημάρες. Παρακαλώ.
1: Όχι, ρε, έχει κάτι τουρκάλες. Δεν έχει
0: καμία σχέση.
1: Διαφωνώ,
0: όχι, είστε όμορφο. Τα γόρια του όμως είναι.
1: Καλά, έχει κάτι όντως.
0: Σύριαλ δεν βλέπω, αλλά έχω πάει στην Τουρκία πόσες φορές. Οι άντρες είναι. Έχει άντρες κουκλιά, καμία σχέση με εμάς. Πιο ωραίοι. Αλλά τα κορίτσια τους είναι πιο ωραία από τα δικά. Τα κορίτσια μας είναι πιο ωραία από τα δικά τους. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Όχι, δεν έχετε δίκιο. Δεν βλέπετε κάτι εκφωνήτριες φοβερές.
0: Στην Τουρκία.
2: Στην Τουρκία, βέβαια.
1: Ναι, έχει ωραίες γυναίκες και εγώ.
0: Σε καλά, παιδιά, τώρα.
2: Ένα, αυτά λέτε και μετά λέμε κρύα ανέκδοτα, λέτε.
0: Ναι, ρε. Σας αρέσουν οι εκφωνήτριες.
2: Με τον Ζαχαρό και με τον Κομμουνίστα είχε και συνέχεια. Λέει ο Κομμουνίστα ότι προτιμώ να έχουμε φτηνότερο κοτόπουλο να τρώμε παρά όπλα. Και του λέει και ο Ζαχαρός, καλά με τα κοτόπουλα θα αντιμετωπίσουμε, λέει, τους Τούρκους.
0: Δηλαδή, είχε συνέχεια, δηλαδή.
2: Ναι, βέβαια. Είπε, λέει, προτιμώ φθηνό. Το έβλεπα χθες, νομίζω. Λέει, προτιμώ φθηνότερα κοτόπουλο να έχουμε να φάμε παρά όπλα. Άκου τώρα, εσύ.
0: Και τι του είπε ο Ζαχαρός.
1: Ότι με κοτόπουλο δεν πολεμάς. Αυτό του είπε.
2: Με τα κοτόπουλα, λέει, θα πολεμήσουμε το τόπο. Δηλαδή, κουβέντες τώρα, απορώ. Εγώ απορώ πραγματικά, εσείς οι δημοσιογράφοι. Πώς χαϊδεύετε τους. Έβλεπα τον Κουτσούμπα, άκουγα μία δήλωση για τον πόλεμο Ουκρανίας και Ρωσίας και έλεγε ότι η αστική τάξη της Ουκρανίας επιτέθηκε στις λαϊκές μάζες των Ρωσόφωνων, δηλαδή άλλα αντί άλλων.
0: Και τι δεν κατάλαβες.
2: Και δεν έχετε να πείτε μια κουβέντα. Τι φοβάστε, ρε παιδί μου, τη λιάνη, μη σας βάλει στο στόμα της.
0: Έλατε.
2: Κάτε τον και πείτε, τι είναι αυτά που λέτε, ρε.
0: Κοτόπουλα. Κοτόπουλα. Θα κυνηγάμε κότες. Κότες θα κυνηγάμε.

0: Πολύ πολύ μου χαρείς μου βγήκατε κυρία Δημαρέζ εδώ μέσα όλοι σας. Ο άνθρωπος είναι ειρηνιστής, ειρηνοποιός, πώς
1: κοίτα,
0: το λένε.
1: Κοίτα, κοίτα, άμα είναι
0: ειρηνιστής. Την χειραφιλίας ειρήνης.
1: Άμα είναι ειρηνιστής, να πάει να πιάσει τον Ερντογάν, να του πει να μας δώσει πίσω τη μισή Κύπρο και μετά να πω κι εγώ ότι είναι καλός γείτονας ο Ερντογάν. Γείτονας που σου έχει κάνει κατάληψη, όχι στον ακάλυπτο, στο δικό σου το σπίτι μέσα, δεν είναι καλός γείτονας, Δημήτρη μου.
0: Ναι, αλλά οι χώρες που ανήκουν.
1: Τι εννοείς οι χώρες που ανήκουν.
0: Οι χώρες που ανήκουν. Ανήκουν στα έθνη.
1: Πού ανήκουν,
0: στην εργατική τάξη, στους λαούς, κυρία Δημαρέση, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Ξέρετε τι ζημιά μπορεί να πάθει ο Τούρκος αν το χτυπήσει με ένα μπούτι κοτόπουλο στο κεφάλι.
0: Ανάλογα με το, ανάλογα με το
2: μπούτι. Τεράστια. Τεράστια. Άμα είναι κανένα από αυτά τα μεγάλα που είναι σαν δρεπάνια, θα τον στείλει κατευθείαν.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Κοίταξε, άμα μιλάμε για κοτόπουλα, ο φίλος μου Εμίλιος, έτσι προθές μας έστειλε, παιδιά. Μπλόκαρε τον χωρίς να το διαβάσω. Μόνο το όνομα του που έχω δει, μπλόκαρε τον, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να το διαβάσω. Πού σε παλίκαρε, σύντροφε, κομμουνίστα. Τζάμπα στέλνεις μηνύματα, με το που βλέπουμε μηνύματα φεύγει. Χα! Τζάμπα μελάνη ξοδεύεις. Να πάρεις το 902 αριστερά στα FM.
1: Τώρα εδώ καταγγέλλω τα μηνύματα για τον κύριο Μιχαλογιαννάκη.
0: Τι?
1: Δεν σας πρόλαβα, λέει, να κάνετε μια ερώτηση στον κύριο Μιχαλογιαννάκη. Είχε καμιά σοβαρή επίπτωση στην υγεία του μετά τη σκληρή απεργία πείνας με τα θηροβιτάκια?
0: Είναι...
1: Τώρα κοίτα όμως, δεν έχει άδικο. Το θυμάσαι?
0: Πώς το θυμάμαι, μωρέ, τότε νόμιζα ότι έκλεισε η κάμερα του αυτιά και...
1: Και βάζει το χέρι μέσα στο σακουλάκι. Κούκις έτρωγε. Και του κάνει δημοσιογράφος, είμαστε ακόμα στον αέρα.
0: Η δημοσιογράφος θα πήγε τα τέτοια.
1: Δεν ξέρω.
0: Λες, για να πάρει αποκλειστικό ρεπορτάζ να του είπε θα σου φέρω φαγητό.
1: Η δημοσιογράφος του είπε είμαι στα κόμμα στον αέρα.
0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ζούμε επικές στιγμές στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία.
0: Γιατί άσχημα, έχει ενδιαφέρον, ρε φίλε. Δηλαδή, αλλιώς τι θες.
3: Δηλαδή, αυτά που λένε, όχι απλά είναι για επιθεώρηση, αλλά σε κάποια στιγμή φτάνει να τα νεύρα σε λογικούς ανθρώπους να τους βγάζουν εκτός αυτού. Και να στα λένε και μορφωμένοι άνθρωποι.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε, να δεις, είναι λίγο περίεργο αυτό που λες, γιατί είναι λίγο ρατσιστικό. Δηλαδή, με βάση τη δική σου λογική, δηλαδή για αυτόν, λογική είναι η δική του, έτσι.
1: Ναι, και εμείς τον κρίνουμε.
0: Ναι.
3: Εντάξει, η λογική είναι λογική. Δεν υπάρχει υποκειμενική αντικειμενική.
0: Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό να σου πω.
3: Το χειρότερο πράγμα που είναι ότι έχω μια αλφα ιδεολογία. Αφού έχω μια αλφα ιδεολογία, πρώτον, θα πρέπει να τρώω και τον ανάλογο τρόπο, ιδεολογικά, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Οι χειρότεροι εργοδότες είναι οι κομμουνιστές. Να το ξέρεις αυτό. Οι χειρότεροι εργοδότες.
0: Δεν είναι.
1: Καταγγέλλω.
3: Εγώ το έχω ζήσει στο πετσί μου.
0: Ο δικό σου μπορεί να ήταν, ρε παιδί μου, έτσι, αλλά δεν ήμουν.
3: Εγώ ήμουν. Δεν ήμουν πουθενά υπάλληλος, αλλά περιστατικά με συναδέλφους που δουλεύαν σε εταιρείες.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, συνέχισε.
3: Δεύτερον, σε αυτά που λένε για τα εθνικά θέματα. Εκεί σε τρελαίνουν. Εκεί σε τρελαίνουν.
0: Δηλαδή εντάξει, δεν καταλαβαίνετε πολλοί από εσάς, δεν καταλαβαίνω, να τα βάλω. Εγώ το καταλαβαίνω γιατί έχω περάσει από τη γειτονιά τους. Εκεί αυτό το οποίο είναι, πώς το λένε, είναι η ιδεολογία, είναι ο διεθνισμός. Δηλαδή για εκείνους δεν υπάρχουν αυτά τα σύνορα που για εσένα, για εμένα ενδεχομένως υπάρχουν.
1: Στον Εύρο, για παράδειγμα.
0: Ρε παιδί μου, οπουδήποτε, μην το βάζεις τώρα τοπικά στην Ελλάδα. Οι διεθνιστές στη βάση τους θεωρούν ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Ότι η εργατική τάξη της Ελλάδας, της Τουρκίας, ξέρω εγώ, του Γιβραλτάρ, της Ζιμπάμπουε, δεν έχουν τίποτα περισσότερο από τις αλυσίδες.
3: Στο Σοβιέτ δεν σφάζαμε τα κοσοβροκούτια.
0: Πώς δεν, αν
3: σφάζανε.
0: Αν σφάζανε,
3: ή λέει, το άλλο που είχαμε το Βαρουφάκη, έλεγε θα παίρνω τηλέφωνο, άμα μπουν, λέει, ο στρατός θα τους παίρνω τηλέφωνο.
0: Είπε ο Βαρουφάκης το πράγμα.
3: Δεν έχει πει στο debate ότι αν γίνει μια επέμβαση από τους Τούρκους, δεν θα στείλω στρατό, θα παίρνω τηλέφωνο να λύσω το ζήτημα.
0: Ζουμ θα κάνει, με ποιους θα μιλήσει?
3: Με τους αξιωματούχους και τους διπλωμάτες και τα λοιπά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι έλεος. Δηλαδή θα τρελαθούμε.
0: Άσε τώρα. Να σε καλά.
3: Όχι, μας ζουν ανάμεσά μας και λένε τέτοια πράγματα.
0: Ανάμεσά μας. Και εμείς ανάμεσά τους. Εγώ είμαι
3: όχι,
0: πολύ
3: δεν
0: πιο
3: ανάμεσα. Εδώ υπάρχει μια λογική.
0: Διευρυντικός.
3: Υπάρχει μια λογική.
0: Λογική, Να σε καλά. Για τη λογική είχε τραγουδήσει η Βιργινία ο Πόλης ο Κερμανίδης. Πού να ξέρεις εσύ από τέτοια τραγούδια. Άντε εσύ το πολύ πολύ να ξέρεις από Supertramp το Logical Song.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο τραγούδι. Ναι, αλλά εδώ το άκου ελληνική έκδοση του Logical Song. Η λογική του μέλλοντος, κυρά μου δίνει τρέλα και τρέλα έχω εγώ πολύ, γι' αυτό κοντά μου έλα.

0: Έχει φρικάρει το κορίτσι απέναντι, μόνο εντυπωσιάστηκε αφενός μένα από την γνώση που έχω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Πόλης Χερμανίδης είναι αυτός που λέει τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια. Τα είχαμε σε δισκάκια 45 άρια αυτά, ο μπαμπάς. Ποιοι είναι εδώ παρακαλώ στις γραμμές?
1: Πολλοί είμαστε.
0: Όχι, πολλοί είστε ρε παιδιά, καθίστε λίγο ένας, ήρθαν όλοι οι διεθνιστές εδώ.
2: Συνοστισμός.
0: Γεια, ξεκίνα εσύ.
1: Ποιος?
0: Εσύ. Όποιος το είπε πρώτος.
1: Εγώ είμαι ο γνωστός, είμαι κλινήρης, αλλά δεν μπορώ πήρα να υπερασπίσω την τιμή της αριστεράς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, λοιπόν παιδιά, και για τους συνακροατές μου θέλω να πω. Μπερδεύεται το σταλινισμό με τον κομμουνισμό. Ο σταλινισμός όντως ήταν ένα καθεστώς δικτατορικό. Άλλο κομμουνισμός, άλλο σταλινισμός.
0: Αυτά έλεγα και
2: μάλλον έχεις εσύ ένα μπέρδεμα στο μυαλό σου.
0: Έλα, ο φίλος μου τον Δημήτρη.
2: Καταρχάς περαστικά. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ναι,
2: δεν ξέρω γιατί σε κλινήρεις. Περαστικά.
1: Φωνή μου λίγο, ναι.
2: Ναι. Αλλά ο σταλινισμός, ο λενινισμός, αυτά δεν ήταν. Ήταν κομμουνισμός, έτσι. Απλά πήραν το όνομά τους γιατί κάθε από αυτούς είχε μια ιδιαίτερη πρακτική, πολιτική κτλ.
1: Και τον κομμουνισμό ο Στάλιν για να κάνει αυτά που έκανε. Με πρόσχημα τον κομμουνισμό. Δεν είναι αυτό ο κομμουνισμός.
0: Τι είναι, για πες μας λίγο στην πράξη. Μπορούμε.
1: Είναι αυτό που είπες, είναι ο διεθνισμός. Να μην υπάρχουν σύνορα, η εργατική τάξη να μπορεί να ζει ανθρώπινα, να μην υπάρχει εκμετάλλευση. Γιατί άμα δεν υπάρχουν σύνορα, ρε Δημήτρη, δεν χρειάζεται να κάνουμε και εξοπλισμούς.
2: Σωστό.
1: Αν δεν υπάρχουν σύνορα.
2: Πολύ σωστό.
0: Γίνεται όλοι κομμουνιστές εδώ μέσα.
2: Όχι, συμφωνώ, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Έρε, φίλε, κάτσε.
2: Να έρχεται ο Τούρκος εδώ να σου παίρνει τη δουλειά κατευθείαν.
0: Κάτσε, περίμενε λίγο να ανατριχιάσει ο φίλος μου Δημήτρης. Περίμενε και η Βυργή. Κάτσε, μην κλείνει. Περίμενε. Κάτσε.

0: λοιπόν, μόλις η Βιργινία παραδέχθηκε ότι μουσικά είναι καλύτερη.
1: Η αλήθεια είναι ότι μουσικά είναι πιο μπροστά, έτσι.
0: Γιατί οι άλλοι είχαν Ρόμπερτο Ουίλιαμς.
1: Έλα ρε εσύ, Δημήτρη, τώρα.
0: Οι άλλοι είχαν κάτι να μπουράνε.
1: Θοδωράκη, ιστορίες, Μαρκόπουλο. Τώρα Θοδωράκης,
0: ο Θοδωράκης ανέκρουσε πρίμναν στα γεράματα. Γεια σου, Δημητρό, να είσαι καλά. Τι άλλο θες να σου βάλω, ρε, για το ύμνο του ΕΑΜ σου βάζω. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα. Τι, ανατρίχιασες.
2: Να σε φυλάξει ο Θεός από νεόπλουτο κομμουνιστή και από χορτάτο γύφτο.
0: Αυτό τι είναι, παροιμία στο χωριό σου?
2: Εντάξει, αυτό το έλεγα όταν είχα έναν διευθυντή κομμουνιστή.
0: Και τι ήτανε, δύσκολος?
2: Δύσκολος. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε που πάνε τα τέσσερα, αλλά τέλος πάντων το έπεσε κομμουνιστής. Και από την άλλη μεριά ήτανε ίσως από τους ρουφιάνους τους μεγάλους.
0: Εντάξει, παιδιά μου, αυτό δεν έχει να κάνει με το... Υπάρχουν αφεντικά δεξιά, αριστερά και τα λοιπά, τα οποία δεν...
2: Η αξιολόγησή μας ήταν αυτή.
0: Ναι. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ.
1: Ναι, είδαμε και τους δεξιούς, παιδιά. Αφήστε τώρα.
0: Τι πάθα.
1: Ως αφεντικά, αφήστε τώρα.
0: Εγώ ως φιλελεύθερος διευθύντης δεν είμαι καλός.
1: Αν είναι ο άλλος να είναι καλό αφεντικό, είτε εγώ ξέρω εξαιρετικούς αριστερούς, εξαιρετικά αφεντικά και εξαιρετικούς δεξιούς. Και στα δύο υπάρχουν τα πάντα. Δηλαδή,
0: Μπαρμπαγιάννης
1: όλοι είναι άγιοι και όλοι είναι.
0: Μπαρμπαγιάννης έγινες.
1: Έλα τώρα, εντάξει.
0: Πήγε απόγευμα Μπαρμπαγιάννης.
1: Είπαμε να είστε δεξιοί, αλλά μέχρι ένα σημείο.
0: Αλλά όχι αδέξιοι δεξιοί, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Συγγνώμη, καλημέρα.
0: Και ό,τι θες πες.
3: Ναι, άμα ξεκινήσει πολύ νωρίς. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο καθής έκαστος δεν προσδιορίζεται ο χαρακτήρας του σε πολύ σημαντικό βαθμό από το ψηφοδέλτιο. Ωστόσο, από τα πιστεύω του μπορείς να βγάλεις ένα καλό συμπέρασμα, το οποίο αν μπείτε στο www.kke.gr, kke.gr, και πάτε στο πεδίο που λέει ταυτότητα, ποιοι είμαστε και τι υποσχόμαστε να κάνουμε όταν πάρουμε την εξουσία, δηλαδή αυτό εμείς λέμε ότι θα κάνουμε, γι' αυτό ψηφίστε μας, εκεί μέσα μιλάει για δικτατορία του προλεταριάτου.
1: Ναι, είναι, αλλά είναι το προλεταριάτο, φίλε μου, είμαστε εμείς οι εργαζόμενοι.
0: Παιδιά, άρα, επειδή πρέπει να σας τα κάνω λίγο για να θυμηθώ λίγο τα μαθήματα στο πρώτο εξάμεινο της ζωής
1: μου. Μας κάνει καθοδήγηση.
0: Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο. Υπάρχουν στάδια για να φτάσουμε εκεί.
3: Παράγραφο.
0: Ναι, αλλά είναι το τελευταίο στάδιο στο οποίο...
1: Πρώτα κάνουμε ντου στα ανάκτορα.
0: Δεν έχουμε ανάκτορα, φίλε, δώσαμε στη Βουλή.
1: Πρώτα κάνουμε, θα τα βρούμε τα ανάκτορα, μη στεναχωριέσαι.
3: Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο υπόσχεται δικτατορία, δηλαδή κατάλυση της δημοκρατίας, στην προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία της Ελλάδος. Και το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων είναι το εξής. Όταν, για παράδειγμα, ας πούμε, ο Κασιδιάρης ή η Χρυσή Αυγή αποκλείονται από το ψηφοδέλτιο επειδή το κόμμα τους προέτασε την κατάλυση της δημοκρατίας.
1: Όχι, όχι, δεν καταδικάστηκαν ούτε
3: μισό λεπτό. Πού πρέπει να πάει?
1: Λοιπόν, θα το πούμε για πολλωστή φορά, γιατί προφανώς κάποιοι ίσως δεν το έχετε παρακολουθήσει σωστά το θέμα. Δεν καταδικάστηκε κανένας για τις ιδέες του, δεν διώκεται κανένας για τις ιδέες του στην Ελλάδα. Η Χρυσή Αυγή και ο Κασιδιάρης αποκλείστηκαν γιατί καταδικάστηκαν πρωτοδίκως και δευτεροδίκως για συμμετοχή και οργάνωση εγκληματικής ομάδας. Με ξυλοδαρμούς, με σωματική βία και με φόνο. Ναι. Αυτά είναι όλα.
3: Για ποιο λόγο δεν μπορεί να κάνει κόμμα ο Κασιδιάρης, γνωρίζετε?
1: Σας είπα γιατί. Σας είπα μόλις γιατί.
0: Μόλις
1: σας είπα γιατί. Γιατί ήταν στην κεντρική ομάδα οργάνωσης, εγκληματικής οργάνωσης.
3: Και η Χρυσή Αυγή.
1: Για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο.
0: Ήταν οργανωμένο. Αυτό, ακούστε με λίγο. Δεν ήταν μισό το από.
1: Συγγνώμη, μπορώ λίγο. Όχι, μπορώ και εγώ να μιλήσω.
0: Άντε, μίλα επιτέλους.
1: Η Χρυσή Αυγή επί 15-20 χρόνια κατέβαινε κανονικά στις εκλογές. Ναι, δεν το απαγόρευσε κανένας. Ποτέ. Είμαστε τόσο ανοιχτή δημοκρατία. Όταν όμως καταδικάζεται για φόνους, ξυλοδαρμούς και σωματική βία, εκεί είναι άλλο κομμάτι. Είναι ποινικό.
3: Η καταδίκη αυτή όμως δεν πήγε στην επόμενη μέρα στο ΚΚΕ όταν πήγαν και εκτέλεσαν δύο παιδιά έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής.
1: Συγγνώμη τώρα. Αυτό δεν αποδείχθηκε ποτέ που λέτε. Είχαμε δύο φόνους από ανθρώπους νέους της Χρυσής Αυγής, αλλά δεν αποδείχθηκε ποτέ ότι πίσω αυτό ήταν το κουκουέ. Εκτός αν το έχετε εσείς από κάπου, δεν το ξέρω.
3: Όχι, όχι, όχι.
1: Α,
3: όχι.
1: Ωραία.
3: Δεν, αλλά αποδείχθηκε, ας πούμε, σε άλλες περιπτώσεις, όταν όλοι, ας πούμε, όλες οι τρομοκρατικές οργανώσεις της Ελλάδος, μηδεμιάς εξαιρουμένης, ανήκαν στην αριστερά. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει.
1: Φάνηκε ότι από πίσω ήταν το κουκουέ. Γιατί για τη Χρυσή Αυγή γι' αυτό φάνηκε. Είχαμε άμεση εμπλοκή.
3: Ναι, δεν, άμεσα δεν φάνηκε.
1: Άμπραμ. Είναι τεράστια διαφορά, ξέρετε, αυτό για το δικαστήριο. Έτσι, γιατί και εγώ μπορώ να λέω για εσάς τα διάφορα, αλλά δεν αποδειχθεί.
3: Ισχύει. Απλά αυτό, αυτή η ανάγνωση στο πεδίο ταυτότητα, στο ΚΚΕ, όπου μεταξύ των άλλων λέει για την κατάργηση του χρήματος, για τη δικτατορία του προλεταριάτου, για την ποσοτική και όχι ποιοτική εργασία.
1: Πριν από δύο λεπτά απάντησα ακριβώς βέβαια σε αυτό. Ναι, έχει τρομερό ενδιαφέρον, θα συμφωνήσουμε, αλλά δεν διώκεται κανείς για τις ιδέες του.
3: Ναι, σύμφωνο, γι' αυτό δεν το συζητάω. Δεν μιλάω για θέμα διώξεως, απλά για θέμα απόψεων, για θέμα αντιλήψεων.
1: Ναι, δεν συμφωνούμε, προφανώς. Αν και βέβαια, εγώ το είπα υπό τύπο αστειότητα στην αρχή. Το προλεταριάτο είμαστε εμείς. Σας χαλάει να πάρουμε την εξουσία.
3: Να πάρουμε την εξουσία έναντι πιανού.
0: Έναντι της
1: να έχουμε αμεσοδημοκρατία.
0: Τι να έχουμε?
1: Αμεσοδημοκρατία.
3: Το προλεταριά του σημαίνει ότι, ότι θα υπάρχουν δικαστήρια στις γειτονιές και θα δικάζει το προλεταριάτο αυτόν που νομίζει ότι φταίει.
1: Ναι, δηλαδή, και θα πάρουμε και τα μέσα παραγωγής ταυτόχρονα. Θα πάρουμε και τα μέσα παραγωγής, θα γίνουμε όλοι εργοστασιάρχες, τι άλλο θέλουμε.
3: Μπράβο, ναι, αυτό
1: ακριβώς
3: θα
1: γίνει. Να είστε καλά, ναι.
0: Ωραία, φίλε, ευχαριστούμε.
1: Γιατί ωραία δεν είναι τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ποιο εργοστάσιο να πάρουμε εμείς?
1: Έχω στο μυαλό μου 5-6 καλά.
0: Αλήθεια, λες?
1: Ναι.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: ΕΙΑΦ, προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Deep για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Χθες λοιπόν στην R3 ήταν η Λούκα η Κατσέλη και συζητούσαμε, έλεγε αυτά θεωρητικά της τα διάφορα, και κάποια στιγμή έλεγε το πρέπει να το αυτό, το μοντέλο πρέπει να αλλάξει, να έχουμε επενδύσεις, να δώσουμε έμφαση στις εξαγωγές. Και της λέω της κυρίας Κατσέλη, της λέω εγώ ας δώσω δύο παραδείγματα με τα ιδεολογήματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Επιτίθεστε μονίμως σε οτιδήποτε μεγάλο στη χώρα μας συμβαίνει. Διελιστήρια εξαγωγές, το 25% της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας. Και έχετε έναν θυμό και καλά για να γίνετε αρεστή στο κοινό σας. Και λέω τούτες τις μέρες, εδώ στην Θεσσαλονίκη θα γίνουν τα εγγένεια μιας εμβληματικής επένδυσης, η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τα διάφορα αφηγήματα. Και θα πρέπει αυτό να γίνει το πάθημα του παρελθόντος, να γίνει μάθημα για το σήμερα και το μέλλον.
1: Και είναι από αυτές τις επενδύσεις που δεν είναι τουρισμός ή real estate όπως συνηθίζουμε να λέμε, είναι από τις επενδύσεις τις παραγωγικές που δίνουν πολλές θέσεις εργασίας.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάμε στη Χαλκιδική και θα πάμε στο νέο μεταλλείο των Σκουριών. Όπως είπες πολύ σωστά, από τις σημαντικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις, περνάει πλέον στη φάση της παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία λοιπόν, αυτά που λέγαμε και για την παραγωγικότητα και τις θέσεις εργασίας, το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγιές χρυσού, 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού, και για να δώσουμε έτσι και μία τάξη μεγέθους, τι σημαίνει αυτό, ενδεικτικά οι ποσότητες αντιστοιχούν στο χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για πάνω από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στο χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμύρια smartphones. Μιλάμε λοιπόν για ένα νέο κεφάλαιο, πολύ σημαντικό για τις Σκουριές και την εταιρεία, που θα σηματοδοτηθεί τις επόμενες μέρες με τα επίσημα εγγένεια του έργου.

0: Έτσι λοιπόν με την Λίμπρα και τις Λίμπρες. Τι έκανε, αυτές οι μονάδες μέτρησης είναι λίγο σύνθετες ρε παιδί μου. Τι έκανε, αλλιώς μετράνε οι Αγγλοσάξονες, αλλιώς οι Ευρωπαίοι. Κάποια τα βρήκαμε κοινά.
1: Μ' αρέσει που κλείνεις με Sting. Έχει γενέθλια σήμερα.
0: Έχει γενέθλια ο Sting.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι 80, δεν είναι?
1: Σιγά μην είναι και 90, μωρέ
0: ο Sting. Ό,τι στοίχημα θες ψάξε. Όχι, ό,τι στοίχημα θες δεν υπερβάλλω, αλλά νομίζω δεν γίνεται ρε φίλε. Εδώ το έσπαγα τους δίσκους όταν ήμουν 15 χρονών.
1: 75
0: είναι. Όταν σου λέω.
1: Κοίτα να δεις, ο Sting είναι μια γενιά με τον μπαμπά μου.
0: Δεν έχεις πάντα την εντύπωση, αν έχεις καιρό πολύ να τους δεις, ότι είναι ίδιοι? Ότι άμα το δεις θα είναι αυτός ο Sting που θυμάσαι, ο γοητευτικός που είσαι στο Αμαζόνιο.
1: Ξέρεις που άρχισε να τραβάω τέτοια σοκ?
0: Πού?
1: Επικρίσεις οικονομικής. Τα κανάλια τα περισσότερα δεν είχαν σταματήσει, τη μυθοπλασία, τα σύριαλ.
0: Ναι.
1: Βλέπαμε τότε λοιπόν σύριαλ που ήταν πολλά χρόνια πριν και τα βλέπαμε επί χρόνια τα ίδια και τα ίδια. Ξαφνικά ξαναξεκινά η παραγωγή σύριαλ στην Ελλάδα και έβλεπε την τάδε ηθοποιό 20 χρόνια μετά και λέγες πώς έγινε έτσι. Μα εσύ την έβλεπες στο σύριαλ πριν από 20 χρόνια.
0: Τα σπάει και ανάποδα. Κάποιες που ήταν πριν 20 χρόνια μετά με τις επεμβάσεις, τις ξεβατικές, τις σαμαρορικές, πώς λέγονται αυτά. Τι είναι αυτή η γυναίκα, ρε. Είναι αυτή εκείνη. Επιστήμη έχει προχωρήσει και δεν μ' αρέσει. Μην νομίζεις. Και εγώ αποτέλεσμα επιστήμης είμαι. Αυτό που ακούσα από γνωστούς εκεί που πηγαίνουμε και λένε ρε εσύ, παλά, κρατιέσαι πάρα πολύ ώρα κλπ. Πες την αλήθεια, είμαι αποτέλεσμα επιστήμης. Κβαντικής. Γελάει, ρε.
1: Γελά, γελά.
0: Κοροϊδεύει επαφή του, ρε φίλε. Κοροϊδεύει επαφή του, κατάλαβε. Χαιρετώ εγώ προς, πώς το λένε,
1: προς ώρας.
0: Όχι προς ώρας, που απέχθεια, πώς το λένε.
1: Τι?
0: Που προς διαμαρτυρία, πώς το λένε, διαμαρτύρομαι ρε παιδί μου, γιατί γελάει. Προς ένδειξη διαμαρτυρίας, γιατί με κοροϊδεύει επαφή του. Θα μπω στην εκπομπή, θα κάνω όλα μπόγιαλο. Άντε, καλή συνέχεια.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Ήταν λάθος μου που ψήφισα το τρίτο μνημόνιο, δήλωσε νωρίτερα στον Στάτους ο Γιάννης Μιχαλογιαννάκης, ο οποίος χθες ανακοίνωσε την επιστροφή του στο Πασόκ. Μόνο το Πασόκ αποτελεί τώρα το μοναδικό καταλύτη για την ανασύνταξη της Δημοκρατικής Παράταξης, είπε μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζοντας ικανό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Παράλληλα, ο κύριος Μιχαλογιαννάκης δήλωσε πως η Νέα Δημοκρατία είναι η πιο ανάλγητη κυβέρνηση που έχει περάσει ποτέ από τον τόπο μας, ενώ για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε πως είναι ένα κόμμα διορισμένο. Στην Πιερία βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα συναντάται με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, ενώ στις 5 το απόγευμα θα παραστεί σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αύριο Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη, όπου μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας θα παραστούν στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Ο νομός μετρά τις πληγές του από τη χθεσινή κακοκαιρία που άφησε πίσω της ένα νεκρό, μεγάλες καταστροφές, κατολισθήσεις και κατεστραμμένους δρόμους. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος υπήκοος Ρουμανίας αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι της κατοικίας της πρώην συντρόφου του. Αφού έσπασε με βαριοπούλα παράθυρο του σπιτιού, κατάφερε να μπει στο εσωτερικό και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και στον 33χρονο σύντροφό της, προκαλώντας του σοβαρά πολλαπλά τραύματα. Σημειώνεται πως την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν στην κατοικία και τα δύο ανήλικα παιδιά που έχει αποκτήσει η γυναίκα με το δράστη. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς η 32χρονη τον είχε καταγγείλει 5 φορές για ενδοοικογενειακή απειλή. Το μηχάνημα που διαθέτω είναι νόμιμο, δεν απαιτεί ειδική άδεια

0: Συνδέεται με αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Η απάντηση στο Ιράν θα είναι πολύ σκληρή εάν αποδειχθεί εμπλοκή του στην επίθεση που σημειώθηκε στην πτήση της Fly Dubai, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ επιμένει να κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, με τον πρωθυπουργό της χώρας να εκτιμά πως σύντομα οι αρχές θα γνωρίζουν αν ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους είχε διασυνδέσεις με το Ιράν. Μάτς πρόκληση χαρακτήρισε ο Γερμανός τεχνικός Γιούργεν Κλοπ την αναμέτρηση με την εθνική μας που θα λάβει χώρα στο γήπεδο της Τούμπας την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο. Περήφανος για τους παίκτες του μετά το χθεσινό 2-2 με την Ολλανδία, δηλώνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιόλουστο σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει 24 βαθμούς σε Κατερίνη και Αγιανιτσά, 22 σε Βέρεια και Κιλκίης, 25 στις Σέρες και 19 στον Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία 19 βαθμούς περιμένουμε σε Γρεβενά και Καστοριά.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
3: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο, και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρηση.

0: επιχείρησή σας.
1: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδισflags.gr.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ραδιόφωνο σας. Στο ραδιόφωνο μας. Στάτους 107 και 7, αλλαγή βάρδιας, Έφη Παφίτου. Αυτή είμαι εγώ. Και θα είμαι παρέα σας ραδιοφωνικά μέχρι και τη μία. Για να κάνουμε αυτή την ωραία βόλτα που μας τραγουδούν οι Ροξέτ με το Joyride για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Να κάνουμε μια ωραία βόλτα στη Θεσσαλονίκη μας κυρίως, που για μας είναι η πρωταγωνίστρια, είναι η πρωτεύουσα του πλανήτη. Και επειδή είναι σήμερα Παρασκευή, είναι 2 Οκτωβρίου, ναι, η Παρασκευή είναι μια μέρα που ξέρουμε ότι ναι. Η διάθεσή μας είναι λίγο καλύτερη από τις υπόλοιπες μέρες, γιατί νομίζουμε ότι το Σαββατοκύριακο θα ξεκουραστούμε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια πλέον ή μύθος όλο αυτό. Χρόνια πολλά στον Ιουστίνο, στην Ιουστίνα, στον Κυπριανό, στην Κυπριανή και στην Κυπρούλα.

Την καλημέρα μου και πολλά πολλά γλυκά φιλιά να στείλω στο φίλο μου το Γιώργο. Είναι ο πρώτος ο οποίος μου στείλε μηνυματάκι. Καλημέρα σε όλους σας, λέει, παιδιά. Είμαστε μια ωραία παρέα. Είμαστε, πώς να το κάνουμε. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα και στον Απόστολο, καλημέρα και στη Γεωργία. Τα πρώτα μηνύματα εδώ στο Viber. Με δύο θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα, τα οποία δεν είναι και πολύ ευχάριστα. Συνήθως η επικαιρότητα δεν είναι ευχάριστη, οπότε πέρα από τα δύο σημαντικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθώ σήμερα, όλα τα υπόλοιπα θα προσπαθήσω να είναι λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο όμορφα, λίγο πιο χαμογελαστά, μιας και σήμερα μεταξύ άλλων είναι και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Και αφού είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, δεν ξέρω αν νιώθετε ότι είμαστε για γέλια σε αυτή τη χώρα ή για χαμόγελα. Απλά, εν πάση περιπτώσει, θα το προσπαθήσουμε και σήμερα να χαμογελάσουμε.

0: Προσπαθώ λοιπόν σήμερα, μιας και είναι Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου και Γέλιου, να θυμηθώ πότε γέλασα πάρα πολύ σε σημείο, ρε παιδί μου, μην μπορώ να αναπνεύσω τελευταία φορά. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι. Και δεν λέω για αυτό το χαμογελάκι που ναι, μας ρωτάνε τι κάνεις και λέμε καλά. Μιλάω για γέλιο, να πέσεις κάτω από τα γέλια, να κρατάς το στομάχι σου.
1: Τα φοβάσαι, μα τέτοια γέλια, να τα φοβάσαι.
0: Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος εκεί έξω έχει γελάσει με την ψυχή του όμως πάρα πολύ, να πέσει κάτω χωρίς να έχει πιει αλκοόλ, χωρίς να έχει καπνίσει τίποτα. Έτσι ρε παιδί μου, αυθόρμητα. Με παρέα, με την τηλεόραση, με κάνα βιντεάκι, ας μας το πει.

0: Η Cure τα λένε ωραία γιατί είναι Friday. I'm in love. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το τραγούδι, κάθε Παρασκευή είμαστε ερωτευμένοι. Παρακαλώ, γελάσατε ποτέ με την ψυχή σας τώρα τελευταία? Καλημέρα.
1: Φούλα, καλημέρα. Αυτή τη χαραλαμπίδου ρε εσύ, με αυτή την καινούργια την ηθοποιό η οποία κάνει και...
0: Χαραλαμπούδι, κάπως έτσι τη λένε.
1: Χαραλαμπούδι,
0: είναι θεά.
1: Αυτός ο αυτοσαρκασμός, αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή η έκφραση,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω τι να πω, τι να πω.
0: Είναι θεά. Γελάς με αυτήν, ναι.
1: Ορίστε.
0: Γελάς, λέω, βλέποντάς την στα social media.
1: Εννοείται,
0: και εγώ γελάω πολύ.
1: Με το δίδυμο σε εκείνη την εκπομπή πριν και μετά, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι.
0: Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ... Και αυτή και γενικώς όλοι όσοι συνεργάζονται μαζί της. Είναι εξαιρετική. Έχεις δίκιο. Αλλά πέρα από το να δεις ένα βίντεο, γιατί και εγώ όταν κάθομαι και σκρολάρω εκεί στα TikTok και στα Facebook και βλέπω κάτι, γελάω. Αλλά με κάνα φίλο σου, μόνο σου στο δρόμο, έτσι ρε παιδί μου, έχεις γελάσει πολύ.
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ότι είμαστε μια παρέα τώρα. Είμαστε από μικρή μαζί, είμαστε από το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα γίναμε και ζευγάρια κιόλας. Ας πούμε, εγώ είμαι 55 χρονών και κρατήσαμε τη σχέση μας.
0: Ψοφάτε στο γέλιο.
1: Μας διώχνουν από το μαγαζί.
0: Ναι, είσαι ωραίο. Μπράβο, ρε φίλε μου, σε ευχαριστώ. Φιλιά. Ναι, αυτό ψάχνω. Να έχεις ένα κολλητό, μια κολλητή από το σχολείο. Δεν ξέρω, τι γνώρισες, τον γνώρισες πιο μετά, με τον σύντροφό σου, με τους συνεργάτες σου. Θυμάμαι να ψοφάω στο γέλιο, τώρα να, θυμήθηκα, με τη Δώρα Χούσου στην έκθεση. Αυτό το θυμάμαι. Ήταν νομίζω η τελευταία φορά που γέλασα τόσο πολύ με τη Δώρα Χούσου. Μόνο που κοιταχτήκαμε, πέσαμε κάτω από τα γέλια. Δεν χρειάζεται να σας πούμε τι έγινε βέβαια. Και γενικότερα ζηλεύω τις παρέες που βλέπω έτσι αγόρια και κορίτσια να κάνουν παράκια μετά το σχολείο και να πέφτουν κάτω από τα γέλια. Αυτό είναι ό,τι πιο ωραίο. Ό,τι πιο ωραίο, παιδιά. Και αν το έχετε βρει, είναι πολύτιμο. Πολύτιμο για να το κρατήσετε.

Ο Δημήτριος εδώ μου στέλνει μήνυμα και λέει: «Ωρε φίλε, Taylor Dane 1987, Tell It To My Heart». Ξέρω εγώ τι βάζω παρασκευιάτικα. Σ' έχω, Πέτρος. Ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος, λέει, παιδιά. Πολύ ωραία κομμωδία για πάρα πολύ γέλιο, μ' αρέσει. Γενικώς πεθαίνω με ταινίες στο γέλιο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η ταινία. Πώς το λένε αυτό που παίζει στον ηλίθιο και πανηλίθιο? Έλα, τώρα κόλλησα. Ο Μελαχρινός. Που έπαιξε για το... Πώς τη λένε την ταινία που ήταν σαν Big Brother? Έλα ρε παιδιά, βοηθήστε λίγο, είναι Παρασκευή, σας παρακαλώ. Πεθαίνω με εκείνο που έλεγε σε όλα, που δεν μπορούσε να πει ψέματα. Εκεί πεθαίνω στο γέλιο. Σε εκεί την ταινία, θυμίστε μου τον και την ταινία. Έχω γίνει τελείως Βενιέρης. Και τον ηθοποιώ. Πάμε λίγο στους δρόμους. Μπορεί να λέμε έτσι γλυκούλικα πραγματάκια για το ξεκίνημα, αλλά κρατήστε λίγο την υπομονή σας. Jim Carrey, μπράβο ρε παιδιά. Jim Carrey, μπράβο Κωνσταντίνε, love you. Ο Jim Carrey στην ταινία εκεί που δεν μπορούσε να πει, όχι αυτός που έλεγε συνέχεια ναι, που δεν μπορούσε να πει ψέματα, που ήταν δικηγόρος. Εκεί παιδιά πέφτω κάτω από τα γέλια, έτσι. Καθαρός περιφερειακός, πεντακάθαρος, πεντακάθαρη παθέ, τι άλλο θέλετε, πεντακάθαρη μουδανιών, όλα είναι πεντακαθαρίδης αυτήν την ώρα στους δρόμους, οπότε πάρτε το αυτοκίνητο και ξεχυθείτε, αν έχετε βενζίνη και αν είστε τέλος πάντων κουλάτη. Όπως λέει εδώ ο φίλος μου, και ο Θεός για μια εβδομάδα είναι μια εξαιρετική ταινία. Ο Jim Carrey γενικότερα εμένα με κάνει και πεθαίνω στο γέλιο, έτσι, αγαπώ Jim Carrey, γουστάρω, τρελαίνομαι. Αλλά γελάω πάρα πολύ και με Έλληνες ηθοποιούς, μεγάλους ηθοποιούς, όπως ας πούμε, παρότι δεν μ' αρέσει σε άλλες ταινίες, ψοφάω με τον Μπακαλόγατο. Επίσης γελάω με την, έτσι σε εισαγωγικά το βάζω, με την, το βλέμμα της αγελάδας και την τρελή ηλιθιότητα που έχει ο τρόπος που τα λέει ο Θανάσης Βέγκος.

0: μεταξύ, επειδή στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα για το γέλιο, για ταινίες που γελάτε, για φίλους σας που ψοφάτε στο γέλιο, έχει πια αρχίσει σιγά σιγά να με πιάνει σπαστικό, να ξέρετε, γιατί το γέλιο είναι κολλητικό, το έχετε παρατηρήσει έτσι. Είσαι ρε παιδί μου μουντρούχαλος, δεν μπορείς καθόλου. Σήμερα δεν είσαι, γιατί είναι μια χαρά οι δρόμοι. Καϊκάκια θα δεις όταν περνάς από την λεωφόρο Νίκης. Τουλάχιστον το πρωί ήταν ακόμη εκεί η Αλής. Πείτε μου αν τους βλέπετε ακόμη. Χαλαρά είμαστε. Κολλάς. Αν αρχίσει να γελάει κάποιος, κολλάς. Λοιπόν, ο Γιώργος, η Θόμη λέει μόνο στο σπίτι πεθαίνω στο γέλιο. Ο Αλέξανδρος λέει yes man, Jim Carrey, πεθαίνω στο γέλιο κι εγώ. Ο Κωνσταντίνος το Θεός για μια εβδομάδα είναι το καλύτερο λέει του Jim Carrey. Ο Κώσο Αργυρόπουλος Mel Gibson, αυτό που θέλουν οι γυναίκες. Α, ωραία ταινία. Και αυτή είναι πολύ ωραία. Η Κατερίνα Αθανασιάδου, Έφη, έχω λέει μια φίλη στην παρέα που λέει στα καλά καθούμενα ας γελάσουμε λέει. Τι να γελάσουμε λέμε και ξεκινάει αυτή να γελάει και γελάμε λέει σαν τρελή όλοι μαζί. Κάπως έτσι. Και είναι και το καλύτερο φάρμακο, δωρεάν. Δεν χρειάζεται ούτε κυβαντικούς γιατρούς, ούτε τίποτα. Τζάμπα. Εγώ λέει Έφη, ο Νίκος ο Τέγος, αν δω τσάκωνα, χωρίς να μιλήσει, πεθαίνω. Κλασική περίπτωση βλάβης. Εννοείται. Ο Αλέξανδρος, χωρίς πλάκα, λέει να ξέρεις τι όμορφη που είναι η παραλία με τα ψαροκάικα. Πόσο πολύ συμφωνώ, παιδιά. Πέρα από το λόγο για τον οποίο είναι εκεί αγκυροβολημένα τα ψαροκάικα. Έχουν δυσκολίες οι άνθρωποι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Αλέξανδρε. Είναι πανέμορφη η παραλιακή μας η Νίκης με την εικόνα να βλέπουμε τα ψαροκάικα μπροστά στο... σαν είμαστε στο Βόλο, στο λιμάνι. Για το φίλο που μας θύμισε τη Χαραλαμπούδη. Ναι.
1: Σούλα.
2: Τι ρε ρε τάκι.
1: 10 ώρες τελείωνε μωρέ.
2: Έλα ρε μανάρι μου μέχρι να τα κουβαλήσω όλα.
1: Δεν είναι μακριά, 200 χιλιόμετρα καλά. Εδώ είναι καλά, το βάλω. Ωραία, τα άλλα κάτω εσύ.
2: Αχ, αγάπη μου, έχει πολύ αέρα. Παίρνουν τα μαλλιά μου μέσα στο στόμα μου. Πάμε κάπου αλλού. Πήγαινε πίσω.
1: Ξέρω. Είναι όλο δικό σου. Σαν να είναι ιδιωτική παραλία.
2: Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Έχει πάρα πολύ ήλιο εδώ.
1: Αλλά έχω όλα αυτά και θα περάσουμε τέλεια.
3: Από giveaway τα πήρε.
1: Τι giveaway, αγάπη μου, Max Stores.
3: Ναι, αλλά τα πήρε από giveaway ή τα αγοράσαμε μόνοι μα.
1: Μόνοι μα. Και μόνο μου τα κουβαλάω.
3: Τέλο πάντων, εδώ να κάτσω.
1: Εδώ.
3: Εδώ.
1: Εκεί.
3: Εντάξει. Τι να κάνω?
1: Τίποτα, κάτσε ακίνητη. Την αγάπη σου θέλω. Είσαι σίγουρα καλά εδώ?
3: Ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Είναι το τότε και τώρα, έτσι.
3: Έχει κάτι ο ήλιος, τα παιδιά να φωνάξουμε. Να μην είναι πολύ στον ήλιο, γιατί ξέρεις, έχουν λίγη αλλεργία με την άμμο.
1: Μ' αγαπάς?
3: Πολύ. Πάντα εδώ.
2: Παιδιά!
1: Πού είναι τα παιδιά, τα φέραμε!
2: Εδώ είναι, πάντα. Άντε βρε παιδιά, κατεβείτε βρε παιδιά. Ακατρακυλήσουνε τώρα, αυτά να δεις.
1: Να τσακιστούνε! Δεν με ενδιαφέρει! Σας είπα να κάτσετε σπίτι και θέλατε να έρθετε να μας τη σπάσετε.
2: Μη φωνάζεις βρε μανάρι μου.
1: Δεν φωνάζω, το ήρεμό μου είναι αυτό, λέει.
2: Ένα μπάνιο μωρέ ήρθαμε να κάνουμε.
1: Θα το κάνουμε, έλα, τα έχω έτοιμα. Έτοιμα αυτό εδώ, το κοντάρι εδώ πέρα, το
2: κόρνερ. Κάτσε εσύ μανάρι μου, κάτσε, θα τα κάνω εγώ.
1: Δεν σκόπευα να κάνω κάτι επειδή μου το λες.
2: Κάτσε στοιχεία, αγορίνα μου.
1: Εγώ δεν μπορώ, κοίτα τα χέρια μου εδώ από το ταξί και επειδή οδηγούσα για Αγγλία και από εδώ.
2: Έλα, παιδί μου, βρες μια πέτρα μεγάλη να δώσει στον πατέρα σου να καρφώσει κάτω την ομπρέλα.
1: Δες τι σου έχω, μωρό μου, σκηνή με περιφερειακά παράθυρα για να παίρνουμε αέρα. Εύκολο. Με μία άνοιξε. Να κάνω και ένα κορδελάκι για το Feng Shui.
3: Τα παιδιά να κάτσουν εκεί στη σκιά. Γιατί είναι αλλεργικά στην άμμο. Δεν τα καταφέρουν,
1: Ζητώ συγγνώμη που κληρονόμησαν τα παιδιά μας τις αλλεργίες μου. Κοίτα, εγώ!
3: Αχ, κάνει και αέρα! Αυτό τι να το κάνω?
1: Είναι για τα πασαλάκια.
3: Ποια πασαλάκια?
1: Αυτά που θα κάνουμε μετά. Δεν σε βάρινε?
3: Λίγο την τσάντα μου, ναι, τη βάρινε.
2: Μπράβο, κι άλλο μανάρι να μην την πάρει.
1: Δεν θέλω εντολές, δεν αρχίσαμε καλά. Κι άλλο. Σου έχω πει αυτό έχω. Με ενοχλείς εδώ και χρόνια, κι άλλο. Το ΦΠΑ κρατάω.
2: Την προηγούμενη φορά την είχαμε χάσει την ομπρέλα και χτύπησε μια γιαγιά σε μια παραλία.
1: Δεν μπορεί να βγαίνει σύνταξη κάποιος από 67 με 98 στο κράτος, 31 χρόνια να κονομάνε. Να τα πούμε όλα. Εδώ.
2: Μπράβο, θα με βοηθήσεις λίγο.
1: Ναι, το βάλα, σε βοήθησα. Εντάξει.
3: Εγώ πού θα κάτσω?
0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
6: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
5: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
6: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
5: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
6: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
5: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
7: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
12: You know, sometimes when you get that feeling, you gotta take the music.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή, αφού γελάσαμε πολύ και θα το συνεχίσουμε. Γιατί είπαμε, άμα ξεκινάς να γελάς, δεν σταματάς. Αυτό είναι το ωραίο της σημερινής ημέρας, μιας και σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου, γέλιου και μεταξύ άλλων, έτσι. Νομίζω είναι ωραίο να την τιμήσουμε την ημέρα. Έχουμε λοιπόν καλή ενέργεια, έχουμε καλή ενέργεια και μιας και λέω ενέργεια, θα σας πάω στην Αθήνα, θα σας πάω στο ΜΕΚ Παιανία. Θα σας πάω στην 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές εισαγωγής και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Oh, 9 με 11 Οκτωβρίου λοιπόν στο ΜΕΚ Παιανία, οργάνωση T-Press με είσοδο στην έκθεση ελεύθερη, εκεί όπου θα πάτε όλοι εσείς οι οποίοι ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη πάρα πολύ ωραία έκθεση. Για να δείτε τις καινοτομίες που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας και φυσικά επαναπροσδιορίζουν το μέλλον του. Η έκθεση φέρνει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς και της λύσης της επόμενης ημέρας, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης. 9 έως 11 Οκτωβρίου, ΜΕΚ Παιανία, οργάνωση T-Press.

0: Με ακούσματα από την δεκαετία 90, που από ό,τι βλέπω σας αρέσουν ιδιαιτέρως. Πάμε όμως λίγο να δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητα. Θα πάμε λίγο στην Κατερίνη, στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, εκεί όπου αναμένεται να μεταφερθούν 6 μαθητές από ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι βρίσκονταν στον Όλυμπο για εκδρομή και παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Πάμε όμως στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Αλέξανδρο Κόπτση, να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες και να μάθουμε τι έγινε και τα παιδιά αυτά αναγκάστηκαν να μεταφερθούν και μάλιστα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Κατερίνης. Κύριε Κόπτση, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παφίτου. Να σας πω ότι είμαστε στη διαρκή επικοινωνία από χθες το βράδυ, θα έλεγα, με τον διευθυντή του σχολείου, του συγκεκριμένου σχολείου. Χθες, επιτροχά την αναφέρω και δεν θα πω λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε, κάποιο σχολείο ήταν σε μια εκδρομή.
0: Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Κόπτση, αλλά επειδή ρωτάει ο κόσμος, ποιο είναι αυτό το σχολείο, ποια είναι τα παιδιά κτλ. Εντάξει, δεν μπορούμε να.
1: Να μην πω ποιο είναι το σχολείο, δεν καταλαβαίνετε για λόγους.
0: Καταλαβαίνουμε, ναι.
1: Είναι ένα σχολείο της Θεσσαλονίκης.
0: Είναι ιδιωτικό ή δημόσιο, τουλάχιστον να πούμε.
1: Είναι ιδιωτικό σχολείο. Τα παιδιά πήγαν εκδρομή, 30 παιδιά περίπου πήγαν εκδρομή. Ανέβηκαν στον Όλυμπο, στο καταφύγιο, και εκεί άρχισαν να νιώθουν κάποια αδιαθεσία κάποια παιδιά. Η διεύθυνση ενήργησε άμεσα και πρέπει να τους ευχαριστήσω. Μιλάω διαρκώς με τον κύριο Ραφαλίκο, διευθυντή. Οι γονείς ενημερώθηκαν αμέσως. Πήγαν άντρες σε ΜΑΚ για να δουν αν συμβαίνει κάτι. Τα παιδιά μέχρι το πρωί ήταν σε μια κατάσταση καλή, θα έλεγα, όπως με ενημέρωσαν, αλλά κρίθηκε για λόγους ασφάλειας να μεταφερθούν στο νοσοκομείο και ξέρετε, επειδή είναι σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο το καταφύγιο, πήγε ένα ελικόπτερο σήμερα το πρωί, τα παρέλαβε κάτι 10
0: στο
1: ώρα.
0: Στο καταφύγιο μάθαμε της Πετροστρούγκας, εκεί ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Γιατί, και για λόγους τάξης, αν θέλετε, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο η εικόνα που έχουμε, τα παιδιά είναι καλά, θα το δούμε, δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο. Θέλω να πω ότι η εκπαιδευτική κοινότητα λειτουργήσε άμεσα και διεύθυνση του σχολείου και όλο το σύστημα γενικά. Και μπράβο, θέλω να πω σε όλους τους συμμετέχοντες, ακόμη και ελικόπτερο κινητοποιήθηκε για να μεταφερθούν οι μαθητές. Είναι καλά τα παιδιά, είναι ενημερωμένοι οι γονείς, το σχολείο κάνει τα πάντα. Εμείς είμαστε επιποδός ανά πάσα στιγμή. Ξέρετε, τυχαίο είναι, 2.500 σχολεία έχουμε στην Κεντρική Μακεδονία. Μπορεί να συμβεί το κάθε τι.
0: Φυσικά μπορεί να συμβεί, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε, κύριε Κόπτση, είναι ότι επειδή μάθαμε από τον υπεύθυνο του καταφυγίου της Πετροστρούγκας, τον κύριο Μαρινίδη, ότι ο ένας μαθητής είχε πυρετό, εμετό, έντονο πόνο στην κοιλιά κτλ. Αυτό μας παραπέμπει, χωρίς να είμαστε γιατροί βεβαίως, αλλά γονείς είμαστε, έχουμε περάσει και εμείς από την παιδική ηλικία, μας παραπέμπει σε δηλητηρίες από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον γιατί είναι πολλά παιδιά. Είχανε φάει πριν κάπου?
1: Είχανε φάει κάπου πριν, ακριβώς. Δεν θέλω να πω κάτι για ιατρικά θέματα, καταλαβαίνετε.
0: Όχι, δεν θα μιλήσουμε για ιατρικά θέματα, αλλά είχανε φάει, να φανταστώ, σε κάποια ταβέρνα, στο Λιτόχωρο, ας πούμε.
1: Είχανε φάει κάπου. Πιθανόν, δηλητηρίες δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς τα παιδιά να είναι καλά, να είναι σε ασφαλή χώρο, να είναι σε ασφάλεια τα παιδιά. Ναι. Η εκδρομή ακυρώθηκε απευθείας και τα παιδιά επιστρέφουν.
0: Λογικό.
1: Για να καν ενδεχόμενο. Λάβαμε όλα τα μέτρα. Νομίζω ότι λειτουργήσε αστραπία, θα έλεγα, η εκπαιδευτική κοινότητα, όλο το σύστημα. Μας ενδιαφέρει τα παιδιά. Έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή. Περιμένουν να μου πούνε νέα από το νοσοκομείο ότι είναι απόλυτα καλά τα παιδιά μας. Έτσι τουλάχιστον την ενημέρωση θα το δούμε. Να γυρίσουν στα σπίτια τους. Και τι να πω. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά.
0: Περαστικά να πούμε και να προσέχουν, εφόσον σιγά σιγά θα μάθουμε στο παρακάτω, τις επόμενες ώρες μάλλον, τι ακριβώς έγινε, γιατί προφανώς κάτι έφαγαν τα παιδιά, κάπου έφαγαν. Οπότε μάλλον θα πρέπει.
1: Προφανώς, αλλά αν δεν έχουμε, ξέρετε, τα ιατρικά δεδομένα για τις αποφάσεις των γιατρών, τις δωματεύσεις, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτε. Μας ενδιαφέρει τα παιδιά να είναι καλά, είναι σε ασφαλή χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Οι γονείς είναι εκεί, ο διευθυντής είναι εκεί, μίλησα προηγουμένως. Ενεργήσαμε αστραπία, νομίζω ότι είμαστε καλά, θα πάνε όλα καλά. Στις επιτυχίες πρέπει να και στις δύσκολες καταστάσεις να
0: παραμείνουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Κόπτση.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
0: Η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν είμαστε γιατροί, Αλλά όλες οι πληροφορίες που έχουμε από το ρεπορτάζ λένε λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα να πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα. Έχουν μεταφερθεί, όπως ακούσατε, με σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας οι 17χρονοι μαθητές από ιδιωτικό σχολείο, από το ελικοδρόμιο που βρίσκεται κοντά στο καταφύγιο της Πετρόστρουγκας. Είναι σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων, στην Κατερίνη μεταφέρθηκαν, στο νοσοκομείο της πόλης. Οι πρώτες λοιπόν πληροφορίες έκαναν λόγο για αεροδιακομιδή μόνο του ενός μαθητή, ο οποίος είχε στοματικές διαταραχές, έκανε πάρα πολλούς ομετούς, ένιωθε αφυδατωμένος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τελικά και άλλοι τέσσερις, δηλαδή σύνολο 5 ανήλικοι ένιωσαν αδιαθεσία. Και όλα αυτά γιατί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Φέρεται λοιπόν να έφαγαν οι 17χρονοι το βράδυ της Πέμπτης σε ένα μαγαζί στο Λιτόχωρο. Έχει πάρα πολλά μαγαζιά στο Λιτόχωρο. Εξαιρετικά μαγαζιά, έτσι. Και όταν επέστρεψαν στο καταφύγιο, αισθάνθηκαν αδιαθεσία κάνοντας εμετούς. Δεν είμαστε γιατροί, θα μάθουμε τι έπαθαν, αλλά καταλαβαίνετε ότι το μυαλό μας πάει σε κάποια τροφική δηλητηρίαση. Θα δείξει βέβαια. Στη σχολική εκδρομή συμμετείχαν 33 μαθητές, ήταν διήμερη εκδρομή και ήδη το σύνολο μαθητών και συνοδών έχει αποχωρήσει από το καταφύγιο, όπως λένε τελευταίες πληροφορίες. Και έχουμε και ένα βίντεο εδώ που μου στέλνει τώρα ο Δημήτρης. Από πού είναι αυτό, Δημήτρη μου? Α, είναι πάνω από την αεροδιακομιδή. Για να ακούσουμε λίγο φυσικό ήχο. Μάλιστα, είναι το Super Puma, το οποίο έχει φτάσει ψηλά στον Όλυμπο. Και έχει πάρει τους μαθητές και τους μεταφέρει στο νοσοκομείο

Οι πληροφορίες λένε ότι είναι συνολικά 5 οι μαθητές. Για να δούμε, γιατί με ρωτάτε πώς είναι οι μαθητές. Είναι 5, τουλάχιστον με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε και όλα όσα μας είπε και ο κύριος Κόπτσης, έτσι.

0: να πάμε λίγο στις τηλεφωνικές γραμμές. Παρακαλώ, πέσατε εδώ. Λίγο υπομονή θα κάνετε, παιδιά, στις γραμμές. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Βασικά, πηγαίνουμε για παραθέρηση εμείς τώρα το Σαββατοκύριακο.
0: Παραθέρηση τώρα, 2 Οκτωβρίου. Δεν σας ακούω. Αν θέλετε, ξανακαλέστε, αγαπητέ, δεν έχετε σήμα μάλλον. Τι είπε ο κύριος, ότι πηγαίνει για παραθέρηση 2 Οκτωβρίου. Πολύ μ' αρέσει. Μπράβο. Επειδή γράφετε διάφορα εδώ για τα παιδιά και επειδή δεν είμαστε, είπαμε, γιατροί, ούτε έχουμε καταλήξει στο τι ακριβώς έπαθαν, εικάζουμε ότι αφού έφαγαν οι συγκεκριμένοι σε συγκεκριμένη ταβέρνα και δεν έχουν πάθει κάτι όλα τα παιδιά, προφανώς είναι τροφική δηλητηρίαση. Ωστόσο, θα το εξακριβώσουμε τις παρακάτω ώρες. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν
0: έχετε καλό σήμα. Προσπαθήστε να μου το ξαναπείτε λίγο.
1: Ο παραθεριστής, λέω, είμαι, που μου ξαναπήρα πιο...
0: Ναι, σας ακούω.
1: Μήπως έχουμε καμιά πληροφορία ποια είναι αυτή η ταβέρνα, να την αποφύγουμε, ή ξέρω εγώ, μην πείτε το όνομα της ταβέρνας.
0: Όχι, δυστυχώς, αγαπητέ.
1: Είτε, ξέρω εγώ,
0: πρώτα, είναι... πρώτα απ' όλα δεν έχουμε καταλήξει ότι είναι τροφική δηλητηρίαση. Πρώτον. Δεύτερον, είναι πολύ πιθανό, αλλά και να την ξέραμε δεν θα τη λέγαμε στον αέρα, έτσι. Αλλά
1: να πάρω καμιά κονσέρβα, λέτε.
0: Δεν νομίζω πια. Να μην βγει και το όνομα τώρα του λιτόχωρου. Μην τρελαθούμε τελείως. Έχει εξαιρετικές ταβέρνες. Τώρα μπορεί να συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες. Να μην μου αγχώνεστε πάντως. Εκεί θα πάτε για παραθέρηση. Θα περάσετε πολύ ωραία. Είναι φανταστικά. Να είστε καλά. Έχει τύχει, νομίζω, δεν έχει τύχει σε όλους μας. Ακόμα και σε εξαιρετικές ταβέρνες που πάμε χρόνια και δεν παθαίνουμε τίποτα, μπορεί να έχει τύχει. Εμένα μου έχει τύχει, ας πούμε, να φάω, θυμάμαι, σαλάτα σε μια εξαιρετική ταβέρνα που εννοείται ξαναπήγα και να κάνω μετώματα. Να πάθω μια δηλητηρίαση. Εντάξει, σίγουρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

0: πόσο θα συμφωνήσω, παιδιά, με τον Λεωνίδα, ο οποίος μου γράφει, έφη, λέει, εγώ ξέρω ότι στα καταφύγια στον Όλυμπο έχει εξαιρετική φασολάδα. Τι τη θέλω να την ταβέρνα, έλαντε. Δεν έχει τύχει να πάω στον Όλυμπο και να ανέβω στον Όλυμπο. Μία φορά στη ζωή μου το έκανα, ήταν μαγική εμπειρία. Και έχω φάει αυτή την εξαιρετική φασολάδα που λες. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Βέβαια, τώρα οι πληροφορίες είναι ακόμη δεν είναι διασταυρωμένες 100% με την έννοια ότι δεν ξέρουμε ακόμη ακριβώς τι έγινε και τι έπαθαν. Καθαροί δρόμοι στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα μερικές ωραίες φωτογραφίες, παιδιά, από τα ψαροκάικα που έχουμε μπροστά στο Λευκό Πύργο και φτάνουν περίπου και μέχρι την αρχή της Νίκης, από ό,τι βλέπω. Είναι πάρα πολλά. Ας ελπίσουμε πολύ σύντομα να βρεθεί μια λύση και για τους αλλοίς, γιατί πάρα πολύ κλάδι και εμείς μαζί όλοι έχουμε σημαντικό θέμα στην τσέπη μας με την αύξηση των, και του πετρελαίου θέρμανσης που θα έρθει σε λίγο καιρό. 15 Οκτωβρίου θα μπορούμε να το βάλουμε στα σπίτια μας, με τη βενζίνη βέβαια και με το ντίζελ. Νίκη Χατζιμπούσιου μπαίνει τρεχάτη στο στούντιο, γιατί προφανώς έχει να μας δώσει πληροφορίες για...
1: Όχι, όχι.
0: Τι?
1: Έχω απάντηση, προτροπή, πρόταση στον ακροατή που πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μάθει που θα πάει να φάει ο Πρωθυπουργός που είναι σήμερα στο Λιτόχωρο.
0: Οπότε α, μαν, αυτό
1: να πάει και αυτός να φάει εκεί.
0: Α, ναι, γιατί ναι.
1: Ή να μην πάει, δεν ξέρω, δική του επιλογή.
0: Αυτή την πληροφορία την είχα ξεχάσει, Χατζιμπούσιου.
1: Έμα.
0: Ότι είναι στην Πιερία. Είναι στο Λιτόχωρο, ε?
1: Είναι στο Λιτόχωρο. Αύριο έρχεται εδώ.
0: Και σηκώθηκε σούπερ πούμα. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε.
1: Όχι, γιατί τα έλεγα εγώ το πρωί και κάποιοι με έλεγαν ότι είμαι κακεντρική.
0: Όχι, όχι, δεν είσαι κακεντρική. Όχι. Εμείς φταίμε δηλαδή που έχει βγάλει όνομα ο Πρωθυπουργός.
1: Πάντως κάποια καλά θα φάει προφανώς ο Πρωθυπουργός, οπότε μπορεί να πάει και ο Κροάτης.
0: Είναι εξαιρετική ιδέα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ καλή ιδέα. Ναι.

0: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Πάμε να διαβάσω μερικά ωραία μηνυματάκια που στείλατε εδώ. Την καλημέρα μου στην Κατερίνα, η οποία θυμάται, λέει, την Μαρία Λιφέρη που έλεγε στο τέλος του τηλεπαιχνιδιού «Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό». Όχι, δεν το έλεγε. Αυτό το έλεγε ο Μικρούτσικος. «Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό», το έλεγε ο Μικρούτσικος. Αυτή έλεγε «Φιλάκια, σας αγαπώ», έτσι. Καλημέρα, Αναστασία μου. Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο το Στεφανίδη. Χθες, λέει, πήγα να πάρω ψαράκια. Οι τιμές ήδη πήραν την ανηφόρα κουτσομούρες από 22 έως 28 ευρώ το κιλό. Κουτσομούρες, ρε φίλε. Οι κόκκινες δεν είναι κουτσομούρες.
1: Εξαρτάται και από πού θα τις πάρεις.
0: Τι, έχει αλανιάρες και τέτοια, πόσο
1: πάνε? Όχι, στη λαϊκή έχει άλλες τιμές.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Δηλαδή.
0: Θυμάσαι πόσο κάνει κουτσομούρα, ας πούμε.
1: Κοίτα, ότι είναι ακριβή είναι, αλλά αυτή την εποχή είχε και καλές τιμές, θυμάμαι. Πάσε... Τώρα πια δεν πάω λαϊκή, αλλά εγώ πήγαινα μέχρι πρότινος.
0: Που σου να καλέτες.
1: Έτσι, έτσι. Θαμώνας, θαμώνας.

0: Λοιπόν, ο Θάνος λέει: μόνο αλανιάρα υπάρχει, λέει. Δεν υπάρχει. Κάτσε να το δω λίγο καλά τώρα. Γιατί κουτσομούρα τώρα μιλάμε. Ναι. Λέει ο Θάνος: μόνο αλανιάρα δεν υπάρχει. Είναι όλες εκτροφείς.
1: Όχι, βρε, ανάποδα τα λες.
0: Πώς τα λέει.
1: Αλανιάρες είναι. Δεν υπάρχουν εκτροφείς κουτσομούρες.
0: Δεν υπάρχουν εκτροφείς. Εντάξει, παιδιά.
1: Εντάξει, βρέφη. Εντάξει, βρέφη.
0: Συγγνώμη, κοπελιά. Πού να ξέρω εγώ τι.
1: Εκτροφείς, τσιπούρες, λαυράκια, αυτά.
0: Δεν έχω γυρίσει και όλα τα εκτροφεία, τέχθιο, πώς τα λένε, της Ελλάδας.
1: Αν δεν έχεις φίλο τον ψαρά να σου πει ποιο είναι το φρέσκο
0: μα
1: ψάρι.
0: Δεν αγοράζω ποτέ ψάρια, δεν πάω λαϊκή. Η μάνα μου τα παίρνει, η μάνα μου τα καθαρίζει, η μάνα μου τα φτιάχνει.
1: Ρώτα τη μάνα σου. Εδώ πάντως λέει ότι 10 ευρώ στη λαϊκή το ευώ μου την Τρίτη είχε την κουτσουμούρα και σε καλό μέγεθος.
0: Ορίστε. Γι' αυτό ο επιμένουν λαϊκοί κυρίες και κύριοι που μας τα λέει πάρα πολύ ωραία η συνάδελφος. Πιάνεις δουλειά, λέει, σωστά τους και καταργείς τις λαϊκές.
1: Για μένα νομίζω.
0: Για σένα τα λέει. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Και, αν έχει δίκιο η συνάδελφος, εγώ τότε ζω σε άλλον κόσμο.
0: Ποια τις δύο?
2: Θεσσαλονίκη.
0: Η Χατζιμπούσιου.
2: Ποιο τέτοιο κουτσομούρα. Σοβαρολογούμε τώρα. Κουτσομούρα η κανονική έχει πάνω από 20-25 ευρώ γενικότερα.
0: Πού τη βρήκατε 10 ευρώ?
1: Όχι, εγώ έχω πάρει από τη λαϊκή από 9 έως 12.
0: Είσαι ψεύτρα, κυρία μου.
1: Τι είναι, ξαδερφάκι.
2: Είναι άλλες.
1: Δεν είναι Τούρκια, δεν ήταν τουρκικές ούτε Βουλγαρίας.
2: 10 ευρώ κουτσομούρα δεν υπάρχει.
1: 12.
2: Συγγνώμη που σου λέω. Λοιπόν,
0: σβήσε,
2: εγώ
0: θα μένω στο 12.
2: Λαϊκή, ναι. Στην Πότσαρη.
0: Αχα.
2: Λόγω της απεργίας, οι σαρδέλες έχουν 10-12 ευρώ το κιλό. Που είχα... Άρα περιτά τα λόγια.
0: Πόσο είχαν πριν? Πριν πόσο είχαν, πριν την απεργία?
2: 6 ευρώ, 7, 5,5.
0: Ναι.
2: Εκεί περίπου, ναι. Κάτι ξέρω κι εγώ, πίστεψέ με.
0: Σε ευχαριστούμε, γλυκέ μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, αφήστε, παιδιά, τους κουτσομούρες, αφήστε τα ψάρια, αφήστε τα όλα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω, γιατί έχω κι άλλα. Κάτσε εδώ, έχω φίλο ακροατή, περίμενε. Άντε κι εσύ, παρακαλώ, πέσατε.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Στη σημασία της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή. Το απόγευμα στις 5 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο για την ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αύριο επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη για την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης μεταφέρθηκαν πριν από λίγο 5 μαθητές από ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης κατά τη διάρκεια εκδρομής στον Όλυμπο. Για τη μεταφορά τους χρησιμοποιήθηκε σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας. Ήτανε λάθος μου που ψήφισα το τρίτο μνημόνιο, δήλωσε σήμερα το πρωί στον Στάτους ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, ο οποίος χθες ανακοίνωσε την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ. Μόνο το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τώρα το μοναδικό καταλήτη για την ανασύνταξη της Δημοκρατικής Παράταξης, είπε μεταξύ άλλων, ενώ χαρακτήρισε ικανό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Παράλληλα, ο κύριος Μιχελογιαννάκης δήλωσε πως η Νέα Δημοκρατία είναι η πιο ανάλγητη κυβέρνηση που έχει περάσει ποτέ από τον τόπο μας. Ενώ για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε πως είναι ένα ακόμα διορισμένο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Ο νομός μετρά τις πληγές του από τη χθεσινή κακοκαιρία που άφησε πίσω της ένα νεκρό, δεκάδες ζημιές, κατολισθήσεις και κατεστραμμένους δρόμους. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος υπήκος Ρουμανίας αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι της κατοικίας της πρώην συντρόφου του. Αφού έσπασε με βαριοπούλα παράθυρο του σπιτιού, κατάφερε να μπει στο εσωτερικό και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και στον 33χρονο σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά πολλαπλά τραύματα. Σημειώνεται πως την ώρα της επίθεσης βρισκόταν στην κατοικία και τα δύο ανήλικα παιδιά που έχει αποκτήσει η γυναίκα με το δράστη. Αναφέρουν πως ο δράστης ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς η 32χρονη τον είχε καταγγείλει 5 φορές για ενδοοικογενειακή απειλή. Η απάντηση στο Ιράν θα είναι πολύ σκληρή αν αποδειχθεί εμπλοκή του στην επίθεση που σημειώθηκε στην πτήση της Fly Dubai, δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ επιμένει να κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, με τον πρωθυπουργό της χώρας να εκτιμά πως σύντομα οι αρχές θα γνωρίζουν εάν ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους είχε διασυνδέσεις με το Ιράν. Στα της πόλης μας τέλος, κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα από τις 11.30 το βράδυ έως και τις 5.30 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στο ρεύμα προς Χαλκιδική.
4: Καιρός για Sigma Office.
5: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Ηλιόλουστο σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο δείχνει 24 βαθμούς σε Κατερίνη και Γιάννητσα, 22 σε Βέρεια και Κιλκής, 19 στον Πολύγυρο και 25 στις Σέρες. Στη Δυτική Μακεδονία, Γρεβενά και Καστοριά έχουν από 19 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Τα χρόνια περνούν

0: Ακουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Φόρουμ.
2: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
5: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
6: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
7: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Εβίτα χαρτί.

0: υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2 και 20. Fixe Lash, μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: στα τους FM 107 και 7, επιστροφή στα 13 λεπτάκια μετά τις 12. Και αφού φάγαμε τα μουστάκια μας για να αποφασίσουμε αν υπάρχουν κουτσομούρες των 28 ευρώ όπως λένε κάποιοι ακροατές, ή των 10 ευρώ όπως λένε άλλοι που πήγανε σε λαϊκές, αφού μάθαμε ότι, εγώ τουλάχιστον που δεν ήξερα, ότι υπάρχουν κουτσομούρες μόνο αλανιάρες και όχι εκτροφίου, ιχθυοτροφίου μάλλον. Εγώ ήπια το νεράκι μου, το ευχαριστήθηκα, γιατί να πίνετε νερό, μην το ξεχνάτε, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να έχετε ένα μπουκαλάκι να πίνετε νερό. Η ΕΙΑΘ λοιπόν, μιας και μίλησα για νερό, αλλάζει και το δείχνει στην πράξη. Τι κάνει λοιπόν, γιατί αλλάζει? Γιατί θέλει φυσικά να γίνει καλύτερη. Και τι κάνει? Ενσωματώνει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της, δυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη, διασφαλίζοντας έτσι το νερό του αύριο. Πίσω λοιπόν από κάθε βρύση που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός, ο οποίος καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας έτσι το νερό της πόλης μας. Νόμιμο το μηχάνημα βιοανάδρασης, λέει η κυρία Καριστιανού. Με έλεξαν χθες, έτσι. Να αποκατασταθεί η αλήθεια, λέει η κυρία Καριστιανού, η οποία επιμένει ότι υπάρχει κβαντική ιατρική και το μηχάνημά μου είναι ok. Ανοίγω τις γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας αυτή την ώρα, στα 15 μετά τις 12. Καθαρός περιφερειακός. Κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα δεν βλέπω ούτε στην Παθέ, ούτε μεγάλο ποτηλιάρισμα πουθενά, ούτε στη Μουδανιών. Είμαστε καλά. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γεια σας, κύριε Έφη.
0: Γεια σου, αγαπημένα μου.
1: Για επιληφθείτε το θέμα του κύριε Έφη.
0: Εγώ να επιληφθώ, γιατί.
1: Τα σπιτάκια της ανακύκλωσης τα γνωρίζετε?
0: Φυσικά.
1: Αυτοί τώρα πώς πήραν τις άδειες και τι κάνανε?
0: Τι πρόβλημα έχετε με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης?
1: Πρόβλημα έχουμε, κυρία Έφη, ότι αυτοί που κάνανε τις καταγγελίες.
0: Ναι. Ποιες καταγγελίες?
1: Ξεχάσανε τους εργαζόμενους. Για την εταιρεία αυτή, τέλος πάντων, που είχε αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Ξεχάσανε τους εργαζόμενους. Για τους εργαζόμενους δεν είπαν τίποτα.
0: Τι εννοείτε, έχετε να πείτε
1: πού είναι? 600 άτομα που είναι σε καταστολή, άλλοι άδειες άνευ αποδοχών, mm-hmm, και άλλοι απλήρωτοι εδώ και 3 μήνες. Μόνο τους μάγκες ξέρω να κάνουμε. Κάνουν τις καταγγελίες και καλώς, βέβαια δεν λέω. Αλλά τους εργαζόμενους δεν τους σκέφτεται κανένας.
0: Εσείς τους σκεφτήκατε να κάνετε μια καταγγελία και να σκεφτείτε για τους εργαζόμενους? Λέω τώρα.
1: Τι να τους σκεφτούμε εμείς?
0: Ναι, αφού έχετε θέμα, δεν ξέρω, έχετε κάποιον που εργάζεστε εσείς εκεί, έχετε κάποιο,
1: ναι,
0: δικό σας άνθρωπο.
1: Ναι, άλλο αυτό το θέμα, αλλά...
0: πώς άλλο?
1: Και εσείς κάπως πρέπει να το κάνετε
0: έχουμε...
1: δημόσιο το θέμα.
0: Βεβαίως, και σας ευχαριστώ που μου το... σας ευχαριστώ που μου το
1: θυμίσατε. Η οποία, ναι, φταίει και αυτή είναι.
0: Εννοείται, πάντα φταίει η κυβέρνηση,
1: έτσι,
0: για όλα.
1: Οι εργαζόμενοι δηλαδή τις εργάζονται, ναι, πληρώσουν δύο φορές το σκάνδαλο.
0: Ακούστε λίγο. Με ακούτε? Το θέμα είναι γνωστό, έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο. Αλλά αν θέλετε να κάνετε μια συγκεκριμένη καταγγελία, δηλαδή τα έχετε με αυτούς που κάναν καταγγελία και δεν σας κάλυψαν, μπορείτε να κάνετε κι εσείς, αν θέλετε, μια καταγγελία. Σας ευχαριστώ. Εμείς θα το ψάξουμε. Στον αέρα. Εντάξει, ευχαριστώ, αγαπητέ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

βαράνε τα ταμπούρλα της καταγγελίας. Είναι Παρασκευή, είναι Παγκόσμια Μέρα Γέλιου, Χαμόγελου. Προσπαθούμε να το φιλτράρουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Γεια σου Θάνο μου, γεια σου Γιώργο Στεφανίδη, πολλά φιλιά και στον Πέτρο και στον άλλο τον Δημήτρη. Ένας χαμός γίνεται με τα μηνύματά σας. Με καθαρό περιφερειακό, καθαρό το κούτελο πρώτα και πάνω απ' όλα. Γράφει εδώ η φίλη μου η Νίκη. Εγώ παιδιά γουστάρω Μιχελογιαννάκη. Μίλησε σήμερα στο Δημήτρη και τη Βυργενία το πρωί, αλλά την έχασα εγώ ρε παιδιά. Δεν άκουγα εκείνη την ώρα, δεν θυμάμαι τι έκανα. Μπάνιο έκανα, σκούπιζα, μαγείρευα, δεν θυμάμαι. Έχασα τη συνέντευξη Μιχελογιαννάκη. Γουστάρω Μιχελογιαννάκης γιατί είναι ωραίος. Σου λέει εγώ γουστάρω την πολιτική ρε φίλε. Τη θέλω την πολιτική, την έχω στο αίμα μου. Άμα δεν μου κάνει τον ακόμα θα πεταχτώ στο άλλο. Και άμα δεν μου κάνει και τ' άλλο θα πάω παρακάτω. Γι' αυτό τα βάζω Αλέξανδρε για να θυμάστε. Έχω άπειρα μηνύματα και ευχαριστώ. Μου γράφετε πόσο ωραίες είναι οι μουσικές που παίζω σήμερα Παρασκευή. Τι σας θυμίζουν αυτές οι ωραίες μουσικές. Ναι.

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Πιερία, μην το ξεχνάτε. Έστειλε ένα μήνυμα πριν από λίγο από τον Κολυνδρό, εκεί βρίσκεται αυτή την ώρα. Το μήνυμα είναι ότι η περιφέρεια δεν μπορεί να κινείται με διαφορετικές ταχύτητες, έτσι είπε, βάζοντας στο επίκεντρο τις ίσες ευκαιρίες και την πρόσβαση των πολιτών στις ίδιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τόπο που ζουν. Δημαρχείο Κολυνδρού έφτασε μέσα σε χειροκροτήματα από ό,τι λέει εδώ το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο δήμαρχος τώρα εκεί της περιοχής είπε είναι το κάστρο της Νέας Δημοκρατίας και θα παραμείνει, είμαστε δίπλα σου. Δεν το ήξερα, δήμαρχε, ότι... Άκου να δεις, ο Κολυνδρός είναι το κάστρο της Νέας Δημοκρατίας. Χαλαρώστε καλή λίγο, είπαμε. Χαλαρώστε. Θα ακούει κανένας πασοξής που μένει στον Κολυνδρό, κανένας τσιπρικός που πήγε και στο Άγιο Όρος ο Αλέξης ο Τσίπρας, έτσι, βγήκε ωραίες φωτογραφίες, έτσι, έχει πάρα πολύ ωραία σημεία το Άγιο Όρος, φυσικά δεν έχω πάει, δεν μπορώ να πάω, αλλά έχουν πάει πολλοί φίλοι μου, έχω δει, άντρας εννοώ, βγήκε ωραίες φωτογραφίες ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος τώρα προεκλογικά πάντα εννοείται, φυλάει σταυρό, κάνει το σταυρό του, πάει κοντά στα θεία, στον Θεό. Και να σας πω και κάτι, εμείς που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, ας το δούμε θετικά, ακόμη και να το κάνει όπως φαίνεται για πολιτικούς λόγους. Μπορεί, πήγαινε ψεύτικα, στο τέλος να καταλάβεις ποια είναι η αλήθεια. Δεν το ξέρεις, ε. Μπορεί να το γυρίσει να γίνει χριστιανός ορθόδοξος. You never know.

0: Λοιπόν, θα πάμε, θα αφήσουμε λίγο τους Master Boy και θα πάμε σε ένα θέμα αρκετά σοβαρό. Μιας και είμαστε 2 Οκτωβρίου, τα σχολεία έχουν ανοίξει από τις 11 Σεπτεμβρίου, έχουν περάσει αρκετές ημέρες και έχουμε γενικότερα ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα με τις μετακινήσεις μαθητών. Κάποια έχουν λυθεί με προτεραιότητα τους μαθητές αμαία. Μετά, όπως μου είπε ο Περιφερειάρχης, ο κύριος είναι που ξεχνάω ονόματα εγώ. Μίλησα με τον Περιφερειάρχη, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος δεν μπόρεσε να βγει στον αέρα, αλλά μου είπε να μεταφέρω όλα όσα γίνονται για τις μεταφορές των μαθητών. Ο κύριος Γιουτίκας, το θυμήθηκα. Προτεραιότητα λοιπόν ήταν να λυθούν οι μετακινήσεις των μαθητών αμαία και αυτό και έγινε. Αμέσως μετά πήγανε στα δημοτικά και εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα, κυρίως στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, με τους μαθητές στην επανομή αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιουτίκας. Σωστά, Κατερίνα Νικολάου. Η Κατερίνα ακούει στάτους. Έχεις δίκιο. Δήμος Θερμαϊκού, επανομή, αρκετοί μαθητές δεν μπορούν να φτάσουν στα σχολεία τους. Για να ακούσουμε λίγο τι λένε και αμέσως μετά θα σας πω τι μου είπε ο κύριος Γιουτίκας. Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Καλημέρα, δεύτερη μέρα κατάληψης. Ο κύριος λόγος είναι ότι εδώ και ένα μήνα κοντά δεν έχουμε λεωφορεία να μετακινηθούμε και βάζουν γονείς, βάζουμε όποιον βρούμε και μπορεί να μας πηγαινοφέρει. Πέρσι πάλι είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια, νομίζω, κάθε χρόνο υπάρχει αυτό το φαινόμενο, αλλά τουλάχιστον δεν κρατάει ένα μήνα. Στη βδομάδα, στο διβδόμαδο, λίγη.
2: Επίσης, να συμπληρώσω το ότι φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε κατάληψη, διότι υπήρχαν πάρα πολλές υποσχέσεις ότι θα υπάρξουν λεωφορεία. Δεν είχαμε ενημερωθεί ότι θα υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο μέχρι να υλοποιηθεί όλη αυτή η κατάσταση και να βρεθούν οδηγοί. Και γενικά υπάρχει πάρα πολύ αγανάκτηση και από τους γονείς και από τους μαθητές. Προσπαθούμε να βρούμε μία λύση και καταλήγουμε στο να μας κατηγορούν και από πάνω και χάνουμε εν τέλει το νόημα. Νομίζω ότι το νόημα είναι να βρεθεί μια λύση και να έχουν όλοι έναν τρόπο να έρθουν στο σχολείο χωρίς να χρειάζονται να υπάρξουν αυτά τα προβλήματα. Για τα λεωφορεία είναι υπεύθυνη η περιφέρεια, η οποία από ό,τι ξέρουμε έχει ενημερωθεί, αλλά δεν βλέπουμε πάλι κάποια κινητοποίηση. Έχει ενημερωθεί και ο Δήμαρχος. Τα δρομολόγια κυρίως είναι για τα παιδιά που μένουν στην παραλία, στον Πάλιουρα και στο μεσημέρι. Το κυριότερο θέμα είναι για τα παιδιά που μένουν στο μεσημέρι, διότι είναι μεγαλύτερη απόσταση. Εντάξει, φυσικά και είναι πρόβλημα και τα υπόλοιπα παιδιά, απλώς είναι πιο εύκολο να βρεθεί λύση. Και αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Δεν θέλουμε ούτε να είμαστε παράνομοι, ούτε να κλείνουμε έναν δημόσιο χώρο χωρίς λόγο.
1: Εγώ χαίρομαι που υπάρχει τόσο κινητοποίηση από όλους τους μαθητές. Δεν κάνουμε μια κατάληψη για να γίνει, για να χάσουμε μάθημα. Θέλουμε κάτι, ζητάμε κάτι και πιστεύω ότι με την κατάληψη αυτήν το έχουμε καταφέρει.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Πόσο μου αρέσει να βλέπω μαθητές, οι οποίοι ακούσατε δύο μαθητές, εκπρόσωποι από το γυμνάσιο και το λύκειο εκεί στην Πανομή, οι οποίοι κάνουν κατάληψη. Και επειδή έχουμε ακούσει πολλές φορές μαθητές να κάνουν κατάληψη για χίλιους δυο χαζούς λόγους, πόσο μου αρέσει όμως να βλέπω μαθητές να κάνουν κατάληψη για ένα πραγματικά σοβαρό λόγο, και εδώ υπάρχει σοβαρός λόγος. Παιδιά τα οποία έχουν αποφασίσει με διαδικασίες δημοκρατικές να κατέβουν σε κατάληψη, γιατί δεν μπορούν να φτάσουν στο σχολείο τους. Μεγάλο το πρόβλημα της μετακίνησης των μαθητών. Έχουμε ασχοληθεί στον Στάτους και εγώ και ο Λοντίσο Μαχαιράς. Έχουν βρεθεί λύσεις σε κάποια κομμάτια. Στέλνουν λοιπόν το μήνυμά τους και μέσω του Στάτους FM 107 και 7 τα παιδιά τα οποία κάνουν κατάληψη προς τον αντιπεριφερειάρχη των Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα, με τον οποίο μίλησα λίγο πριν ξεκινήσω την εκπομπή. Μου είπε ότι δεν θα καταφέρει να βγει στον αέρα γιατί είναι σε ένα συνέδριο, όμως μιλήσαμε αρκετή ώρα πριν την εκπομπή και μου είπε το εξής. Γνωρίζω, μου είπε, πάρα πολύ καλά ποιο είναι το πρόβλημα. Έχουν απόλυτο δίκιο τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στόλος, δηλαδή υπάρχουν λεωφορεία. Αυτό που δεν υπάρχει είναι οδηγοί. Με το συγκεκριμένο, πρώτα απ' όλα μου είπε ότι από το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, πρώτα απ' όλα βάλαμε σε προτεραιότητα τους μαθητές τους ΑΜΕΑ, όπου και λύσαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στο νομό, στην περιφέρεια. Αμέσως μετά προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους μαθητές των δημοτικών και έπειτα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για το συγκεκριμένο ζήτημα λοιπόν είπε ότι είναι γνωστό, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Βρέθηκε μία λύση με ένα διπλό λεωφορείο, αλλά ο λυκειάρχης διαφωνεί και ο νόμος δεν το επιτρέπει. Δεν μπορεί δηλαδή να μεταφέρονται μαθητές σε διπλό λεωφορείο. Χρειάζονται λοιπόν δύο μονά. Υπάρχει ένας οδηγός, δεν υπάρχουν δύο οδηγοί, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα και το θέμα με τους οδηγούς κρατήστε το, γιατί από Δευτέρα θα σας πω, έχω κανονίσει συνέντευξη για να δούμε τι γίνεται με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, με τους οδηγούς του ΟΑΣΤ, με τις μετακινήσεις από ΚΤΕΛ σε ΟΑΣΤ και πόσο σημαντικό πρόβλημα δημιουργείται ειδικά στα δρομολόγια που γίνονται περιφερειακά της Θεσσαλονίκης, που μπορεί να περιμένουν οι άνθρωποι και μία και δύο ώρες γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί. Άρα λοιπόν, ο κύριος Γιουτίκας ήταν κατηγορηματικός, μου είπε ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αν δεν βρεθεί άλλος οδηγός, δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα γρήγορα και για άλλες περιπτώσεις μπορεί και να μην βρεθεί καθόλου λύση. Αν λοιπόν δεν μπορέσει κάποιος, εν πάση περιπτώσει, να βρει λύση βρίσκοντας οδηγούς.

Λοιπόν, με snap μου έχετε ζητήσει, παιδιά, τα πάντα από 90s. Δεν τα προλαβαίνω. Αύριο αυτά. Στην μεσημεριανή 12 με 2 την εκπομπή που θα είναι αμιγώς μουσική. Και ενημέρωση, βεβαίως, ξέρετε εσείς. Αυτή που χρειάζεται για Σάββατο μεσημέρι. Δεν λέω όνομα, αλλά ναι, μου το είπε και ο ίδιος. Γεια σου, φιλάκια πολλά. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε φοβερές πληροφορίες για το τι μπορεί να σας σώσει τώρα που έρχεται το κρύο. Και κυρίως αν έχετε φασαριόζους γείτονες.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
4: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
5: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και

0: Ναι. Δεν μπορώ να μην το ρωτήσω πριν πάμε σε μια είδηση που σκάει πάλι από Πιερία. Τι γίνεται, παιδιά?
1: Είπαμε δηλαδή, ποιος πήγε εκεί.
0: Είναι ο πρωθυπουργός στην Πιερία και έχουν σκάσει δύο σοβαρές ειδήσεις από Πιερία. Μισό λεπτό στο τηλέφωνο. Τελευταία στροφή της εκπομπής. The Time of My Life. Αγαπημένο τραγούδι. Soundtrack σε μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες της δεκαετίας του 80.
1: Τη σκηνή με το άλμα.
0: Μην το πεις.
1: Εγώ αυτό λέω μόνο. Ναι. Την έχεις επιχειρήσει.
0: Μην βοηθάς. Την έχω επιχειρήσει, αλλά μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, ποια ταινία είναι, Δημήτρη, εσύ ξέρεις ποια ταινία είναι? Πάει το μυαλό σου, μην την πεις. Έλα μωρέ, ο Ηλίας του 16. Λοιπόν, 6908357800, αν τη βρείτε. Και πάμε στην Χατζιμπούσου, γιατί έχει να μας πει κάτι σημαντικό από Πιερία, βεβαίως.
1: Μιας και είναι και ο κύριος Βενιέρης στο στούντιο, συνδέεται κάπως αυτή η είδηση, γιατί χθες συζητούσε με έναν απόστρατο για το αν θα μπορούσε να βρει άλλη δουλειά και τα σχετικά. 9 στρατιωτικοί βρήκανε και άλλη δουλειά, κύριε Βενιέρη. Είναι ανάμεσα στους 17 που συνελήφθησαν από την ασφάλεια Κατερίνης. Ήταν μια εγκληματική οργάνωση, λέει, με 8 εκατομμύρια ευρώ. Αχα. Εξαπατούσαν επενδυτές κρυπτονομισμάτων. Είχε αυτή τη μορφή της πυραμίδας. 10.000 άτομα κατάφεραν να πείσουν, λέει, να βάλουν από 800 ευρώ έκαστος, οπότε καταλαβαίνετε, 8 εκατομμυράκια ευρώ τα μάζεψε η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, όχι σαν και εμάς παίζουμε τζόκερ να κερδίσουμε τα 8.
1: Μέχρι στιγμής, βέβαια, οι αρχές έχουν βρει μόνο 280.000 ευρώ και κάποια άλλα πιστήρια. Συνεχίζεται η έρευνα, αναμένονται και σχετικές ανακοινώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Αυτές είναι δουλειά, αυτές είναι κομπίνες. 17 άτομα συνελήφθησαν και κατηγορούνται ως μέλη της οργάνωσης. Εξαιρετικό το βρίσκω. Εξαπάτησαν, λέει, χιλιάδες άτομα για να αποσπάσουν, λέει, όπως είπε η Νίκη Χατζιμπούσιου, 8 εκατομμυρίων ευρώ. Τι λες τώρα, κοίτα να δεις πώς έγινε. Παρακαλώ, στη γραμμή, ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Είμαι υποτιμάτρια. Εσείς μπαρές με κλείσατε. Να σας ενημερώσω, θέλω.
0: Δεν σας έκλεισα, αγαπητέ. Μήπως έπεσε η γραμμή.
2: Δύο φορές, έτσι.
0: Όχι, δεν σας έκλεισα. Χτυπάνε συνέχεια οι γραμμές.
2: Μια ενημέρωση για τους οδηγούς.
0: Βεβαίως.
2: Από την Δυτική Ίσονο στην Παλιά, μεγάλη καθυστέρηση, ποτηλιάρισμα, γιατί γίνονται έργα.
0: Από τη Δυτική Είσοδο.
2: Ναι.
0: Μιλάτε για το περιφερειακό.
2: Από το Πόρτο Παλάς.
0: Περιφερειακό.
2: Πόρτο Παλάς, το Φίξ.
0: Α, Πόρτο Παλάς.
2: Το Φίξ.
0: Πού είναι, δεν το βλέπω εγώ. Σιγά, εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
2: Καθυστέρηση πριν από το ξενοδοχείο, επειδή γίνονται έργα στη δεξιά λωρίδα.
0: Ναι, αλήθεια λες, 26 Οκτωβρίου.
2: Ναι.
0: Ναι, απλά το βλέπω στο χάρτη, δεν είναι κάτι πολύ, πολύ. Δηλαδή, πόση ώρα, κάνα 10 λεπτάκι.
2: Ναι, 10 λεπτά σίγουρα.
0: Οκ.
2: Να σε... Ναι. Πέρασα από την παραλιακή, από τη Νίκης.
0: Ναι.
2: Και μου θύμισε την παλιά Σαλαμίνα.
0: Ιδέες.
2: Είναι λίγο μαθουσάλας.
0: Δεν είναι ωραίο.
2: Για είναι πανέμορφα τα καΐκια μα. Πανέμορφα.
0: Είναι πανέμορφα. Λες και εσύ να... στο Βόλο. Εγώ νιώθω ότι είμαι στο Βόλο.
2: Μπρεμακάρι να κάνανε, που λένε, πιάτσα εκεί πέρα στο λιμάνι. Θα ήταν,
0: ναι, αξιοθέατο. Θα ήταν όμορφο. Θα ήταν όμορφο. Πάρα. Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου.
2: Εμείς είμαστε λίγο μαθουσάλες και τα θυμόμαστε αυτά.
0: Να σε καλά, γλυκιά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Βέβαια, οι άνθρωποι για άλλο λόγο είναι εκεί πέρα, αγκυροβολημένοι, αλλά πώς να το κάνουμε, είναι ωραία εικόνα. Λίγο υπομονή εσείς την 26η Οκτωβρίου. Κάνουν έργα, απλά εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο το κόλλημα. Είναι, αλλά όχι τόσο τραγικό. Μπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε, τη Μοναστηρίου, αν βιάζεστε ιδιαιτέρως. Την καλησπέρα μου στον Στέλιο, Στελάκο μου. Το Eurojackpot F, λέει, σήμερα κληρώνει 106 εκατομμύρια ευρώ. Τι να τα κάνω τόσα πολλά. Βρήκατε το προηγούμενο τραγούδι από ποια ταινία είναι? Ούτε ένας. Ντροπή σας. The Time of My Life. Patrick Swayze. Κρίμα. Σας είχα για πιο σπιρτόζους.

καλησπέρα μου στο φίλο μου το Δημήτρη, στην Αφροδίτη, στη Λίλα. Γεια σου, Λίλα μου, που μου γράφει. Έλα, ρε, σιέφι. Dirty Dancing εννοείται. Τι μου θυμίζει, λέει, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην Αφροδίτη. Dirty Dancing, από τις πιο ωραίες αγαπημένες ταινίες, τουλάχιστον για εμάς τα κορίτσια, με τον Patrick Swayze και την. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε την άλλη την τύπησα, που εμένα δεν μου άρεσε καθόλου και έλεγα πάντα. Ο Patrick Swayze ήταν κούκλος. Αυτή δεν μου άρεσε. Έλεγα πώς τη γουστάρει, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσα να βρούμε μια πιο ωραία. Ολίβια, όχι, δεν είναι αυτή. Όχι, δεν είναι η Ολίβια. Κάπως αλλιώς. Λοιπόν, αν μένετε κοντά σε δρόμο με φασαρία, γιατί έχουμε πολλούς φασαριόζους στις περιοχές που ζούμε και οι δρόμοι, έτσι, με πολύ αυτοκίνητο, αλλά και οι γείτονες μπορεί να είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να δω μέχρι πότε. Καλή λοιπόν η αυτυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον τα κουφώματά μας δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Γι' αυτό λοιπόν η Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση. Λέγεται My Windows. Εσύ τι μπορείς να κάνεις? Μπαίνεις στην πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ μπορείς να λάβεις προσφορά για να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Αλουμίλ. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ησυχία.

Τι να λέμε τώρα για τους Pet Shop Boys και για το συγκεκριμένο τραγούδι. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά το βίντεο κλιπ που ήταν μια τύπισσα ωραία που την παντρευόταν ένας βρικόλακας. Το θυμάστε? Εξαιρετικό βίντεο κλιπ από τα πιο αγαπημένα μου. Λοιπόν, σε λιγάκι θα σας αποχαιρετήσω με πολύ καλά την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Για πάμε να δούμε λίγο με λεπτομέρεια να δούμε τι παίζει. Περιφερειακός τώρα μου έχετε λίγο θεματάκι εδώ, παιδιά, πριν φύγω. Μου έχετε δημιουργήσει ένα θεματάκι στον περιφερειακό, στο μέτωπο προς τα ανατολικά, μπροστά στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Δεν είναι πολύ έντονο, δεν είναι πολύ... θα φάτε κάνα δεκαλεπτάκι. Μεγάλο θεματάκι σιγά σιγά γίνεται στην 26η Οκτωβρίου, εκεί όπου γίνονται έργα, εκεί μπροστά στο Πόρτο Παλάς, και εκεί θα φάτε κανένα τεταρτάκι. Κατά τα άλλα είμαστε οκ. Okay.

0: Και νομίζω λίγο πριν κλείσω ότι κυρίως οι άντρες σίγουρα θα είχατε μια μεγάλη αφίσα στο δωμάτιό σας με την Samantha Fox, έτσι. Ναι. Όλη η Θεσσαλονίκη έχει τέρμα το ραδιόφωνο, λέει η Δήμητρα, η οποία είναι κάπου στο κέντρο στην Τζιμισκή και ακούμε, λέει, με τρέλα Samantha Fox, βάλε και Salt and Pepper, θέλεις? Να λοιπόν. Αφού το κάναμε το έγκλημα, να το τελειώσουμε έτσι. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Και εγώ είχα αφήσει από τη μέση και πάνω.
0: Τη Samantha Fox, εννοείται, από πού θα την είχατε.
1: Εννοείται,
0: μέση και πάνω. Και πώς λέγαν την άλλη από τη μέση και πάνω που έλεγε το boys, boys, boys.
1: Α, δεν θυμάμαι.
0: Τι θυμάσαι. Να σε καλά, γεια.

0: Δεν θυμάστε την Boys Boys Boys? Μην τρελαίνεστε, παιδιά. Έχω... Σαμπρίνα δεν τη λέγανε, παρακαλώ. Σαμπρίνα νομίζω, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Εδώ θα στεναχωρήσω, δεν είχα τη Σαμάνθα Φοξ.
0: Ποια
1: είχα? Τζόαν Τζετ.
0: Ωραία.
1: Και Λίντα Φόρτ.
0: Ωραίες και οι δύο. Εξαιρετικές. Εξαιρετικές.
1: Ναι, ναι. Καλή συνέχεια.
0: Θεός, να είσαι καλά. Ε, ναι, εντάξει. Καμία σχέση βέβαια η Σαμπρίνα με την Τζόαν Τζετ, έτσι. Άλλο η μία, άλλο η άλλη. Αλλά και οι δύο για το είδος τους, η κάθε μία για το δικό της, πάρα πολύ καλές. Λοιπόν, σας αγαπώ, σας εκτιμώ, να είστε γεροί. Μαζί μας και σήμερα τα κοτόπουλα Εμίλιος. Αγαπάμε κοτόπουλα Εμίλιος, έτσι, γιατρός της πείνας, παιδιά, Εμίλιος, ψηλά, Ανδρέα Παπανδρέου, 74, στη Νεάπολη, Θεάρα, συμφωνώ, Δημήτρη. 2-3-10-6-26-4-56, για να παραγγείλετε, αν γουστάρετε να φάτε καλό κοτόπουλο, ζουμερό, νόστιμο. Τι να λέμε τώρα, πραγματικά είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό. Σας αγαπώ πάρα πολύ, να τα παραγγείλετε με την υπογραφή Πίνδος. Έρχεται ο αγαπημένος Διογέννης δασκάλου στα κουμπάκια, ο Άρης Παπηδάκης.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
4: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Στον εισαγγελέα Κατερίνης οδηγήθηκαν νωρίτερα 17 άτομα, μεταξύ των οποίων 9 στρατιωτικοί, κατηγορούμενα ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία κατάφερε να εξαπατήσει χιλιάδες επενδυτές κρυπτονομισμάτων. Συνολικά 10.000 άτομα φέρεται να είχαν επενδύσει κατά μέσο όρο από 800 ευρώ έκαστος, με το κέρδος της οργάνωσης να υπολογίζεται κατά προσέγγιση στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί από τους αστυνομικούς 280.000 ευρώ, καθώς και άλλα πιστήρια, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε διαρρήξεις σπιτιών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Σιμαθίας, της Πιερίας και της Χαλκιδικής, προχώρησε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 4 άτομα και ένα ακόμη αναζητείται, με τη λία της εν λόγω οργάνωσης να φτάνει τις 80.000 ευρώ. Στη σημασία της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες αναφέρθηκε νωρίτερο ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή. Το απόγευμα στις 5 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αύριο ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη για την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβής μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Στη Θεσσαλονίκη όμως θα βρεθούν αύριο τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα έχει επαφές με στελέχη της Βόρειας Ελλάδας και την Κυριακή θα παρακολουθήσει τον αγώνα της εθνικής μας στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να επισκεφθεί μεταξύ άλλων τον ιστορικό χώρο του Γεντίκουλε στο Επταπύργιο. Μένεται η οργή των μαθητών στη Γαλλία, όπου 400 σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 3.000. Οι μαθητές διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις κακές υποδομές, τις πολυπληθείς τάξεις και τις συνθήκες φοίτησης. Το κίνημα εκδηλώθηκε στην περιοχή του Παρισίου και γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. Την απόφαση της διοίκησης του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου να προχωρήσει στην κατασκευή 4 νέων σχολείων ανακοίνωσε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Λευτέρης Αλεξανδρίδης, καθώς όπως είπε, η μαθητική κοινότητα της περιοχής φτάνει τα 18.000 παιδιά. Σε ισχύ παραμένει η προειδοποίηση για νέα επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά σήμερα το απόγευμα. Ένας νεκρός, δεκάδες ζημιές, κατολισθήσεις και κατεστραμμένοι δρόμοι, ο απολογισμός της χθεσινής κακοκαιρίας στο νησί. Ματς πρόκληση χαρακτήρισε ο Γερμανός τεχνικός Γιούργεν Κλοπ την αναμέτρηση με την εθνική μας, που θα λάβει χώρα στο γήπεδο της Τούμπας την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο. Περήφανος για τους παίκτες του μετά το χθεσινό 2-2 με την Ολλανδία, δηλώνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στον αγώνα της Κυριακής στο γήπεδο της Τούμπας, όπου η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία.
6: Καιρός για χρωμοδομή.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Ηλιοφάνεια και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Την ίδια στιγμή το θερμόμετρο δείχνει 24 βαθμούς σε Κατερίνη και Γιαννιτσά, 22 σε Βέρεια και Κιλκής, 19 στον Πολύγυρο, 25 στις Σέρες. Στη Δυτική Μακεδονία δείχνει 19 βαθμούς σε Γρεβενά και Καστοριά.
8: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
11: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
12: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
13: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
12: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενέργειας πάνω από 2 μήνες.
14: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
15: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
16: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
17: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
18: Αλητεία! Αλητεία!
19: Στα απαράδεκτα! Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
20: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
21: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
22: Τώρα μόνο ο Κουτσούμπας έμεινε να πάει στα γιόρους.

0: φλακ θα κάνεις. Και καφέ θα κάνουμε, κύριε Πιτροχύλο μου. Και τη ζάχαρη θα βρούμε, κύριε Πιτροχύλο. Πάντα ζουρφίξεις και θα κάνεις απ' όλα. Τι θα κάνεις. Αύριο προσέξτε, θα κυκλοφορούν με πολιτικά και ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη και ο Τσίπρας και ο Κυριάκος. Το νου σας να έχετε. Εμείς οφείλουμε να ειδοποιήσουμε.
1: Αυτό που πάνε εμένα είναι άλλο.
0: Τι?
1: Θα δει τον αγώνα ο Κυριάκος.
0: Μη με κα... Μη... σε παρακαλώ. Πες μου ότι με κάνεις φλάκα.
1: Όχι, αλήθεια, σε λέω.
0: Ρε, σε, θα δει το... Με το ζόρι καταφέραμε το 2-2 να πούμε. Τώρα δηλαδή θα μας ανοίξει, θα μας γίνει η Nightclub. Δηλαδή είναι δυνατόν. Δεν γίνεται να στέλνουμε κανέναν άλλον. Στέλνουμε ένα Ανδρουλάκη που κοιμάται όλη την ώρα.
1: Δεν θα καταλάβει και τίποτα.
0: Ναι, δεν θα τον παρακολουθήσει, θα πει ότι τον παρακολούθησε, αλλά ο άλλος εκεί ντάγκ βεντούζει στα μάτια. Ντάν, Αμερικάνικο μπιλιάρδο θα μπει τώρα πίσω από το άλλο. Σε παρακαλώ, κάνε το εισιτήριο και γυρίσει πίσω. Δεν θέλω χαζά. Κατά τα άλλα, παιδιά, με τα ψάρια ξέρετε, τα μάθατε. Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομα. Τι τα θες τα ψάρια, τι έτσι κι αλλιώς γκρουσουζιά είναι.
1: Πες τα να μην τα λέω.
0: Άντε τώρα,
1: μάλιστα. Ψάρια.
0: Σιγά τώρα.
1: Κακό είναι.
0: Πας παίρνεις μια φλόκο, να πούμε, κάνεις τη δουλειά σου και τη λίγο πώς. Τι έτσι τώρα, κάνεις φρέσκα. Ναι, και όλοι φρέσκα τώρα, μάθαμε όλοι. Μερακλείδες.
1: Κονσέρβα τι έχει.
0: Μια χαρά είναι. Με το σκορβούτο της.
1: Έτσι.
0: Ωραιότατη. Αν πρέπει να συνηθείς, έρχεται δύσκολος χειμώνας. Όλα κουμπώνουν γλυκά. Δεν είναι να πεις ότι τα λέμε στην τύχη αυτά. Και την Κυριακή, να ξέρετε, παιδιά, έχουμε αυτό το go back, κυρία Μέρκελ. Είναι με τη Γερμανία, δηλαδή αυτό το τρολομπούκι που είναι. Αλλά τώρα με τις λεπτές πληροφορίες που είπε. Καλά τώρα. Μιλάμε, ψυχή ζώσα δεν απαντήσει. Έχω πολύ ωραία, δηλαδή φρεσκότητα πράγματα τα οποία είναι ξεπέραστα. Αλλά το μεγαλύτερο σοκ ήταν που πήγε ο Μοναλίζας. Ο Τζοκόντος, τέλος πάντων, πώς τον λένε.
1: Μην μιλάς όμως.
0: Ο Ζούφιος. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι. Η ελπιδοφόρα δύναμη που προέρχεται, από πού προέρχεται και εγώ δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων κάποιοι ήταν από την αριστερά. Τώρα είναι flexible ο άνθρωπος. Φταίει αυτός που είναι flexible. Αντί μην αρχίσω τα σεργιώτικα τώρα και γίνεται εδώ πέρα ήδη τα γυνία σας δηλαδή. Αλλά ο άνθρωπος το είπε. Εδώ λέει όταν προσεύχεσαι, λέει. Η προσευχή φτάνει μέχρι τον Άδη. Άμα είναι γκασμάς ο άνθρωπος. Άμα είναι μια φορά γκασμάς, για πάντα γκασμάς. Ποιον Άδη βρε, κιόρι βρε.
1: Και είναι η φωτογραφία, που είναι με το Λιο Βασίλεμα,
0: Σε παρακαλώ, ένα πρωινό την Παναγιά σου, θα έρθω σε ευρώ.
1: Ο Άδης που κολλάει.
0: Ποιος Άδης?
1: Ο Άδης.
0: Ο Άδης.
1: Άγιο Όρος.
0: Ρε εσύ, είναι βλαμμένο το παιδί, πόσες φορές το. Η χριστιανική ορθόδοξη πίστη έχει την κόλαση. Ο άνθρωπος ήταν στο δεκάθιο.
1: Ναι.
0: Τα κάνει ένα τουρλομπούκι με στο μυαλό.
1: Καλά, νόμιζε ότι πήγε στον Αχαίροντα. Τι να κάνει.
0: Ο Αχαίροντας είναι ο ίδιος. Αυτός άμα πάει στο Θιβέτ θα τον δέρνουνε 4 μέρες και 4 βράδια. Το τι έχει να πει, θα προσπαθεί να βρει τον γκουρού, πώς τον λένε αυτόν τον εκεί πέρα, και θα νομίζουν ότι είναι ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
1: Γεια σας, κύριε Μητροπολίτη.
0: Ναι, το Ρίτσαρντ Γκιρ θα περιμένει να δει, που είχε πάει μια φορά παλιά και έγινε Ωμ, Χαρι Ραμά, Ραμά, Ραμά, Ραμά. Και θα λέει, πού είναι ο Χαρις Ρώμας. Ένα φάει ξύλο της αρκούδας, τέτοιο πράγμα. Αλλά, τώρα με συγχωρείς δηλαδή, αυτό το παιδί, γιατί έτσι.
1: Γιατί...
0: Αφού δεν τα παίρνει. Βγάλτε έναν άλλον, δηλαδή.
1: Αλλά άμα δεν είχες το παιδί, δεν θα είχες και αυτό το κορίτσι.
0: Ποιο κορίτσι?
2: Ωραία, να κλείσουμε να σχολιάσουμε λίγο την ανάρτηση του κ. Τσίπρα. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι το που έχει κάνει κουβέντα από το πρωί.
3: Μου το είπατε τώρα μπαίνοντας, αλλά δεν το έχω.
2: Δεν το έχετε δει, να το δούμε παρέα τότε. Είναι από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος και είναι αυτή η ανάρτηση με τις σχετικές φωτογραφίες. Και έχει ένα έτσι κειμενάκι γράψει.
0: Όχι,
2: έχει ενδιαφέρον
0: ίδιος.
2: Να το δούμε.
4: Σήμερα θα πάει
2: στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη.
4: Αυτό με τον Άδη μας προβλημάτισε λίγο. Γιατί πήγε στον
3: να
4: Άδη.
3: Ψάλει.
4: Ναι.
2: Έτσι γράφει, ναι.
4: Από τις ψαλμωδίες που άκουσε, τέλος πάντων.
3: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα μας.
1: Και...
0: θα μπορούσες να πεις κάτι πολύ καλύτερο. Δηλαδή υπολόγιζα σε σένα, με πρόδωσες, με πίκρανες, με απογοήτευσες. Θα έπρεπε να πεις ως γυναίκα που υπερασπίζεις τις γυναίκες που δεν τις πληρώνεις τις υπαλλήλους. Τέλος πάντων,
1: λέμε.
0: Θυμάμαι τις εξαιρέσεις. Γιατί κυρίως τις σέβεται. Να πει, δηλαδή

0: Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν οι γυναίκες στο όρος και επιτρέπεται να μπαίνουν οι άθεοι. Έβαλα, oh. Σε λέω, το έχω ρε τώρα ρε. Είμαι αδικημένος να πω. Επειδή είμαι στη Θεσσαλονίκη, δεν με δίνουν σημασία να πω. Άμα αμάν στην Αθήνα, τσα. Είχα εγώ τον Άδωνη, τσα χασέ τον έσκιζα. Πήγαινα συμβουλάτρο, κουνομίσα, άντερα θα κουνομούσα. Μαζί δεν πηγαίνα.
1: Α, μπράβο, τώρα μιλάω σωστά.
0: Ότι καλά, εννοείται, δεν σε αποχωρίζουμε. Μια θα έκανα εγώ τον οδηγό και εσύ τον ψωμιάδι. Μια θα έκανε εσύ τον οδηγό, εγώ τον ψωμιάδι. Δηλαδή, μια μπρος, μια πίσω, θα ταρπάσαμε από παντού. Και έρχομαι να ερωτήσω. Από πού έρχομαι κι εγώ δεν ξέρω, αλλά έχω φτάσει. Πού, λέω, και ρωτώ. Δεν επιτρέπετε στις γυναίκες και επιτρέπετε στους άθεοι. Ε, πού είναι αυτά τα ερωτήματα που ταλανίζουν το μέσο Έλληνα. Σιγά που τώρα ο Έλληνας σκέφτεται περισσότερο πόσο έχει φέτα το κιλό από το αν έκανε καλά ή όχι που πήγε ο Ζούφιος στο όρος.
1: Σαν να πήγαινα εγώ στη Μέκα.
0: Λοιπόν, και εκεί μαζί θα πάμε. Και το άλλο και είναι το βάρ που χτυπάνε τα κεφάλια και προσεύχονται. Τάκα του. Θα λέω, τι λέρμα. Είναι εδώ, ο Διογέννης, κάνα γύρισμα θα κάνουν. Δεν αποκλείεται, δεν έτσι καλά. Παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή, άμα μποκάρουν οι άδειοι, τώρα την άλλη εβδομάδα να πάει και ο Κουτσούμπας με κνίτες παπαδοπέδια να ντυθούνε. Γιατί δηλαδή, δεν κάναμε εν πίσω το Ορθόδοξο Κομμουνιστικό Κόμμα και να μας παίρνει φαλάνγκι ο άλλος που υποδίθηκε τον κομμουνιστή, μας ξεγέλασε και τώρα μας ξεγελάει δις και πάει να μας ξεγελάσει Πλιστάκης. Καλά ρε μαλάκες, καλά τώρα, πετάω λέξεις, ταν, να πούμε, τι, μόνο το εμβληματικό θα λέμε. Έχουμε ο Πλουστάσιο μεγάλο. Άκου προσεύχεται στο όρος και ακούγεται στο ράδι. Αυτό εντάξει είναι κλειμένο από ένα στίχο του Παπακοσταντίνου.
1: Ένα χέρο τα κολύμπησα και βγήκα που λέει.
0: Ναι, μπράβο. Είδες, όλα τα ξέρεις. Είμαστε έτοιμοι τώρα να πάμε στην Εσφυγμένου.
1: Ποια Εσφυγμένου?
0: Στην πιο Εσφυγμένου, εκεί που, εκεί που δεν ξεσφύγει με τίποτα. Ναι, εκεί έπρεπε να πάει να μάθει το ξέρω της αρκούδας, να δεις τι έχει να γίνει. Βρε σε λέω, αυτό είναι ανοίξει το δωδεκάθεο. Και από εκεί να καταλάβεις ότι ήταν άθεοι. Γιατί είναι 12 άθεο με στερητικό αλφα μπροστά. Αλλά αυτά που να καθίσετε να τα αναλύσετε κατευθείαν να πούμε. Όχι, το παιδί μπορεί να πίστεψε και περάσαν χρόνια. Έχουμε ένα ηχητικό που δεν πίστευε. Δεν έχει δηλαδή πολλά χρόνια που δεν πίστευε.
1: Αλλά τώρα πιστεύει.
0: Αναγκάσκει.
1: Τώρα πιστεύει.
0: Προσηλετήσκει.
1: Τι έκανε?
0: Προσηλετήσκει. Δηλαδή τι είσαι. Τον είπα, κοίτα να δεις. Πρέπει να σε αγγίξει το Άγιο Φως.
1: Ναι.
0: Ναι, και τον τσιτσίρουσαν λίγο με μια λαμπάδα από το Πάσχα που είχαν κρατημένη. Ρουτ και συνήρθε. Συνήρθε κατευθείαν. Λέει, τι ήταν αυτά που έλεγε.
2: Να κεράκι θα πάμε. Νομίζω ότι δεν θα έχει νόημα να το κάνουμε ακόμα και αν το θέλαμε. Να το κάνουμε όπως σας κάμερε. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω. Δεν θα το κάνουμε, όχι. Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και δεν θέλω να κρύβω.
0: Εγώ δεν πήρω τσιμπουρό, κύριε Παγιέ.
2: Ακόμα και αν ήμουν όμως, δεν θα επέλεγα να κάνω τις ταφλές της δημοσιότητας.
3: Δηλαδή, άμα σας πω να πάμε να ρίξουμε ένα κεράκι, θα πάμε.
0: Σε είπε όχι ρε.
2: Να το κάνουμε ακόμα και αν το θέλαμε. Να το κάνουμε όπως σας κάμερες. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες.
0: Εντάξει τώρα αυτό είναι και,
2: ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω.
0: Καραγκιόζητες.
2: Δεν θα το κάνουμε, όχι.
0: Δεν θέλω να κρύβομαι. Και δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Μην κοιτάτε τώρα, αναγκάστηκα γιατί κάτι ανυψόλια μου ήρθαν εδώ πέρα και ήταν μέσα στο μοναστήρι και με φωνάξαν αυτοί. Για περισσότερο να δω και πού πάνε τα χρήματα του Κυριάκου όταν επιδοτείται το όρος για να κάνει αναστηλώσεις από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Γι' αυτό κρυφά ήρθα να ελέγξω. Θα τα δούμε και αυτά. Θα τα πει όλα, γιατί εγώ δεν μπορώ να πει. Δεν με λες, Αλέξη, τον Ερνέστο τον έχεις βαφτίσει? Το γιος.
1: Τον Τσεχεβάρα.
0: Ναι. Τώρα εμείς δεν υπάρχει Άι Ερνέστος να πούμε. Αλλά λίγο ρε παιδί μου τα βασικά, να αρχίσεις δηλαδή η παραμύθα να πιάσει τόπο, να το δει ο κόσμος, να πει α, κάτσε ρε, εδώ μιλάμε ότι είναι το απολωλός πρόβατο που λέμε.
1: Μπορεί να το βάφτισε στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Σαν κομμουνιστής λέει.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν είναι. Τώρα δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Πρέπει να τον ξεβαφτίσει και να πάρει τον βαφτίσει στο Βατικανό. Κλακ, γυριστεί. Να πει, έκανα μια έρευνα αγοράς, είδα την Ορθοδοξία, μ' άρεσε πιο πολύ ο καθολικισμός και προκειμένου να τρέχω να βρω τον Ρίτσαρντ Γκιρ στο Θλιβέτ, το πήγα το παιδί στον Πάπα.
1: Στον Πάπα, τέλειος.
0: Τι παπάς, τι παπάς. Το παπατσιλίκι ίδιο είναι. Θέλω να με βάσει, παρακαλώ πάρα πολύ, μια ακρίτα στο νούμερο 10, να τσιτωθούν τα νεύρα μας λίγο. Προσπάθησε η ζωή, με επιτυχία δεν λέω, αλλά και η ακρίτα είναι δυνατή.
1: Είναι.
0: Δυνατή, ο...
4: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΕΑ και να παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Να τελειώνουμε με αυτό. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι λογοκρισία αυτό. Είναι αυτοπροστασία του κλάδου μας και αυτοπροστασία της αξιοπρέπειάς μας, της επαγγελματικής πια. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να τρώμε κουβάδες με μην πω τι έχουν μέσα στα μούτρα και εμείς αυτό να το δεχόμαστε. Δεν γίνεται πια. Όχι, δεν...

0: Άσε μας και Ρακρίδα μου να πούμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, που δεν σε βιβάζεσαι και δεν ατρώτε και κουβάδες και λεκάνες ολόκληρες και μπιτέδες και σύντεν ήσαν πρώτοι που αληθόρισες και έγραψες Βέρα στο δεξί. Γιατί από τότε δεν έγραψες Βέρα στο αριστερό?
1: Τότε μπορεί να μην ήταν αριστερά.
0: Καλά, αυτή είναι μέρα παραμέρα κάτι άλλο. Δεν θυμούνται τι είναι και η ίδια. Τέλο πάντων, λέμε και τίποτα, έτσι ξέρει. Μπα και συνέρθει κανένα, σαν αυτό το Μουχαμπέτ που έπαθε ο Μισελό Γιαννάκη.
1: Όχι, μωρέ.
0: Τι να κάνει, μωρέ, καημένο. Ξεκινάει από μαγαζί, πηγαίνει, βλέπει, για κισάτια. Δεν θα αλλάξει μαγαζί, διάφυγε από το Πασόκ να πάει σε αριστερά. Ξαναπάει και εκεί, κάτι μια τον διέρνει, αλλάζει γειτονιά. Τα προϊόντα δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον. Το σκέφτεται για Νέα Δημοκρατία, δεν τον παίρνει κανένα. Σε λέει, πού θα πάω, σε αυτόν που μαζεύει όλη τη φύρα. Πού θα πάω, στο Πασόκ.
1: Μίλησε το πρωί.
0: Μίλησε και τα είπε, τα είπε σταράτα. Είπε, εγώ έφυγα τότε, γιατί δεν συμφωνούσα με το πρώτο μνημόνιο. Και πήγε αλλού και υπέγραψε το δεύτερο.
1: Υπέγραψε το δεύτερο, αλλά θα το υπογράψει το τρίτο.
0: Καλά, όλο αυτό.
2: Κύριε Μιχαηλογιαννάκη, το πρώτο μνημόνιο με το Πασόκ δεν το ψηφίσατε. Εγώ το σέβομαι απόλυτα αυτό, γιατί είναι η άποψή σας, η θέση σας, την υπερασπιστήκατε, διαγραφήκατε γι' αυτό. Το τρίτο όμως με ΣΥΡΙΖΑ.
3: Το ψήφισα γιατί τότε οι ανάγκες του τόπου ήταν αυτές. Σας είπα ότι αυτή η πολιτική τότε είχε ιστορικό πρόσημο. Όμως ο κύκλος έκλεισε.
2: Ναι, θέλω να πω, δεν ψηφίσατε το πρώτο μνημόνιο. Τότε δεν υπήρχε ανάγκη για να μην χρεοκοπήσει η χώρα,
0: γιατί
2: να μην
0: επιμένεις.
2: Πεταχτούμε έξω από το ευρώ.
3: Τότε εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος μου. Τότε ψήφισα το πρώτο μνημόνιο.
4: Το λέτε πρώτη φορά αυτό?
3: Το κριτική και το λέω αυτό.
4: Το λέτε πρώτη φορά ότι ήταν λάθος σας που ψηφίσατε επί ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο?
3: Το τρίτο μνημόνιο.
4: Το τρίτο μνημόνιο. Αυτό είναι είδηση.
1: Αυτό είναι είδηση.
0: Αυτό είναι είδηση, αλλά ποιος τη θυμάται? Έτσι κι αλλιώς εδώ δεν θυμούνται τι έκανε η Χρυσή Αυγή και βγήκαν όλοι τώρα να υποστηρίξουν τον Κασιδιάρα από την αρχή. Θα θυμούνται τι έκανε η Μισελογιαννάκη, γιατί θυμάται κανένας ότι είπε ότι.
1: Μιχαλογιαννάκη, τι Μισελογιαννάκη.
0: Μισελογιαννάκη.
1: Μιχαλογιαννάκη.
0: Μισελογιαννάκη, αλλά δεν λέω εγώ, δεν λέω. Που έλεγε κι ο Τζανετάκου. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Παιδιά, κανένας δεν θυμάται τίποτα, το έχετε παρκαμπάρει. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Πρώτος διδάξας ο Ζόφιος. Ο άνθρωπος ισχυρίζεται ότι είναι ο πιο τίμιος από όλους. Θυμάται κανένας τίποτα? Θυμάται τα σύνορα, τη θάλασσα, τη Μακεδονία? Τίποτα. Μηδέν. Είναι σαν να πίνουμε όλοι σφυράκια με μπλάνκο. Σβηστικό που λένε. Γιατί άμα πεις στην Αθήνα θέλω ένα μπλάνκο, σου κοιτάνε σαν χαζό. Μανό και μπλάνκο δεν λες εκεί.
1: Πού να ξέρουμε.
0: Όχι, μανό λες. Όζα δεν λες.
1: Σωστά.
0: Ναι, όζα.
5: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι, το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
6: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
5: Τι νοικοκυρέψαμε? Θα πιάσουμε τις 10.000 οφειλοτερίες, πήραμε κόσμο. Έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμίες, υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
7: Νιώθω ντροπή ο Σιριζέος που δέχτηκα και εγώ με την ανοχή μου να στέλνει η Τρόικα κείμενο με την υπογραφή του και να ξαναγυρίζεται με υπογραφή άλλου. Είναι ντροπή να δέχεται η χώρα μας τέτοια υποτέλεια, ένα τέτοιο bowling.
0: Ρε φιλαράκι, είσαι αστέρι δηλαδή, δεν χάνεις εσύ. Εσύ με το bowling και ο αρχηγός του σοσιαλιστικού κινήματος με την ουμυρτά, δηλαδή κάντε μια κολλιγιά, άλλο πράγμα. Δηλαδή απορώ ακόμα γιατί δεν φέρνετε πρώτο του Πασόκ. Βρέει πιο πολύ ψωμί από τον παλιό του ΣΥΡΙΖΑ. Θα γελάσουμε, πώς το λένε. Ανοίγει η βεντάλια. Θα κάνουμε εκπομπές με αυγάλιο κύριο Ήλιος Κέρατα. Ο Ήλιος ο Πράτσινος.
1: Πανατέλη.
0: Βέβαια.
1: Μας οδηγεί.
0: Μας οδηγεί, λέει. Πλάκα βασικά. Τι, τίποτα. Ανοδήγητοι είμαστε. Κατά τα άλλα, παιδιά, είμαι πολύ στεναχωρημένος, γιατί δεν ξέρω αν τα μάθατε. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι τα φώτα, κάτι τα σκηνικά, κάτι ο χώρος, κάτι. Δεν έμεινε να πάρει δραχμή η Βύση.
1: Τι λέγονται πήρε 2 εκατομμύρια, για.
0: Αυτά τα λένε για να πάει η εφορία να κάνει έλεγχο. Όχι ότι αυτή λέει ότι δεν τα πήρε για να μην. Αλλά το ρεζουμέ είναι ότι δεν έμειναν λεφτά.
1: Πού το ξέρεις?
0: Εγώ που το ξέρω. Να. Εγώ έχω άνθρωπο από μέσα.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή, πρωτοξάδερφο του Καρβέλα.
1: Μαλώσα τον Καρβέλα.
0: Γιατί μαλώσα? Μαλώσα. Τι λέει, πριν βγεις, μου λείπει χαρτί. Έλα. Τα κουστόμια στόσου. Τα φώτα στόσου. Κάτι γυμνέ καλή κάντζαρε που έβγαλε. Κάτι αυτό. Τα νούμερα.
1: Δεν βγαίνω.
0: Πού πα, βρε.
1: Δεν βγαίνω, μάνα μου.
0: Πού πα, βρε Γιωβάνα. Πού πα, βρε Τουρτουλούκι. Πού πα, βρε. Βόιμποντα. Πού πα. Δεν μα
1: έβγαλε. Βόιμποντα.
0: Βόιμποντα.
1: Τι είναι Βόιμποντα.
0: Του Βόιμποντα. Του Κοθόνι, πώ το λέει.
1: Κοθόνι στο ναυτικό.
0: Δηλαδή. Δεν μα συμφέρει, μάνα μου. Μη βγαίνει. Μη βγαίνεις, πάρ' την, πώς τη λένε, που την έφτιαχνε πολύ ωραία τη Μιμούντα, τη Δέσποινα.
1: Τη Βανδύ.
0: Ναι, πάρε να βγει αυτή με αυτά τα λεφτά, εμάς δεν μας συμφέρει. Τι έγινε μέσα στο καμαρίν, και το γράψαν για οικονομικά, μάλωσαν. Σιγά, γιατί αμαλώνε. Επειδή η γυναίκα τύχη κόμενα, δηλαδή είναι πράγματα αυτά. Για τα λεφτά μαλώνουν όλοι, παιδιά. Και πλούσιοι δηλαδή, είδες κανένα πλούσιο να χωρίζει. Οι φτωχοί χωρίζουν γιατί πηγαίνει ένας και διεκδικεί λεφτά από τον άλλον. Για να ζήσει, να την βγάλει κούτρα. Οι πλούσιοι λέει, μπορεί να έχει γκόμινο και ένα ελέφαντα. Τι μοιάζει με.
1: Τζάμπα πήγανε με πάμπερ στο.
0: Στο Λόβαρι.
1: Όχι, στη συναυλία.
0: Ναι, καλά. Αυτό πάλι φαντάζεσαι τώρα εσύ. Ρε, αφού δεν του λέει, η ψυχούλα, δεν αντέχει. Έχει συγνωρία. Πού πα να κάνει.
1: Κράτεια.
0: Ναι, πού πα να κάνει το νέο. Μην κοιτάς από μη. Η Βύση κάνει ουραφαίρεση, πλασμαφαίρεση, αιματαφαίρεση, κάνει άλλα κόλπα. Εσύ πού πας, ρε, 4 ώρες. Μπορείς να κρατηθείς, να μην κατουρηθείς απάνω. Και βάλανε πάμπες, παιδιά, για να δουν τη θέα του έρωτα.
6: Σας πω ότι στα social μου είπανε εκατοντάδες άνθρωποι ότι βγήκαν sold out τα πάμπες από όλα τα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε αυτό.
8: Υπήρχε χιούμορ. Υπήρχε
9: παρκέ. Αυτό είναι χιούμορ, έτσι.
8: Υπήρχε παρκέ ιατρικό προσωπικό.
9: Όπα, συγγνώμη. Τι εννοείς?
6: Βάζατε πάμπες για να μην χρειαζόταν να πάνε στην τουαλέτα.
10: Αυτό είναι ακραίο.
8: Αυτό μπορεί... λέτε ότι ήταν οδηγία. Λέτε ότι οδηγία της παραγωγής. Βάζετε πάμπες. Αυτό εννοείται τώρα?
6: Όχι, δεν εννοώ ότι ήταν οδηγία της παραγωγής. Εννοώ ότι οι άνθρωποι πηγαίνανε με πάμπες γιατί ξέραν ότι υπήρχε περίπτωση να μην πάνε τουαλέτα και το θεωρούσαν και νορμάλ όλο αυτό και βγήκανε σου.
8: Άνθρωποι πηγαίνανε με πάμπες επειδή. Τώρα είναι λίγο ακραίο αυτό, το αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο.
11: Εγώ από το άγχος μου, ρε φίλε, βγαίνω πάνω στη σκηνή. Ξέχασα, είχα προβάρει τέλεια τα λόγια του ποίηματος. Ξεχνάω τα λόγια μου και κατουργέμαι πάνω μου. Και έγινα ρεζίλη σε όλη μου την περιοχή.
0: Αυτό λέγεται έλλειψη πείρας, κατάλαβες? Γιατί ανάλογα με τη συναυλία πρέπει να ξέρεις τι ναρκωτικά πάρεις. Δεν είναι δηλαδή σε αυτά που είναι πιο πολλά μπίτια, πιο αυτά να πούμε, πλακώνονται στις κόκκες, στα χάπια, τα αυτά να πούμε, έρχεται κατούριμα. Γιατί πίνουν και πολλά Red Bulls. Δεν πίνουν ποτά κανονικά. Λοιπόν, πας μια συναυλία, ας πούμε, ρακλαμαντάν, αλλά παλαιά, τύπου Pix Lux. Έχεις εκεί πέρα τον μπάφο. Ναι, τον μπάφο κατουργέσαι απάνω, δεν σε νοιάζει. Δηλαδή, είσαι πιο χαλαρός, κατάλαβες. Δηλαδή το έντεχνο έχει να δώσει. Τώρα βέβαια υπάρχουν αυτά τα target groups, αλλά θέλω λίγο στο νούμερο 9 να περάσουμε στον τεράστιο Άδωνη, ο οποίος τον Νίκο τον κάνει 3 παρά 2.
12: Μου θύμισε τον Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάτι το τελευταίο μου κόλπο. Τώρα όποτε πάω σε κέντρο υγείας για τρολάρο και λίγο το Ανδρουλάκη, αλλά και το μάθει ο κόσμος, το χρησιμοποιώ για να το καταλάβει ο κόσμος. Δείχνω το σύστημα τηλεατρικής και πώς δουλεύει. Γιατί πήγε ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και ανακοίνωσε. Αν γίνει ο πρωθυπουργός,
13: θα κάνει το σύστημα αυτό.
12: Λέει σύστημα τηλεατρικής.
13: Μάλιστα.
12: Το σύστημα τηλεατρικής ήταν ένα από τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Υγείας. Μας σύλλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δουλεύει έως 31 Αυγούστου.
13: Και δουλεύει.
12: Έχουμε ήδη εκπαιδεύσει το προσωπικό, ήδη δουλεύει και στο Πασόκο Ανδρουλάκη το είχε πάρει χαμπάρι, είχε πάθει μόσιαλο.
14: Έλα τώρα καραγκιόζη, έλα τώρα καραγκιόζη.
15: Ρε συνάδελφε.
10: Συγγνώμη, φιλαράκι. Συγγνώμη. Σε πέρασε κι άλλο καραγκιόζι.
0: Όχι, παιδιά, λίγο να ξέρουμε τι έχουμε στο μυαλό μας όταν φωνάζουμε κάποιον για καραγκιόζι. Γιατί δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Φέρνει, καραγκιόζι υπάρχει. Σε γυναίκα βγαίνει. Δηλαδή, τι θα πει, καραγκιόζα. Έχω κάτι στο νου, αλλά τόσο δεν βρέθηκε η εφαρμογή ακόμα για να ξέρουμε πώς θα τη φωνάξουμε.
13: Ο καθένας συναντάει τους ανθρώπους του κόμματός του. Τι λέτε, ποια είναι η αλληλεπίδραση?
14: Εγώ στον δρόμο, ξέρετε, δεν βάζω.
13: Και λένε,
14: δεν ζητάω πολιτικό. Δεν ζητάω πολιτικά κριτήρια τώρα για να μιλήσω με τον κόσμο, κυρία Βούλτεψη. Μου μιλάνε στη Θεσσαλονίκη
13: δηλαδή
14: από όλα τα κόμματα.
13: Έρχονται δημοκράτες και σου λένε μπράβο, Βουλδάκη, που φύγες από δύο κόμματα να πας σε ένα τρίτο. Και τώρα συμφωνώ μαζί σου στην τρίτη.
14: Μου λένε τη γνώμη του όλοι όσοι συναντώ στον κόσμο, χωρίς να του ζητήσω κομματική ταυτότητα.
13: Λιγάκι,
14: δεν περίμενα βέβαια υψηλότερο επίπεδο επιχειρημάτων από εσάς, κυρία Βούλτεψη, οπότε δεν νιώθω ούτε απογοήτευση ούτε
15: φόβο. Να χαίρεστε
13: το καθηγητή Λύκη σας.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς τους μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Πολύ μπάλα έχει πέσει τελευταία.
7: Μόνο εθνική.
6: Ναι.
7: Είναι. Και μπάσκετ έχει, εντάξει.
6: Σπυριάρα μπάλα.
7: Ναι.
6: Εντάξει. Μπάλα με ακμή.
7: Ναι. Την Κυριακή ήταν νεότερα. Το βράδυ.
6: Α, εντάξει, Κυριακή το βράδυ.
7: Αλλά είπαμε.
6: Όχι, μην το ξαναπείς.
7: Αφού και θα λύνει, μην το ξαναπώ.
6: Κάτσε ρε που θα λύνει. Περίμενε, μπορεί να την πατήσει κανένα άλλο να τον κρατήσουν πουθενά για φαΐ. Να έχουμε...
7: Εισιτήριο που βρήκε που ήταν sold out.
6: Ναι. Πού βρήκε.
7: Όχι, σα κάθω τώρα.
6: Τώρα πλάκα με κάνει. Η τρύπα του όζοντο που βρήκε εισιτήριο. Δεν σε παρακαλώ, μην με συγχύει, κάνω τα λόγια τώρα. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, να πάει τουλάχιστον να ευχηθεί καλή επιτυχία στην εθνική τη Γερμανία.
7: Μπράβο, στα γερμανικά κιόλα που ξέρει.
6: Βασπαλκούχεν.
7: Στον Κλοπ.
6: Ναι, να ευχηθεί ένα καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά του.
7: Κύριε Κλοπ, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Την τιμή που μας κάνατε.
7: Είναι που ήρθατε στη χώρα μας.
6: Να είναι...
7: Καλή επιτυχία και με την νίκη.
6: Και με την νίκη και τέλος. Μετά ας φύγει κιόλα, δεν πειράζει. Ό,τι θέλει, ας κάνει. Καθημερινή εδώ έχει σώξει τις αγορές ομολόγων. Θα ρίσκει, τι μηνιά είναι με, τι, ποια ομόλογο είναι. Πήρα εγώ ποτέ τέτοια πράγματα. Η Άγκυρα αξιώνει, λέει, να δώσει άδεια για το καλώδιο. Ποιο καλώδιο, τι...
7: Το καλώδιο, ποιο σύνδεση με την Κύπρο.
6: Βρε, ποια σύνδεση με την Κύπρο. Εδώ εμείς δεν μπορούμε να συνδεθούμε με την Κύπρο. Έχει τόσο 60 χρόνια πόσο πέρασαν και εγώ δεν ξέρω. Κοροϊδευόμαστε να...
7: Αφού κοροϊδευόμαστε, πάμε στο κορατές. Παρασκευή είναι σήμερα.
6: Α, μαν, με χαρά, ναι, γιατί εδώ βλέπω.
7: Καλησπέρα, Διογέννη και Άρη.
6: Καλησπέρα.
7: Καλή εκπομπή, ομορφάντρες.
6: Ευχαριστούμε.
7: Όποιος πει το αντίθετο ζηλεύει.
6: Ναι, αυτό το κατάλαβα.
7: Το μενού σήμερα έχει παστίτσιο. Η Ελένη.
6: Ελένη, να σε πω, το κάνεις πόσα πατώματα. Βάζεις μπόλικο κύμα. Η κρέμα, η μπεσαμέλ βουλιάζει όταν χώνεις την πυρούνα μέσα. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα καλώδια που πυρεσεύουν από τα γύρω-γύρω. Αυτά τα καμένα τα μακαρόνια που ακουμπάνε στο ταψί, που είναι κλάτς-κλάτς που δεν μασιούνται εύκολα. Και μετά με το δάχτυλο από πάνω, κλάτς μια την πεσαμέλ. Πω, κόλαση.
7: Λέει ο Γιάννης, εγώ νομίζω ο Ανδρουλάκης λέει θα δει τον αγώνα, έχω Μητσοτάκης.
6: Καλά, αυτό μακάρι. Σε λέω,
7: μαζί του, πλάκα κάνει.
6: Αυτός κοιμάται ο Λόρθος, δεν δει τίποτα. Δεν επηρεάζει, είναι ουδέτερο πεχάζει. Δηλαδή, μακάρι να νομίζω ότι βλέπει.
7: Γιάννη, από το στόμα σου και στο Θεού το αυτή.
6: Βεβαίως.
7: Λοιπόν, Στέργιος.
6: Γεια σου, Στέργιο.
7: Το μόνο που έμεινε λέει για τον Τζίπερα είναι να ανεβάσει βίντεο την ώρα που ψέλνει.
6: Α, ωραίο. Ωραίο, Gothic. Ωραίο, Splatter. Πολύ ωραίο, Stephen King. Ωραίο, μ' άρεσε αυτό. Που όπω, τι είπε τώρα, ρε. Βραδιές τρόμου.
7: Βραδιές του Αυγούστου.
6: Τώρα όσο πάει το κάνεις πιο ρομαντικό, ναι. Κάτι εκεί πέρα, κάτι είδες.
7: Ναι, μας ήρθε ένα μήνυμα από
6: την Ελένη.
7: Όχι.
6: Ποιον?
7: Από την υποθητή, από την Σαντορίνη.
6: Καλό
7: μεσημέρι, λέει, πολύ αέρα το νησί σήμερα.
6: Ωραία, καλά η Σαντορίνη είναι περίεργο που έχει. Κλέρ έχει πολλά φιλιά και από εμάς. Είδες.
7: Καλησπέρα σας, ομορφό παιδάλι ο Στέλιος.
6: Ευχαριστούμε, Στέλιο.
7: Ο Νίκος θα το δει το παιχνίδι, τελικά έκλεισε, εντάξει.
6: Θα το δει.
7: Ο Νίκος.
6: Θα το
7: όχι, ο Κυριακός, ο Νίκος.
6: Ο Νίκος θα το δει.
7: Εντάξει,
6: έχουμε
7: ησυχία.
6: Πάρα πολλές ελπίδες.
7: Τελείως. Ναι, αλλά σπάει ο Μητσοτάκης να πει καλή επιτυχία στον Κλοπ. Σου πάρε τηλέφωνο.
6: Καλά, ας το και από μακριά.
7: Να το σιγουρέψουμε.
6: Και από μακριά σου το πει.
7: Να το σιγουρέψουμε.
6: Ναι, εντάξει. Αλλά σου λέω και από μακριά πιάνει. Δεν χρειάζεται να πατήσει. Δεν μας μείνει γήπεδο μετά να έχουμε άλλο.
7: Ο Κλέαρχος.
6: Κονιτσιώτης, όχι.
7: Όχι.
6: Εντάξει.
7: Καλησπέρα, Διογέννη και Άρη. Σας ακούμε μαζί με τον Τάσο και τον Κώστα και αναρωτιόμαστε για το πότε θα σας δούμε στο καφοδίο. Θα δείτε τον κύριο Διογέννη.
6: Όχι, εσύ θα έρθεις ως ας το πούμε πελάτης.
7: Ναι,
6: λέμε τώρα. Ας πάει λέει στα αποδυτήρια, λέει ο Κυριάκος, των Γερμανών όμως.
7: Ε, ναι.
6: Ναι, εντάξει, είπαμε. Αυτά κάνουν μπαμ. Είπαμε που θα έρθουμε να πάει.
7: Λοιπόν, ναι. Περίμενε.
6: Όχι, περιμένω, αλλήμον.
7: Μένε, ξέρεις, μια που τον μνημονεύουμε προηγουμένως.
6: Τι είμαστε.
7: Γεια σας, παιδιά. Εγώ δυστυχώς, λέει, μενού δεν έχω σήμερα.
6: Άσερε το.
7: Έχω όμως, λέει, κοκορέτσι το βράδυ στο κουκουρέτσα.
6: Ναι, στο κουκουρέτσα και αυτό κρατιέσαι σήμερα το μεσημέρι. Και όταν λέμε κρατιέται, κάτι θα τσαλακώσει πάλι. Σιγά μη στάζει το σωληνάκι από το φλωτέρ μέσα. Λέει και εσύ δεν θα φας τίποτα, θα κρατιέσεις.
7: Γεια σου, Στέλιο.
6: Στέλιο, γεια σου.
7: Έτσι.
6: Πού χάθηκες, παιδί μου.
7: Πού είσαι εσύ.
6: Πού είσαι.
7: Θεόφρος λέει καλησπέρα.
6: Χαίρετε, χαίρετε.
7: Σήμερα δεν λέω τίπτα.
6: Τίπτα, it's Mitch.
7: It's Mitch.
6: Ναι, εντάξει.
7: Όλο πως το λέμε το κόμμα.
6: Μην ξεχνάμε το κόμμα.
7: Πες το Θάνο καλησπέρα.
6: Θάνο, σου λέω καλησπέρα.
7: Πες και την Κατερίνα καλησπέρα.
6: Και σε σένα, Κατερίνα, λέω καλησπέρα.
7: Τι μεγάλο ψυχος είσαι.
6: Όχι, μετά από εντολή, επειδή με το λες, δεν είναι. Εγώ,
7: γιατί
6: εσύ τα βλέπεις.
7: Σε μεγάλη ψυχή είσαι.
6: Εγώ τεράστια. Μαρακανά.
7: Αχ. Μαρακανά, λέει. Τι να πω, τι να πω.
6: Τι να πεις, κάτι, πες κάτι, δεν ξέρω.
7: Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ τι να πω τώρα. Θα πω για ένα φαγητό.
8: Καλό απόγευμα από την Πρέσπα, από το λιμό Πρεσπών. Σήμερα θα σας δείξω ένα εύκολο γλυκό στο φούρνο που το φτιάχνουμε με τα σίκα. Είναι τα σίκα όπως τα βλέπετε εδώ στο φούρνο. Τα έχω πλύνει και τα έχω αραδιάσει στο ταψί. Έχω βάλει και ζάχαρη. Όσα είναι τα σίκα, τόση ποσότητα ζάχαρης βάζουμε και πάνω από τη σίκα. Και λίγο πριν να ψηθούν στο τέλος, ρίχνουμε και τα καρύδια. Και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό στο φούρνο. Και άμα δεν το φάμε εκείνη τη στιγμή με την οικογένεια, μπορούμε να το βάλουμε και να το φυλάξουμε σε αποστηρωμένα βάζα, όπως κάνουμε το γλυκό του κουταλιού που το κάνουμε στην κατσαρόλα, και το χρησιμοποιούμε και σε διάφορα γλυκά, σε τούρτες και σε παγωτό και ό,τι θέλουμε. Είναι πάρα πολύ νόστιμο αυτό και εύκολο γλυκό, που το φτιάχνανε από τα παλιά τα χρόνια οι νοικοκυρές. Σας χαιρετάμε όλους, να είστε όλοι καλά.
6: Παλιά, ας πούμε, οι νοικοκυρές κάναν κάτι γλυκά τέτοια. Δεν ξέραν αν έχει ένα ζάχαρο ή όχι. Τυφλώνονταν ο άλλος. Λέει, τι έπαθε, έχει γεράματα. Ήταν απλό.
7: Η κρίση μας χτυπάει την πόρτα.
6: Τι μας κάνει?
7: Μας χτυπάει την πόρτα.
6: Ποια κρίση, στο Σιωπούλου?
9: Τραβάω το κανάλι, δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά.
10: Είστε άνεργος?
9: Άνεργος είμαι και εντωμεταξύ... δηλαδή τρελαίνουμε άμα δεν μπορώ να αποκριθώ στα παιδιά μου. Εν τω μεταξύ μας βγαίνει ένας Μητροπολίτης εχθές στην τηλεόραση και εντάξει να πούμε, λέει οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά παιδιά.
6: Μίλησε.
9: Αλλά αυτοί εντάξει θα συντηρούν, με πεθαίνει κανένας, ανασταίνεται κανένας. Εμείς...
10: Πόσο καιρό είστε?
9: Είμαι κανένα οχτάρι χρόνια.
10: Χρόνια άνεργο?
9: Ναι, με τέσσερα παιδιά.
6: Υπάρχει ανεργία μεγάλη, γι' αυτό πρέπει να αγωνίζονται οι άνθρωποι. Όχι, αυτά δεν περνάνε τώρα έτσι.
7: Είναι 8 χρόνια άνεργο.
6: Είναι 8 χρόνια, αλλά προσπαθεί.
7: Λοιπόν, Νίκος.
6: Γεια σου, Νίκο.
7: Σεραϊκή προστακτική. Σκοθούς, ντυθούς,
6: πληθούς. Δεν είναι πληθούς όμως, είναι νυφτούς.
7: Τώρα αυτά δικά σας είναι.
6: Από το νύπτομαι. Δηλαδή νύπτυρος χείρας μας. Ναι, νυπτήρας. Ναι, δεν είναι. Νυφτούς, σφουγγιστούς.
7: Πώς?
6: Σφουγγιστούς. Από τους σφουγγάρι. Σκουπιστούς δηλαδή. Με το προσόψι. Το προς την όψη. Λίγο να μαθαίνουμε.
7: Εγώ ξέρω ότι η ιατρική είναι μία.
6: Και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ.
11: Δεν σας συμβαίνει όταν κρατάς συνέχεια αέρα μέσα στο σώμα σου? Όχι, δεν σας λέω να το κάνετε μπροστά σε όλους. Αλλά η μόνιμη καταπίεση δεν φέρνει μόνο φούσκωμα. Οδηγεί σε μια μορφή δηλητηρίασης. Τα αέρια, μεθάνιο, υδρόθιο, αν δεν βρουν διέξοδο, αρχίζουν να απορροφούνται ξανά από το έντρο πίσω στο αίμα. Φορτίζουν το σηκώτη και σου βγάζουν πονοκεφάλους και κούραση. Επίσης, η πίεση τεντώνει το έντερο, ρυθίζει το βλενογόνο, πιέζει το χουλιφόρο σπόρος και χλαρώνει το ζμίς, το πιελικό έδαφος. Αν λοιπόν σας φουσκώνει συχνά, καλύτερα να ψάξετε την αιτία παρά να το κρατάμε διαρκώς μέσα σας. Κάνει βιοσυντονισμό.
6: Εκεί το πήγαινε. Εγώ λέω να φάτε κανένα σνίτσελ, όχι μόνο φασόλια και μπαρμπαροφάσολια.
7: Βιοσυντονισμό. Ισχύει, γίνεται. Είναι ιατρική.
6: Δηλαδή τώρα πλάκα θα έχει να φωνάξει τον ιατρικό σύλλογο να πάει να μάθει αυτή τη γυναίκα που αγωνίζεται να προσφέρει στην κοινωνία.
7: Εσύ αγωνίστηκε σήμερα?
6: Εγώ είμαι έτοιμος. Άμα δεν με δώσεις όμως αέρα.
7: Πάρε όσο θες.
6: Αέρα να βγω να φωνάξω έτσι.
7: Δώσε.
6: Παρέμβαση του ΚΚΕ Μητροπολογία στη Βουλή, στήριγμα στον αγώνα του λαού για να ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Καλά τα πάω. Δέλτα τελίτσα κουτσούμπα. Δύο τελίτσε πάνω κάτω. Ποτέ και πουθενά δεν είναι δυνατόν να συναντηθούν τα κέρδη των ομίλων με τα συμφέροντα και τις ανάγκες της πλειοψηφίας των εργαζομένων και του λαού. Απλή τελίτσα. Η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με τη μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου. Καταστροφική. Καούρα διάβολη. Καταστροφική κακοκαιρία στην Κρήτη με έναν. Δεν θα πω. Απροστάτευτος ο λαός στο νησί του τουριστικού θαύματος και των εμβληματικών αναπτυξιακών έργων. Με ειρωνία τα βάζει μέσα σε αγγίλες και αποστρόφους και το ίδιο έργο θεατές με το πρώτο κύμα κακοκαιρίας. Η Κρήτη δεν θυμίζει σε τίποτα το νησί που υποδέχτηκε φέτος χιλιάδες τουρίστες και διαφημίζεται από την κυβέρνηση και τα μεγάλα έργα όπως ο ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Καταστράφηκαν όλα αυτά, πλημμύρισαν, έγινε εκεί, αλλά αυτά είναι άμα λείπει το κουκουέ από κάπου, ο Θεός κάνει ό,τι θέλει. Ετήρεση. Ποιοι είναι αντίπολοι του Κομμουνιστικού Κόμμα και ο Θεός?
12: Υπηρεσίες και συνεχής εξυπηρέτηση που θα του προσφέρετε εσείς από εδώ και πέρα.
6: Έλα, τι έγινε από εδώ και πέρα, κόλλησε.
7: Πάνω στο καλό.
6: Έλα ρε Συντίνα.
12: Υπηρεσίες και συνεχής εξυπηρέτηση που θα του προσφέρετε εσείς από εδώ και πέρα. Τοποθετήστε λοιπόν τον εαυτό σας στο πιο σημαντικό σημείο. Ρίξτε τους προβολείς επάνω σας και πείτε το εσείς είστε εκείνος που θα του προσφέρετε τα περισσότερα.
6: Εγώ είμαι εκείνος.
12: Και αλλάζω θέμα και γυρίζω στους χαζάρους. Το Χάζαρο που τον είδα, ελπίζω να με βλέπουν από την κυβέρνηση και από τα κόμματα να πέσει σύρμα.
6: Ποιος είναι ο Χάζαρος? Έχει το λεξικό των Χαζάρων, του Μύρο Λαμπάβιτς.
12: Θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, ή παγκόσμιο ελέγχον, είπαμε, όλη την Ηφίλιο. Είναι οι Τουρκοεβραίοι. Θα πρέπει. Ήταν αυτοκρατορία.
6: Τουρκοεβραίοι.
12: Δεν υπάρχει χώρα, αλλά αυτή είναι πάρα πολύ και είναι διασκορπισμένη στον πλανήτη. Και είναι όλοι πλούσιοι και ελέγχουν την ανθρωπότητα. Δεν το ξέραμε ότι οι Χαζάροι ήταν Τούρκοι και οι Τουρκοεβραίοι. Σας το λέω εγώ τώρα.
6: Η λιμονιά.
12: Λοιπόν, επειδή το είδα στον ύπνο μου, γι' αυτό έψαξα και το βρήκα στο YouTube, ρε παιδιά.
6: Τέτοια πηγή θέλω.
12: Θα πρέπει να μαθαίνει υπηρεσίες και συνεχίσει εξυπηρετήσεις.
7: Επιστημονική έρευνα έκανε.
6: Τώρα σε μιλάω, τώρα δεν αμφισβητείτε αυτό το πράγμα. Το είδε στον ύπνο τη.
7: Τι θες να κάνει, να δεις τον ξυπνιό της?
6: Όχι, προς Θεού. Γιατί το ένα είναι όραμα, το άλλο είναι πανόραμα.
7: Τώρα θα σε έλεγα να πήγε, πρόλαβε.
6: Πού να πάω?
7: Σε πρόλαβα. Σε ελεύθερο τύπο πήγε.
6: Όχι, πήγε στην ελεύθερη ώρα.
7: Όχι ακόμα, κάτσε.
6: Δεν έχει ο ελεύθερο τύπο, μάνα μου.
7: Αυτό λέω, δεν
6: είναι. Τίποτα, κισάτια δηλαδή. Σαν να μην έρχονται εκλογές, Κυριακό.
7: Deep.
6: Δηλαδή, τι είπε.
7: Αυτή λέει, μήπως είναι από τον Βαμβακόφιτο?
6: Όχι, δεν είναι από τον Βαμβακόφιτο, από την Καρδίτσα είναι, εσύ λέω.
7: Λέει, αμολάτε τα ελεύθερα παιδιά, αλλιώς δηλητηρίαση.
6: Ναι ρε παιδιά, τώρα αυτά τα ξέρουμε χρόνια. Η γιαγιά μου, ξέρεις, έλεγε, βγάλ' του γιατρόπιδε. Για να καταλάβεις πόσο ιαματική είναι. Την ονόμαζε ο γιατρός. Δηλαδή από εκεί θεραπεύεται, ας πούμε, ο οργανισμός και από το ξενώνεται.
7: Αυτό θεραπεύεται.
6: Καμιά φορά την έφευγε καμία, την ίδια. Και γύριζε.
7: Γιατρέ που είσαι. Πού πας, γιατρέ?
6: Άκου να δεις. Όταν είχε κόσμο και γινόταν ρεζίλ, τι έλεγε? Μιλούσε στον πισινό της και τον έλεγε, άμα σε ξαναδώσω να φας. Με ρεζίλ. Δεχόταν επίπληξη. Εκεί, ξέρεις, στη Λεύκανση. Μιλούσε με τη Λεύκανση.
7: Δεν μπορώ, εντάξει.
6: Καλά, τι να
7: σου. Αυτό το ζωή σου είναι ένα κέρα, δηλαδή.
6: Ναι, ενώ τα άλλα ζώα εσύ καλύτερη.
7: Δεν λέω. Εγώ δεν έχω πει κάτι. Εσύ μου λογάς.
6: Α, μόνο όποιο λέει είναι. Όποιο δεν λέει και κρύβει, η υποκρισία θα μα φάει.
7: Εσύ.
6: Εγώ τι.
7: Μου λογάς χωρίς ξύλο.
6: Τι έχω με λογά χωρίς ξύλο? Εγώ είμαι αυθόρμητος καλλιτέχνης.
7: Είσαι.
6: Αυθόρμητος καλλιτέχνης. Εσεί σε μουσιές.
7: Τι είμαστε?
6: Μουσιές.
7: Τι είναι αυτό?
6: Μουσιά, δεν ξέρεις τι είναι. Τι να σε πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχουμε διαφορά επιπέδου να πούμε στην νεοελληνική γλώσσα.
7: Τι είναι η μουσιά?
6: Η κρυφή, η σπούζα.
7: Α, μάλιστα.
6: Λίγο να μελετάμε παραπάνω.
10: Έχει τη συνέχεια η κόρη μου και μου φέρνει τον πρώτο γαμπρό λιμάνι από εδώ, ο Μίτσος. Πού πας, ρε Μίτσο? Έρχεται και μου φέρνει το δεύτερο λιμάνι από εδώ, ο Μένιος. Τούτη νέα οι γαμπροί δεν πρέπει καθόλου να περνούν το κατόφλι της πόρτας μου. Χάθηκε να μου φέρει έναν Ιάκωβο. Χάθηκε να μου φέρει ένα Ιορδάνη.
6: Αναξίμανδρο.
10: Ένα Ιορδάνη, ρε φίλε. Ένα κύρος, μια υπόσταση. Εντάξει, τον Ιορδάνη Χίλερ δεν το λες. Σίγουρα δεν το λες. Αλλά με τον Ιορδάνη θα ζήσεις, θα φας ζωμί. Έρχεται η νέα η κόρη μου και μου φέρνει τον πρώτο γαμπρό λιμάνι.
6: Εντάξει, τώρα άλλο πράγμα.
7: Στο όνομα κολλάει.
6: Είναι ο Γιορδάν.
7: Ο Τζόρνταν.
6: Ο Τζόρνταν. Δηλαδή εντάξει, δεν είναι το ίδιο τώρα με το Μίτσο. Μίτσο.
7: Πάμε σε αποκαλύψεις.
6: Δεν έχει
7: λοιπόν,
6: κύρος.
7: Πάμε σε μελλοντικές κινηματογραφικές επιτυχίες.
6: Όπα.
13: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός σήμερα 1η Δεκάτου του 2026, η ώρα είναι 13:17. Παγ παγ.
6: Πώς?
13: Παγ παγ με συν συν 25/5/2026. Παγ παγ. Μια ιδιαίτερη προέκταση του Planet Universe God. Παγ παγ. Με συν συν. Ο συμπανάρχης 9 διητρόπων, ουρανάρχης 11 διητρόπων και γαλαξιάρχης 109 διητρόπων, αξιόρεος Ταρταριόπουλος του Τρισποντέα θα βρεθεί με την στρατιά του που είναι μαρέλι υπότες στον πλανήτη Παγ Παγ που βρίσκεται στο σύμπαν Περσεφόνη Π. Ο πλανήτης Παγ Παγ είναι αφιερωμένος στην θεά Περσεφόνη και στο ιερό της φυλάσσεται ο Παγκράτιος Διήτροπος που είναι δημιουργός πλουτόνιων θεογονιών. Είναι δημιουργός ο Παγκράτιος Διήτροπος πλουτόνιων θεογονιών.
6: Και μετά με λες εμένα ότι δεν υπάρχουν χάζαροι και χαζάροι και χαζά τέτοια. Τα συγκράτησες όλα αυτά.
7: Ναι, καλά. Τα ρούφιξα.
6: Τα ρούφιξα. Σφουγγάρι.
7: Ναι.
6: Πέμπτη φάλακα στη Χρυσή Αυγή ο Κασιδιάρης. Σοκ και δέος στο πατριωτικό χώρο από τη συνέντευξη του Νίκου Μιχαλολιάκου στον Γρηγόρη Σερέτη. Όπου αποκαλύπτει το χρονικό της προδοσίας και όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της φυλακής. Το ξέρετε πίσω από τις κλειστές πόρτες της φυλακής. Δεν τολμάς να σκύψω πάνω στο σαπούρι κατευθείαν.
7: Τακ.
6: Ναι, τακ τώρα. Και ξερά, όχι. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Εδώ βγάλανε πανό όταν έφυγε ο Κασιδιάρης. Θα μας λείψεις. Οι μαγικές σου νύχτες που μας χάρισες. Και δεν ήταν ωραία πράγματα αυτά. Προβοκατόρικο όσο και κατάπτυστο δημοσίευμα της El País, που είναι η μεγαλύτερη και πιο δημοφιλής ισπανόφωνη καθημερινή εφημερίδα. Το Άββατο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ασκητικής ζωής στο περιβόλι της Παναγίας και προστατεύεται από το άρθρο 105 του Ελληνικού Συντάγματος, έντονη διαμαρτυρία του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου για την επιστροφή της Κάρας του Σαμουήλ στη Βουλγαρία με αντάλλαγμα μόλις 48 από τους 800 θησαυρούς που μας έχουν αρπάξει και στείλαν και τον Τσίπρα. Δικό μου αυτό, γιατί δεν πρόλαβε η εφημερίδα.
7: Πάμε στ' άλλο.
6: Παίρνει σάρκα και ωστά το υπερμνημόνιο. Καταργήστε το Άββατο στο Άγιο Όρος. Κάτσε να πάμε και λαϊκή ώρα, γιατί θα με διώξουν με τη σπάτουλα από εδώ πέρα. Το σχέδιο τον είπα για τον υποπροθεσμία πρωθυπουργό. Ομογενειακά μουμουέ αποκαλύπτουν αντικατάσταση και αυτοεξορία. Οι Αμερικάνοι τελειώνουν το Μητσοτάκι. Και τον έχει εδώ με χειραψία με την Κιλφόιλ. Αυτή η σπούζα ήρθε για να βάλει τον Αργυρό στη θέση του Μητσοτάκι, να με το θυμηθείτε. Από μένα πού.
7: Πού να βάλει, πες.
6: Τον Αργυρό στη θέση του Μητσοτάκι.
7: Αποκαλύψεις.
6: Καλά, τι, επειδή δεν με αφήνετε να αναπτυχθώ. Έχει χάρη που έχει ο Λεωνίδης εκπομπή. Αλλιώς θα άπλωνα. Τραχανό.
7: Και θα ξάπλωνες.
6: Καλά, γιατί πειράζει.
7: Τελικά θα μας πεις τι κάνει το ξαπλωμένο του.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με την πόλη μας να βρίσκεται σε ρυθμούς όπως την περίοδο της ΔΕΘ. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας έρχονται αύριο στην συμπρωτεύουσα. Είναι 6 λεπτά μετά τις 2. Η Μολεοντής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, εκένωση σχολικού συγκροτήματος έχουμε της Γκράβας μετά από προειδοποίηση του συναγερμού για διαρροή αερίου που προχώρησαν οι διευθυντές των γυμνασίων και λυκείων που στεγάζονται εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκρότημα 24 σχολείων στην Γκράβα βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής, συγκεκριμένα 2 πυροσβεστικά με 6 πυροσβέστες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί, δεν έχει εντοπίσει και κάτι δύναμη που βρίσκεται εκεί. Συνεχίζεται η αυτοψία μέχρι και αυτή την ώρα. Μήνυμα εμπιστοσύνης προς τις αγορές μετά την πρόωρη αποπληρωμή χρέους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από την χώρα μας προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αποπληρωμή έγινε με έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένω στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 1,8%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Τουλάχιστον δύο φορές έχει συλληφθεί ο 32χρονος από την Ρουμανία που εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της συνομήλικης πρώην συντρόφου του στο Λαύριο, μαχαιρώνοντας την ίδια και τον νυν σύντροφό της. Το κινητό της γυναίκας είχε εγκατασταθεί panic button και σύμφωνα με την αστυνομία από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως σήμερα η 32χρονη τον είχε καταγγείλει 5 φορές στις αρχές για ενδοοικογενειακή βία. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης νοσηλεύονται 6 μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από την Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο καταφύγιο στον Όλυμπο και με αεροδικομιδή έφτασαν το πρωί στο Λιτόχωρο, από όπου παρελήφθησαν με ασθενοφόρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαθητές Λυκείου εμφάνισαν παθολογικά συμπτώματα μετά από κατανάλωση.

Βρίσκονται στην δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες του sky.gr, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται στρατιωτικοί, ενώ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, δύο υπαξιωματικοί φέρεται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Ακριβότερα, κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με την μέση βασική τιμή να ανεβαίνει στα 21,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 19,5 λεπτά τον Σεπτέμβριο. Αισθητά χαμηλότερα είναι τα σταθερά με μπλε τιμολόγια, με την διαφορά να ξεπερνά τα 12 ευρώ τον μήνα. Ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στην Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνηση στην ατζέντα ειδικής ομάδας με την συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Την δέσμευση ότι η κυβέρνηση δεν θα ξεχάσει καμία περιοχή της χώρας, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην Πιερία. Μιλάω για μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για εμάς μια ξεχασμένη περιοχή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα και έως το μεσημέρι της Κυριακής στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν εκ νέου την Κρήτη από αργά το απόγευμα και κυρίως το Σάββατο. Ισχυρές βροχές και στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής. Κλειστό θα παραμείνει απόψε το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού λόγω των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Από τις 11.30 έως τις 5.30 το πρωί του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας. 10 λεπτά μετά τις 2 αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
2: Ηλιοφάνεια και ασθενής άνεμοι αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο υδράργυρος στους 25 βαθμούς. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 24 βαθμούς σε Κατερίνη και Γιαννιτσά, 22 σε Βέρεια και Κιλκής, 25 στις Σέρες και 19 στον Πολύγυρο. Στην Δυτική Μακεδονία 19 βαθμούς έχουν αυτή την ώρα Γρεβενά και Καστοριά.

0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Ένα νεκρό και ανυπολόγιστες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που σαρώνει μέχρι και αυτή την ώρα την Κρήτη, με το νησί να βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω των σφοδρών πλημμυρών. Ένας κτηνοτρόφος από το Ρέθυμνο έχασε τη ζωή του κοντά στο Μαντρίτου, όπου είχε πάει για να προστατεύσει τα ζώα του και εντοπίστηκε κάτω από φερτά υλικά.
2: Στα λιβάδια μυλοποτάμου, το ποτάμι παρέσυρε τη γέφυρα την ώρα που περνούσε το αυτοκίνητο από πάνω.
3: Και έχει σκηνοθεί εκεί, οι άνθρωποι βγήκαν, είναι στο νοσοκομείο, τι γίνονται?
2: Στο νοσοκομείο ευτυχώς έχουν διαφύγει το κίνδυνο. Ήρθαν από το 1986 να κάνουν τέτοια φαινόμενα στην Κρήτη.
4: Πέσανε μεγάλες ποσότητες νερού επάνω στον Ξυλωρίτη, με αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά από τον Ξυλωρίτη να κατέβουν στα ορεινά χωριά του Δήμου Μυλοποτάμου, να δημιουργήσουν μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα και μέσα στα χωριά αυτά και μεγάλα προβλήματα και στο επαρχιακό δίκτυο και στο δημοτικό και στο αγροτικό.
5: Τραγική κατάληξη ήταν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 80χρονου κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός λίγα μέτρα μακριά από το ποιμνιοστάσιο του. Ο ίδιος είχε εξαφανιστεί και οι οικοί του τον αναζητούσαν, είχαν δηλώσει μάλιστα και την εξαφάνισή του στις αρχές.
6: Τα νερά μπαίνανε στα σπίτια μας και στα μαγαζά. Δεν είχαμε πώς να δούμε πού πάμε. Μετά ήρθε το ρεύμα, αρχίσαμε τις σκούπες και βγάζαμε τα νερά από τα σπίτια.
7: Καραμπολά, δεν σταμάτησε να βρει καθόλου, λάσπες.

0: Μυρίσαμε τον ώρα, έφταξε μισό μέτρο.
1: Οι ζημιές οι πρώτες έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού, στο οροπέδιο Λασιθίου, στα Ανόγια, αλλά και στο πυλοπόταμο της περιφερειακής ενότητας που ρεθύμουν. Είναι σοβαρά τα προβλήματα στους ποταμούς και οι αρχές, η πολιτική προστασία.
2: Και με παράζ μηνυμάτων το 112.
1: Σπέβδει να επιμεληθεί της κατάστασης. Είναι απανωτά τα μηνύματα 112 προς τους πολίτες. Πριν από περίπου 2 ώρες είχε σε άλλο ένα στην περιοχή της Φινικιάς και των Μαλάδων. Καθώς φούσκωσε από τον Δρακουλιάρης ποταμός, έχει αποκλειστεί το σημείο Σιμεντένια στη Θέα από την περιφέρεια Κρήτης και παραμένει η επιφυλακή στις αρχές προκειμένου οι επόμενες ώρες να κινήσουν ομαλά. Γνωρίζουμε όμως ότι τα καιρικά έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή και γι' αυτό όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.
3: Συμβάλαμε στον απεγκλωβισμό ανθρώπων που κυρίως με αυτοκίνητα 14 περίπου τον αριθμό είχαν εγκλωβιστεί σε σημεία του οδικού δικτύου που πλημμύρισαν.
4: Δυστυχώς υπάρχουν και κτίρια, 400 περίπου κτίρια, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί 5 χρόνια τώρα μετά το σεισμό.
2: Νέες λεπτομέρειες έρχονται κυρίες και κύριοι στο φως της δημοσιότητας για την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαύριο με έναν 32χρονο να κατηγορείται ότι εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και επιτέθηκε με μαχαίρι τόσο στην ίδια όσο και στον νυν σύντροφό της. Ήταν εκ προμελέτης το τι θα κάνει, λένε συγγενείς της 32χρονης.
5: Θα περαστεί λοιπόν από δίκη αυτός ο άνθρωπος και σε 2-3 χρόνια θα είναι έξω να έρθει να αποτελειώσει ό,τι ξεκίνησε. Αυτός ο άνθρωπος έχει πολλαπλές καταγγελίες εις βάρος του. Και δεν έγινε τίποτα. Δεν μπορούσε να τον εντοπίσει η αστυνομία, διότι δεν γνώριζαν πού κατοικεί, γιατί δεν έδινε διεύθυνση. Ωραία. Δεν υπάρχει αστυνομία με κάποιον τρόπο να εντοπιστεί αυτός. Δηλαδή, αν εγώ δεν σας δηλώσω διεύθυνση, δεν μπορούν να βρούνε από το τηλέφωνό μου. Δεν έχει στοιχεία στην ΑΔΕ. Οκ. Δεν έχει άμκα. Οκ. Από το τηλέφωνό μου, από την πινακίδα του αυτοκινήτου μου, δεν μπορεί να εντοπιστεί. Σε αυτές τις επιθέσεις έχω άμεση επαφή και γνώση. Κάθε φορά που γινόταν κάτι, πήγαινε στην αστυνομία, το κατέθετε ή αντίστοιχα κατέθετε μήνυση και αυτά τα πράγματα μείνανε στον αέρα. Συνελήφθη αυτός με τα βασάνων και κόπων, πέρασε από δίκη στις αρχές του Σεπτέμβρη, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, κάπου στις αρχές του Σεπτέμβρη πρέπει να ήταν, και αφέθηκε ελεύθερος. Οκ, επειδή αφέθηκε ελεύθερος να έρθει, σαφώς εκ προμελέτης να μελετήσει το πώς θα ανέβει και το τι θα κάνει, και φτάσαμε εδώ.
2: Να ακούσουμε και τον παππού της 32χρονης κοπέλας που μίλησε νωρίτερα, κάνοντας λόγο, όπως είπε, για την εγγονή του, για λανθασμένες επιλογές.
6: Ένα χαμένο κορμί, τέλος πάντων, ήταν επιλογές λανθασμένες, πάει αυτό.
7: Είναι καλά, ξέρετε, είναι καλά.
6: Δεν έχει κάτι, γιατί μπήκε στη μέση, γιατί ήθελε να μαχαιρώσει τον σύντροφο που μένουν μαζί και έχει κάτι μικρό.
7: Έχει ξαναγίνει όμως.
6: Είναι στο νοσοκομείο.
7: Τι σας έλεγε, είχε πρόβλημα αυτό, είχε κάνει επιθέσεις?
6: Δεν είχε δείξει τίποτα, πέρναγε. Καμιά φορά είχαμε κλειδωμένα, δεν έμπαινε μέσα, τελείωσε.
7: Αφού είχε πάει 3-4 φορές στην αστυνομία, είχε κάνει καταγγελία.
6: Ναι, παιδί μου, το ξέρω.
2: Με ελικόπτερο απομακρύνθηκαν τελικά οι 6-17χρονοι που είχαν νιώσει αδιαθεσία μετά από φαγητό που κατανάλωσαν ενώ βρίσκονταν στον Όλυμπο. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα για τους 6 νεαρούς που βρίσκονταν σε καταφύγιο. Για το περιστατικό μίλησε στον σταθμό μας ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος, Αλέξανδρος Κόπτσης, να τον ακούσουμε.
8: Να σας πω ότι είμαστε στη διαρκή επικοινωνία από χθες το βράδυ, θα έλεγα, με τον διευθυντή του σχολείου, του συγκεκριμένου σχολείου. Χθες, επιτροχάτε να αναφέρω και δεν θα πω λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε, κάποιο σχολείο ήταν σε μια εκδρομή. Είναι ένα σχολείο της Θεσσαλονίκης.
9: Είναι ιδιωτικό.
8: Τα παιδιά πήγαν εκδρομή, 30 παιδιά περίπου πήγαν εκδρομή. Ανέβηκαν στον Όλυμπο, στο καταφύγιο, και εκεί άρχισαν να νιώθουν κάποια αδιαθεσία κάποια παιδιά. Η διεύθυνση ενήργησε άμεσα και πρέπει να του ευχαριστήσω. Μιλάω διαρκώς με τον κύριο Ραφάλη, τον διευθυντή. Οι γονείς ενημερώθηκαν αμέσως. Πήγαν άντρες σε ΜΑΚ για να δουν αν συμβαίνει κάτι. Τα παιδιά μέχρι το πρωί ήταν σε μια κατάσταση καλή, θα έλεγα, όπως με ενημέρωσαν, αλλά κρίθηκε για λόγους ασφάλειας να μεταφερθούν στο νοσοκομείο και ξέρετε, επειδή είναι σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο το καταφύγιο, πήγε ένα ελικόπτερο σήμερα το πρωί, τα παρέλαβε, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο η εικόνα που έχουμε, τα παιδιά είναι καλά, θα το δούμε, δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο. Θέλω να πω ότι η εκπαιδευτική κοινότητα λειτουργήσε άμεσα και διεύθυνση του σχολείου και όλο το σύστημα γενικά. Και μπράβο, θέλω να πω σε όλους τους συμμετέχοντες, ακόμη και ελικόπτερο κινητοποιήθηκε για να μεταφερθούν οι μαθητές. Είναι καλά τα παιδιά, είναι ενημερωμένοι οι γονείς, το σχολείο κάνει τα πάντα. Εμείς είμαστε επιποδός ανά πάσα στιγμή. Ξέρετε, τυχαίων, 2.500 σχολεία έχουμε στην Κεντρική Μακεδονία. Μπορεί να συμβεί το κάθε τι. Είχαν φάει κάπου πριν, ακριβώς. Δεν θέλω να πω κάτι για ιατρικά θέματα. Είχαν φάει κάπου, πιθανόν, δηλητηρίζεται, δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς τα παιδιά να είναι καλά, να είναι σε ασφαλή χώρο, να είναι σε ασφάλεια τα παιδιά. Ναι. Η εκδρομή ακυρώθηκε απευθείας και τα παιδιά επιστρέφουν.
0: Λογικό.
8: Για να πάνε ενδεχόμενο. Λάβαμε όλα τα μέτρα. Νομίζω ότι λειτουργήσε αστραπία, θα έλεγα, η εκπαιδευτική κοινότητα, όλο το σύστημα. Μας ενδιαφέρει τα παιδιά. Έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή. Περιμένουν να μου πούνε νέα από το νοσοκομείο ότι είναι απόλυτα καλά τα παιδιά μας. Έτσι τουλάχιστον την πρώτη ενημέρωση θα το δούμε. Mm-hmm. Να γυρίσουν στα σπίτια τους. Mm-hmm. Προφανώς, αλλά αν δεν έχουμε, ξέρετε, τα ιατρικά δεδομένα για τις αποφάσεις των γιατρών, τις δωματεύσεις, mm-hmm. δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτε. Μας ενδιαφέρει τα παιδιά να είναι καλά. Είναι σε ασφαλή χώρο. Mm-hmm. Οι γονείς είναι εκεί, ο διευθυντής είναι εκεί, μίλησα προηγουμένως. Ενεργήσαμε αστραπία.
2: Αλλάζουμε θέμα. Αντιδράσεις προκαλούν τα κυβερνητικά μέτρα για τον ντίζελ, ενώ εκατοντάδες αλλοιείς από όλη την Ελλάδα απεργούν ζητώντας φθηνότερα καύσιμα για τα καΐκια τους. Οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τις υψηλές τιμές στην Αντλία, την ώρα που οι παρατηριούχοι εκτιμούν ότι τα επιπλέον 5 λεπτά επιδότησης δύσκολα θα αποτυπωθούν στη τσέπη των καταναλωτών. Η κυβέρνηση απαντά ότι στηρίζει τους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες.
9: Φανταστείτε ότι ένα μέσο σκάφο θέλει 2.000 ευρώ τη μέρα, ένα μεγάλο, δηλαδή εγώ θέλω 4.000 ευρώ τη μέρα πετρέλαιο. Δεν υπάρχει περίπτωση έλλειψης.
10: Κινητοποίηση επαορίστου χωρίς να ξέρουμε πότε θα σταματήσουμε, ανάλογα με τις απαντήσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου.
11: Μια άκαρπη συνάντηση, μια συνάντηση η οποία δεν απέδωσε τίποτα για μας. Μείναμε πάλι στις υποσχέσεις. Ο Υπουργός, ο κύριος Κινάς, μας είπε ότι εγώ δεν μπορώ να δώσω επιδότηση πολύ μεγάλη. 50 λεπτά θέλουμε επιδότηση το λίτρο. Παίρναμε το πετρέλαιο 55 λεπτά και 60 το μαύρο, το ντίζελ που δουλεύουν τα ηλεκτρικά σκάφη, και τώρα το παίρνουμε ένα 45. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πανευρωπαϊκά, η Ιταλία δίνει στους αλλοιείς μετά από απεργίες 20 ημερών 67 λεπτά επιδότηση το λίτρο. Η Ισπανία το ίδιο, η Πορτογαλία το ίδιο, η Γαλλία το ίδιο, η Κύπρο δίνει 58 λεπτά. Και σε εμάς, στην Ελλάδα το 2026, ο Υπουργός λέει δεν μπορώ να σας δώσω πάνω από 12 λεπτά. Πού ζούμε, στην Πανανία? Δυστυχώς μάλλον στην Πανανία ζούμε. Έχουν έρθει από παντού εδώ στο Θερμαϊκό, Μάλγαρα, Καλλικράτη, Αποτίδια, με ανεμότρατες, πως είπες, βιτσότρατες, καλά το είπες, βιβριγρί και παράκτια λύση. Έχουμε μαζί μας τους φτιέμπορους στη Μηχανιώνα. Δεν θα εφοδιαστεί ο κόσμος φρέσκο ψάρι. Συμπαραστέκονται στον ψαρά, μα είναι συνεργάτες μας. Όταν δεν δουλέψουμε εμείς, δεν θα δουλέψουν και αυτοί. Αυτοί εμπορεύονται τα ψάρια μας. Και είναι εδώ, συμπαραστέκονται μαζί μας. Είναι εδώ στην κινητοποίηση όλοι οι φτιέμποροι. Δίπλα μας. Στέκονται δίπλα στον ψαρά, στον συνεργάτη τους. Και καλό και μέσα από το ράδιό σας. Και καλό τον απλό πολίτη να έρθει, γιατί το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με την αλία. Θα πάει η βενζίνη σε λίγο 3 ευρώ.
12: Παλιά βάζαμε 20 ευρώ, που ήταν το απλό, το καθημερινό, για να περάσουμε μερικές μέρες. Τώρα σε μία μέρα έχει τελειώσει.
13: Σε μια τέτοια κρίσιμη εποχή όπως είναι τώρα αυτό που περνάμε, οφείλουν όλοι οι έχοντες, τα δηληστήρια και η κυβέρνηση, να βοηθήσουν και την αγορά και τον καταναλωτή.
14: Καμιά κυβέρνηση στην Ευρώπη δεν μπορεί να ξοδεύει όσο θέλει.
2: Την εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν έως 3 εργαζομένους από την υποχρέωση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη. Κύριε Φιλιππίδη, καλησπέρα σας.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
2: Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε?
15: Από προβλήματα, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά.
2: Άλλο τίποτα δηλαδή.
15: Δυστυχώς προσθέτονται καθημερινά και κάποια καινούργια. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Απλά τα τελευταία 10 χρόνια είναι να γεμίζουμε προβλήματα. Απ' την άλλη μεριά να βγαίνουν νόμοι οι οποίοι γεμίζουν πρόστιμα. Και όλο αυτό το γαϊτανάκι λοιπόν προσπαθούμε να το βάλουμε σε τάξη γιατί δεν μπαίνει με τίποτα. Φυσικά βάλτε και την περίοδο της κρίσης που ζήσαμε, της οικονομικής κρίσης, της κρίσης του COVID, της μετέπειτα κρίσης των πολέμων και της σημερινή κρίση της ακρίβειας.
2: Τώρα, στην κάρτα, τι ακριβώς έχει συμβεί?
15: Θα δείτε. Καταρχάς, ένας νόμος για να μπορέσει να εφαρμοστεί θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμος. Οι επιχειρήσεις των 2 ή των 3 ατόμων που είναι σχεδόν ο μέσος όρος των επιχειρήσεων των δικών μας, έχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα τώρα αυτά? Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του καταστήματος θα ξυπνήσει το πρωί και προφανώς αυτά δεν γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι νομοθετούν. Θα πάει στο μαγαζί του, θα ανοίξει το μαγαζί του και από την ώρα που θα ξεκινήσει θα πρέπει να κάνει την πόρτα. Να δει αν οι 2 υπάλληλοι ή 3 υπάλληλοι που έχει χτυπήσουν την κάρτα εργασίας Γιατί παιδιά είναι, μπορεί να αφαιρεθούν, να μην τη χτυπήσουν. Να τη χτυπήσουν μετά από 3 ώρες και όλα αυτά. Απ' την άλλη μεριά λοιπόν θα πρέπει όλη την ημέρα να παρακολουθήσει την επιχείρησή του, η οποία θα πρέπει να μπορεί να πουλάει κιόλας, γιατί αν δεν πουλάει θα κλείσει. Θα πρέπει να παρακολουθεί το μηχάνημα, το πώς μην τυχόν γίνει κανένα λάθος, η ταμιακή του μηχανή μην κάνει κανένα λάθος. Όλα αυτά τα οποία έχει μια επιχείρηση. Και φυσικά το βράδυ να στηθεί πάλι στην πόρτα και να περιμένει να τσεκάρει αν οι υπάλληλοι έχουν χτυπήσει την κάρτα τους. Αυτά είναι για μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να αναθέσουν κάποιον υπάλληλο να κάνει αυτή τη δουλειά. Ή να αναθέσουν σε κάποιον να παρακολουθεί όλο αυτό το σύστημα. Ναι. Και επιχειρήσεις των 2-3 ατόμων, θέλω να σας πω ότι στο μαγαζί μέσα είναι σαν μια οικογένεια. Και συνήθως δεν συμβαίνουν παρά την πίεση σε αυτού του μεγέθους της επιχειρήσης. Και αν συμβαίνουν, είναι εξαίρεση του κανόνα.
2: Ναι, αλλά άρα, για λοιπόν, αυτή την εξαίρεση δεν πρέπει να εφαρμοστεί ο κανόνας.
15: Όχι, για αυτή την εξαίρεση δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα κανόνα σε όλη την κοινωνία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ναι. Διότι αν σκεφτούμε κατά αυτόν τον τρόπο, ξέρετε ότι πρέπει να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή υπάρχουν κλέπτες έξω στην αγορά. Θα τους θεωρήσουμε όλους κλέπτες.
2: Εσείς τώρα...
15: Υπάρχουν δολοφόνοι. Θα τους θεωρήσουμε όλους δολοφόνους και θα παίρνουμε μέτρα για δολοφόνους στη Λίμνη.
2: Εσείς τώρα ποια απάντηση περιμένετε από το Υπουργείο?
15: Εγώ νομίζω ότι ο συνήθως οι απαντήσεις είναι αρνητικές. Το καταλαβαίνουν μετά το πρόβλημα του νόμου, γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα, και μετά θα δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα.
2: Υπάρχει κάποια εναλλακτική την οποία θα μπορούσατε να καταθέσετε σε περίπτωση που υπάρχει?
15: Εμείς καταθέσαμε αυτό το οποίο μπορεί να γίνει σε μια επιχείρηση.
2: Μάλιστα.
15: Διότι δεν μπορείς να κατηγορείς έναν άνθρωπο πριν ξεκινήσει και πριν κάνει καμιά ατασταλία. Εμείς σας επαναλαμβάνω, έχουμε τις λιγότερες περιπτώσεις παραβατικότητας σε αυτό το τομέα.
2: Μάλιστα.
15: Τις λιγότερες. Απ' την άλλη μεριά λοιπόν, η κυβέρνηση θα μπορούσε να βάλει άλλα πράγματα.
2: Όπως?
15: Σε έπιασα κύριε να είσαι παραβάτης στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι, υποχρεωτικά, όπως είναι το Βραγιολάκι όταν σε πάρει φυλακή. Υποχρεωτικά θα έχεις αυτό το σύστημα. Για να σε παρακολουθώ. 1, 2, 5 χρόνια. Αλλά υποχρεωτικά. Μην βάζεις τώρα όλο τον κόσμο στην περιπέτεια γιατί πρέπει να οικονομήσουν κάποιοι οι οποίοι θα πουλήσουν μηχανήματα ή κάποιοι οι οποίοι θα κάνουν την παρακολούθηση. Διότι πουκώσαμε από αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Κύριε Φιλιππίδη, θα το παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
15: Να είστε καλά.
2: Να είσαστε καλά. Είχαμε μαζί μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη. Σοκάρει καταγγελία στην υπόθεση τώρα των κλινικών θα πάμε. Σοκάρει καταγγελία για τις συνθήκες στην κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου φέρεται να λειτουργούσε παράνομα. Ογκολογική μονάδα Φάντασμα. Πρώην εργαζόμενη μιλά για πρώτη φορά για εικόνες εγκατάλειψης και υποστελέχωσης, καταγγέλλοντας ότι σε περιστατικά όπου ασθενείς εντοπίζονταν χωρίς σφιγμό, δεν γίνονταν προσπάθεια ανάνυψης. Την ίδια ώρα ερωτήματα προκαλεί μαρτυρία συγγενή καρκινοπαθού, σύμφωνα με την οποία δημόσιο νοσοκομείο τους παρέπεμψε στην συγκεκριμένη κλινική για χημειοθεραπείες.
0: Συμβαίνει τώρα.
16: Κάρπα, ας πούμε, δεν γινόταν ποτέ. Δεν γινόταν ποτέ γιατί ο γιατρός μπορεί εκείνη την ώρα να ήταν αλλού. Σε άλλο δωμάτιο να έκανε κάτι τελείως διαφορετικό. Και δεν τον φωνάζανε κιόλας για να κάνει κάρπα. Άμα κάποιος ασθενής εντοπιζόταν χωρίς σφιγμό, κατευθείαν παίρναμε την παύλα. Η παύλα, ξέρετε τι είναι, το ηλεκτροκαρδιογράφημα που δείχνει παύλα, μια ευθεία γραμμή. Και κατευθείαν ψυγείο. Δεν γινόταν καμία προσπάθεια ανάταξης. Αυτό σίγουρα οφειλόταν στην έλλειψη γιατρών. Μου είχε δοθεί εντύπωση ότι δεν είχε γίνει ποτέ έλεγχος εκεί μέσα. Ενώ βρίσκονται δηλαδή νοσηλευόμενοι σε παθολογική κλινική, δεν είχαν καν ορό. Που σημαίνει ότι έπρεπε ο νοσηλευτής, ο ένας για 30 άτομα, να πάει με το μπουκαλάκι του νερό και να δώσει νερό στον ασθενή, στο στόμα. Υπήρχαν αιμετοί στο πάτωμα, κόπρανα, ούρα. Άμα δεν το μαζεύαμε εμείς οι νοσηλευτές, δεν θα μαζευόταν ποτέ. Γιατί η καθαρίστρια ήταν ταυτόχρονα τραπεζοκόμος. Τραυματιοφορέας.
17: Νιώθω και τύψη κι εγώ. Λέω, μήπως δεν έπρεπε να τον πάω εκεί. Πήγαμε στην κλινική. Μπήναμε σε ένα δωμάτιο, το οποίο πραγματικά ήταν σε άθλιες συνθήκες. Εμένα μου θύμιζε κελί. Και φυσικά δεν υπήρχε μεθ. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να λάβει οξυγόνο, γιατί του έπεφτε ο κορεσμός. Μου έκανε εντύπωση γιατί η κλινική δεν παρήχε, δεν είχε παροχή οξυγόνου. Πήρα μια φιάλη, μπήκε ο αδερφός μου στο ταξί, εγώ και η φιάλη. Γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί να μην υπάρχει το νόμιμο, η άδεια λειτουργίας, ο έλεγχος?
0: Πώς είναι δυνατόν το 22 να δίνουν πιστοποιητικό καλής θέλησης, ενώ διαφήμιζαν ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, χωρίς γιατρούς, χωρίς προσωπικό?
18: Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
19: Ρωτήσω εγώ αυτόν τον κάποιο, μάλλον από κάτω είναι, για να πάει να πάρει τα φάρμακα τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ. Έγραφε μια ώρα να δικαιολογήσει τα λεφτά που, τις εξετάσεις που με έβαλε να κάνω. 12 χιλιάρικα, να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο.
20: Άρα αυτά τα παίρνουν από τον ΕΟΠΗ και τα καρπώνονταν μάλλον η κλινική, ο γιατρός, όλα αυτά. Και τα φάρμακα τι τα έκανε αυτός ο γιατρός? Κάπου αλλού πήγαινε και τα έκανε. Οπότε, μπίζνα.
21: Ορισμένοι επιτίδη βρίσκουν αυτόν τον τρόπο να πιάνουν, ας πούμε, ασθενείς οι οποίοι δεν είναι τόσο καλά ενημερωμένοι.
22: Η επιτροπή που έλεγξε πριν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας την κλινική αυτή εισηγήθηκε την αναστολή της άδειας λειτουργίας της.
23: Πήγε στο 424 η μητέρα μου. Αποθεραπεύτηκε από τον COVID και τη φέραμε εδώ πέρα για να κάνει κάποια θεραπεία κινήσεων και τα λοιπά με φυσικοθεραπευτία σου. Και πέθανε εδώ πέρα από αφυδάτωση. Την πήραμε άρον-άρον και την ξαναπήγαμε πίσω στο 424 και εκεί μας κάνανε τη διάγνωση. Και η διάγνωση της τέτοιας είναι αφυδάτωση. Δεν τη δώσανε νερό εδώ πέρα να πιει τη γυναίκα.
24: Άκουγα τις φωνές και με πονούσε πάρα πολύ. Έλεγαν και τρεις και δυο, γιατί μας βασανίζετε, γιατί εκείνο. Και έλεγα στον άντρα μου, γιατί φωνάζουνε, μωρέ.
25: Στο τέλος μας έβγαλαν ένα λογαριασμό διπλό-τριπλό από αυτά που συμφωνήσαμε. Χρειάστηκε αυτό να γίνει, χρειάστηκε εκείνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις στην υγεία κλπ. Ο πατέρας μου πέθανε, το εμείς τον είδαμε πριν να πήγουμε τον αδερφό μου σε ένα δωματιάκι μπαίνοντας εκεί, ανεβαίνοντας κάτι καλά και αριστερά, σε ένα αποθηκάκι, γιατί είχε και πράγματα σουγκαρίστες, δεν ήταν κάποιος χώρος που θα βάλει σε ένα νεκρό.
26: Σε τρεις μέρες μέσα πήγα και την πήρα και την πήγα σε άλλο κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν είχα καμία επαφή μαζί της, με το ζόρι μου μιλούσε. Και όταν πήγα να την πάρω με ασθενοφόρο, έπαθα σοκ, ήταν σχεδόν αφυδατωμένη και κατάφεραν μέσα σε τρεις μέρες να τη γεμίσουν από πίσω γεμάτο πληγές.
2: Στην υπόθεση
26: είχε ανοίξει παντού από πίσω.
2: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο προφυλακισμένοι γιατροί εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές υπερασπιστικές γραμμές. Η 56χρονη επιμένει ότι η αλήθεια θα αποδειχθεί σύντομα μετά τις τοξικολογικές εξετάσεις και την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ενώ ο σύζυγός της υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων στον ανακριτή, με την διασώστρια του ΕΚΑΒ που έφτασε πρώτη στο σημείο, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, να καταθέτει σήμερα.
27: Τη στιγμή που έβαλαν και τον απεινιδωτή και έδειχνε ότι είναι σε παύλα, δεν είχε ζωτικά σημεία, αλλά και δεν λειτουργούσε η καρδιά του και ότι σε μυδρίες ήταν τα μάτια του, σημαίνει ότι έχει μείνει αρκετά λεπτά χωρίς οξυγόνο. Πιστεύω ότι θα είναι πάνω από 20 λεπτά.
28: Δεν ξέρω τι συμμετοχή είχε ο σύζυγός της αυτή
29: μπορεί,
28: την ιστορία.
29: Εσύ λέτε ότι δεν μπορεί να βγει, δηλαδή, ο γιατρός ο συγκεκριμένος.
28: Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να βγει, γιατί είναι η ευθύνη, έχει το ιατρείο στο μονάδο.
30: Σε αυτή την ιστορία εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα. Έτσι φαντάζομαι όλοι το γνωρίζουμε.
31: Το
30: αυτό σε κάποιο διαφορετικό ίσως βαθμό ο καθένας. Ο νομικός πολιτισμός επιβάλλει να καταλογιστούν ευθύνες σε αυτούς που έχουν τις ευθύνες και ό,τι ευθύνες έχουν. Όλο αυτό το καιρό βλέπουμε ότι είναι σαν να έχει ευθύνη για τα πάντα η γιατρός. Δεν έχει.
27: Στο ασθενοφόρο ήταν τρία άτομα, δηλαδή ήταν οι δύο διασώστες στο ασθενοφόρο και μία εκπαιδευόμενη που έκανε πρακτική. Άρα άνετα μπορούσε να μπει και ένας και δύο γιατροί μέσα στην καμπίνα του ασθενοφόρου.
32: Μεσολαβούν κάποιες λίγες ώρες, τρεις ώρες, τέσσερις ώρες, μεταξύ της όποιας χορήγησης, όποιου φαρμάκου
28: αναισθησίας
32: και του θανάτου, είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν τα πάντα στην τοξικολογική.
30: Η πλευρά μας είναι χαρούμενη, διότι θα αποδειχθεί ποιοι ακριβώς είχαν επικοινωνίες με ποιους, πότε, και είναι και κρίσιμο το χρονικό διάστημα το οποίο θα αποκαλυφθεί.
1: Ξέρω ότι υπήρχε αναισθησιολόγος, αλλά όχι με παρουσία στο ιατρείο. Και ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου. Και ο ίδιος ήξερε πόσο δυνατοί είναι αυτοί οι άνθρωποι και πόσους άνθρωπους ξέρουν. Από τα μίντια, από το επιχειρήν, από εφοπλιστές. Θεωρείται ότι αυτός ο άνθρωπος θα ήθελε να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, χωρίς να λέω ότι υπήρχε κάποιος δόλος.
28: Εμένα καταρχάς δεν με έπεισε για το ότι οι σχέσεις τους ήταν τόσο απόμακρη από το γεγονός ότι. Μας περιέγραψε μια οικειότητα του στήλη «Ιωάννα, σώσε με, βοήθησέ με, δεν είμαι καλά».
29: Ναι.
28: Και μας είπε ότι την επομένη επανήλθε για πλασμαφαίρεση. Δεν μας ανέφερε κάτι για υδροθεραπεία. Ρώτησα τον κύριο Θεοδωρόπουλο, πού είναι το μηχάνημα της υδροθεραπείας, αλλά αυτός ο χώρος έχει γίνει χώρος εξέτασης λήψης ιστορικού. Έχει φύγει αυτό το μηχάνημα, έχει χαλάσει.
3: Υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων. Ανεξάρτητα αν είναι σύζυγοι και συνεργάτες, υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, τη στιγμή που ο υπερασπιστής μία φωνή έχει, εδώ έπρεπε να έχει δύο φωνές.
29: Φάνηκε από την πρώτη
3: επομένως,
29: μέρα
3: δεν
29: αυτό,
3: είναι ούτε επομένως, δεν είναι ότι την εγκαταλείπουν, την παρατάνε.
28: Από την πρώτη στιγμή και παρουσία μας ο γιατρός αρνήθηκε την όποια σχέση με το Μαζονάκι. Μας είπε ότι εγώ τον είδα λίγα δευτερόλεπτα.
4: Συμβαίνει τώρα.
2: Πάμε, καθώς έχουμε μία πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά σε δασική έκταση στην περιοχή Γιανοχώρη Νεστορίου στην Καστοριά. Φαίνεται ότι είναι μεγάλης έκτασης, 26 πυροσβέστες αυτή την ώρα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και από αέρο συνδράμει και ελικόπτερο. Για την συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκε ο Δήμος Νεστορίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρα. Θα παρακολουθούμε όλη την υπόθεση και εκεί στην Καστοριά για να δούμε λίγο τι ακριβώς συνέβη. Πίσω στα δικά μας τώρα στην Θεσσαλονίκη, με διαφημιστική καμπάνια που τρέχει στα social media χωρών των Βαλκανίων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιχειρεί να προσελκύσει επισκέπτες για το εορταστικό τρίμερο του Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου. Με εικόνες από αξιοθέατα, τα μνημεία, τις εκκλησίες, τον πολιτισμό και την γαστρονομία, γίνεται προσπάθεια να προβληθεί η Θεσσαλονίκη ως προορισμός για σύντομες αποδράσεις. Θα συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Γάκη. Κύριε Γάκη, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Να δούμε λίγο τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της καμπάνιας. Ποια είναι αυτά?
5: Κοιτάξτε να σας πω, από ό,τι ξέρω, γιατί ακόμα δεν έχουν βγει τα επίσημα στοιχεία, είναι ότι για το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου υπάρχουν αυξημένες κρατήσεις σε σχέση με την υπόλοιπη περίοδο του Οκτωβρίου, αλλά και σε σχέση με την περσινή χρονιά. Κάτι το οποίο είναι αισιόδοξο. Βέβαια, υπάρχουν και οι κρατήσεις οι οποίες αυξάνονται, αυτό που λέμε κρατήσεις τελευταία στιγμής, και αφορούν τις δύο τελευταίες εβδομάδες για να είναι πιο γεμάτα τα ξενοδοχεία, όπως και τα Airbnb, που από τα Airbnb δεν μπορούμε να έχουμε στατιστικά στοιχεία, διότι δεν υπάρχει ειδικός τρόπος ή ειδικό σύστημα που να μας δίνει αυτά τα στοιχεία. Άρα εμείς λαμβάνουμε τα μηνύματα αυτά μόνο από τους ξενοδόχους. Επίσης να πω ότι με καμπάνια τρέχει και το Φεστιβάλ των Δημητρίων, και ειδικά με τις ξένες παραγωγές, με τις διεθνείς παραγωγές στις Βαλκανικές χώρες, έτσι ώστε να ενισχύσουμε αυτό το οποίο λέμε πολιτιστικός τουρισμός και να προσέλθουν επισκέπτες για να δούνε παραγωγές των Δημητρίων, που φέτος υπάρχουν πάρα πολλά ξένα ονόματα.
2: Θα ήθελα λίγο να μου πείτε σχετικά τώρα έτσι με το τριήμερο, ευελπιστείτε ότι θα φτάσουμε σε ποσοστό, γιατί όχι και στο 100%?
5: Κοιτάξτε, 100% κανένας δεν φτάνει ποτέ παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. 100% ας πούμε στη Θεσσαλονίκη έχουμε την πρωτοχρονιά. Αυτό μπορώ να σας το πω, ιδίως τα τελευταία χρόνια με τα event που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και τα οποία τα διαφημίζουμε ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Αλλά από εκεί και πέρα, έστω και να φτάσουμε σε μια πληρότητα 80%, θα είναι πάρα πολύ καλά.
2: Θα είμαστε ευχαριστημένοι δηλαδή με αυτό το ποσοστό.
5: Θα είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν έγινε ακόμα η Θεσσαλονίκη break city, δυναμώνει στο να γίνει break city, και νομίζω ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά. Έχετε δει και το καλοκαίρι αλλά και το φθινόπωρο, ακόμα και αυτές τις μέρες, πάρα πολύ κόσμο ξένους να κυκλοφορούν, και ιδίως στα Σαββατοκύριακα.
2: Νομίζω το τελευταίο αντίκρισμα το οποίο είχαμε από μεγάλη διοργάνωση ήταν η συναυλία του Αντώνη Ρέμου.
5: Ναι, σε αυτό είχαμε και, είχαμε και αρκετούς ξένους, αλλά και είχαμε και τον εσωτερικό τουρισμό από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος και από, και από την Καλαμάτα, ακόμα θυμάμαι ότι είχαν έρθει λεωφορεία από την Αθήνα.
2: Από διάφορες περιοχές.
5: Από διάφορες περιοχές, και ήταν γεγονός ότι οι κρατήσεις είχαν προσεγγίσει το 90%. Και το λέω αυτό γιατί όλα τα ξενοδοχεία δεν είναι όλα των ίδιων κατηγοριών.
2: Καλά,
5: υπάρχουν
2: σίγουρα
5: και οι προτιμήσεις και τα λοιπά.
2: Βέβαια. Θα ήθελα, κύριε Γάκη, πριν σας αποδεσμεύσω, και ένα σχόλιο για την είδηση που βγήκε τις προηγούμενες ημέρες. Εκτός του καταλόγου των μνημείων που διατίθεται για τη διεξαγωγή γαστρονομικών εκδηλώσεων, τίθεται οριστικά το Επταπύργιο.
5: Ναι, νομίζω ότι είναι γνωστή η παρέμβαση του Δημάρχου προς την ΦΑΠΟΚ, προς την εφορία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, όπου ζητήσαμε να εξαιρεθεί, διότι και ρεαλιστικά να το δείτε, δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, ποιος θα πήγαινε να στήσει μία δεξίωση ή να διοργανώσει ένα γαστρονομικό event, μια γαστρονομική εκδήλωση, σε έναν τόπο που είναι, που συνδυάστηκε με φυλακές, σε έναν τόπο μαρτυρίου κτλ. Κτλ. Το καταλαβαίνετε αυτό. Οπότε το θεωρούσαμε ένα λογικό επακόλουθο.
2: Μάλιστα. Κύριε Γάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
5: Να σας πω κάτι.
2: Παρακαλώ, ναι.
5: Η διάταξη έλεγε γενικά και ότι παραπέμπονται στο ΚΑΣ και η διάταξη αφορούσε το σύνολο κάποιων μνημείων με τις πιθανότητες όπου κατά περίπτωση θα εξεταζόταν από το ΚΑΣ. Οπότε
2: ναι, ήταν η σχετική απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
5: Απόφαση, ναι. Ναι. Οπότε απλά με τώρα προσπαθήσαμε να το αποκλείσουμε πλήρως αυτό το δεχόμενο.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γάκη. Να είστε καλά. Καλό σας υπόλοιπο. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, στην Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις, την ακρίβεια και την τροπολογία της Χαριλάου Τρικούπη για την μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα με βάση το ιταλικό μοντέλο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να αφήσει τις επιστολές προς την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και να λάβει αποφάσεις, ενώ για τις 120 δόσεις κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία. Ο Υπουργός τώρα Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος απάντησε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής υπολείπεται της κυβερνητικής πολιτικής. Πειρά για την ακρίβεια στα καύσιμα εξαπέλυσαν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
6: Αντί λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης να στέλνει επιστολές στην κυρία Φοντερ Λάιεν, σας καλώ να ψηφίσετε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Θα σας βγει και πιο φτηνά. Ήδη το πρώτο οκτάμινο έχετε εισπράξει ως υπέρβαση του προϋπολογισμού 140 εκατομμύρια στον ΦΠΑ στα πετρελοειδή.
7: Είναι 180. Συνεπώς, εάν ακολουθούσαμε τη δική σας πρόταση, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αθρηστικά έως τώρα 180 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρήματα έχει δώσει η κυβέρνηση το οκτάμινο? 216 εκατομμύρια. Η δική σας πρόταση υπολείπεται αυτό που ήδη κάναμε.
6: Να λέτε για τις 120 δόσεις. Μα τι αναδεικνύω? Την υποκρισία σας. Όταν λέει ο αρμόδιος υπουργός το μέτρο αυτό είναι λαϊκισμός και δεν γίνεται, και το κάνετε μετά από μερικές εβδομάδες, τι είναι αυτό? Είναι ή δεν είναι υποκρισία?
7: Γιατί σας πειράζει που η κυβέρνηση εφαρμόζει κάτι το οποίο έχετε εσείς νωρίτερα περιγράψει? Για μας πολιτική είναι και οφείλει να είναι να είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
8: Ένα κύμα ακρίβειας που διαρκεί πλέον πάνω από 5 χρόνια και δεν ήταν φυσικά μια πρόσκαιρη αναταραχή που θα περάσει όπως μας λέγατε στην αρχή. Αντίθετα, το ένα χτύπημα ακολουθεί το άλλο.
6: Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε χθες για την καταιγίδα που έρχεται ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη. Είναι ασπιρίνη στη γάγκρανα των πτωχευμένων Ελλήνων.
9: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό.
10: Συνεχίζετε να αποδίδετε την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην εισαγωγή των προβλημάτων, τα οποία όμως δεν κάνετε τίποτε για να τα λύσετε και να τα διαλύσετε.
2: Με την φράση «Γιατί να μην είμαι αξιόπιστος», απάντησε μιλώντας στον Στάτους ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης για την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ μετά από 4 κόμματα από τα οποία πέρασε τον πολιτικό βίο του.
11: Πάντα ήμουν ενεργός πολίτης, πάντα ασχολούμουν και όταν ήμουν βουλευτής στο ΠΑΣΟΚ και όταν ήμουν βουλευτής στη ΔΙΜΑΡ και όταν ήμουν βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ 3 φορές, για την προσφορά μου στον τόπο, την προάθλη δικαιοσύνη και τη δημιουργία μια προοδευτική διεξόδου για την χώρα. Δεν σταμάτησα ποτέ αυτά τα 3 πράγματα. Σήμερα, όπως είπα, η ανάγκη για μια ισχυρή αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Και το ξέρετε. Αυτή η πρόταση τώρα μπορεί να την ενισχυθεί μόνο το Πασόκ. Διότι έχει σοβαρότητα, έχει θεσμικότητα, έχει καθαρές θέσεις, έχει ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα και αποτελεί πλέον για μένα το μοναδικό καταλήτη για την ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης. Γιατί να μην είναι αξιόπιστος. Το 2011 καταψήφισα το μνημόνιο. Διαγράφτηκα από το Πασόκ, όπως ξέρετε.
2: Mm-hmm.
11: Την περίοδο 12-19 από τα έδρανα της Βουλής με ψήφο, προσέξτε, άντα με ψήφο, Πασόκ, Δημάρ πρώτος, τρεις φορές το ΣΥΡΙΖΑ πρώτος. Το 2019 που έδρανα τη δουλειά από τη Δημάρ και το ΣΥΡΙΖΑ έδωσα μεγάλη μάχη για να κρατηθεί η κοινωνία όρθια. Ήταν μια προσπάθεια με ιστορικό πρόσημο η οποία όμως έκλεισε οριστικά το μικρό. Και τώρα βλέπω ότι ο μόνος που μπορεί να ανασυνθέσει τη δημοκρατική παράταση είναι το Πασόκ. Πού βλέπετε την αξιοπιστία? Ο κόσμος κρίνει και ο κόσμος θα με ξανακρίνει τώρα στην επιστροφή. Κοιτάξτε, ο χώρος του πρώην ΣΥΡΙΖΑ όλο τον πολιτικό σχηματισμό που προήλθαν από αυτόν εγκλωβίστηκε σε εσωστρέφεια, σε τοξική παραπολιτική, σε πρωτοφανή οργανωτικό εκφυλισμό που τον αποκόπτουν πλήρως από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Και γνωρίζετε ότι επικοινωνιακά τεχνάσματα, εμφανείς αθλητικές φιλοδοξίες, εσωκομματικές περιχαρακώσεις δεν είναι λύση.
2: Άναψαν τα αίματα στην Βουλή μετά την επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον αρχηγό του Πασόκ ότι δεν ασκεί αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, επικαλούμενη την παρουσία στο γήπεδο μαζί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους, ανεβάζοντας την ένταση στην αίθουσα της Βουλής.
0: Χρειάζεται πραγματική αντιπολίτευση που δεν κοροϊδεύει. Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο. Ο κύριος Χινάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο σαν να μην έτρεχε τίποτε.
12: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο κάθομαι σε μία θέση. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάτσουν δίπλα μου. Δεν έχω ειδικές σχέσεις με τις ιδιοκτησίες.
0: Σήμερα παίρνετε το λόγο για να αντιπολιτευτείτε, υποτίθεται, την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν λέτε τίποτε. Τίποτε για το γεγονός ότι υπάρχει παραπεμπτικό βούλευμα για Τριαντόπουλο.
12: Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ που έχει το σήμα του Πασόκ, δεν θα υπήρχε ποτέ ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή την αντιπολίτευση φοβάται η Νέα Δημοκρατία και όχι την αντιπολίτευση του σοου και του παραλόγου. Καληνύχτα.
0: Φεύγει ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα φύγει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω αν έχει κανέναν αγώνα και αν θα σας δούμε μαζί στις κερκίδες.
2: Μένεται η σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά την παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Το Πασόκ επιμένει στην παρέτηση την αποπομπή του υπουργού Φλωρίδη, κάνοντας λόγο για αντιθεσμική στάση, ενώ έντονες είναι αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων, αντιδράσεις και για την συνέντευξη αγοραστού στην ΕΡΤ.
13: Το βουλεμά, στο οποίο αναφέρονται όλοι, δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν. Ναι. Αν χάθηκαν και ποια χάθηκαν.
14: Με
13: και
14: εγώ μπορώ να υποθέσω στοιχείο. Ότι θα πέσει ναι. Ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα.
15: Για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την πορεία για μια δίκαιη δίκη, πρέπει να μην είναι υπουργός. Ή να παραιτηθεί,
14: ναι.
15: Ή αν αρνηθεί να παραιτηθεί, ο πρωθυπουργός πρέπει να τον αποπέμψει.
14: Όχι, δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Φλωρίδη. Είναι ένα πράγμα η έρευνα που κάνει η δικαιοσύνη και ένα άλλο εντελώς διαφορετικό πράγμα. Όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε στην Ελλάδα και φούντωσε πριν από 1,5 χρόνο και είναι το περιβόητο μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός παράνομου φορτίου.
16: Με τις σημερινές δηλώσεις ο άνθρωπος που εκπροσωπεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει όσα έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες για το άτομό του. Ότι προσπαθεί μονίμως να επηρεάσει τη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις του.
17: Το θέμα είναι ότι το βούλευμα είναι καταπέλτης. Αναφέρει μέσα ότι με τις ενέργειες που έκανε ο Τριαντόπουλος στη σελίδα 45, στην εντολή πρωθυπουργού και του Ιωάννη Μπρατάκου, κατονομάζει και αυτόν, χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία. Μια χαρά τα αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν. Αλλά το χειρότερο που είπε, έλα μωρέ, λέει, με εκείνο το αμαζονικό το υφάκι, τα πήραμε και τα πήγαμε παραπέρα.
18: Αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τόσο καιρό. Τις τεράστιες δηλαδή ευθύνες της.
19: Ποιος είναι λοιπόν για τα μπάζα τώρα? Ρωτώ. Ο Φλωρίδης που δεν παρατείται ή ο πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο?
20: Ο φυσικός και ηθικός αυτουργός αυτής της εντολής για συγκάλυψη και μπάζωμα. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης.
21: Κυριολεκτικά γενίτσαρος του συστήματος.
10: Ο τόπος του εγκλήματος στα Τέμπη κυριολεκτικά και μεταφορικά μπαζώθηκε.
1: Σήμερα είναι η μέρα του Γεράσιμου. Εύχομαι ο αγώνας που κάνει ο Τιτάνιος αγώνας να ζήσει. Ο Τιτάνιος αγώνας να ζήσει. Να είναι μια αρχή για να μην ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό.
3: Η ηφηγένειά μας δεν έχει καμία σχέση με την ηφηγένεια της αρχαίας τραγωδίας. Εκείνη μπορεί να θυσιάστηκε. Η δική μας δολοφονήθηκε.
21: Περιμένω για κακούργημα να καταδικαστεί αυτός που όρμηξε τη στιγμή που τα παιδιά μας είχαν ακόμη την αναπνοή τους, όρμηξε με τις φαγάνες και τα άψυχα κορμιά τους τα έσυρε στα χωράφια.
22: Η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Ο ρόλος της ήταν υποστηρικτικός και μόνο, όχι επιχειρησιακός, όχι συντονιστικός. Η συγκέντρωση και η διατήρηση όλου του αποδεικτικού υλικού είναι ευθύνη των προανακριτικών αρχών και όχι της περιφέρειας της Θεσσαλίας. Όταν ένας χώρος φυλάσσεται και είναι υπό την υποπτία της προανακριτικής αρχής και προκειμένου της τροχέας Λάρισας και του κυρίου Βλαχογιάννη, η σημασία που σας λέω το όνομα, της
23: πυροσβεστικής αστυνομίας και των ανακριτικών αρχών, κανένας άλλος δεν νομιμοποιείται, κανένας άλλος φορέας να αποφασίζει ή να αποτρέπει ενέργειες. Καρέ-καρέ όλες οι ενέργειες. Παρακολουθούσαν όλοι. Και σε τέλεια γνώση όλων των αρμοδίων αρχών. Η περιφέρεια Θεσσαλίας γιατί βρίσκεται εκεί?
24: Άρα λέτε
23: τα μηχανήματα,
24: ναι,
23: που ήταν απόφαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, που συμμετέχουν όλοι οι φορείς, και τίποτα άλλο δεν είχε, ούτε επιχειρησιακή, ούτε μπορούσε να δώσει εντολή σε κανέναν, ούτε έπαιρνε εντολές από κανέναν, γιατί αφού δεν μπορούσε να εκτελέσει εντολές, ποιος θα του δώσει εντολές? Συνεπώς δεν υπήρχε ούτε πράξη, ούτε παράληψη, ούτε δόλος.
2: Αλλάζουμε θέμα. Στην ανακρίτρια οδηγήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι που φέρονται ως φυσικοί δράστες στην υπόθεση Νέστορα. Το έργο της ανακριτικής αρχής συνεχίζεται για την άθλια τρομοκρατική επίθεση στην οικογένειά μου. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία θέση στην δημοκρατία μας, δήλωσε μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ 3 μετά τις ειδήσεις η κυρία Νέστορα.
25: Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που κάθονται στον καναπέ τους και απλά τραμπουκίζουν και ρίχνουν κατάρες σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά και εκφράζουμε ελεύθερα το λόγο μας, νομίζω ότι εκεί εποάζεται και όλο το κακό της σημερινής κοινωνίας. Δεν μιλάμε φυσικά για τους ανθρώπους που ασκούν οποιαδήποτε μορφής κριτική. Η κριτική είναι πάντοτε καλοδεχούμενη και όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε και να την απαντήσουμε. Η δημοκρατία μας επιβάλλει τον ελεύθερο διάλογο, τη συζήτηση, να ανταλλάσσονται με ο σωστό τρόπο οι ιδέες μας, οι απόψεις μας. Τώρα, το να κάθεται κάποιος πίσω από το πληκτρολόγιο και να εκφράζεται με χυδαίους όρους, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ορθός τρόπος.
2: Και στο σημείο αυτό, 52 λεπτά μετά τις 2, το Status Update ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στις 3 ακριβώς η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Ηλιοφάνεια και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Την ίδια στιγμή το θερμόμετρο δείχνει 24 βαθμούς σε Κατερίνη και Γιαννιτσά, 22 σε Βέρεια και Κιλκίης, 19 στον Πολύγυρο, 25 στις Σέρες. Στη Δυτική Μακεδονία δείχνει 19 βαθμούς σε Γρεβενά και Καστοριά.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
8: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
9: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1.095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Status FM. Σταθμός. στους 107.7.
10: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
12: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
17: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
18: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
19: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: πως λέει εκείνο το τραγούδι, σιγά μην, πως λέει, σιγά μην κλάψω. Έτσι δεν λέει, σιγά μην κλάψω. Όχι, δεν θέλω τραγούδι, απλά λέω σιγά μην κλάψω, επειδή χθες βγήκαμε ισόπαλοι με τους Ολλανδούς. Να πάνε να κλάψουν αυτοί πάνω εκεί στο Άμστερνταμ, στα κανάλια τους. Έχετε πάει στο Άμστερνταμ εσείς οι οποίοι ακούτε? Κανάλια είναι, βρωμόνερα είναι. Έχει εκεί τη συνοικία με τα κόκκινα φανάρια και τις κοπέλες στη βιτρίνα. Και πολύ μπάφο ρε φίλε, coffee shops και τέτοια και πολλά ποδήλατα μάλιστα. Ο μέσος Ολλανδός λέει, επειδή το ποδήλατο είναι τρόπο ζωής για εκείνον, μόλις παλιώσει λίγο το ποδήλατο, δεν το ανακυκλώνει. Δεν το ανακυκλώνει και μετά κατηγορούν εμάς τους Έλληνες ότι δεν είμαστε, και εγώ δεν ξέρω, οικολόγοι. Πάνε μπαμ μπαμ, ξέρετε τι τα κάνουν τα ποδήλατα. Ξέρει κάποιος να μου πει, αν ξέρει, τι κάνουν τα ποδήλατα, τα παλαιότερα ποδήλατά τους οι Ολλανδοί στο Άμστερνταμ? Ξέρει κάποιος? Γρήγορα γρήγορα, για να δω, για να δω ποιος γνωρίζει τι κάνουν τα ποδήλατα, τα παλιά ποδήλατά τους οι Ολλανδοί, στο 2-3-10-5-13.000 ή 2-3-11-82-10-50. Αν έχετε πάει στο Άμστερνταμ ή αν γνωρίζετε, πείτε μας τι κάνουν τα παλιά τους ποδήλατα οι Ολλανδοί. Η Χρυσούλα Γρηγοριάδου ήδη απάντησε, κούκλα μου εσύ. Στο Viber απάντησε. Και ο Στράτος απάντησε στο Viber. Τι ξηραφάκια ρε Θόδωρε, τι εννοείς ξηραφάκια τα κάνουν? Και ο Δημήτριος απάντησε σωστά. Για να δω τι θα μας πει εδώ ο φίλος ή φίλη, παρακαλώ.
1: Εγώ επειδή οδηγάω είπα να πάρω τηλέφωνο, αγαπητέ Δημήτρη.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, είχα πάει ένα ταξίδι, έχει χρόνια βέβαια, στο Άμστερνταμ. Γινόταν χαμός από ποδήλατα και όλα ήταν σαβούρες.
0: Σαβούρες είναι, ναι.
1: Όταν λέμε σαβούρες, σαβούρες. Λέω έναν, γιατί λέω? Α, μου λέει, τα κλέβουνε εδώ, οπότε τα καλά τα ποδήλατα τα έχουν στα σπίτια τους. Τις σαβούρες τις κυκλοφορούνε. Και πολλά πέφτουν και μέσα στα κανάλια εκεί.
0: Να σε καλά, σύντροφε, να σε καλά. Ναι, παιδιά, τα πετάνε μέσα στα κανάλια. Να το γράφει εδώ και ο Γιάννης το γράφει, και η Χρυσούλα το γράφει, και ο Πέτρος το γράφει, και ο Νικόλαος το γράφει. Ο Θόδωρος επιμένει, λέει, όπως τα πλήττα, τα λιώνουν, λέει, και τα κάνουν ξηραφάκια. Εντάξει, ωραία πόλη είναι το Άμστερνταμ. Έτσι πλάκα έκανα νωρίτερα όταν σας είπα για μια χαρά πόλη. Πολύ ωραία πόλη. Πάρα πολύ ωραία πόλη. Έχει και πάρα πολλά μουσεία, και μουσεία και κλασικά, αλλά και μουσεία σύγχρονης τέχνης. Αν θα πάτε να μου πείτε να σας μιλήσω για κουλτούρα. Άσε τον Τσίπρα να πηγαίνει στο Άγιο Όρος. Εμείς θα πηγαίνουμε στο Άμστερνταμ. Σας καλησπέρισα, δεν νομίζω, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε όλες, όλους. Το ρολόι δείχνει 5 λεπτά μετά τις 3. Στον Status 107.7 είστε συντονισμένοι στο Status Express. Με χορηγό την InfoTrust, παρακαλώ.

σήμερα επέλεξα Oldies but Goodies. Υπήρχε και ένας δίσκος τέτοιος ελληνικός, δεν ξέρω αν κάποιος τον είχε ποτέ στη συλλογή του, Oldies but Goodies, που είχε εκεί τους Formix και άλλα συγκροτήματα από Γιάνγκα, λεγόταν Γιάνγκα χορεύει, Άννα Μαρία Γιάνγκα χορεύει και ο Βασιλιάς.

Πείτε μου ότι δεν το χορέψατε στη νιώτη σας. Και πείτε μου ότι τώρα που επέλεξα να το μεταδώσω, τώρα μου ήρθε ξαφνικά, ότι δεν νιώθετε την ανάγκη να λυκνιστείτε. Ήταν ο πιο εύκολος χορός να χορέψεις και να πας κοντά σε αυτήν που φλερτάρεις, για να την πιάσεις από τη μέση και να χορεύεις στον αριθμό της. Έλα ρε που δεν θυμάσαι τώρα.

0: Κι άλλοι μου το γράψαν, μου το γράφει εδώ και η φίλη μου η Ελένη μου λέει: δεν παίζεστε κύριε Βενιέρη. Δεν παίζομαστε, αλλά παίζουμε ωραίες μουσικές. Ποιος είναι εδώ?
1: Φίλε μου Δημήτρη.
0: Παρακαλώ.
1: Καλή εκπομπή.
0: Καλή είναι.
1: Δύο βήματα αριστερά. Μετά δύο βήματα δεξιά για τη Γιάνγκα, δύο βήματα μπρος και μετά δύο βήματα πίσω, κρατώντας από τη λυκνισμένη μέση της ανοιχτής κοπελίτσας που την είχε ανοιχτή τη μέση,
0: ναι.
1: Είναι πάνω κάτω και τις μποτούλες. Ταξιδεύω, μας ταξιδεύεις παλικάρι μου.
0: Δάσκαλος χορού?
1: Ναι, δάσκαλα.
0: Να είστε καλά, δάσκαλος χορού, μα από τις παλιές ωραίες εποχές. Κοίτα τι μου ήρθε στο μυαλό τώρα, γιατί θυμήθηκε και αυτόν εδώ.

Με πολύ καλή διάθεση, γιατί την ώρα πολλές πολλοί από εσάς επιστρέφετε ή επιστρέψατε στο σπίτι. Και είναι και Παρασκευούλα, πολλές πολλοί από εσάς εργάζεστε 5 μέρες τη βδομάδα.

0: ζητάς χωρίς ψευτιά.
1: Είπα να βάλω εκκλησιαστική μουσική, αλλά λέω θα είναι λίγο βαρύ, επειδή καταλαβαίνεις τώρα το γυρίσαμε όλοι στην θρησκεία. Στα μοναστήρια, στο Άγιο Όρος, ως και οι άθρησκοι ως χθες ξαφνικά ανακάλυψαν τα μοναστήρια, τις μονές και τους μοναγούς.
0: Έχεις ερωτευθεί, το έχει καρδιά.
1: Γεια σου ρε Αλέξη της καρδιάς μας.
0: Φωνά

Ο Κωνσταντίνος μου λέει με αφορμή που λέγανε νωρίτερα, δεν προλαβαίνω λέει να παλιώσουν τα ποδήλατα. Το κλέβει ο ένας από τον άλλον. Γεια σου ρε Γιώργη σου έρευ, γεια σου Θεόδωρε. Πού φτάσαμε λέει οι αριστεροί να πηγαίνουν στα μοναστήρια. Γεια σου Λάζαρε Γιαννούδη, σύντροφε αγαπημένε. Μαρία Παπαγιανούλη, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Θυμάστε ρε το πρώτο σας ποδήλατο.

Εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο μου ποδήλατο. Κρύβει μια ολόκληρη ιστορία. Θα μπορούσε να γίνει και μια μικρή ταινία. Γιώργο Αγγελούδη, σύζυγος της Βιργινίας. Επειδή του αρέσει ο κινηματογράφος και αυτά τα διάφορα, θα μπορούσα να σου περιγράψω συναισθήματα αποτυπωμένα στο πρόσωπο ενός μικρού παιδιού όταν οι γονείς του μετανάστες όντες ήρθαν από τη Γερμανία και κάπου εκεί στην πλατεία πάνω στα βόρεια της Αξού κάποιος περαστικός είπε στον πιτσιρίκο τότε 5 χρόνων, 6 πόσο ήμουν, ήρθε ο μπαμπάς σου, τρέξε από τη Γερμανία, σου φέρε και ποδήλατο. Είχα πετάξει κάτι παντόφλες, έτρεχα να πάρω το ποδήλατο. Καημένη μαμά περίμενε αγκαλιά, αλλά εγώ πήρα το ποδήλατο. Ένα σπαστό ήταν, πορτοκαλί χρώμα, το θυμάμαι σαν τώρα.

Μην άγχεστε, οικονομικά είμαστε μια χαρά. Ενώ η οικονομία της χώρας είναι μια χαρά. Μην κοιτάς τώρα εσύ, εγώ ή δεν ξέρω ο φίλος μας ο στρατιωτικός θες, ο οποίος πήρε τηλέφωνο διαμαρτυρόμενος γιατί λέει δεν του έδωσαν τα 400 ευρώ επειδή είναι μόλις 60 και δεν 65. Εμείς έχουμε τα προβλήματά μας, αλλά η εθνική οικονομία πάει καλά. Σήμερα μαθαίνουμε ότι πάμε σε πρόωρη αποπληρωμή, παρακαλώ, χρέους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πληρώσαμε δηλαδή προώρος ακόμη 2,5 δις. Και με τούτο τον τρόπο, λέει ο Πιερακάκη, στέλνουμε μήνυμα εμπιστοσύνη στις αγορές όλου του κόσμου. Το λέει και ο επικεφαλής του EFSF. Λέτε να μας κοροϊδεύουν ρε παιδιά, δηλαδή να λένε καλές κουβέντες γιατί γιατί τους δίνουμε ένα σκασμό λεφτά.

Και ο Χρήστος λέει: θα μας τρελάνεις, ρε Δημήτρη, μεσημεριάτικα. Δεν κατεβαίνω από το αυτοκίνητο. Λέει: πεινάω, περιμένει το φαγητό επάνω, αλλά γουστάρω να σ' ακούω. Ωραίο. Ανάλογο πρόβλημα είχε χθες η Νίκη Χατζημπούσκη, η συνεργάτη μας εδώ, η συνάδελφος, εξαιρετικό πλάσμα, η οποία το μεσημέρι είχε μάθημα εκεί με την μικρή της κορούλα. Ήταν να διαβάσουν, λέει, έκθεση, κάτι ήταν να κάνουν και λέει, άκουγε το καυγά που είχαμε εδώ με τον φίλο μας στρατικό και λέει η Νίκη στην κόρη. Λέει, άσε να ακούσω, λέει, λίγο ραδιόφωνο τον κύριο Βενιέλη. Και της λέει η κόρη, αμά ρε μαμά, για αυτόν εδώ και μόνο εγώ δεν θα διαβάσω. Κάνω ζημιά, ήταν και η κυρία Μόρφου που πήρε τηλέφωνο χθες και λέει δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε. Θα πάω να εξομολογηθώ στο Άγιον Όρο. Έπρεπε να το κάνω με τρόπο να συμπέσω, ρε φίλε, με τον Αλέξ τον Τσίπρα. Έτσι κι αλλιώς στο μοναστήρι που πήγε. Στο παρελθόν έχω βρεθεί δύο φορές, ξέρω πως κανείς φτάνει εκεί, ξέρω τα δωμάτια, τα σοκάκια, τα δρομάκια. Να ξεπλένω τις αμαρτίες, νύψων ανομήματα, μη μόναν όψιν. Νύψων ανομήματα, μη μόναν

Είσαι έτοιμος για απλό γρήγορο τεστάκι? Πώς λέγεται αυτή η γραφή? Ε? Για να δω, ήσουν καλός μαθητής. Πώς λέγεται, πώς

0: Για να δω ποιο αγόρι ή κορίτσι θα απαντήσει πρώτο. Τι λατινικά ρε, τι λατινικά, λατινικά είναι. Γράφω εδώ ως λατινικά. Να σου ο Γιώργης στο Βρύγε. Και ο Στέφανος ο Μπιτσιλής στο Βρύγε. Δεν ήσασταν καλοί μαθητές. Χαμός και η Ντίνα και η Λάμδα Εψιλον και ο Κώστας ο Καραμάνος. Όχι ρε καρκινοειδή, τι είναι δυνατόν. Καρκινοειδές είναι το μικρόφωνο μας εδώ. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Αυτή η γραμμή αδελφέ μου λέγεται και από πίσω και από μπρος.
0: Όχι ρε φίλε, τώρα είσαι αλήτης. Εσύ είσαι με το Σιμόπουλο και την Κωνσταντοπούλου. Ποιος είναι από πάνω σε κόμπο? Εντάξει, στην ουσία έτσι είναι. Διαβάζεται και από εδώ προς τα εκεί, διαβάζεται και από εκεί προς τα εδώ.

0: Μπράβο, Ρελένη. Καρκινική γραφή λέγεται. Καρκινική γραφή. Τι έγινε, Λεωτή, γιατί κάθεσαι απέναντί μου?
1: Ήρθα να σας ενημερώσω για ένα συναγερμό που έχουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πυρκαγιά αυτή την ώρα στην πλατεία Ναυαρίνου, σε εκτηριακό χώρο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε από την πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν κατευθείαν στις 3:35 σε οικοδομή που εκτελούνται εργασίες ανακαίνησης και υπάρχουν σκαλοσιές. 3:35.
0: Μα δεν έχει πάει 3:35.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείτε, στις 2:35. Έχετε δίκιο. Στο σημείο έχουν σπεύσει 6 πυροσβέστες, 2 οχήματα, ενώ εστία της φωτιάς τέθηκε υπό έλεγχο άμεσα. Η πυροσβεστική διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Hey
0: girl, what... Κατά τα άλλα είμαστε καλά, οι δρόμοι δεν έχει κίνηση.
1: Μέχρι και την ώρα που ήμουνα μέσα δεν είχαμε θέματα. Πολύ μικρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Γεωργική Σχολή σε ρεύμα προς την Περαία, λόγω και των κατοίκων εκεί πέρα που έχουν σχολάσει και πάνε στα σπίτια τους.
0: Ευχαριστούμε, Λεωτή μου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλες όλους εσάς, οι οποίοι αγκαλιάστε από την πρώτη στιγμή τον στάτους 107.7, ο οποίος κλείνει τώρα τα 7 του χρόνια σε λίγες μέρες. Και βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες όλους εσάς, οι οποίοι αγκαλιάσατε και τούτην εδώ την ζώνη. Είχαμε υποσχεθεί, δεσμευθεί να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε τα μεσημέρια σας να είναι και ενημερωτικά και ψυχαγωγικά, με καλή πάντοτε διάθεση. Γιατί το χρειάζεται και το χρειαζόμαστε όλοι μας. Γεια σου Αλέξανδρε, εκτός από τις ρουβίτσες λέει, υπάρχουν και

Διάβασα κάτι το οποίο πραγματικά ήταν, είναι σχρό. Έχω φωτογραφία. Έχω φωτογραφία, Λεοντή, στην στέλνω. Θα την πάρεις μόνος σου. Από τη Σκαλοσιά, η οποία πήρε φωτιά τώρα. Μας τη στέλνει φίλη ακροάτρια. Αυτό είναι, ρε φίλε, όπου συμβεί οτιδήποτε και αν συμβεί, είστε εκεί και σας είμαστε ευγνώμονες. Έλεγα, είδα μία ανάρτηση, την επεσήμανε και ο Γιώργος Φλωρίδης, την επανανάρτησε, είναι αυτού του φοβερού και τρομερού διχαστικού άθλιου τύπου, και το εννοώ γιατί αυτοί οι διχαστικοί τύποι είναι άθλοι, γιατί κρατούν την τοξικότητα σε πρώτο πλάνο στη χώρα μας. Του καρτερός, κρατερός, πώς λέγεται, αυτός που τότε όταν ήταν στο ριζοσπάστη και είχαμε το Τσερνόμπιλ, πώς λεγόταν το πυρηνικό δυστύχημα, έγραφε ότι είναι προπαγάνδα της Αμερικής, της Ευρώπης, και να τρώτε άφοβα μαρούλια. Δεν άλλαξε ο άνθρωπος, έτσι ήταν, έτσι είναι. Έγραψε ένα άρθρο λοιπόν ο τύπος αυτός και... Δεν το έχω μπροστά μου, Βιργινία, αν με ακούς, για να μην το παρερμηνεύσω, αν με ακούσε παρακαλώ, βρες το λίγο και έλα λίγο να το σχολιάσουμε. Είπαμε, ρε φίλε, να είστε τοξικοί. Ξέρετε, πολλές φορές, βλέποντας, διαβάζοντας μάλλον πράγματα από το παρελθόν, βλέποντας κάποιες ταινίες, ακούγοντας διηγήσεις, επειδή εμείς η δική μας γενιά δεν πέρασε και ευτυχώς πολέμους και κακουχίες όπως οι παλαιότερες γενιές εμφυλίους, δεν πάει το μυαλό σου, ρε παιδί μου, και το δικό μου το μυαλό δεν πάει. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ, δηλαδή, ότι μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα οποία συνέβησαν στο διάβα των δεκαετιών. Και πάντα έλεγα, ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έφταναν σε τέτοια ζωώδη, κτηνώδη, βάρβαρα, βάρβαρες καταστάσεις. Αλλά όταν βλέπω τον τρόπο λειτουργίας ορισμένων ακόμη και σήμερα, λέω τελικά υπάρχουν και σήμερα πρόσωπα τα οποία είναι σε ευθεία αντιστοίχηση με τα πρόσωπα τα οποία εγκληματούσαν στην διάρκεια των δεκαετιών στη χώρα μας. Από οποιονδήποτε χώρο και αν προέρχονται. Δηλαδή ο κρατερός σίγουρα θα ήταν άνθρωπος ο οποίος είναι άνθρωπος ο οποίος αντιστοιχίζεται με εκείνους που έσφαζαν ο ένας τον άλλον πάνω στα βουνά. Μου το βγάζει, ρε παιδί μου. Αν δείτε τι έγραψε, δεν θα διαφωνήσετε. Και νομίζω, εντάξει, okay, η ελευθεροτυπία, ελευθερογνωμία, ελεύθερη διατύπωση, διακίνηση ιδεών, όλα αυτά είναι καλά, αλλά και οι εισαγγελείς καλό είναι κάποτε να αναλάβουν περισσότερη δράση. Λέω ότι μάλλον δεν μ' άκουσε η Βιργινία, αν θέλετε ενημερώστε την, εκτός αν έχει δουλειά. Να το ψάξω εγώ σε λίγο.

Suddenly, όπως λένε στο χωριό μου, Suddenly. Έθνης, όπως λέμε εμείς οι σπουδαγμένοι. Ξαφνικά δηλαδή, όπως λέμε όλοι μας. Έχουμε θεματάκια στην περιφερειακή σε 2-3 σημεία. Όχι τίποτε φοβερό και τρομερό, αλλά ξαφνικά βλέπω ότι έχουμε μικρομποτιλιαρισματάκια. Λίγο μεγαλύτερο είναι αυτό το οποίο ξεκινά από τα Λατομία προς ανατολικά. Μικρότερο αλλά μποτιλιαρισματάκι στο ύψος της Τριανδρίας, αλλά και λίγο πριν από εκεί που παλαιότερα είχαμε το τούνελ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, ξαφνικά εκεί βλέπω να σταματά ο κόσμος. Έλα ρε λαδάρα, έλα ρε λαδάρα, κράτα το 2-0, κράτα το 2-1, κράτα το 2-1,5. Έπρεπε να γίνει 2-2. Εξαιρετική η εθνική στο ποδόσφαιρο χθες, το πρώτο ημίχρονο ήταν χάρμα η δέστε. Μετά δεν ξέρω, καθίσαμε λίγο, εντάξει και οι Ολλανδοί δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα, δεν είναι περαστική. Ιστορία μεγάλη στο ποδόσφαιρο και κεγόντουσαν για ισοπαλία ή νίκη. Και τώρα μεταξύ μας, στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω αν έμπαιναν και ένα-δυο γκολ ακόμα από τους Ολλανδούς, δεν θα ήταν και πολύ άδικο το αποτέλεσμα. Αλλά τέλος, καλό, όλα καλά, τα πιτσιρίκια, οι παίκτες μας έπαιξαν μια χαρά. Τώρα το ραντεβού είναι την Κυριακή με τους Γερμανούς, οι οποίοι έρχονται και εκείνοι πολύ θυμωμένοι και πολύ γκαζωμένοι. Οι Γερμανοί ξανάρχονται, λέει. Θα σας άφηνα εγώ, χαρά μου, έτσι. Θα άφηνα εγώ τα κορίτσια της παρέας χωρίς να αφιερώσω τραγούδι φοβερό, εξαιρετικό, ειδικό για τα πανέμορφα κορίτσια ακροάτριες του στάτους. Άκου, χαρά και εσύ και οι υπόλοιπες κυρίες.

αγαπητέ μου, τον αντίον το πρωί καλωσορίσαμε στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία τον Αλέξ Τσίπρα. Σε παρακαλώ, δηλαδή, μας αδικείς. Ο Λάβρος λέει, τι σας ενόχλησε που ο Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος? Όχι, εμένα προσωπικά, κάθε άλλο. Καλό είναι.

Αυτό δεν το ξέρω, Γιώργο. Λέω, γράφω Γιώργο. Μαρούλια τον είχαν βγάλει τότε τον κρατερό. Α, δεν το ξέρω. Η δυνατή γραφή. Για να ανοίξω. Μα τι ευχαριστείς, εμείς ευχαριστούμε. Δεν έχω άλλο σταθμό που να μπορώ να ακούω όλες τις εκπομπές. Με γλιτώσατε από τους ευαισθητούς. Δεν μπορώ.

η οποία ρώτησε τον Σιμόπουλο τον Στράτο αν του αρέσει να είναι από πάνω ή να είναι από κάτω. Ο Σιμόπουλος ο Στράτος κράτησε χαρακτήρα. Θα μπορούσε να της απαντήσει. Δεν θέλω να πω, θα το κάνω αλλιώς. Αν ήσασταν ο Στράτος ο Σιμόπουλος στον καυγά με την Κωνσταντοπούλου προχθές στη Βουλή, όταν ανέβηκε ο Στράτος ο Σιμόπουλος και είπε προτιμώ από πάνω κύριε πρόεδρε, γιατί του είπε ο πρόεδρος εκεί, του λέει αν θες από κάτω ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, λέει όχι, λέει προτιμώ από πάνω, και στα καλά καθούμε να πετυχαίνει και η Κωνσταντοπούλου και λέει α, σου αρέσει από πάνω. Εσείς αγαπητές φίλες και φίλοι, τι θα απαντούσατε στην Κωνσταντοπούλου αν ήσασταν στην θέση του Σιμόπουλου? Γραπτός παρακαλώ, γραπτός, για να μην έχουμε σουρού. Γραπτός, τι θα της απαντούσατε αν σας έλεγε κάτι τέτοιο? Εγώ έχω κάνα 2-3 πράγματα έτοιμα, φρέσκα δηλαδή, αλλά δεν θα τα πω από μικροφόνου. Περιμένω να τα γράψετε εσείς. Αν κάποια από αυτά που θα γράψετε μπορούν να υποθούν από εμένα, θα το κάνω. Αν είναι τίποτε από αυτά που μου αρέσουν αλλά δεν είναι για αέρα, θα τα κρατήσω για μένα.

0: Ήμουν σίγουρος ότι θα γίνει πάρτι στο Viber. Αλήτη δικηγόρα κι εσύ. Θα με πνίξετε. Και είμαι και σε κρίσιμη ηλικία. Δεν μεγάλωσα ακόμη τα παιδιά μου. Τέτοια ώρα λέει ο άλλος τέτοια λόγια. Να τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα.
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Πω παιδιά, απίστευτα μηνύματα. Εντάξει, δεν προλαβαίνω να σταθώ κάπου γιατί βρέχει συνέχεια στο Viber και κατεβαίνουν κάτω. Στα καταστήματα Μαρμαρίδης για τις φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού πηγαίνουμε. Επιλέγουμε τα καλύτερα, value for money, με την εγγύηση Μαρμαρίδης πάντα. Καταστήματα Μαρμαρίδης. Ιστορία 70 και πλέον χρόνων. Όχι ρε φίλε Απόστολε, είναι πολύ αλήθεια αυτό που έγραψες. Α, σε παρακαλώ πιπέρι να πας στο Άγιον Όρος. Να πας στο Άγιον Όρος να ξεπλένεις τις αμαρτίες σου.

0: Εν τω μεταξύ, όλα σας τα μηνύματα είναι τσαχπινοσεξουλο... τσαχπινιάρικα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω. Δεν μπορώ να τα διαβάσω. Αδυνατό. Γιατί άμα του έλεγε κάτι τέτοιο, άμα της έλεγε συγγνώμη σου μόπλος, κάτι από αυτά εδώ που μου γράφεται, μπουρλότο, μπουρλότο, τα λέμε μπουρλότο κανονικό.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
7: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Status FM, σταθμός στους 107,7.

0: είστε μερικοί ακροατές οι οποίοι πραγματικά χρόνια ολόκληρα με παρακολουθείτε, με ακολουθείτε, είναι πολύ τιμητικό για εμένα. Και πολλοί από εσάς νιώθετε πράγματα τα οποία με συγκινούν. Όπως η φίλη μου εδώ η Σμήνη, η οποία μου λέει: αγαπητέ μου κύριε Βενιέρη, όντως δεν σας έχει λείψει το πενθήμερο στη ζωή σας. Η Σμήνη μου ποτέ δεν εργάστηκα πενθήμερο στη ζωή μου. ...38 χρόνια που εργάζομαι, ουδέποτε εργάστηκα 5 μέρες τη βδομάδα, πάντα 6 και 7. Δεν θέλω να αφήσω τον χρόνο να με προσπεράσει. Τρέχω πιο γρήγορα από εκείνον. Ή θέλω να τρέχω, δεν ξέρω, μπορεί τελικώς να το μετανιώσω. Έχω κορυφαίο φίλο. Το πρωί είχαμε εδώ τον συγγνώμη, τον κύριο Μιχελογιαννάτσι, στον οποίο ομολογώ γιατί κάνα 2-3 γατόνια από εσάς καταλάβατε ότι κάποια από τα ερωτήματά μου ήταν ερωτήματα έτσι τα οποία εμπεριείχαν και την δόση ηρωνίας. Δεν τα κατάλαβε ο Μιχελογιαννάτσι, ενδεχομένως δεν ήταν και καλή γραμμή που είχαμε. Γιατί είναι στιγμές που λες άσε μας ρε φίλε τώρα, παράτα μας, κοροϊδεύεις όσους κοροϊδεύεις, θα κοροϊδέψεις και εμάς. Αλλά ήταν γεργαλιστικά αυτά που είπε. Μεταξύ αυτών βγάλαμε είδηση η οποία παίζει σήμερα στα μεγάλα μέσα ενημέρωση.
1: Ας όχι δεν ψηφίσατε, εγώ το σέβομαι απόλυτα αυτό, γιατί είναι η άποψή σας, η θέση σας, την υπερασπιστήκατε.
0: Είσαι μία εσύ.
1: Διαγραφήκατε γι' αυτό. Μία... Το τρίτο όμως με ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το ψήφισα γιατί τότε οι ανάγκες, του τόπου ήταν αυτές. Σας είπα ότι αυτή η πολιτική τότε είχε ιστορικό πρόσημο. Όμως ο κύκλος έκλεισε.
1: Ναι, θέλω να πω, δεν ψηφίσατε το πρώτο μνημόνιο. Τότε δεν υπήρχε ανάγκη για να μην χρεοκοπήσει η χώρα, να μην πεταχτούμε έξω από το ευρώ.
2: Τότε εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος μου. Τότε ψήφισα το πρώτο μνημόνιο.
0: Το λέτε πρώτη φορά αυτό.
2: Ήταν αυτοκριτική και το λέω αυτό.
0: Το λέτε πρώτη φορά όταν λάθος σας που ψηφίσατε επί ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο.
2: Το τρίτο μνημόνιο.
0: Το τρίτο μνημόνιο. Αυτό είναι είδηση. Αυτό είναι είδηση. Το γατόνι την έβγαλε την είδηση.

Εν τω μεταξύ, φοβερός ο τύπος, δηλαδή. Άστο. Άστο, μέρα που είναι τώρα. Οι ακροατές μου θα έχετε ακούσει μια φράση που χρησιμοποιούσα. Έχω καιρό να τη χρησιμοποιήσω κατά διαστήματα. Τυχαίοι καθίστανται μοιραίοι σε τούτον εδώ τον χώρο και την χώρα.

0: Ποιος είναι εδώ ο Γκίβμης, παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Βενιάρη.
0: Χαίρετε αγαπητέ μου.
1: Η συνέντευξη σηκώνεται με τον κύριο Τσούπ.
0: Ναι, με τον κύριο Τσούπ, ναι.
1: Θα γίνει βάρια.
0: Έχει γίνει ήδη με τον κύριο Τσούπ.
1: Λέω, ακούω τώρα, με παίρνουν φίλοι μου και με λένε. Λέει ο Τσούπ, λέει είναι viral.
0: Έγινε, Τσούπ, έγινε. Ο Τσούπ έγινε viral, ωραίο. Όποιος βγαίνει εδώ γίνεται viral, για διαφορετικούς λόγους. Και ο φίλος μου στρατιωτικός που θα ακούει τώρα viral έγινε. Μέχρι το βράδυ για τον στρατιωτικό μου λέγανε φίλοι και γνωστοί. Οι οποίοι με συνάντησαν και ακούν τις εκπομπές, λένε τι ήταν αυτό το μεσημέρι, τι ήταν ρε φίλε, μια ωραία κουβέντα, ανοιχτή, όμορφη, προοδευτική. Α, σου χρωστάω τον κρατερό, άκου να δεις ο άνθρωπος τι έγραψε, άκου να δεις τι έγραψε. Και έγραψε, δεν είναι κάτι το οποίο του ξέφυγε, έτσι. Άλλο πράγμα είναι στο ραδιόφωνο να πεις καμιά σαχλαμάρα να σου ξεφύγει. Κι άλλο να κάνεις ανάρτηση, να το γράφεις. Γράφει λοιπόν, γράφει ο κρατερός, πώς το λένε, καρτερός. Να προσέχει ο Φλωρίδης, γιατί αν τα πράγματα σφίξουν, μπορεί να φάει τη σφαίρα για να σωθεί ο αρχηγός. Δεν ξέρω πόσο απέχει από χρυσαυγίτικες λογικές αυτή η λογική, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο προοδευτική είναι αυτή η λογική, ας πούμε, από έναν άνθρωπο στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν είναι τώρα, ήταν επί σειρά ετών, δεν ξέρω τώρα αν είναι πάλι στον στενό πυρήνα της ελληνικής αριστεράς ο κύριος Καρτερός. Ρε Καρτερέ, ο άλλος πάει στο Άγιο Όρος να αγιάσει. Πήγε να ξεπλένει τις αμαρτίες του. Και έκανε και μια περιγραφή, πήγε στο Άγιο Όρος γιατί να ανεβάσει κάτι το οποίο να είναι συναφές με το Άγιο Όρος, γιατί πήγε μόνο και μόνο για... Καταλαβαίνει. Ανέβασε μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα. Λες και ήταν στην Ία, ρε φίλε. Λες και ήταν στην Ία. Ξέρετε που είναι η Ία. Ξέρετε που είναι η Ία. Η Σίλβη ξέρει γιατί έχει ξενοδοχείο εκεί. Για πείτε μου, ξέρετε που είναι η Ία, όμικρον γιώτα αλφα. Η φωτογραφία που ανέβασε ο Τσίπρας μου θύμισε αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν στην Ία.

Η Σίλβη λέει είναι στη Θήρα, στη Σαντορίνη. Υπέροχο πανέμορφο μέρος, πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα. Έτσι λοιπόν είδα την φωτογραφία που ανέβασε ο Αλέξ, ο οποίος περιδιαβαίνει εδώ, είναι κάπου στην Θεσσαλονίκη. Πρόεδρε, να είσαι καλά, αν είσαι οπουδήποτε, πολύ θα ήθελα κάποια στιγμή να τα πούμε διαζώσεις. Θέλω να με φωτίσεις, γιατί ζω στο σκοτάδι. Να μάθεις πώς μπορεί κάποιος να λέει τόσο όμορφα.

0: Άκου, δεν θα πω όνομα. Δεν θα πω όνομα. Δεν θα πω όνομα, Γαβριήλ.
1: Ναι.
0: Διάβασα το τελευταίο μήνυμα. Στο Viber. Δηλαδή πρέπει να κατέβω στις εκλογές, μου γράφει η φίλη μου, για να μου δώσει το δωμάτιο με το μπαλκόνι στη Σαντορίνη. Κατάλαβες?
1: Ακούστε τώρα.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Λοιπόν, διαφορετικά με σακ βαγιάς στα ψαρά.
1: Δύσκολα θα είναι μετά τα πράγματα.
0: Δύσκολα. Και εγώ τώρα δεν μπορώ με σακ βαγιάς στην ηλικία μου.
1: Βέβαια. Νομίζω ότι...
0: Έχω κάνει πολλά ταξίδια όταν είμαι πιτσιρίκος στην ηλικία σου.
1: Κάτι είχα μάθει, η αλήθεια είναι. Έτσι.
0: Αλήτικα ταξίδια. Ναι. Όταν λέω αλήτικα. Δεν πληρώναμε στα καράβια, πηγαίναμε, τρώγαμε τζάμπα,
1: μπράβο,
0: το κουβανούσαμε και τα
1: λοιπά.
0: Τέτοια, κάτι αλήτης κάναμε. Ναι. Μικρά τώρα, είμαστε 17, 18, 20 χρόνων. Τότε μπορούσα όμως χυμός να έχεις καμιά τουριστριούλα, έγινε στην πλάτη με μια πικροδάφνη και τέτοια. Τώρα
1: δεν δύσκολα. Οπότε...
0: Τώρα δεν είπα. Τώρα θες δύο τουριστρίες για να ξαπλώσεις πάνω και στις δύο. Δηλαδή...
1: Οπότε το μπαλκόνι στο Αιγαίο σας περιμένει.
0: Αν κατέβω, λέει, στις εκλογές. Αν δεν κατέβω, με βλέπω στο μπαλκόνι στο σπίτι μου. Μια χαρά μπαλκόνι έχω.
1: Άρα ποιο από τα δύο μπαλκόνια θα διαλέξει?
0: Είμαι σε δίλημα. Είμαι σε δίλημα.
1: Φαντάζομαι ότι μπορεί να περιμένει ακόμη το μπαλκόνι και στο Αιγαίο και στο σπίτι.
0: Ο Βασίλης λέει, γιατί έχει τόσα ψαλοκάικα στη Νίκης. Δεν είναι για τουριστικούς, δεν είναι τουριστική ατραξιόν. Είναι οι αλλοίς οι οποίοι έχουν πολλά ζητήματα, προβλήματα, αιτήματα. Είναι... Βασίλη μου, γι' αυτό είναι μια απεργία, νομίζω είναι διαρκείας, αν δεν
1: από
0: κάνω λάθος.
1: Από χτες ξεκίνησαν, ήρθαν οι αλλοίς εδώ, είναι στο πλαίσιο διαμαρτυρίας τους και μάλιστα επισημαίνουν ότι αν δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους, δύσκολα θα απομακρυνθούν τα καΐκια εδώ και θα διακόψουν την διαμαρτυρία τους. Mm-hmm. Ωστόσο, ήρθα εδώ σήμερα, αυτή την ώρα, γιατί σημειώθηκε μια επιτυχία της αστυνομίας, καθώς εξαρθρώθηκε κύκλωμα τα μέλη του οποίου εξαπατούσαν πολίτες μέσω κρυπτονομισμάτων.
0: Να τι μπορούσε να κάνει ο φίλος μας χθες που λέγαμε.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή πήρε σύνταξη τα 50. Μπες μαζί με τους αξιωματικοί. Ήταν αυτοί όλοι.
1: Και αυτοί. Ναι. Ήταν και αξιωματικοί.
0: Μπες, ναι. Τόση αξιωματική είναι από στρατεία. Μπες στον κόλπο. Κάθεσαι και παιδεύεις, περιμένεις 400 ευρώ από το Μητσοτάκι.
1: Ενδεχομένως να μην το σκέφτηκε.
0: Δεν το σκέφτηκε.
1: Το πλησίασαν, παρόλο που είχαν στρατολογήσει περίπου 10.000 άτομα. Έτσι, μιλάμε τώρα
0: Τώρα κάτσε να σου αρεθούν, γιατί εγώ στην αρχή το ήταν λίγο το διακομόδησα.
1: Όχι, είχαν στρατολογήσει περίπου 10.000 άτομα. Η έρευνα της αστυνομίας φέρνει στο φως ότι η δράση τους τουλάχιστον είχε ξεκινήσει εδώ και περίπου 1,5 χρόνο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και στην Κατερίνη, εδώ δίπλα μας, αλλά και στην Καβάλα, στη Λάρισα, στην Πάτρα, στα Ιωάννια, στην Κομωτινή, στην Αττική. Γενικώς υπήρχαν μέλη από διάφορες περιοχές, αν όχι από όλες τις περιοχές της χώρας μας, αλλά από την πλειοψηφία. Είχαμε 17 συλλήψεις και φυσικά συνεχίζονται, εννοείται, και οι έρευνες για να προκύψουν και άλλοι, γιατί είναι κι άλλα τα μέλη του κυκλώματος αυτού με τα κρυπτονομίσματα. Έταζαν πολλαπλασιασμούς των ποσών που διέθεταν τα θύματα. Υποτίθεται ότι θα φέρναν περισσότερα έσοδα και προφανώς δεν γινότανε αυτό. Μιλάμε περίπου για 8 εκατομμύρια ευρώ που πέσανε μέσα σε αυτό το σύστημα. Έτσι,
0: ούτε
1: μιλάμε...
0: το γύρο jackpot. Δηλαδή, εντάξει,
1: τα έχουν ξεπεράσει αυτά τα ποσά. Και,
0: όχι, το γύρο jackpot δίνει και 80 εκατομμύρια.
1: Αν δίνει και τόσα.
0: Είχαν
1: δρόμο ακόμη.
0: Έχουν ακόμη να μαζέψουν, ναι.
1: Είχαν δρόμο. Λοιπόν, 17 μέλη έχουν συλληφθεί, εκ των οποίων τα δύο φαίνεται να είναι και αρχηγικά μέλη του κυκλώματος με τα κρυπτονομίσματα. Γίνανε έλεγχοι σε κατοικίες, σε σπίτια, βρέθηκαν και μάλιστα περίπου 300.000 ευρώ σε μετρητά, αλλά USB, στικάκια, διάφορα αντικείμενα, έτσι και ένα όπλο. Φυσικά νομίζω ότι θα έχουμε και νεότερη.
0: Αυτά έχουν κατασκευή.
1: Ναι, αυτά έχουν κατασκευή.
0: Άμα κατασκευάσουν κανένα ντρόν, παρακαλώ, ρε φίλε, 10 χρόνια στου ακροατέ, ακροάτριε. Να μου κάνει ένα δώρο, ρε φίλε. Μπορώ να το αγοράσω.
1: Δεν
0: έχω
1: μπορούμε
0: λεφτά.
1: Μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο. Δηλαδή.
0: Όχι, είναι συμβολικό. Δεν είναι ότι δεν έχω τα λεφτά να το αγοράσω. Ναι. Σιγά. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, ένα ακροατή να μου στείλει να ανοίξω ένα κουτί και να έχει μέσα έναν τρόν. Όχι τον 50 ευρώ. Το πετάξω.
1: Α, θέλετε και
0: εγώ θέλω έναν καλό, ρε φίλε, να κάνει κάποια χρήματα. Να μπορεί να πετάξει. Και... να ανέβει πέμπτο όροφο.
1: Και πού θα το στέλνετε?
0: Τίποτε. Το κόλλησε. Το μυαλό μου κόλλησε.
1: Έτσι, θέλετε έναν τρόν.
0: Θέλω έναν τρόν. Έχω μια γειτόνισσα και θέλω να πάω την παρακολουθώ από το μπαλκόνι. Μπαλκονίζει. Απαγορεύεται, ξέρεις.
1: Προφανώς.
0: Όχι αυτό, λέω, απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσεις χωρίς τέτοιο. Αλλά αν κάποιος θέλει να μου κάνει δώρο, δεν λέω όχι.
1: Να κοντεύει και η 26η Οκτωβρίου.
0: Ένας διορτινέρ,
1: ρε. Να το τώρα.
0: Μου στέλνουν άλλοι γλάστρες, μου στέλνουν κάτι κατσαρόλες. Δεν τις κάνω τις κατσαρόλες. Κατσαρόλες μου παίρνει η γυναίκα.
1: Αλήθεια, δώρο σας παίρνει.
0: Άκου να σου πω, επειδή ακόμη δεν έχεις μπει στη διαδικασία.
1: Όχι, δεν έχω καθόλου.
0: Τα πρώτα χρόνια το ζευγάρι αρχίζει και κάνει δωράκια, η γυναίκα θα κάνει. καμιά κολόνια, το αγόρι θα κάνει κανένα κόσμημα, καμιά ζαρτιέρα, κανένα
1: ερωτικό τέτοιο,
0: κανένα σουτιενάκι περίεργο. Η σύζυγος θα σου πάρει κανένα ωραίο, ξέρω εγώ, πώς το λέω, κάτι γοητευτικό πάνω σου και τέτοια.
1: Κάνα όρουχο επίσης.
0: Σιγά σιγά είναι το πράγμα για κανένα σεξουαλικό κτλ.
1: Ναι.
0: Έτσι και έρθει το πρώτο δώρο που, πώς το λένε, pullover.
1: Καήκαμε.
0: Τελειώσαμε εκεί. Εσύ μετά το πρώτο δώρο θα είναι τηγάνι.
1: Κακό.
0: Ναι, ρε φίλε, φέρει τώρα η κοπέλα σου δώρο pullover.
1: Και το πουλοβεράκι, εντάξει, σε σχέση με το τηγάνι, νομίζω ότι είναι λίγο πιο.
0: Λοιπόν, Βιργινία, αν ακούσε, έλα, γιατί το μήνυμα της Άννας είναι από τα υπέροχα μηνύματα που έχω δεχθεί. Θα σας εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, θα το πω τώρα, θα της αρέσει και της Βιργινίας. Κάτσε, Γαβριήλ, θα σου πω.
1: Ναι.
0: Εδώ, λοιπόν, Γαβριήλ, μας έχουν τύχει φοβερά πράγματα στον στάτους, για τα οποία αφενός μεν επερώμεθα. Έτσι, δεν το κρύβω. Νιώθω δηλαδή ότι κάνουμε, οι περισσότεροι κάνετε και κάνουμε καλά τη δουλειά μας, γι' αυτό ο κόσμος μας στηρίζει, μας αγαπάει και είναι κοντά. Αφετέρου με συγκινεί. Δηλαδή, υπήρξαν φορές που αναφερθήκαμε σε πολύ, πολύ εξειδικευμένα πράγματα και υπήρχε ο άνθρωπος, ο ακροατής ή η ακροάτρια που ήταν μέρος αυτού του πράγματος. Είχαμε βρει τον μπακάλι δίπλα στο Κουβοντίνα.
1: Να.
0: Είχαμε βρει τη μητέρα του επικεφαλής του καραβιού που είχε πάει στο Καστελόριο. Όταν λέω, αυτοί πέραν τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Μας πήραν τηλέφωνο 3-4 άνθρωποι που είχαν πάρει μέρος στις ανασκαφές για τη Βεργίνα με τον. Πάντα κολλά το μυαλό μου. Πες το να, Βιργινία, τον Ανδρόνικο. Και μας περιέγραφε το δεξί χέρι του πώς ακριβώς ένιωθε ο Ανδρόνικος. Δηλαδή.
1: Μεγάλες.
0: Πράγματα. Λες, ρε παιδί μου, δεν μπορεί εγώ να έχω μιλήσει γι' αυτό και να βρέθηκε ο άνθρωπος αυτός. Τώρα προηγουμένως μου ξέφυγε, Βιργινία, διάβασε το μήνυμα της Άννας. Διάβασε λίγο. Μου ξέφυγε, είπα κάποια στιγμή, λέω, όταν ήμασταν μικροί, λέω, αυτό και τα λοιπά, η Σίλη μας περιμένει στην Σαντορίνη, λέω, εγώ, ρε παιδί μου, πήγαινα με σάκ βαγιά στα ψαρά. Πήγαινα με σάκ βαγιά, λέω, στα ψαρά. Και εκεί τα μήνυμα που μου στέλνει η Άννα. Πρόσεξε. Διάβασε.
2: Συγγνώμη. Έχουν ξενοδοχείο στα ψαρά.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, διάβασα.
2: Κύριε Βενιέρη, μια και αναφέρατε τα ψαρά, με πολύ χαρά σα περιμένουμε να σα φιλοξενήσουμε στο ξενοδοχείο του συζύγου μου στα ψαρά. Πραγματικά, το μπαλκόνι του Αιγαίου. Χοτέλ Ψαρά 1801.
0: Και κοίτα φωτογραφία, κοίτα θέα. Θες και εσύ.
1: Ναι, να σας πω κάτι για τα ψαράκια, κι άλλοι είμαστε που θέλουμε.
0: Όλοι για τα ψαρά.
1: Δηλαδή δεν είναι.
0: Άννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίο, ένα κατάγεσαι από τα ψαρά. Ωραία ακούγεται. Ψαρά, υπάρχουν και τα αντίψαρα νομίζω. Είναι ένα μικρό νησάκι απέναντι. Έλα. Η Δημαρέση, Άννα, κυρία Άννα, συγγνώμη, η Δημαρέση θέλει να έρθει στα ψαρά. Άκου να δεις, ρε φίλ, και η παφή του θέλει. Ωραίο το κατάλημα, πω τι ωραία εικόνα, ρε φίλε, πόσο Ελλάδα, ρε εσύ, Γαβριήλε, την είδες τη φωτογραφία.
1: Είναι μοναδικό νομίζω το οποίο βλέπουμε.
0: Πόσο Ελλάδα, πόσο.
1: Και θα ξαναπώ εγώ ότι να μας συμπεριλάβετε έτσι στις λίστες.
0: Τι θα, πόσα δωμάτια έχει η γυναίκα της, κλείσουμε το μαγαζί.
1: Ας πάμε εκ περιτροπής να πηγαίνουμε.
0: Θα το κάνουμε ρεζερβέ.
1: Μπράβο, τι ωραία.
0: Θα πληρώνει τον ένφια εκείνη.
1: Ναι, μια καλή λύση.
0: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ? Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Χαίρετε, αγαπητέ, χαίρετε.
3: Λοιπόν, στα γρήγορα, να σου πω ένα κανόνα, παύλα διάγνωση.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, ο πολύ καλός ψεύτης πρέπει να λέει πολύ μεγάλο ψέμα και να το πιστεύει κιόλας. Τι σημαίνει αυτό?
0: Νομίζω ότι ο πολύ καλός ψεύτης... Ναι. Να το πιστεύει κιόλας.
3: Έτσι, γιατί αν δεν το πιστεύει... Δεν μπορεί να τον πουλήσει.
0: Να σου πω λίγο τη δική μου άποψη. Ξέρετε ποιο είναι το άσχημο με όλους αυτούς? Να σου πω ποιο είναι. Ότι αυτοί λένε ψέματα, δεν μιλάω για τον Τσίπρα μόνο, για όλους αυτούς τους παπατζίδες, τους αερολόγους, τους εμποράκους, δεξιούς και αριστερά, ακροδεξιούς και ακροαριστερούς και αριστερούς. Λένε ψέματα τα οποία οι ίδιοι δεν πιστεύουν, αλλά δυστυχώς τα πιστεύουν αυτοί στους οποίους τα λένε. Για μένα αυτό είναι το άσχημο.
3: Okay,
0: εγώ ξέρω δηλαδή, τους ξέρω καλά γιατί τους ξέρω, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι λοιπόν, ό,τι λένε δεν το πιστεύουν, αλλά το πιστεύουν εκείνοι στους οποίους απευθύνονται.
3: όλοι μας ξέρουμε έναν από τους μεγαλύτερους παγκόσμια ψεύτες, ο οποίος αυτά που έλεγε τα πίστευε, τουλάχιστον στην αρχή, 35, 36, 1936-37, και μιλάω για τον Χίτλερ, έτσι.
0: Ναι.
3: Ο οποίος έλεγε τεράστια ψέματα και τα πίστευε.
0: Τα πίστευε και ο κόσμος τότε, γιατί είχε βγει πληγωμένος από τον πόλεμο.
3: Εντάξει.
0: Και τους okay, πουλούσε και παπάντζα, πέρα, όπως και εδώ, παπάντζα. Να σε καλά, αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στην περιφερειακή γίνεται της Παπάντζας ξαφνικά. Το πρόβλημα μεγάλωσε εκεί από, τι να πω τώρα, εκατέρωθεν. Τι ωραίο, Μπαρμπαγιάννη σημείωσε, εκατέρωθεν. Του κόμβου Τριανδρίας προς τα δυτικά έχει πάρα πολύ ακινησία. Ξαφνικά, μεγαλύτερη από ό,τι πριν, οπότε κάποιο πρόβλημα έχει. Ένα μικρότερο ένα πρόβλημα που είχαμε νωρίτερα πλέον δεν είναι. Μιλώ για την είσοδο στην περιφερειακή από τη Μουδανιών. Εκεί η κατάσταση βελτιώθηκε. Σαρά και αντίψαρα λοιπόν.

λήξη της παράστασης. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από εδώ τις επόμενες μέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας θα γίνουν τα ουσιαστικά η επίσημη έναρξη παραγωγής για μια μεγάλη επένδυση στις σκουριές της Χαλκιδικής. Μια επένδυση στη φάση της κατασκευής της οποίας απασχολήθηκαν περισσότερο από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ θα έχουν σταθερή δουλειά για τα επόμενα 20 χρόνια 3.000 άνθρωποι με σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Ένα σπουδαίο νέο για την τοπική κοινωνία, για την εθνική οικονομία. Μιλάμε για εξαιρετικά μεγάλη συμβολή. Μια επένδυση η οποία θα πρέπει να γίνει μάθημα για όλες εκείνους οι οποίοι είναι έμποροι της γκρίνιας στη χώρα μας. Εμπορεύονται την γκρίνια, πουλάνε την γκρίνια. Μόνο έτσι μπορούν να βιοπορίζονται. Βάζοντας τροχοπέδι στη μικρή ή μεγάλη ανάπτυξη τούτης της χώρας, ανεξαρτήτως

Με την InfoTrust, χορηγό, το Status Express σήμερα ολοκληρώνει εδώ. Η InfoTrust, σε σένα που είσαι ελεύθερος ασφαλιστικός σύμβουλος, ανοίγει πόρτες. Ανοίγει δρόμους και καλό είναι να το δεις, να τηλεφωνήσεις στην InfoTrust, να δεις πώς μπορείς να συνεργαστείς μαζί τους. Στο 2310-492-492, άκουσέ με, όσοι το έκαναν, βγήκαν κερδισμένοι, γιατί βγήκαν πολύ πιο δυνατοί στην ασφαλιστική αγορά. Δεν θα χαθούμε το βράδυ 9 η ώρα στην R3 ως σχολιαστής, επαναλαμβάνω, δεν έχω δική μου εκπομπή. Και βεβαίως αύριο από πολύ νωρίς το πρωί, όπως κάθε Σάββατο. Ευχαριστώ πραγματικά από βάθους καρδιάς. Είναι πολύ δύσκολο σε έναν κόσμο, μεγάλο κομμάτι του οποίου παραλογίζεται και έχει πάρει το πάνω χέρι. Είναι από πάνω, όπως λέει η Κωνσταντοπούλου. Είναι πολύ δύσκολο να παλεύεις με τα εργαλεία που έχεις, να κρατήσεις όρθια τη λογική. Αυτό κάνουμε εδώ στον Status. Είχαμε και κάποιες αστοχίες υλικού, αλλά αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εδώ η Boeing έχει αστοχία υλικού, τα iPhone έχουν αστοχία υλικού. Δεν θα έχει ο μικρός και ταπεινός. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη για φωτιά που εκδηλώθηκε σε κτηριακό χώρο στην πλατεία Ναβαρίνου. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα και έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά. Η πυροσβεστική διερευνά τα αίτια του περιστατικού. Τον Δήμο Πίδνας Κολυνδρού στην Πιερία επισκέφθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Χρήστο Κομπατσιάρη και προείδρευσε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο με αντικείμενο τα ζητήματα της περιοχής. Ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πόλη μας θα βρίσκονται και ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας. Εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι εξαπάτησε χιλιάδες πολίτες αποκομίζοντας παράνομο όφελος που αποτιμάται σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, αποκάλυψε η πολύμινη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης. Συνολικά 17 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων και 2 αρχηγικά μέλη της πείρας. Έρευνα της αστυνομίας σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, το κύκλωμα εξαπατούσε πολίτες μέσω κρυπτονομισμάτων. Να προσκομίσει έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της Μαρίας Καρισιανού ότι σε έλεγχο που έγινε στο μηχάνημα βιοανάδρασης που βρίσκεται στο ιατρείο της δεν βρέθηκε τίποτα μεμπτό. Ζητά από τον πρόεδρο της Ελπίδας, από την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμη εν εξελίξη, ρωτά ο Υπουργός. Παραδόθηκε στους κατοίκους της Τούμπας το νέο αναπλασμένο πάρκο κρυονερίου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος της πόλης Τέλειος Αγγελούδη, σήμερα παραδίδεται ένα πάρκο το οποίο δημιούργησαν οι πολίτες σε συνεργασία με τον Δήμο και όχι ο Δήμος για τους πολίτες. Ο ίδιος τόνισε πως το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε με τους πολίτες είναι ότι όσο αποτελεσματικός αν είναι ή αν γίνει ένας Δήμος, εάν δεν υπάρχουν ενεργοί πολίτες για να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, αυτό δεν θα έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε, επισήμανε ο κύριος Αγγελούδης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία προετοιμάζει επίγοντα μέτρα για τον έλεγχο του πληθυσμού των καφέ αρκούδων μετά από μια σειρά επιθέσεων που άφησαν τουλάχιστον 22 νεκρούς. Ο αριθμός των καφέ αρκούδων στη χώρα έχει φτάσει περίπου τις 308.000, υπερδιπλάσιος από το επίπεδο που είχε καταγραφεί πριν από 3 δεκαετίες, σημειώνει το Sky News.
0: Καιρός για Sigma Office.
4: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Ηλιοφάνεια αναμένουμε για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 18, στην Κατερίνη στους 21, στη Βέρεια και στον Κλικί στους 22, στα Γιαννιτσά στους 23 και στις Σέρες στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 19 και στα Γραβενά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Άλια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν Σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά,

0: στους μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης. Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
6: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
5: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδισflags.gr.

Αυτή είναι η Άννα της δικής μου γενιάς, έτσι. Περισσότεροι είμαστε στην ίδια γενιά, μην κρυβόμαστε τώρα. Λοιπόν, όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω, λέει η Άννα Δύση. Αλλά όσο έχουμε φωνή θα σας ενημερώνουμε και για την κίνηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι Παρασκευούλα με το καλό. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Είναι αυτή η ώρα που αρχίζεις και αποφορτίζεις

σιγά σιγά από όλη την εβδομάδα. Ακόμη και αν δουλεύεις αύριο, λες, δεν πειράζει, μισή μέρα είναι, θα περάσει. Πώς είναι η εκπομπή του Άρη τώρα το πρωί που λέμε πρωί είναι, θα περάσει. Βέβαια τώρα όσοι αρχίσετε και φεύγετε από τις δουλειές σας, έχουμε θεματάκια εδώ στους δρόμους.

Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς σας ξεκινήσαμε και φάτα, με ωραία κορίτσια και φάτα, Άννα Βύση, Μπέση Αργυράκη. Τώρα είσαι λίγο μποτιλιαρισμένο σε μερικά σημεία, αλλά λες δεν πειράζει ρε παιδί μου, στην τελική ευθεία για να γυρίσω σπίτι.

0: Λοιπόν, για μας εδώ στον Στάτους κλείνει ωραία η εβδομάδα. Έπαιξε παντού σήμερα ο Μιχελογιαννάκης. Χαμός έγινε. Και στα social έγινε χαμός και στα site έγινε χαμός. Στα μεγάλα τα site σε όλη τη χώρα. Εδώ που τα λέμε, τα ήθελε κι αυτός για να παίξει, έτσι. Ξεκίνησε από Πασόκ. Δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Διαγράφει. Πήγε Δημάρ. Έφυγε και από εκεί. Έκανε μια περατζάδα από ΣΥΡΙΖΑ. Και βουλευτής βγήκε, έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Και απεργία πείνας έκανε. Και από το σακουλάκι έτρωγε. Τώρα κρουασάν ήταν, τυροπιτάκια ήταν. Δεν θέλαμε να το ρωτήσουμε στον αέρα, γιατί μας το στέλνατε και αυτό. Αλλά δεν θέλαμε να το κάνουμε αυτό. Μας κλείσει το τηλέφωνο, πρώτη φορά που μιλούσαμε. Φλέρταρε και με κόμμα Κασελάκη. Και τελικά κατέληξε εκεί από που ξεκίνησε. Κύκλος λέγεται αυτό. Αναρωτήθηκε ο ίδιος στον αέρα. Διαρωτήθηκε μάλλον, να το πω πιο σωστά. Γιατί να μην είμαι αξιόπιστος. Το γεγονός ότι πέρασε από 4-5 κόμματα δεν αφαιρεί κάτι από την αξιοπιστία του.
1: Πάντα ήμουν ενεργός πολίτης, πάντα ασχολούμουν και όταν ήμουν βουλευτής στο ΠΑΣΟΚ και όταν ήμουν βουλευτής στη ΔΗΜΑΡ και όταν ήμουν βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ 3 φορές για την προσφορά μου στον τόπο, την προάθεια της δικαιοσύνης και τη δημιουργία μιας προοδευτικής διεξόδου για την χώρα. Δεν σταμάτησα ποτέ αυτά τα τρία πράγματα. Σήμερα, όπως είπα, η ανάγκη για μια ισχυρή αξιόπιστη κυβερνητική αναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Και το ξέρετε. Αυτή η πρόταση τώρα μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει σοβαρότητα, έχει θεσμικότητα, έχει καθαρές θέσεις, έχει ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα και αποτελεί πλέον για μένα το μοναδικό καταλήτη για την ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης. Γιατί να μην είναι αξιόπιστος. Το 2011 καταψήφισα το μνημόνιο. Διαγράφτηκα από το ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε. Την περίοδο 12-19 από τα έδρανα της Βουλής με ψήφο, προσέξτε, πάντα με ψήφο ΠΑΣΟΚ. Δημάρ πρώτος, τρεις φορές το ΣΥΡΙΖΑ πρώτος. Το 2019 που έδρανα τη Βουλή από τη Δημάρ και το ΣΥΡΙΖΑ, έδωσα μεγάλη μάχη για να κρατηθεί η κοινωνία όρθια. Ήταν μια προσπάθεια με ιστορικό πρόσημο, η οποία όμως έκλεισε οριστικά την δικαιοσύνη.
0: Έδωσε μάχη. Έδωσε μάχη. Είναι ο άνθρωπος που δίνει μάχες, ο κύριος Μιχαλογιαννάκης. Και αφού τον εκλέγει ο λαός κάθε φορά, ποιο είναι το πρόβλημα.

Αυτός λοιπόν που λέει και η Ανούλα δεν χρειάζεται να έχει παλάτια. Μια θέση στο ψηφοδέλτιο να σε βάλει, να σε πουσάρει καλά το κόμμα για να ξαναβγεί στη Βουλή. Ένα έδρανο και 7 χιλιαρικάκια είναι όλη η υπόθεση. Και δεν τα λέω τώρα μόνο για τον Μιχελογιαννάκη, για να μην παρεξηγηθώ. Όλοι μας έχουμε στον κύκλο μας τα τελευταία χρόνια, 15 χρόνια να πω περίπου, που βλέπουμε κόσμο που παλεύει να μπει στη Βουλή για να εξασφαλίσει τον επιούσιο, έτσι. Και φυσικά όλοι θέλουν να μας σώσουν, δεν το ξεχνάμε αυτό. Αυτό το τραγούδι το προηγούμενο, αυτός που περιμένω, μπορεί να αφιερωθεί και σε όλο τον ελληνικό λαό, όλους εμάς που περιμένουμε σωτήρες. Είσαι κάτι άλλο. Λοιπόν, επειδή θέλω να αφιερώσω τραγουδάκια σήμερα στους πολιτικούς αρχηγούς, θέλω να κλείσουμε έτσι χαρούμενα την εβδομάδα, την εργάσιμη. Θέλω να αφιερώσω τραγουδάκια στους πολιτικούς αρχηγούς. Θέλω να μου στείλετε ιδέες. Εγώ στη μουσική δεν είμαι πάρα πολύ καλή, τα ξέρετε. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε προτάσεις τι τραγουδάκια θα αφιερώναμε σε κάθε πολιτικό αρχηγό. Σκέψου, εσύ μπορεί να θέλεις να αφιερώσεις το Μητσοτάκη. Άλλος μπορεί να θέλει να αφιερώσει τον Ανδρουλάκη. Άλλος μπορεί να έχει στο μυαλό του τη Μαρία την Καριστιανού που δίνει το δικό της αγώνα. Άλλος μπορεί να θέλει να αφιερώσει τον Τσίπρα που επανεμφανίστηκε δυναμικά. Αποσιοποιητικά στο δυναμικά.

0: Λοιπόν, μέχρι να μου στείλετε κι εσείς ιδέες για να δούμε τι θα αφιερώνουμε στους πολιτικούς αρχηγούς, με βάση και την τελευταία επικαιρότητα, αλλά με βάση γενικά και το χαρακτήρα τους και την προσωπικότητά τους και, και την πολιτική τους οντότητα. Λοιπόν, να σας πω εγώ λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί έχουμε πάρα πολλά δύσκολα σημεία αυτή την ώρα, παρέα φυσικά με την Αντωνιάδη Σέρβις.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Αντωνιάδης-service.gr. Mercedes Αντωνιάδης, service ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Λοιπόν, μόνο εσύ που είσαι κέντρο αυτή την ώρα Λεωφόρο Νίκης, είμαι σίγουρη ότι περνάς πολύ δύσκολα στο αυτοκίνητο, πραγματικά δύσκολα, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Ξεκινάει από την 26η. Περνάς και τον κόμβο εκεί στα δικαστήρια με πολύ μεγάλη δυσκολία. Όλη η Λεωφόρος Νίκης είναι κατακόκκινη μέχρι και το Λευκό Πύργο. Παιδιά, αν πάτε για καφέδες αυτή την ώρα, να ξέρετε θα δυσκολευτείτε στη Νίκης. Μοναστηρίου, πολλά προβληματάκια έχουμε και στη Μοναστηρίου. Τα ίδια έχουμε και στην Λαγκαδά, την πρώην Λαγκαδά, που εγώ δεν μπορώ να συνηθίσω να τη λέω Μίκη Θεοδωράκη. Επίσης, για να δω λίγο εδώ, περιφερειακό πάνω στα νοσοκομεία προς ανατολικά γίνεται χαμός. Στο ρεύμα προς δυτικά έχουμε ένα αρκετά μεγάλο κόκκινο κομμάτι εκεί στην Τριανδρία. Είναι το γνωστό κόκκινο κομμάτι, δεν ξέρω πότε θα πρασινίσει αυτό. Ενδεχομένως όταν γίνει ο flyover, Μάιο του 27. Το μηδέν θα κάνω. Και ένα θεματάκι βλέπω εδώ με όχημα κινητοποιημένο είναι τώρα. Κάποιο μικροτρακάρισμα είναι στην Μουδανιών, εκεί κοντά στο Νόησης. Λοιπόν, χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις για καινούργια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Τους βρίσκουμε στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο. Για περισσότερες πληροφορίες, αντωνιάδης-service.gr.

Λοιπόν, κατά τα άλλα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, εσύ μπορεί αύριο να περάσει ένα χαλαρό Σάββατο, ξέρεις τα κλασικά. Το πρωί καφεδάκι, ή κομμωτήριο, ή με ψώνια, σούπερ μάρκετ κτλ. Αλλά η Θεσσαλονίκη θα ζήσει στιγμές δόξας. Ούτε ένα, ούτε δύο, τρεις πολιτικούς αρχηγούς θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη ταυτόχρονα και μάλιστα από το πάνω ράφι πολιτικούς αρχηγούς, έτσι. Από τα πιο δυνατά κόμματα. Το ένα δεν είναι ακόμα στη Βουλή, αλλά πού θα πάει, θα μπει και αυτό. Λοιπόν, ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη αύριο έχουμε και Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη και Τσίπρα και αρχίζω και ανησυχώ.

0: Ο Γιάννης εδώ με ρωτάει, ανησυχεί στο Messenger, μου λέει, γιατί Βιργινία ανησυχείς? Γιατί νομίζω, ρε παιδιά, ότι έρχονται εκλογές. Όταν βλέπω τόσες πολλές περιοδίες και τόσους πολιτικούς αρχηγούς μαζεμένους και δεις τη Θεσσαλονίκη, λέω, δεν μπορεί. Η έκθεση είναι, αν και στην έκθεση δεν συμπέφτουν ποτέ τις ίδιες μέρες, έτσι, μιλάμε για τα μεγάλα κόμματα, φροντίζουν τα μεγάλα κόμματα πάντα και μοιράζουν τα διήμερα, τριήμερα, ή έχουμε εκλογές, τελείως. Και επειδή η Θεσσαλονίκη είναι μεγάλο στοίχημα και για Μητσοτάκη, που είπε στην έκθεση ότι στόχος μου είναι η Θεσσαλονίκη να πιάσει τον εθνικό μέσο όρο στα ποσοστά, γιατί τις τελευταίες τετραετίες η Θεσσαλονίκη στις εκλογές είναι αρκετά κάτω από το μέσο όρο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει και αυτός αίματα στη Θεσσαλονίκη. Να θυμίσουμε ότι ήταν ο μοναδικός βουλευτής εδώ Α Θεσσαλονίκης. Πάει ο Καστανίδης, έφυγε νωρίς. Ή μάλλον τον έφυγα νωρίς, για να είμαι πιο ακριβής. Ο Αλέξης Τσίπρας πάλι προφανώς και θέλει να έχει μια πολύ καλή παρουσία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και οπότε όλοι έχουν ένομο συμφέρον, να το πω έτσι, πολιτικό συμφέρον, να πάνε καλά στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, αύριο που θα είναι όλοι μαζί, κοίτα να δεις, ελπίζω να μην τρακαριστούν πουθενά. Ο Πρωθυπουργός θα πάει Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, και κάτι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια, θα υπογραφεί το πρωτόκολλο για την παράδοση, παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Θα είπαμε τις περασμένες μέρες αυτά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει διήμερη επίσκεψη, επαφές με στελέχη, περιοδεία στη Β' Θεσσαλονίκης, επαφές για τα ψηφοδέλτια. Και υπάρχει πληροφορία ότι θα πάει και στον αγώνα της Κυριακής, βλέπε Ελλάδα-Γερμανία, Τούμπα. Και ο Αλέξης Τσίπρας θα μας έρθει, βοήθειά μας, από το Άγιον Όρος. Θα έρθει και αυτό στη Θεσσαλονίκη και θα συναντηθεί με τους αλλοίς, οι οποίοι είναι μαζεμένοι ακόμη εδώ στον Θερμαϊκό, έχουν τα δικά τους θέματα με το ενεργειακό κόστος, το πετρέλαιο κτλ. Θα πάει και στο Γεντικουλέ, αλλά βέβαια τον πρόλαβαν οι εξελίξεις. Είχαμε εκεί στο Επταπύργιο διαμαρτυρία από διάφορους φορείς, γιατί το Επταπύργιο θα ήταν στη λίστα μέσα στην οποία θα δίνονταν άδειες για διάφορες πολιτιστικές ιδιωτικές εκδηλώσεις, αλλά τελικά εξαιρέθηκε το Επταπύργιο. Λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι λογικό είναι να μην μπει το Επταπύργιο σε αυτή τη λίστα, γιατί το Επταπύργιο είναι τόπος μαρτυρίου, έτσι, και βασανισμών και μαρτυρίου. Παρ' όλα αυτά θα πάει εκεί, υπάρχει πληροφορία, ο Αλέξης Τσίπρας. Και σίγουρα και αυτός θα έχει και κάποιες άλλες, πώς το λένε, κάποιες άλλες συναντήσεις. Γιατί και αυτός ετοιμάζεται σιγά σιγά για τα ψηφοδέλτια.
1: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ λέει, άντε μετά τα τρακτέρ να ανέβηκε στα ψαροκάικα ο Αλέξης. Γιατί Γιάννη μου, θα μου πεις την προηγούμενη φορά του βγήκε καλό με τα τρακτέρ. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ήτανε πριν γίνει πρωθυπουργός, άρα σε καλό του βγήκε. Αρκεί να μην έχει φουρτούνα αύριο θερμαϊκός, παιδιά.

Λοιπόν, επειδή με ρωτάνε αρκετοί ακροατές, παίρνουν και τηλέφωνα, προσκλήσεις για το τσίρκο, επειδή βλέπουμε ότι σας αρέσουν πάρα πολύ. Γίνεται χαμός κάθε φορά που κληρώνουμε τις προσκλήσεις για το τσίρκο. Θα δίνουμε και από Δευτέρα, οπότε κάντε λίγη υπομονή. Γιατί το λέμε και το πρωί, είναι το τσίρκο Μουντιάλ εδώ, ένα φανταστικό τσίρκο, το μεγαλύτερο τσίρκο της Ισπανίας, και γίνεται χαμός. Ξεκινάει σήμερα 2 του μηνός τις παραστάσεις, θα είναι εδώ για ένα μήνα. Αλλά έχετε λίγη υπομονή, όσοι θέλετε να κερδίσετε προσκλήσεις, από τη Δευτέρα θα ξανακληρώσουμε.

Λοιπόν, όχι, φρέσκο ψαράκι δεν έχει αυτές τις μέρες, αφού απεργούν καίκια και μηχανότρατες. Η αλήθεια είναι ότι απεργούν σε όλη τη χώρα, από ό,τι ξέρουμε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι καμιά 150 αλιευτικά σκάφη από όλη τη γύρω περιοχή, όλο τον κόλπο του Θερμαϊκού, να σας το πω έτσι. Οπότε για μερικές μέρες τώρα δεν ξέρω πότε θα λήξει και πώς θα λήξει αυτό. Βλέπω να τη βγάζουμε με ψαροκροκέτες.

0: Για πες.
1: Άκουγα πριν που έλεγες νωρίτερα για τα προγράμματα τόσο του Πρωθυπουργού αύριο που έρχεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα. Να πούμε ότι μαθαίνουμε, λέει το ρεπορτάζ από το Πασόκ, ότι περίπου στη μία ο κ. Ανδρουλάκης θα είναι και αυτός παρόν στη Νέα Παραλία για να συνομιλήσει με τους αλλήλους.
0: Άρα θα έχουμε και Τσίπρα στους Αλλήλους και Ανδρουλάκη.
1: Και ακριβώς.
0: Να δω ποιος θα ανέβει στο ψαροκάικο.
1: Για να δούμε. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Κοίτα, ο Θερμαϊκός κόλπος εδώ μπροστά στην παραλία είναι μεγάλος.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ναι.
0: Μεγάλη περιοχή.
1: Μπορεί να χωρέσει νομίζω και τους δυο.
0: Μπορεί ο ένας να είναι εδώ στη Λεωφόρο Νίκης Άκρη, στον Ερυθρό Σταυρό, και ο άλλος να πάει προς τα πέρα, προς το Μέγαρο Μουσικής.
1: Μετά το Λευκό. Α, πιο
0: τώρα
1: μακριά.
0: Να δω που θα πάνε βέβαια τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά, ναι, αν συμπέσουν, ναι, την ίδια ώρα. Επειδή τα ξέρουν αυτά τα επιτελεία των πολιτικών αρχηγών, θα το κάνουν σίγουρα άλλη ώρα.
1: Θα το φροντίσουν να υπάρχει έτσι μια διαφορά.

0: Πώς είπατε?
1: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδη στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδη. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο. Και στο κέντρο κουράγιο, γιατί έχουμε κινησούλα, αρκετή κινησούλα κιόλα. Συνεχίζει η κίνηση. Και έχουμε και πολλή κίνηση αυτή την ώρα στη Μοναστηρίου. Αυτό είναι το καινούριο πρόβλημα. Και στον περιφερειακό, κομμάτια λίγο πάνω, λίγο κάτω, δεξιά-αριστερά. Έχουμε θεματάκια εκεί. Στο μεταξύ, εγώ θα σας πάω με τα τραγούδια που επιλέξαμε για τους πολιτικούς αρχηγούς και ξεκινάμε με Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί? Γιατί τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον γκρινιάζουν όλοι. Τον γκρινιάζω εγώ, τον γκρινιάζεις εσύ, τον γκρινιάζει ο απέναντι, τον γκρινιάζει ο Γαβρίλα από την αίθουσα σύνταξης, τον γκρινιάζει μέχρι και η μαθητευόμενη, η Μάγδα. Τον γκρινιάζει ο βουλευτής. Γιατί πάμε, λέει, στις περιφέρειές μας και τρώμε ξύλο σε εισαγωγικά. Μας τη λένε ψηφοφόροι.

0: να ζούμε. Του γκρινιάζουν όλοι, ρε παιδί μου. Του γκρινιάζουν οι βουλευτές, του γκρινιάζουν οι υπουργοί, του γκρινιάζει η Ευρώπη, του γκρινιάζει η Αμερική. Όλοι του γκρινιάζουν. Το πώς πέφτει για ύπνο κάθε βράδυ, δεν το ξέρω ειλικρινά. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του πραγματικά. Εσύ γιατί του γκρινιάζεις, Γαβρίλ?
1: Για διάφορους λόγους που δεν είναι της παρούσης βέβαια, γιατί είχαμε μία εξέλιξη σε ό,τι είχε να κάνει με το περιστατικό που γνωστοποιήθηκε το πρωί με τους μαθητές εδώ από την Θεσσαλονίκη.
0: Α, που ήταν στον Όλυμπο τα παιδιά. Ναι.
1: Έλαβαν εξιτήριο, είναι καλά στην υγεία τους, είναι όλα εντάξει. Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπως γνωστοποιήθηκε από το πρωί. Τους παρέλαβαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από ένα σημείο στο Λιτόχωρο που τους μετέφερε το ελικόπτερο της πυροσβεστικής, τους απομάκρυνε δηλαδή από το καταφύγιο, ήταν πολύ ψηλά. Πριν λίγο έλαβαν τα εξιτήριά τους και είναι πολύ καλά στην υγεία τους τα παιδιά.
0: Ωραία, να και ένα θετικό για να μην γκρινιάζουμε, έτσι. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης την ακούει από όλους. Πάμε τώρα Αλέξη Τσίπρα, παρακαλώ πολύ. Και πάμε Αλέξη Τσίπρα, στον Αλέξη της καρδιάς μας θα αφιερώσουμε δύο τραγούδια. Το πρώτο τραγούδι έχει να κάνει με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, έτσι.
2: Σε ποιον βαθιά μιλάς?
0: Γιατί προσπαθεί ο Αλέξης να βρει τον Θεό. Τώρα προσπαθεί να βρει τον Θεό ή αυτούς που πιστεύουν στο Θεό για να τους προσωτεριστεί πολιτικά, έτσι.

Λοιπόν, ένα θαύμα περιμένει και ο Αλέξης για να πάει καλύτερα το κόμμα. Γιατί το κόμμα στις τελευταίες μετρήσεις δεν φαίνεται καν στα ίσα του. Δηλαδή να μένει εκεί που είναι, όχι να ανεβαίνει, να είναι στα ίσα του. Οπότε περιμένει ένα θαύμα να αρχίσει να ανεβαίνει κι αυτός. Γιατί προς το παρόν αυτός που ανεβαίνει είναι ο Ανδρουλάκης. Και ένα δεύτερο τραγούδι για τον Αλέξη της καρδιάς μας. Γιατί ο Αλέξης είναι πάντα της καρδιάς μας. Όσο και αν μας ταλαιπώρησε, κάποιος κόσμος εξακολουθεί να τον έχει στην καρδιά του τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι δεν το ξεχνάμε αυτό.

0: στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω.
1: Γιατί κάποιοι τον αγαπάνε όσο κι αν έχει κάνει.
0: Χριστό είδα το χάρο, χτύπησε καραμπόλα.

Έτσι είναι ο έρωτας. Μπορεί όλος να σου κάνει τα χίλια δυο και εσύ να τον ανέχεσαι, να τον αγαπάς, να τον λατρεύεις, να είσαι ερωτευμένος, να είσαι ερωτευμένη, μέχρι να σου γυρίσει το μάτι βέβαια, έτσι, άμα γυρίσει το μάτι και μετά...

Λοιπόν, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει την αγωνία του κι αυτός για να μπορέσει το κόμμα να βγει τουλάχιστον δεύτερο. Γιατί ναι μεν το μότο είναι να κερδίσουμε με μία ψήφο διαφορά, αλλά είναι πολύ μακριά από το πρώτο κόμμα, έτσι, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Τώρα τι θα βγάλει κάλπι? Θυμάστε και στις προηγούμενες εκλογές που άλλα έβλεπαν οι δημοσκόποι και άλλα έδιναν όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ.

ξέρεις τι αγωνία είναι να μοιράζεσαι το κέντρο. Να μοιράζεσαι το κέντρο με το Μητσοτάκη και να έρθετε τσουπ και ο Τσίπρας και να μοιράζεσαι και μάλλον το κέντρο και να λες πω πω τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Πώς θα γίνει εγώ που είμαι αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή να παραμείνω τουλάχιστον αξιωματική αντιπολίτευση. Αφιερωμένο αυτό το τραγουδάκι στο Κουτσούμπα που δεν ζορίζεται ποτέ.

0: Δεν είναι ωραίος ο Κουτσούμπας, γραμματέας Κουκουέ? Μια ζωή τα ίδια, μια ζωή όχι ή μια ζωή παρών σε όλα, και ο μήνας έχει 9 που λέει και το γνωστό τραγούδι. 6, κάτι, 7, κάτι, κάπου εκεί το Κουκουέ και όλα καλά.
1: Σε αυτό που θες το περιθώριο της νυχτάς.
0: Τώρα θα μου πεις που κολλάει αυτό το τραγούδι. Άμα σκεφτείς την Κωνσταντοπούλου,
1: στους καπνούς, στα ξενυχτά,
0: τη ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα και έξω από τη Βουλή, το τραγούδι νομίζω είναι κολλάει κουτί. Δεν κολλάει βέβαια ο Νίνο με τη Μοσχολιού, αλλά στην Κωνσταντοπούλου κολλάει.

στο μεταξύ, όποιος περνάει από Θερμαϊκό μου στέλνει φωτογραφίες από τις μηχανότρατες και ρωτάει τι έχει. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε γνωστοί φίλοι, συγγενείς και δεν ακούτε στάτους, δεν με ακούτε καθόλου στις εκπομπές από ό,τι φαίνεται. Εδώ και δύο μέρες λέμε ότι έχουν διαμαρτυρία οι μηχανότρατες, έτσι. Ωραία εικόνα, γιατί έχει γεμίσει μηχανότρατες το λιμάνι, ψαροκάικα και μεγάλα ψαράδικα.

Φωνάρα ελπίδα. Και πού πάει το μυαλό? Ελπίδα για τη δημοκρατία. Τώρα βασικά ελπίδα για να μπει στη Βουλή είναι. Γιατί έχουν πέσει τόσο πολύ τα ποσοστά που σε πολλές δημοσκοπήσεις είναι οριακά. Ελπίδα για τη δημοκρατία, ελπίδα εδώ από τη γνωστή τραγουδίστρια με τη Φωνάρα. Και με εντρίγκαρε και ο στίχος, γιατί λέει «Όπως σε θέλω, ονειρεύομαι», έτσι. Γιατί πολλοί από αυτούς που έχουν πιστέψει τη Μαρία Καριστιανού έχουν κάνει ένα είδωλο στο μυαλό τους, καθένας το πλάθη διαφορετικά, και έχουν αναποθέσει όλες τις ελπίδες πάνω στην κυρία Καριστιανού, έξω και το τραγούδι.

Λοιπόν, μου στείλατε διάφορα τραγούδια και μου στείλατε και πολύ από τα αγροτικά του Παπακοσταντίνου. Αυτό το τραγούδι που είναι για τους πατριώτες, για τους βουλευτές, για τους πολιτικούς. Αλλά παιδιά, αυτό είναι για αφιέρωση σε όλους. Εμείς τώρα θέλαμε ένα τραγούδι για τον καθένα. Να ταιριάζει στο χαρακτήρα του, στην προσωπικότητά του. Αυτά ήταν δικές μου επιλογές.

Λοιπόν, εύχομαι γλυκό κλείσιμο της εβδομάδας. Εύχομαι να περάσετε τέλεια το Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε. Εύχομαι ό,τι και αν κάνετε να ακούτε Στάτους. Και φυσικά το πρόγραμμα εδώ δεν σταματάει. Έχουμε Λεοντή Μαχαιρά για ένα ωραίο δίωρο. Την ώρα που θα είσαι στο τιμόνι τώρα και θα ζορίζεσαι, ο Λεοντής θα είναι εδώ και θα σε χαλαρώνει. Μόνο μασάζ δεν σου κάνουμε. Τι παράπονο έχεις. Καλό απόγευμα, καλό σου κου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Μήνυμα ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία και συγκεκριμένα στον Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Σε λίγα λεπτά, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο. Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα μέχρι και μεθαύριο στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Κρήτη και Δωδεκάνησα, ήχησε το 112 πριν από λίγο στο Δήμο Ομιλοποτάμου για την κακοκαιρία στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη για φωτιά που εκδηλώθηκε σε κτηριακό χώρο στην πλατεία Ναβαρίνου. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα και έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο τις φλόγες. Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα πραγματοποιήθηκε σήμερα έπειτα από εντολή του ανακριτή προκειμένου να πέσει φως στην υπόθεση θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Οι αρχές προχώρησαν στον έλεγχο του σπιτιού του καλλιτέχνη προκειμένου να γίνει περισυλλογή ηλεκτρονικών πιστηρίων. Παρούσα στην έρευνα ήταν η μητέρα του Γιώργου Μαζονάκη, Κλειό Μαζονάκη. Οι αδελφές του τραγουδιστή φέρονται πως επισκέφτηκαν το γραφείο του δικηγόρου Χαράλα Μπουλικούδη. Εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι εξαπάτησε χιλιάδες πολίτες αποκομίζοντας παράνομο όφελος που αποτιμάται σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, αποκάλυψε η πολύμινη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης. Συνολικά 17 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων και 2 αρχηγικά μέλη της πείρας. Έρευνα της αστυνομίας σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, το κύκλωμα εξαπατούσε πολίτες μέσω κρυπτονομισμάτων. Στη διεθνή επικαιρότητα, κρατώντας κατσαρόλες και φωνάζοντας συνθήματα όπως έχουμε δικαίωμα στη στέγαση, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε πολλές πόλεις της Ισπανίας για να διαμαρτυρηθούν για τη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Οι αντιδράσεις ξέσπασαν μετά τη βίαιη έξωση 87χρονης γυναίκας.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια αναμένουμε για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 αποφόροι. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 18, στην Κατερίνη στους 21, στη Βέρεια και στο Κιλκί στους 22, στα Γιαννιτσά στους 23 και στις Σέρες στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν.
1: Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Η Βράση επιστρέφει στο Κιλκίης. Το Rallycross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά τον παλμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τους οδηγούς να τα δίνουν όλα υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
5: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων.

0: 10 551 700.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Δεν θέλω να ακούω για τυραννία. Παρασκευή απόγευμα, έτσι. Γιατί όταν είναι Παρασκευή, είναι αλλιώς. Και ειδικά τώρα 15 λεπτά μετά τις 5. Καλό σας απόγευμα. Καλό μήνα με όσους δεν τα είπαμε χθες. Είμαστε ήδη στα 15 λεπτά μετά τις 5. Έως και τις 7 θα πάμε μαζί και σήμερα. Στο απογευματινό εδώ στον Στάτους 107 και 7.

Και για σας τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι και θα πρέπει να έχετε υπομονή όσοι έχετε μπει ήδη στην παραλιακή εδώ στην Νίκης, γιατί έχουμε αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα από την Παλαιού Σταθμού, από το ύψος του One Salonica, και φτάνουν μέχρι και περίπου τον Λευκό Πύργο. Στην Μοναστηρίου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, πάλι από το ύψος του One Salonica. Το One Salonica πρέπει να μας κόψει ένα τιμολόγιο για διαφήμιση. Και φτάνει μέχρι και την πλατεία Βαρδαρίου, εκεί στον σταθμό του μετρό. Δημοκρατίας, έτσι λέγεται εκείνος ο σταθμός. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, από το ύψος της Νικόπολης και μικροκαθυστερήσεις μετά στο ύψος της Νεάπολης. Στον περιφερειακό έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από ό,τι βλέπω αυτήν την ώρα. Δυτικά από τον K12 μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Και μετά έχουμε μικροκαθυστερήσεις από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και τις Οικές. Το γνωστό πρόβλημα στην ανατολική πλευρά, στο 424. Όσο πολύ και αν πληγωθείς. Τέλεια.

Ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα? Η αλήθεια είναι να σε αφήνουν και οι γείτονες λίγο στην ησυχία σου, να μην έχεις συνεχώς φασαρία. Βέβαια σε αυτό πρέπει να βοηθάνε και τα κουφώματά σου. Η Alumil έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου, είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες την χαμένη σου ευκαιρία. Γιατί στο χείλος της καταστροφής η ηρεμία είναι αυτό που χρειάζεσαι.

Κωνσταντίνε μου, καλώς απόγευμα και σε εσένα. Φεύγω, λέει, από Κορδελιό. Τι θα γίνει, από πού θα πάμε? Αν μου πεις και πού θέλεις να πας. Γιατί άμα σου πω εγώ τώρα για το κέντρο και θέλεις να φύγεις σε Κατερίνη, τι να το κάνεις?

0: Άρα θα επιλέξεις την Εγνατία αν θες να φύγεις Χαριλάου. Είναι ίσως ο μοναδικός δρόμος που δεν θα σε ταλαιπωρήσει τόσο. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα. Στην Εγνατία οδό κατεύθυνση προς Γρεβενά, λίγο πριν το κόμβο Νησελίου. Είμαστε φρακαρισμένοι. Στο χείλος της καταστροφής είναι ο Παναγιώτης. Ναι, ναι, σε βλέπω Παναγιώτη. Σε βλέπω από το ύψος των Κηδονίων είναι μέχρι και μετά τον Νησέλη. Πρέπει να έχει γίνει κάτι, γιατί βλέπω ένδειξη σταματημένου οχήματος, το οποίο δεν είναι σε θέση εκεί για να σταματήσει. Θα το δούμε για να ενημερώσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Από τα Κηδόνια μέχρι και τον Ισέλη, μου γράφει εδώ και ο Κοσμάς. Τι έγινε, μαζί είστε?
1: Μυστήριο που έρωτας χτυπά.
0: Σιγά ρε Παπαρίζου, ανατρίχιασα.

Έρχονται καλά νέα. Τα είπε νωρίτερα και ο Γαβρίλης στην εκπομπή της Βιργινίας. Πήραν εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης το μεσημέρι οι 6 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 17 έως 18 ετών που αισθάνθηκαν αδιαθεσία, η οποία αποδίδεται σε τροφική δηλητηρίαση κατά τη διάρκεια εκδρομής στον Όλυμπο το βράδυ της Πέμπτης. Είναι καλά στην υγεία τους, αυτό έχει σημασία. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.

0: Χρηστική πληροφορία πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και έρχεται από την περιφερειακή. Έχουμε blackout. Oh yes, από σήμερα το βράδυ.
1: Τρεμώ το χέρι σου να πίσω. Τρεμώ μακριά σου πως να ζήσω. Τρεμώ...
0: Από τις 11 σήμερα το βράδυ μέχρι και τις 5.30 το πρωί της, του Σαββάτου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα έχουμε καθολικό αποκλεισμό κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων και το βράδυ του Σαββάτου στις 11.30 το βράδυ μέχρι και τις 5.30 το πρωί της Κυριακής λόγω εργασιών για τον flyover, όπου είδα προχθές ένα εξαιρετικό βίντεο drone από τα έργα που είναι σε εξέλιξη στον flyover και πραγματικά είναι υπέροχο. Αν μπείτε στα social media, και εμείς το είχαμε ανεβάσει τις προηγούμενες ημέρες στο statusfm.gr, μπορείτε να δείτε με πόσο γρήγορους ρυθμούς τρέχει το συγκεκριμένο έργο. Πάμε σε διαφημίσεις με ένα εξαίρετο τραγούδι από την Μαρινέλα, το οποίο έρχεται αμέσως τώρα.

0: έχω μάθει.
1: Ήθελα πολύ έτσι να σας το αφήσω να το ακούσουμε με όλο, χωρίς διακοπή. Αλλά μου έστειλε τώρα εδώ πέρα και η Διονυσία ότι πήγε τροχονόμο στην Παρελιακή. Από ό,τι φαίνεται είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα από ό,τι φαίνεται εδώ και στους χάρτες. Παρακαλώ.
2: Ήταν αυτό που είπατε πολύ σημαντικό. Μια χάρη. Όταν άλλη φορά βάζετε το γιατί το Αντώνη Ρέμου, μήπως μπορείτε να το αφήνετε να παίζει ολόκληρο και αυτό της Μαρινέλλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, αγαπητοί, αλλά καταλαβαίνετε ότι... Να είστε καλά, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει κιόλας να ενημερώνουμε και τον κόσμο ο οποίος ταλαιπωρείται αυτή την ώρα. Όσο προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο Greco's.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
5: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
6: Κέντρο πρόληψης και προστατικής μαλλιών Pap Center.
7: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευτυχώς που ήρθε τροχονόμος. Σε διαφορετική περίπτωση δεν νομίζω ότι θα ήταν σε καλή θέση. Όλοι όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Λεωφόρο Νίκης. Καλό σας απόγευμα. Έως και τις 7, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον στάτους 107.7. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές, 2-3-10-5-13.000 και 2-3-11-82-10-50.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε, ταξί είμαι, να κάνω μια ενημέρωση.
0: Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Στον Ισέριστα, εκεί που γίνουν τα διόδια, το ρεύμα προς Βέρεια, έχει μείνει ένα φορτηγό και έχει κολλήσει κίνηση όλη. Έχει πάρα πολύ αυτοκίνητο. Όσοι ακούνε να φύγουν από τον κόμπο της Αλεξάνδρειας, από τον παλιό το δρόμο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ έστειψα, κατευθύνομαι προς Θεσσαλονίκη, αλλά έστειψα τον κόμπο Αλεξάνδρειας για να πάω στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, γι' αυτό
1: τώρα
0: είναι.
1: Πήγε τροχέα εκεί, τώρα πήγε η τροχέα εκεί, το ανακριτικό και δύο περιπολικά και προσπαθούν να βρουν μια λύση. Γιατί είναι το σημείο δύσκολο. Πρέπει να έρθει συνεργείο, να πάρει το φορτηγό, γερανός. Μιλάμε, η ουρά έφτασε. Μπορεί να φτάσει μέχρι τα Μάλγαρα. Καλό βράδυ.
0: Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Γι' αυτό μάλλον και γίνεται αυτός ο πανικός που μας είπε νωρίτερα και ο φίλος ο ακροατής.
2: Και να κοιταχτούμε, ήρθαμε σε αυτό το κόσμο για να γνωριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά που μας ενημερώνετε για να βοηθάμε και εμείς με την σειρά μας τους φίλους ακροατές. Είστε το καλύτερο ραδιοφωνικό κοινό. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να μας το αμφισβητήσει κανείς. Και στα καλά νέα της ημέρας, νέο, ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε και στον Εύωσμο, στην Οδό Μεταλλίων Ταύρου 4 και Σμύρνης. Μπορούμε να πάμε να ανακαλύψουμε από κοντά έναν σύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα όπου θα απολαύσουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά μας. Εκεί θα συναντήσουμε γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά, κάρτα και Iris, αλλά και τις υπηρεσίες MyDay Service Point και MyDay 24/7. Για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Επισκεφτείτε και εσείς λοιπόν σήμερα κιόλας στο νέο κατάστημα ΔΕΗ και ανακαλύψτε έναν κόσμο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

0: Κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος, εδώ στις εγκαταστάσεις του Ραδιομεγάρου, γιατί σε βλέπω χαλαρό, άρα δεν θα μας κάνεις κάτι με λακλάκια.
1: Όχι, τι να κάνω, λακλάκια.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Το έχω μάθει από το Διογέννη αυτό.
1: Οκ, okay, λακλάκια δεν θα κάνω, γιατί ήρθα λίγο για να πούμε τα της κακοκαιρίας. Παρόλο που εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη φαίνεται να μένουμε αλόβητοι από το νέο κύμα της κακοκαιρίας που πλήττει και θα πλήξει τις επόμενες ώρες διάφορες περιοχές της χώρας μας, λέγονται, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για ακραία καιρικά φαινόμενα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Να πούμε ότι η Κρήτη και τις προηγούμενες ημέρες συνεχίζει έτσι, δέχτηκε έτσι ένα μεγάλο κύμα κακοκαιρίας. Δυστυχώς είχαμε και έναν νεκρό, έναν κτηνοτρόφο. Φαίνεται όμως ότι δεν θα καλυτερέψουν οι καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Θα περιμένουν εκεί κάτοικοι και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, κυρίως και στη Ρόδο, για να είμαστε και πιο ακριβείς. Βροχές, καταιγίδες, έτσι να έχουμε το νου μας.
0: Μας τα έλεγε και εχθές, αν δεν κάνω λάθος, ο συνάδελφος κάτω από την Κρήτη για το τι ακριβώς έχει συμβεί μέχρι και αυτή την, μέχρι και εκείνη την ώρα μάλλον, ναι. Και πραγματικά μας περιέγραψε δύσκολες καταστάσεις. Είχαμε και ένα νεκρό.
1: Πάρα πολύ, είχαμε και ένα νεκρό και μάλιστα σήμερα, Λεοντή, σε δήμο του Ρεθύμνου ήχησε το 112 το μεσημέρι, όπου καλούσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί καθώς αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Οπότε είδαμε πολύ έτσι, δύσκολες εικόνες, είδαμε την αγαπημένη Κρήτη να δοκιμάζεται. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν περιοχές, πλημμύρισαν έτσι σημεία εκεί πολύ όμορφα. Ήτανε δύσκολα και νομίζω ότι θα είναι και λίγο δύσκολα, τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι της ερχόμενης Κυριακής.

Το ότι είναι Παρασκευή δεν πάει να πει ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει την εβδομάδα που μας έρχεται, έτσι. Θα έχουμε την Τρίτη και την Τετάρτη μία ανοιχτή βιωματική δράση προσομοίωσης σεισμού. Από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Βασιλικού Θεάτρου, 9 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, και για όσους δεν μπορείτε να πάτε πρωινές ώρες, θα γίνεται και στις 4.30 το απόγευμα μέχρι και τις 7.30. Επαναλαμβάνω, από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης μας, στο ύψος του Βασιλικού Θεάτρου. Όσοι λάβουν μέρος θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, πώς μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους αλλά και τους γύρω τους, ποιες είναι οι σωστές ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την σεισμική δόνηση και πώς η σωστή προετοιμασία μπορεί να συμβάλλει στην μείωση των επιπτώσεων ενός σεισμού.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρονικά.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronica ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronica ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronica ΑΕ, 25 Μαρτίου 115 Χαρι Λάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Περιοδία στην Πιερία πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο, παρουσία του Πρωθυπουργού. Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Κλείνει απόψε και για 6 ώρες τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11.30 το βράδυ μέχρι και τις 5.30 αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση, στο ρεύμα προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης έλαβαν οι 6 μαθητές ιδιωτικού σχολείου στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί τα παιδιά παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στον Όλυμπο και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Στήθηκε επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά τους στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα μέχρι μεθαύριο στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Κρήτη και Δωδεκάνησα ήχησε το 112 στο Δήμο Μυλοποτάμου για την κακοκαιρία στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Τα ζητήματα της λειτουργίας αλλά και εργασιακά του Μετρό Θεσσαλονίκης εξέτασε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ σε συνάντηση με εκπροσώπους αρχικά των εργαζομένων και στη συνέχεια της διοίκησης στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας. Με ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το ζητούμενο είναι σαφές, ένα μετρό ασφαλές, αξιόπιστο και συνεπές στην καθημερινή του λειτουργία που θα ανταποκρίνεται σταθερά στις ανάγκες των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Αυτό προϋποθέτει ουσιαστική εποπτεία, έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων και συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα πραγματοποιήθηκε σήμερα από τις αστυνομικές αρχές μετά από εντολή του ανακριτή προκειμένου να πέσει φως στην υπόθεση θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Οι αρχές προχώρησαν στον έλεγχο του σπιτιού του καλλιτέχνη προκειμένου να γίνει περισυλλογή ηλεκτρονικών πιστήριων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστιες ποσότητες από τα υψηλά αποθέματα ντίζελ που διαθέτει, καθώς η τιμή του καυσίμου αυξάνεται σταθερά εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα.
0: Καιρός για Sigma Office.
4: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
3: Ηλιοφάνεια αναμένουμε για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 18, στην Κατερίνη στους 21, στη Βέρεια και στο Κλικί στους 22, στα Γιαννιτσά στους 23 και στις Σέρες στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Gouda Germania 48% το κιλό, 5,40.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

0: Ετοιμάσου, εδώ είμαστε Παρασκευή, απόγευμα 2 Οκτωβρίου. Σε 24 ημέρες γινόμαστε 7 ετών. Πω, πω, πω, πω, πω. 7 χρόνια στάτους 107 και 7, ρε φίλε. Απίστευτο. Σε 24 ημέρες. Πω, πω.
1: Τελευταία φορά που
0: απίστευτο.
1: Που την πόρτα πίσω μου.
0: Ζωή να έχουμε, βρε.
1: Και που δεν θα κοιμηθούμε μαζί.
0: 7 χρόνια στους 107 και 7.

Λοιπόν, μας ενημέρωσε ο Ευτύχιος νωρίτερα για ένα ατύχημα στην κάθοδο Δερβενίου με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη μετά τον Άγιο Παντελεήμονα στο αριστερό ρεύμα. Να δούμε και εκεί τι ακριβώς συνέβη. Δύσκολο απόγευμα στα κυκλοφοριακά και στην περιφερειακή παραμένει το πρόβλημα ανατολικά, μεγάλο πρόβλημα από 4.24 μέχρι και 3.00. Στην Νίκης πλέον ευτυχώς ήρθε τροχονόμος, οπότε κάπως καλύτερη κατάσταση. Έχουμε θεματάκια και στην Εθνικής Αντιστάσεως, μέχρι και να φτάσετε στο ύψος της Καλλιδοπούλου, στην Όλγας, θα ζοριστείς λίγο. Μόνο εγώ και εσύ ξέρουμε τι τραβάς.

Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα στο Νησέλη κοντεύει να φτάσει στο ύψος του Πλάτανου. Δηλαδή στο χωριό των Μαλγάρων. Τι τραβάτε και εκεί πέρα. Κουράγιο ρε σύντροφοι. Έργα γίνονται και εκεί. Μας είχε πει και πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Μπίλιας ότι θα ξεκινήσουν εκεί πέρα έργα. Ψυχραιμία. Εδώ είμαστε ωστόσο να εκτονώσετε και τα νεύρα σας, έτσι. 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50. Να τα πεις σε κάποιον ρε παιδί μου, να πεις τώρα μέσα, τα σε μόνο στο αυτοκίνητο, κάπου πρέπει να τα πω. Πάρε τηλέφωνο στον Στάτους. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Κάθε φορά που... Αλλά κόσμια, μην αρχίζεις να βρίζεις. Μέσα μου χτυπάς την ίδια πόρτα. Γιατί θα αρχίσω να βρίζω κι εγώ, θα αρχίσει να βρίζει και ο Γαβρίλη που είναι απέναντί μου, θα αρχίσουν να βρίζουμε όλοι. Και στο τέλος εσύ

θα εκτονωθείς και εμείς θα χάσουμε τη δουλειά μας. Δεν είναι ωραίο. Εγώ να πληρώσουμε και ένα ενίκιο. Λογαριασμούς. Να κάνουμε πόθεν αίσχυες.

0: Η αλήθεια είναι ότι θα σου τέριαζε να είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Εμένα.
0: Έχω κάποιον άλλον στο στούντιο. Ναι. Σ' ακούω πώς μιλάς, πώς οι αντιδράσεις σου, αυτά σου, το ένα σου, το άλλο σου.
1: Χαμός.
0: Ναι. Αλλά ποιον θα ήθελες για πρωθυπουργό αν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ρε φίλε?
1: Τώρα δεν ξέρω ποιον θα ήθελα. Σίγουρα θα ήθελα έναν πρωθυπουργό ο οποίος να κάνει πράγματα στη χώρα. Αν ήμουν κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Άρα θα σε έκανα κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Κυβέρνηση. Το κάθε σημάδι στο σώμα αρνιέται, δεν σβήνεται. Και τις νύχτες σου φωνάζει, σ' αγαπώ.
0: Για πες μας.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Γίνεται στο λιτόχωρο της Πιερίας. Εκεί είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού, λοιπόν, γίνεται αυτή η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Μια πολύ ευχάριστη είδηση. Το προηγούμενο διάστημα έχει γνωστοποιηθεί και νομίζω με πολύ ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή της Πιερίας, αλλά και για τη χώρα μας, θα πω έτσι. Ο Όλυμπος, λοιπόν, μέσα στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, είναι και άλλα μνημεία φυσικά στη χώρα μας.
0: Έχει ψυχρούλα εκεί που είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Βέβαια έχει ψυχρούλα. Στο λιτόχωρο είναι βόρεια και πόσο μάλλον στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου. Είναι χαμηλός η θερμοκρασία.
0: Ναι, γιατί τον βλέπω με ζακετάκι.
1: Βέβαια.
0: Κάτσε λίγο να τον ακούσουμε.
1: Ναι.
2: Αισιοδοξία από το φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει σταθερή σε τροχιά προόδου που έχει επιλέξει, με σιγουριά, συνέπεια και συνέχεια. Και βέβαια να θυμηθώ κλείνοντας τους στίχους του Παλαμά. Αν είναι οι κορυφές που πατάτε μεγάλες ψηλές, άλλες κορυφές πιο μεγάλες, πιο υψηλές από πάνω σας αθωράτε. Πιο ψηλή κορυφή από τον Όλυμπο δεν έχουμε στην πατρίδα μας. Όταν πηγαίναμε σχολείο ήταν στα 2.917 μέτρα, τώρα έφτασε αισίως στα 2.918. Για την πατρίδα μας όμως υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές, τις οποίες όλοι μαζί ενωμένοι θα κατακτήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραίο σημείο πετύχαμε.
1: Πάρα πολύ. Νομίζω ήταν η κατακλείδα, ήταν πάρα πολύ ουσιαστική από τον Πρωθυπουργό. Έτσι,
0: πήρε και μπόι ο Όλυμπος.
1: Με ένα συναισθηματισμό και ένα έτσι πολύ ωραίο μήνυμα και για τον καθένα προσωπικά, αλλά και γενικά για τη χώρα μας, εγώ το εκλαμβάνω αυτό. Να πούμε ότι στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, είναι και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αλλά λέω ότι είναι και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος ήταν και αυτός που παρέδωσε στον Πρωθυπουργό το πιστοποιητικό εγγραφής του Ολύμπου στον κατάλογο των μνημείων της UNESCO. Μία πολύ σημαντική στιγμή αυτή για την Πιερία, γενικότερα για όλη εκείνη την περιοχή, αλλά και για την χώρα μας. Να πούμε φυσικά ότι ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα στο...
0: Και όχι μόνο ο Πρωθυπουργός. Έχουμε μπαράζ επισκέψεων.
1: Μόνο, βέβαια, πολύ σωστά, θα είναι και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
0: Τώρα να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Για πες.
0: Κανονικά δεν έπρεπε να λέμε τον Τσίπρα δεύτερο?
1: Όχι, δεν πρέπει να λέμε τον Τσίπρα δεύτερο.
0: Γιατί?
1: Γιατί κανονικά υπολογίζουμε και λέμε ότι κάποιος είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν στις τελευταίες εκλογές. Τέλος πάντων, όχι δεν ήταν. Προέκυψαν αλλαγές μετά τις τελευταίες εκλογές. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε την.
0: Αποδυναμώθηκε.
1: Αποδυναμώθηκε, έχασε τους βουλευτές του. Τα ξέραμε και έγινε αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση.
0: Αποσπώντα.
1: Δεν μπορούμε να. Το τυπικό τώρα, έτσι. Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να δείχνουν δεύτερο τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Απλώς αυτό είναι με βάση τις δημοσκοπήσεις και μόνο. Δεν είναι αποτέλεσμα της κάλπης.
0: Ούτε αποτέλεσμα της κάλπης είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι, εκείνο είναι αποτέλεσμα της κάλπης. Γιατί είπαμε ότι είχαμε την αποσύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε τις παραιτήσεις και βασικά τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών.
0: Συγγνώμη, το ΠΑΣΟΚ δεν έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε?
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Με βάση πάντα το εκλογικό αποτέλεσμα όμως. Όχι με βάση τη δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Ναι. ήταν τρίτο το ΠΑΣΟΚ, δεύτερος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Υπήρξε αποσύνθεση, οπότε δεύτερος θα γίνει ο τρίτος, λέω. Ποιος θα γίνει δεύτερος, ο πέμπτος, δηλαδή.
0: Δεν τον ψήφισαν δηλαδή για να είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Όχι, δεν τον ψήφισαν.
0: Δεν τον κατέταξαν
1: στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Ωστόσο, προέκυψε να είναι ναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει.
0: Εμένα είναι...
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Διαβάζω τώρα ότι ο Πρωθυπουργός έκανε και πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια του Ολύμπου.
1: Βέβαια, νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει πεζοπορία. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν με εκπλήσει, γιατί ξέρουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι λίγο fit τύπος. Μαζί το είπαμε, Θεέ μου. Θα λένε οι άνθρωποι, τα διαβάζουν.
0: Όχι, καθόλου. Δεν λειτουργεί το Q, είναι χαλασμένο.
1: Ναι. Είναι λίγο fit. Εντάξει, είχε βέβαια και το ατυχηματάκι το καλοκαίρι με το ποδήλατο στα Χανιά.
0: Να σου πω κάτι και να κλείσουμε με αυτό, να βάλουμε μουσική.
1: Ναι.
0: Μόνο από το ποδήλατο μπορούν να το ρίξουν.

0: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
1: Α, ωραία.
2: Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
0: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
2: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
0: Φορτίζει μόνο του στην οδήγηση.
2: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
0: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
3: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602.
8: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
1: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
12: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
12: Θαλασσινός Pro.
1: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
12: Θαλασσινός Pro.
1: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
1: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

0: Τι ωραίο τραγούδι ρε φίλε. Και η επανεκτέλεση από τον Θοδωρή τον Φέρι είναι ωραία. Αλλά Δημήτρης Κόκοτας μας άφησε και αυτός νωρίς. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για 15 περίπου λεπτάκια ακόμη. Στον στάτους 107 και 7.
1: Κάποτε σε ένα
0: στο απόγευμα της Παρασκευής. Να ακούσουμε λίγο έτσι μια-δυο στροφές ακόμη από το τραγούδι και να πάμε στους δρόμους.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Θα πάμε πρώτα στο Νησέλη, καθώς εκεί πέρα έχουμε ατύχημα. Μας ενημέρωσε νωρίτερα και ακροατής φίλος, τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι, δεν έχουμε διευκρινίσει ακόμη αν είναι ατύχημα ή είναι το ακινητοποιημένο. Πάντως πρόκειται για περιστατικό με φορτηγό.
0: Ναι, αυτό μου δείχνει εδώ ο χάρτης.
1: Ναι, λοιπόν. Το οποίο έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην κυκλοφορία. Να πούμε ότι μιλάμε για το ρεύμα προς Βέρεια, ωστόσο επειδή εκεί γίνονται εργασίες, είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση έτσι κι αλλιώς. Τώρα μετά από αυτό το συμβάν γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, μας ενημέρωσε ο ακροατής ο Κωνσταντίνος. Είναι έτσι σημαντικό το θέμα με την κυκλοφορία και έχουμε και μποτιλιάρισμα, έχουμε καθυστερήσεις σημαντικές. Υπομονή πραγματικά, στο σημείο έχει σπεύσει και κλιμάκιο της τροχέας και ευελπιστούμε πολύ σύντομα να καλυτερέψει εικόνα με την κυκλοφορία στο σημείο Λεοντή.

Και πάμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους εδώ σε εμάς, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλύτερη σαφώς η κατάσταση αυτή την ώρα στην παραλιακή. Βοήθησε και η παρουσία τροχονόμου. Στον περιφερειακό παραμένει το πρόβλημα από το 424 και φτάνει περίπου μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Έχετε και εκεί το νου σας για να μην έχουμε προβλήματα.

Αυτός είναι ο Χάρης Βαρθακούρης, το τραγούδι είναι από τον ομώνυμο τίτλο «Αδυναμία μου». Γεια σου Χρήστο, να είσαι καλά. Υπενθυμίζω ότι σήμερα ο περιφερειακός θα είναι κλειστός από τις 10:30 το βράδυ. Και είχαμε στην Κατερίνη μία απάτη ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ με δίθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Είχαμε 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Άστα να πάνε άστα που λέει για το τραγούδι. Αυτή είναι η εξάρτηση του Γιώργου Λεμπέση.

0: παρακαλώ. Εξαιρετική συνομιλία μας, επικοδομητική θα έλεγα εγώ, και μακάρι όλες οι συνομιλίες που είχα στη ζωή μου να ήταν έτσι. Τι να κάνω. Τι να κάνω.
1: Σα

0: Εξάρτηση φαίνεται ότι έχουν πάθει και οι λύκοι, ρε φίλε. Εθεάθη αργά το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Νικήτης, το δεύτερο πόδι. Εντάξει. Έχουνε γούστο. Στο δεύτερο πόδι Χαλκιδικής, ρε φίλε, ποιος δεν θέλει να πάει. Μέχρι και οι λύκοι πηγαίνουν. Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφεται η στιγμή κατά την οποία ο λύκος βγαίνει από ένα στενό. Αυτό είναι σαν ανέκδοτο. Όταν ξαφνικά βλέπει έναν άνθρωπο να κάθεται σε στάντ καταστήματος. Όπως διακρίνεται σε ένα βίντεο το οποίο έχει γίνει viral, ο άνδρας αντικρίζοντας τον λύκο επιχειρεί να τον φοβήσει. Τι του έκανε δηλαδή? Ουστ! Με αποτέλεσμα το ζώο να φύγει από το σημείο. Καλά πήγε κι αυτό. Έλεγε ο άνθρωπος τον λύκο.
1: Πες μου πως υπάρχει ελπίδα ακόμα.
0: Έλεγε ο λύκος τον άνθρωπο.
1: Η μοναξιά βαρύ φορτίο.
0: Έλεγε ο ένας τον άλλον.
1: Μόνο στη σηκώνω εγώ για δύο.
0: Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό. Κατάλαβες τι γίνεται? Φίλοι για πάντα, είπανε στο τέλος.

Τίποτα δεν μπορεί να σε χωρίσει από ένα εξαιρετικό ταξίδι. Και σου έχω το Grecos Travel για να ανακαλύψεις την ανάγκη αυτή. Έχει ναυλωμένες πτήσεις προς Πράγα, δαλματικές ακτές, Ιταλία, Μπάρι, Μπολόνια και Μιλάνο για 28 Οκτωβρίου. Όπως και ήδη για τα Χριστούγεννα σε Πράγα, Βιέννη και Ελβετία. Με μία ματιά στο Facebook και στο Instagram ή στην ιστοσελίδα grecos.gr θα βρεις τα πάντα. Και μιας και κάναμε Let's Go Back, πάμε στην Στέλλα Γεωργιάδου.

άκουσα. Τυχαία όμως βρέθηκα. Ευχές για ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο. Θέλω να ηρεμήσετε. Όχι μόνο τώρα, γενικά. Να χαλαρώσετε. Να γεμίσετε μπαταρίες. Και πρώτο Θεός θα είμαστε μαζί την Κυριακή στις 10 το πρωί. Αμέσως μετά τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Τώρα όμως έχουμε μία μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά μας. Γιατί ακολουθεί ο Διογέννης Δασκάλου. Και στις 8 ο Γιάννης Ρέπιτς. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO αλλά και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτήν υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λιτόχωρο. Εδώ νιώθουμε τον συμβολισμό του οικουμενικού ελληνισμού, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας την επίσημη ένταξη μια στιγμή δικαίωσης για το εμβληματικό βουνό στη Θεσσαλονίκη αύριο. Ο Πρωθυπουργός καθώς και ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας. Κλείνει απόψε και για 6 ώρες τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11.30 το βράδυ μέχρι και τις 5.30 αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση, στο ρεύμα προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Μεγάλη ταλαιπωρία αυτή την ώρα για τους οδηγούς στην Εγνατία Οδό στο ύψος του Νησελίου λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ρεύμα προς Βέρεια, μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων. Εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης έλαβαν οι μαθητές ιδιωτικού σχολείου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το πρωί τα παιδιά παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στον Όλυμπο και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Για τη μεταφορά του στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ταυτοποίησης, ιχνηλάτησης και της λήψης δειγμάτων σε εκτροφές της Λέσβου ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς. Μέχρι τώρα έχουν διατεθεί 15,2 εκατομμύρια ευρώ για τις συνέπειες του αυθόδου πύρετου στο νησί. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Χαλανδρίτσας στην Αχαΐα. Το επίκεντρο εντοπίζεται 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της περιοχής και το εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Νέα ένταση των καιρικών φαινομένων αναμένεται στην Κρήτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 9 αποφόρους στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και αύριο με την Κρήτη να παραμένει στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ισπανοί βουλευτές καταψήφισαν σήμερα την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσε η αριστερή κυβέρνηση σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, καταφέρνοντας ένα πλήγμα στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντεθ, ο οποίος τους είχε προτρέψει λίγα λεπτά πριν την ψηφοφορία να αφήσουν στην άκρη τις πολιτικές σκοπιμότητες.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια αναμένουμε για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 αμποφόροι. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδρά Αργυρός θα σκαρφαλώσει στους 18, στην Κατερίνη στους 21, στο Κλικής και στη Βέρεια στους 22, στα Γιαννιτσά στους 23 και στις Σέρες στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 21 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο!
4: γελάσω.
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
9: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
10: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
11: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pub Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pub Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
12: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
13: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
14: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
15: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
16: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
15: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
17: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
18: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
19: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
20: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
21: Αλητεία! Αλητεία!
22: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
23: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
24: Πώς θα την πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
25: Τώρα μόνο ο Κουτσούμπας έμεινε να πάει στα Γιώρους.

0: Απ' τις καριές αυτό παίζανε, μόλις τον είδα να πλησιάζει. Του Ghostbusters. Ακόμα τι θα δούμε, δηλαδή θα με πεις εκλογές είναι και ανάποδα φλικφλάκ θα κάνεις. Και καφέ θα κάνουμε κύριε Πιτροχύλο μου. Και τη ζάχαρη θα βρούμε κύριε Πιτροχύλο. Πάντα ζωροφή έξυγεται. Θα κάνεις απ' όλα, τι θα κάνεις. Αύριο προσέξτε, θα κυκλοφορούν με πολιτικά και ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη και ο Τσίπρας και ο Κυριάκος. Το νου σας να έχετε. Εμείς οφείλουμε να ειδοποιήσουμε.
1: Αυτό που πάνε σχεμένα είναι άλλο.
0: Τι?
1: Θα δει τον αγώνα ο Κυριάκος.
0: Μη με κάνει. Σε παρακαλώ. Πες με ότι με κάνεις πλάκα.
1: Όχι αλήθεια, σε λέω.
0: Ρε, σε, θα δει το... Με το ζόρι καταφέραμε το 2-2 να πούμε. Τώρα δηλαδή θα μας ανοίξει, θα μας γίνει να κλάρα. Δηλαδή είναι δυνατόν. Δεν γίνεται να στείλουμε κανέναν άλλον. Στέλνει ένα Ανδρουλάκη που κοιμάται όλη την ώρα.
1: Δεν θα καταλάβω και τίποτα.
0: Ναι, δεν θα τον παρακολουθήσει. Θα πει ότι τον παρακολούθησε, αλλά ο άλλο εκεί τάγκ βεντούζει στα μάτια. Ταν, Αμερικάνικο μπιλιάρδο θα μπει τώρα πίσω από το άλλο. Σε παρακαλώ, κάνε το εισιτήριο και γυρίσει πίσω. Δεν θέλω χαζά. Κατά τα άλλα, παιδιά, με τα ψάρια ξέρετε, τα μάθατε. Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομα. Τι τα θες τα ψάρια? Τι έτσι κι αλλιώ γκρουσουζιά είναι.
1: Πες τα να μην τα λέω.
0: Άντε τώρα
1: πάλι. Γίνεται ψάρια.
0: Σιγά τώρα.
1: Κακό
0: πες,
1: είναι.
0: Πας παίρνει μια φλόκος να πούμε. Κάνεις τη δουλειά σου και τη λίπος σου. Τι έντε τώρα κάνεις μια φρέσκα. Ντέκες όλοι φρέσκα τώρα. Μάθαμε όλοι. Μερακλείδες.
1: Κονσέρβα τι έχει?
0: Μια χαρά είναι. Με το σκορβούτο της.
1: Έτσι.
0: Ωραιότατη. Για πρέπει να συνηθείς. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Όλα κουμπώνουν γλυκά. Δεν είναι να πεις ότι τα λέμε σε τι έχει αυτά. Και την Κυριακή να ξέρετε παιδιά, έχουμε αυτό το go back κυρία Μέρκελ. Είναι με τη Γερμανία δηλαδή αυτό το τρολομπούκι που είναι. Αλλά τώρα με τις λεπτές πληροφορίες που μου είπε. Καλά τώρα. Μιλάμε ψυχή ζώσα δεν απαντήσει. Έχω πολύ ωραία δηλαδή φρεσκότητα πράγματα τα οποία είναι ξεπέραστα. Αλλά το μεγαλύτερο σοκ ήταν που πήγε ο Μοναλίζας. Ο Τζοκόντος, τέλος πάντων, πώς τον λένε.
1: Δεν μιλάς όμως.
0: Ο Ζούφιος. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι. Η ελπιδοφόρα δύναμη που προέρχεται, από πού προέρχεται και εγώ δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων κάποιοι ήταν από την αριστερά. Τώρα είναι flexible ο άνθρωπος. Φταίει αυτός που είναι flexible. Αντί μην αρχίσουν τα σεργιώτικα τώρα και γίνεται εδώ πέρα ήδη τα γυνία σας δηλαδή. Αλλά ο άνθρωπος το είπε. Εδώ λέει όταν προσεύχεσαι, λέει. Η προσευχή φτάνει μέχρι τον Άδη. Άμα είναι γκασμάς ο άνθρωπος. Άμα είναι μια φορά γκασμάς, για πάντα γκασμάς. Ποιον Άδη βρε, κιόρι βρε.
1: Και είναι η φωτογραφία, που είναι με το Γιο Βασίλεμα,
0: Σε παρακαλώ, ένα πρωινό, την Παναγιά σου, θα έρθω, σε βρω.
1: Ο Άδης που κολλάει.
0: Ποιος Άδης?
1: Ο Άδης.
0: Ο Άδης.
1: Ο Άγιος.
0: Ρε, εσύ, είναι βλαμμένο το παιδί, πόσες φορές το. Η χριστιανή.

0: αυτόν τον εκεί πέρα και θα νομίζουν ότι είναι ο Ρίτσαρντ Γκέρ.
1: Γεια σας, κύριε Μητροπολίτη.
0: Ναι, το Ρίτσαρντ Γκέρ θα περιμένει να δει που είχε πάει μια φορά παλιά και έγινε Ομ, Χάρι Ραμά, Ραμά, Ραμά, Ραμά. Και θα λέει πού είναι ο Χάρι Ρώμα. Ένα φάει ξύλο τη αρκούδα, τέτοιο πράγμα. Αλλά τώρα με συγχωρείτε δηλαδή, τότε παιδί, γιατί έτσι.
1: Γιατί.
0: Αφού δεν τα παίρνει. Βγάλτε έναν άλλον, δηλαδή.
1: Αλλά άμα δεν είχε το παιδί, δεν θα είχε και αυτό το κορίτσι.
0: Ποιο κορίτσι.
2: Ωραία. Να κλείσουμε να σχολιάσουμε λίγο την ανάρτηση του κ. Τσίπρα. Βέβαια, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι το έχουμε κάνει κουβέντα από το πρωί.
3: Μου το είπατε τώρα μπαίνοντας, αλλά δεν το
2: έχετε. Δεν το έχετε δει, να το δούμε παρέα τότε. Είναι από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος και mm-hmm. είναι αυτή η ανάρτηση με τις σχετικές φωτογραφίες. Και έχει ένα έτσι κειμενάκι γράψει.
0: Όχι,
2: έχει ενδιαφέρον να το δούμε.
4: Σήμερα θα πάει
2: Ξέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη.
4: Αυτό με τον Άδη μας προβλημάτισε λίγο. Γιατί πήγε στον Άδη.
3: Ψάλι.
4: Ναι.
2: Έτσι γράφει, ναι.
4: Από τις ψαλμωδίες που άκουσε, τέλος πάντων.
3: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα μας.
1: Και...
0: θα μπορούσες να πεις κάτι πολύ καλύτερο. Δηλαδή υπολόγιζα σε σένα, με πρόδωσες, με πίκρανες, με απογοήτευσες. Θα έπρεπε να πεις ως γυναίκα που υπερασπίζεις τις γυναίκες που δεν τις πληρώνεις τις υπαλλήλους. Τέλος πάντων, θυμάμαι τις εξαιρέσεις. Γιατί κυρίως τις σέβεται. Να πει, δηλαδή δεν επιτρέπεται να μπαίνουν οι γυναίκες στο όρος και επιτρέπεται να μπαίνουν οι άθεοι. Έβαλα, σε λέω, το έχω ρε τώρα ρε. Είμαι αδικημένος να πω. Επειδή είμαι στη Θεσσαλονίκη, δεν με δίνουν σημασία να πω. Αμάν στην Αθήνα, τσα. Είχα εγώ τον Άδωνη, σαν χασέ τον έσκιζα. Πήγαινα συμβουλάτρος, οικονομήσα, άντερα θα οικονομούσα. Μαζί να πηγαίνω.
1: Α, μπράβο, τώρα μιλάω σωστά.
0: Ότι καλά, εννοείται, δεν σε αποχωρίζουμε. Μια θα έκανα εγώ τον οδηγό και εσύ τον ψωμιάδι. Μια θα έκανε εσύ τον οδηγό, εγώ τον ψωμιάδι. Δηλαδή, μια μπρος, μια πίσω, θα ταρπάσαμε από παντού. Και έρχομαι να ερωτήσω. Από πού έρχομαι και εγώ δεν ξέρω, αλλά έχω φτάσει. Πού, λέω, και ρωτώ. Δεν επιτρέπετε στις γυναίκες και επιτρέπετε στους άθεοι. Πού είναι αυτά τα ερωτήματα που ταλανίζουν το μέσο Έλληνα. Σιγά που τώρα ο Έλληνας σκέφτεται περισσότερο πόσο έχει φέτα το κιλό από το αν έκανε καλά ή όχι που πήγε ο Τζούφιος στο όρος.
1: Αυτά να πήγαινε εγώ στη Μέκα.
0: Λοιπόν, και εκεί μαζί θα πάμε. Και το άλλο και είναι το ντοβάρ που ξυπάνε τα κεφάλια και προσεύχονται. Τάκα του, κατάκα του, κατάκα του. Τι λέρμα. Είναι εδώ, ο Διογέννης, κάνα γύρισμα θα κάνουν. Δεν αποκλείεται, δεν είσαι καλά. Παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή, άμα μποκάρουν οι άδειοι, τώρα την άλλη εβδομάδα να πάει και ο Κουτσούμπας με κνίτες παπαδοπέδια να ντυθούνε. Γιατί δηλαδή, δεν καναμένει πίσω το ορθόδοξο κομμουνιστικό κόμμα και να μας παίρνει τη φαλάνγη ο άλλος που υποδίθηκε τον κομμουνιστή. Μας ξεγέλασε και τώρα μας ξεγελάει δις και πάει να μας ξεγελάσει Πλιστάκης. Καλά ρε μάλαξε. Καλά τώρα, πετάω λέξη. Τι, μόνο το εμβληματικό θα λέμε. Έχουμε ο Πλουστάσιο μεγάλο. Άκου προσεύχεται στο όρος και ακούγεται στο ράδι. Αυτό εντάξει είναι κλειμένο από ένα στίχο του Παπακοσταντίνου.
1: Ένα χαίροντα κολύμπησα και βγήκα που λέει.
0: Ναι, μπράβο. Είδες, όλα τα ξέρεις. Είμαστε έτοιμοι τώρα να πάμε στην Εσφυγμένου.
1: Ποια Εσφυγμένου?
0: Στην πιο Εσφυγμένου, εκεί που,
1: καλή.
0: Εκεί που δεν ξεσφύγει με τίποτα. Ναι, εκεί έπρεπε να πάει να μάθει το ξύλο της αρκούδας, να δεις τι έχει να γίνει. Βρε, σε λέω, αυτό είναι ανοίξει το δωδεκάθεο και από εκεί να καταλάβεις ότι ήταν άθεοι. Γιατί είναι 12 άθεο με στερητικό αλφα μπροστά. Αλλά αυτά που να καθίσετε να τα αναλύσετε κατευθείαν να πούμε, όχι το παιδί μπορεί να πίστεψε και περάσαν χρόνια. Έχουμε ένα ηχητικό που δεν πίστευε. Δεν έχει δηλαδή πολλά χρόνια που δεν πίστευε.
1: Αλλά τώρα πιστεύει.
0: Αναγκάσκει.
1: Τώρα πιστεύει.
0: Προσιλητήσκει.
1: Τι έκανε.
0: Προσιλητήσκει. Δηλαδή τι στα... τον είπα, κοίτα να δεις. Πρέπει να σε αγγίξει το Άγιο Φως.
1: Να.
0: Ναι, και τον τσιτσίρουσαν λίγο με μια λαμπάδα από το Πάσχα που δεν είναι κρατημένη. Ρουτ και συνήρθε. Συνήρθε κατευθείαν. Λέει, τι ήταν αυτό.

0: Θα πάμε ένα κεράκι, θα πάμε.
1: Νομίζω ότι δεν θα έχει νόημα να το κάνουμε, ακόμα και αν το θέλαμε, να το κάνουμε όπως σας κάμερα. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω. Δεν θα το κάνουμε, όχι. Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και δεν θέλω να κρύβω.
2: Εγώ δεν πήρω τσιμπουρό, κύριε Παγιέ.
1: Ακόμα και αν ήμουν όμως, δεν θα επέλεγα να το κάνουμε στις ταφλές της δημοσιότητας.
0: Δηλαδή, άμα σας πω να πάμε να ρίξουμε ένα κεράκι, θα πάμε.
2: Σε είπε όχι, ρε!
1: Να το κάνουμε ακόμα και αν το θέλαμε, να το κάνουμε όπως σας κάμερες. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες.
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι.
1: Ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω.
2: Καραγκιόζητες.
1: Δεν θα το κάνουμε, όχι.
2: Δεν θα κάνουμε.
1: Και δεν θέλω να κρύβομαι.
2: Δεν θέλω να κρύβομαι. Και δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Μην κοιτάτε τώρα, αναγκάστηκα γιατί κάτι ανυψόλια μου ήρθαν εδώ πέρα και ήταν μέσα στο μοναστήρι και με φωνάξαν αυτοί. Για περισσότερο να δω για πού πάνε τα χρήματα του Κυριάκου όταν επιδοτείται το όρος για να κάνει αναστηλώσεις από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Γι' αυτό κρυφά ήρθα να ελέγξω. Θα τα δούμε και αυτά. Θα τα πει όλα, γιατί εγώ δεν μπορώ να πει. Δεν με λες, Αλέξη, τον Ερνέστο τον έχεις βαφτίσει, τον γιος.
3: Τον Τσεχεβάρα.
2: Ναι. Τώρα εμείς δεν υπάρχει Άι Ερνέστος να πούμε. Αλλά λίγο ρε παιδί μου τα βασικά, να αρχίσεις δηλαδή η παραμύθα, να πιάσεις τόπο, να το δει ο κόσμος, να πει, α, κάτσε ρε, εδώ μιλάμε ότι είναι το απολωλός πρόβατο που λέμε.
3: Μπορεί να το βάφτισε στην Ερυθρά Θάλασσα.
2: Σαν κομμουνιστής λέει.
3: Ναι.
2: Ναι, αλλά τώρα δεν είναι. Τώρα δεν είναι.
3: Σωστό.
2: Πρέπει να τον ξεβαφτίσει και να πάρει τον βαφτίσει στο Βατικανό. Κλακ, γυριστεί. Να πει, έκανα μια έρευνα αγοράς, είδα την Ορθοδοξία, μ' άρεσε πιο πολύ ο καθολικισμός και προκειμένου να τρέχω να βρω τον Ρίτσαρντ Γκιρ στο Θλιβέτ, το πήγα το παιδί στον Πάπα.
3: Στον Πάπα, τέλειος.
2: Τι παπάς, δηλαδή. Το παπατσιλίκι ίδιο είναι. Θέλω να με βάσει, παρακαλώ πάρα πολύ, μια ακρίτα στο νούμερο 10, να τσιτωθούν τα νεύρα μας λίγο. Προσπάθησε η ζωή, με επιτυχία δεν λέω, αλλά και η ακρίτα είναι δυνατή.
3: Είναι.
2: Δυνατή,
4: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΑ και να παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Να τελειώνουμε με αυτό. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι λογοκρισία αυτό. Είναι αυτοπροστασία του κλάδου μας και αυτοπροστασία της αξιοπρέπειάς μας, της επαγγελματικής πια. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να τρώμε κουβάδες με μην πω τι έχουν μέσα στα μούτρα και εμείς αυτό να το δεχόμαστε. Δεν γίνεται πια. Όχι, δεν...

0: Άσε μας και ρακρίδα μου να πούμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, που δεν συμβιβάζεσαι και δεν ατρώτε και κουβάδες και λεκάνες ολόκληρες και μπιτέδες και σύντεν ήσαν πρότυπο αληθόρσης και έγραψες βέρα στο δεξί. Γιατί από τότε δεν έγραψες βέρα στο αριστερό?
1: Τότε μπορεί να μην ήταν αριστερά.
0: Καλά, αυτή είναι μέρα παραμέρα κάτι άλλο. Δεν θυμούνται τι είναι και η ίδια. Τέλος αν λέμε και τίποτα, έτσι ξέρεις. Μπας και συνέρθει κανένας, σαν αυτό το Μουχαμπέτ που έπαθε το Μισιλογιαννάκης.
1: Όχι, μωρέ.
0: Τι να κάνει, μωρέ, καημένος. Ξεκινάει από μαγαζί, πηγαίνει, βλέπει, για κισάτια. Δεν θα αλλάξει μαγαζί, διέφυγε από το Πασόκ να πάει σε αριστερά. Ξαναπάει και εκεί, κατημιά τον διέρνει, αλλάζει και δουλειά. Τα προϊόντα δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον. Το σκέφτεται για Νέα Δημοκρατία, δεν τον παίρνει κανένας. Σε λέει, πού θα πάω, σε αυτό που μαζεύει όλη τη φύρα. Πού θα πάω, στο Πασόκ.
1: Μίλησε το πρωί.
0: Μίλησε και τα είπε, τα είπε σταράτα. Είπε, εγώ έφυγα τότε, γιατί δεν συμφωνούσα με το πρώτο μνημόνιο. Και πήγε αλλού και υπέγραψε το δεύτερο.
1: Υπέγραψε το δεύτερο, αλλά θα το υπογράψει το τρίτο.
0: Καλά, όλο αυτό.
2: Κύριε Μιχελογιαννάκη, το πρώτο μνημόνιο με το Πασόκ δεν το ψηφίσατε. Εγώ το σέβομαι απόλυτα αυτό, γιατί είναι η άποψή σας, η θέση σας, την υπερασπιστήκατε, διαγραφήκατε γι' αυτό. Το τρίτο όμως με ΣΥΡΙΖΑ.
3: Το ψήφισα γιατί τότε οι ανάγκες του τόπου ήταν αυτές. Σας είπα ότι αυτή η πολιτική τότε είχε ιστορικό πρόσημο. Όμως ο κύκλος έκλεισε.
2: Ναι, θέλω να πω, δεν ψηφίσατε το πρώτο μνημόνιο. Τότε δεν υπήρχε ανάγκη για να μην χρεοκοπήσει η χώρα,
0: γιατί
2: να μην πεταχτούμε έξω από το ευρώ.
3: Τότε εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος μου. Τότε ψήφισα το πρώτο μνημόνιο.
4: Το λέτε πρώτη φορά αυτό?
3: Κάνω αυτοκριτική και το λέω αυτό.
4: Το λέτε πρώτη φορά όταν λάθος σας που ψηφίσατε επί ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο?
3: Το τρίτο μνημόνιο.
4: Το τρίτο μνημόνιο. Αυτό είναι είδηση.
1: Αυτό είναι είδηση.
0: Αυτό είναι είδηση, αλλά ποιος τη θυμάται? Έτσι κι αλλιώς εδώ δεν θυμούνται τι έκανε η Χρυσή Αυγή και βγήκαν όλοι τώρα να υποστηρίξουν τον Κασιδιάρα από την αρχή. Θα θυμούνται τι έκανε η Μισελογιαννάκης? Γιατί θυμάται κανένας ότι είπε ότι.
1: Μιχαλογιαννάκης, τι Μισελογιαννάκης.
0: Μισελογιαννάκης.
1: Μιχαλογιαννάκης.
0: Μισελογιαννάκης, αλλά δεν λέω εγώ, δεν λέω. Που έλεγε και ο Τζανετάκος. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Παιδιά, κανένας δεν θυμάται τίποτα, το έχετε παρκαμπάρει. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Πρώτος διδάξας ο Ζόφιος. Ο άνθρωπος ισχυρίζεται ότι είναι ο πιο τίμιος από όλους. Θυμάται κανένας τίποτα? Θυμάται τα σύνορα, τη θάλασσα, τη Μακεδονία? Τίποτα. Μηδέν. Είναι σαν να πίνουμε όλες φυλάκια με μπλάνκο. Σβηστικό που λένε. Γιατί άμα πεις στην Αθήνα θέλω ένα μπλάνκο, σου κοιτάνε σαν χαζό. Μανό και μπλάνκο δεν λες εκεί.
1: Πού να ξέρουν.
0: Όχι, μανό λες. Όζα δεν λες.
1: Σωστά.
0: Ναι, όζα.
5: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
2: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
5: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 οξιορετηρίες, πήραμε κόσμο. Έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι, κάνα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
6: Νιώθω ντροπή ως Σιριζέος, που δέχτηκα και εγώ με την ανοχή μου να στέλνει η Τρόικα κείμενο με την υπογραφή του και να ξαναγυρίζεται με υπογραφή άλλου. Είναι ντροπή να δέχεται η χώρα μας τέτοια υποτέλεια, ένα τέτοιο bowling.
0: Ρε φιλαράκι, είσαι αστέρι δηλαδή, δεν χάνεις εσύ. Εσύ με το bowling και ο αρχηγός του σοσιαλιστικού κινήματος με την ουμυρτά. Δηλαδή κάντε μια κολλιγιά, άλλο πράγμα. Δηλαδή απορώ ακόμα γιατί δεν φέρνετε πρώτο του Πασό. Βρέει πιο πολύ ψωμί από τον παλιό του ΣΥΡΙΖΑ. Θα γελάσουμε, πώς το λένε. Ανοίγει η βεντάλια. Θα κάνουμε εκπομπές με να βγάλει ο κύριο Ήλιος Κέρατα. Ο Ήλιος ο πράτσινος.
1: Ο Ήλιος. Μας οδηγεί.
0: Μας οδηγεί, λέει. Πλάκα μας. Τι, τίποτα. Αν οδηγεί, τι είμαστε. Κατά τα άλλα, παιδιά, είμαι πολύ στεοχωρημένος, γιατί δεν ξέρω αν τα μάθατε. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι τα φώτα, κάτι τα σκηνικά, κάτι ο χώρος, κάτι... Δεν έμεινε να πάρει δραχμή η Βύση.
1: Και τι λέγονται πήρε 2 εκατομμύρια, για.
0: Αυτά τα λένε για να πάει η εφορία να κάνει έλεγχο. Όχι ότι αυτή λέει ότι δεν τα πήρε για να μην... Αλλά το ρεζουμέ είναι ότι δεν έμειναν λεφτά.
1: Πού το ξέρεις?
0: Εγώ που το ξέρω. Να. Εγώ έχω άνθρωπο από μέσα.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή, πρωτοξάδερφο του Καρβέλα.
1: Μαλώσαν αυτόν τον Καρβέλα.
0: Γιατί μαλώσαν? Μαλώσαν. Τι λέει, πριν βγει, μου λείπει χαρτί. Έλα. Τα κουστόμια στόσου. Τα φώτα στόσου. Κάτι γυμνέ, καλή κάντζαρε που έβγαλε. Κάτι αυτό. Τα νούμερα.
1: Δεν βγαίνω.
0: Πού πα, βρε Γιωβάνα. Πού πα, βρε Γιωβάνα. Πού πα, βρε Τουρτουλούκι. Πού πα, βρε. Βόιμποντα, πού πα. Δεν μα
1: έρθει. Βόιμποντα.
0: Βόιμποντα.
1: Τι είναι ο Βόιμποντα.
0: Του Βόιμποντα. Του Κοθόνη, πώ το λέει.
1: Κοθόνη στο ναυτικό.
0: Δηλαδή, δεν μα συμφέρει, μάνα μου, μη βγαίνει. Μη βγαίνει, πάρ' την. Την. Πώ τη λένε. Που την έφτιαχνε πολύ ωραία τη Μιμούνταν. Τη Δέσποινα. Ναι, πάρε να βγει αυτή με αυτά τα λεφτά. Εμάς δεν μας συμφέρει. Τι έγινε μέσα στο καμαρίν? Και το γράψανε για οικονομικά, μαλώσανε. Σιγά, γιατί αμαλώνανε? Επειδή η γυναίκα τύχει κόμενα, δηλαδή είναι πράγματα αυτά. Για τα λεφτά μαλώνουν όλοι, παιδιά. Και πλούσιοι δηλαδή, ήδη σκάνε ένα πλούσιο να χωρίζει. Οι φτωχοί χωρίζουν γιατί πηγαίνει ένα και διεκδικεί λεφτά από τον άλλον. Για να ζήσει, να την βγάλει κούτρα. Η πλούσιο λέει, μπορεί να έχει. Κόμινο και ένα ελέφαντα, τι μοιάζει με.
1: Τζάμπα πήγανε με πάμπερς στο...
0: Στο Λόβαρι.
1: Όχι, στη συναυλία.
0: Ναι, καλά, αυτό πάλι φαντάζει τώρα εσύ. Ρε, αφού δεν του λέει, δεν του λέει ψυχούλας, δεν ανέχεις. Έχεις συγνωρία. Πού πας να κάνεις...
1: Κράτεια.
0: Ναι, πού πας να κάνεις το νέο, μην κοιτάς να πούμε. Η Βύση κάνει ουραφαίρεση, πλασμαφαίρεση, αιματαφαίρεση, κάνει άλλα κόλπα. Εσύ πού πας, ρε, 4 ώρες. Μπορείς να κρατηθείς να μην κατορθείς απάνω. Και βάλανε πάμπες, παιδιά, για να δουν τη θέα του έρωτα.
7: Σας πω ότι στα social μου είπανε εκατοντάδες άνθρωποι ότι βγήκαν sold out τα πάμπες από όλα τα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε αυτό. Πηγαίνανε με
8: αυτό. Είναι χιούμορ.
9: Υπήρχε παρκέ.
8: Αυτό είναι χιούμορ, έτσι.
9: Υπήρχε παρκέ ιατρικό προσωπικό.
8: Όπα, συγγνώμη, τι εννοείς?
7: Βάζατε πάμπες για να μην χρειαζόταν να πάνε στην τουαλέτα.
10: Αυτό είναι ακραίο.
9: Αυτό μπορεί... λέτε ότι ήταν οδηγία, λέτε ότι οδηγία της παραγωγής, βάζετε πάμπες. Αυτό εννοείται τώρα?
7: Όχι, δεν εννοώ ότι ήταν οδηγία της παραγωγής. Εννοώ ότι οι άνθρωποι πηγαίνανε με πάμπες γιατί ξέραν ότι υπήρχε περίπτωση να μην πάνε τουαλέτα. Και το θεωρούσαν και νορμάλ όλο αυτό και βγήκανε σου μετά.
9: Άνθρωποι πηγαίνανε με πάμπερς επειδή. Τώρα είναι λίγο ακραίο αυτό, το αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο.
11: Εγώ από το άγχος μου, ρε φίλε, βγαίνω πάνω στη σκηνή. Ξέρεις, είχα προβάρει τέλεια τα λόγια του ποίηματος. Ξεχνάω τα λόγια μου και κατουργέμαι πάνω μου. Και έγινα ρεζίλη σε όλη μου την περιοχή.
0: Να, αυτό λέγεται έλλειψη πείρας, κατάλαβες. Γιατί ανάλογα με τη συναυλία πρέπει να ξέρεις τι ναρκωτικά πάρεις. Δεν είναι δηλαδή σε αυτά που είναι πιο πολλά μπίτια, πιο αυτά να πούμε. Πλακώνονται στις κόκκες, στα χάπια, στα αυτά να πούμε. Έρχεται κατούριμα. Γιατί πίνουν και πολλά Red Bulls. Δεν πίνουν ποτά κανονικά. Λοιπόν, πας μια συναυλία, α πούμε, ρακλαμαντάν, αλλά παλαιά τύπου Pix Lux. Έχεις εκεί πέρα τον μπάφο.
1: Πήρες.
0: Ναι, τον μπάφο κατουργέσαι απάνω, δεν σε νοιάζει. Είσαι πιο χαλαρός, κατάλαβες. Δηλαδή το έντεχνο έχει να δώσει. Τώρα βέβαια υπάρχουν αυτά τα target groups, αλλά θέλω λίγο στο νούμερο 9 να περάσουμε στον τεράστιο Άδωνη, ο οποίος τον Νίκο τον κάνει 3 παραδιώνα.
12: Μου θύμισε τον Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω αν έχετε δικά το τελευταίο μου κόλπο. Τώρα όποτε πάω σε κέντρο υγείας για τρολάρο και λίγο τον Ανδρουλάκη, αλλά και το μάθει ο κόσμος, το χρησιμοποιώ, ναι, για να το καταλάβει ο κόσμος, δείχνω το σύστημα τηλεατρικής και πώς δουλεύει. Γιατί πήγε ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και ανακοίνωσε. Αν γίνω πρωθυπουργός,
13: ναι, θα κάνει το σύστημα,
12: λέει, σύστημα,
13: ναι,
12: τηλεατρικής.
13: Μάλιστα.
12: Το σύστημα τηλεατρικής ήταν ένα από τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Υγείας. Μας σύλλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, mm-hmm, ότι δουλεύει έως 31 Αυγούστου.
10: Και δουλεύει.
12: Έχουμε ήδη εκπαιδεύσει το προσωπικό, ήδη δουλεύει. Mm-hmm. Και στο Πασόκο, αν δουλεύει, δεν το είχε πάρει χαμπάρι, είχε πάθει μόσιαλο.
13: Έλα τώρα, Καραγκιόζη. Έλα τώρα, Καραγκιόζη. Ρε συνάδελφο. Συγγνώμη, φιλαράκι. Συγγνώμη. Σε πέρασε κι άλλο, Καραγκιόζη.
0: Όχι, παιδιά, λίγο να ξέρουμε τι έχουμε στο μυαλό μας όταν φωνάζουμε κάποιον για Καραγκιόζη. Γιατί δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Πέρυπιν, Καραγκιόζη υπάρχει. Σε γυναίκα βγαίνει, δηλαδή τι θα πει, Καραγκιόζα. Έχω κάτι στο νου, αλλά τόσο αν δεν βρέθηκε η εφαρμογή ακόμα για να ξέρουμε πώς θα τη φωνάξουμε.
14: Ο καθένας συναντάει τους ανθρώπους του κόμματός του. Τι λέτε, ποια είναι η αλληλεπίδραση?
10: Εγώ στον δρόμο, ξέρετε, δεν βάζω. Δεν ζητάω πολιτικό. Δεν ζητάω πολιτικά κριτήρια για να μιλήσω με τον κόσμο, κυρία Βούλτεψη. Μου μιλάνε στη Θεσσαλονίκη από όλα τα κόμματα.
14: Δηλαδή έρχονται νεοδημοκράτες και σου λένε μπράβο, Φουρδάκη, που φύγες από δύο κόμματα να πας σε ένα τρίτο και τώρα συμφωνώ μαζί σου στην τρίτη.
10: Μου λένε τη γνώμη του όλοι όσοι συναντώ στον κόσμο, χωρίς να του ζητήσω κομματική ταυτότητα.
14: Λιγάκι,
10: δεν περίμενα βέβαια υψηλότερο επίπεδο επιχειρημάτων από εσάς, κυρία Βούλτεψη, οπότε δεν νιώθω ούτε απογοήτευση ούτε
9: φόβο. Κυρία Γιωτάκη, ελάτε,
14: να χαίρεστε τον καθηγητή Λύκη σας.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
4: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
5: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά, στον στάτους.
6: Τάκης.
7: Come on.

0: Τάκης. Πολύ μπάλα έχει πέσει τελευταία.
1: Μόνο εθνική.
0: Ναι.
1: Είναι. Και μπάσκετ έχει, εντάξει.
0: Σπυριάρα μπάλα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μπάλα με ακμή.
1: Ναι. Την Κυριακή τα νεότερα. Το βράδυ.
0: Α, εντάξει, την Κυριακή το βράδυ.
1: Αλλά είπαμε.
0: Όχι, μην το ξαναπείς.
1: Αφού και θα λέει, μην το ξαναπώ.
0: Κάτσε ρε που θα λέει. Περίμενε, μπορεί να την πατήσει κανένα άλλο να τον κρατήσουν πουθενά για φαΐ. Να έχουμε...
1: Εισιτήριο που βρήκε που ήταν sold out.
0: Ναι. Πού βρήκε.
1: Όχι, σα κάθω τώρα.
0: Τώρα πλάκα με κάτσε. Η τρύπα του όζοντο που βρήκε εισιτήριο. σε παρακαλώ, μην ησυχεί, κάνω τα λόγια τώρα. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, να πάει τουλάχιστον να ευχηθεί καλή επιτυχία στην εθνική τη Γερμανία.
1: Μπράβο. Στα γερμανικά κιόλα που ξέρει.
0: Στον
1: Κλοπ.
0: Ναι, να ευχηθεί ένα καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά του.
1: Κύριε Κλοπ, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την τιμή που μας κάνατε.
1: Είναι που ήρθατε στη χώρα μας.
0: Να είναι...
1: Καλή επιτυχία και με την νίκη.
0: Και με την νίκη και τέλος. Μετά ας φύγει και όλα, δεν πειράζει. Ό,τι θέλει να κάνει δεν είναι. Καθημερινή εδώ έχει σώξει τις αγορές ομολόγων. Θα ρίξει, τι μηνιά είναι με, τι, ποια ομόλογο είναι. Πήρα εγώ ποτέ τέτοια πράγματα. Η Άγκυρα αξιώνει, λέει, να δώσει άδεια για το καλώδιο. Ποιο καλώδιο, τι...
1: Καλώδιο,
0: ποιο καλώδιο.
1: Σύνδεση με την Κύπρο.
0: Βρε, ποια σύνδεση με την Κύπρο. Εδώ εμείς δεν μπορούμε να συνδεθούμε με την Κύπρο. Έχει τόσο 60 χρόνια πόσο πέρασαν και εγώ δεν ξέρω. Κοροϊδευόμαστε να...
1: Αφού κοροϊδευόμαστε πάμε στο κορατές. Παρασκευή είναι σήμερα.
0: Α, μαν, με χαρά, ναι. Γιατί εδώ βλέπω...
1: Καλησπέρα, Διογέννη και Άρη.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή εκπομπή, ομορφάντρες.
0: Ευχαριστούμε.
1: Όποιος πει το αντίθετο ζηλεύει.
0: Ναι, αυτό το κατάλαβα.
1: Το μενού σήμερα έχει παστίτσιο. Η Ελένη.
0: Ελένη, να σε πω, το κάνεις πόσα πατώματα. Βάζεις μπόλικο κύμα. Η κρέμα, η μπεσαμέλ βουλιάζει όταν χώνεις την πυρούνα μέσα. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα καλώδια που πυρεσεύουν από τα γύρω-γύρω. Αυτά τα καμένα τα μακαρόνια που ακουμπάνε στο ταψί. Που είναι κλάτς-κλάτς που δεν μασιούνται εύκολα. Και μετά με το δάχτυλο από πάνω κλάτς μια την μπεσαμέλ. Πω, κόλαση.
1: Λέει ο Γιάννης. Εγώ νομίζω ο Ανδρουλάκης λέει θα δει τον αγώνα, όχι ο Μητσοτάκης.
0: Καλά, αυτό μακάρι. Σε λέω,
1: μαζί του, πλάκα κάνει.
0: Αυτός κοιμάται ολόρθιος, δεν δει τίποτα. Δεν επηρεάζει, είναι ουδέτερο ΠΧ. Δηλαδή, μακάρι να νομίζω ότι βλέπει.
1: Γιάννη, από το στόμα σου και στο Θεού του αυτή.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, Στέργιος.
0: Γεια σου, Στέργιο.
1: Το μόνο που έμεινε λέει για τον Τζίπερα είναι να ανεβάσει βίντεο την ώρα που ψέλνει.
0: Α, ωραίο. Ωραίο Gothic. Ωραίο Splatter. Που λέει ο Στέφεν Κίνγκ, ωραίο, μ' άρεσε αυτό. Που όπου, τι είπες τώρα ρε εσύ. Βραδιές τρόμου.
1: Βραδιές του Αυγούστου.
0: Τώρα όσο πάει το κάνεις πιο ρομαντικό, ναι. Κάτι εκεί πέρα, κάτι είδες.
1: Ναι, μας ήρθε ένα μήνυμα από
0: την Ελένη.
1: Όχι.
0: Ποιον.
1: Από την υποθητή, από την Σαντορίνη.
0: Καλό
1: μεσημέρι, πολύ αέρα το νησί σήμερα.
0: Ωραία, καλά η Σαντορίνη είναι περίεργο που έχει. Κλέρχη, πολλά φιλιά και από εμάς.
1: Καλησπέρα σας, ομορφό πεδάλαιο Στέλιος.
0: Ευχαριστούμε Στέλιο.
1: Ο Νίκος θα το δει το παιχνίδι, τελικά έκλεισε, εντάξει.
0: Θα το δει.
1: Ο Νίκος. Όχι ο Κυριακός, ο Νίκος.
0: Ο Νίκος θα το δει.
1: Εντάξει,
0: έχουμε
1: ψυχία.
0: Πάρα πολλές ελπίδες.
1: Τελείως. Αλλά σπάει και ο Μητσοτάκης να πει καλή επιτυχία στον Κλοπ. Σου πάρε τηλέφωνο.
0: Καλά, ας το και από μακριά.
1: Να το σιγουρέψουμε.
0: Και από μακριά σου το πει.
1: Να το σιγουρέψουμε.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά σου λέω και από μακριά πιάνει. Δεν χρειάζεται να πατήσει. Δεν μας μείνει γήπεδο μετά να έχουμε άλλο.
1: Ο Κλέαρχος.
0: Κονιτσιώτης, όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Καλησπέρα, Διογέννη και Άρη. Σας ακούμε μαζί με τον Τάσο και τον Κώστα και αναρωτιόμαστε για το πότε θα σας δούμε στο καφοδίο. Θα δείτε τον κύριο Διογέννη.
0: Όχι, εσύ θα έρθεις ως ας το πούμε πελάτης.
1: Ναι,
0: λέμε τώρα. Ας πάει λέει στα αποδυτήρια, λέει ο Κυριάκος, των Γερμανών όμως.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε. Αυτά κάνουν μπαμ. Είπαμε που θέλουμε να πάει.
1: Λοιπόν, για... ναι. Περίμενε.
0: Όχι, περιμένω, αλίμον.
1: Μένε, ξέρεις, μια που τον μνημονεύουμε προηγουμένως.
0: Τι τίμασε.
1: Γεια σας, παιδιά. Εγώ δυστυχώς λέει μενού δεν έχω σήμερα.
0: Άσε ρε τώρα.
1: Έχω όμως λέει κοκορέτσι το βράδυ στο κουκουρέτσα.
0: Ναι, στο κουκουρέτσα και αυτό κρατιέσαι σήμερα το μεσημέρι. Και όταν λέμε κρατιέται, κάτι θα τσαλακώσει πάλι. Σιγά μη στάζει το σωληνάκι από το φλωτέρ μέσα. Λέει και εσύ δεν θα φάσει τίποτα, θα κρατιέσαι.
1: Γεια σου Στέλιο.
0: Στέλιο γεια σου. Πού χάθηκε, παιδί μου.
1: Πού
0: είσαι.
1: Θεόφιλος λέει καλησπέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Σήμερα δεν λέω τίπτα.
0: Τίπτα, it's Mitch.
1: It's Mitch.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όλο πως το λέμε το κόμμα.
0: Μην ξεχνάμε το κόμμα τώρα.
1: Πες το Θάνο καλησπέρα.
0: Θάνο σου λέω καλησπέρα.
1: Πες και την Κατερίνα καλησπέρα.
0: Και σε σένα Κατερίνα λέω καλησπέρα.
1: Τι μεγάλο ψυχος είσαι.
0: Όχι, μετά από εντολή, επειδή με το λες, δεν είναι. Εγώ,
1: γιατί
0: τα
1: είσαι
0: βλέψα.
1: Μεγάλη ψυχή είσαι.
0: Εγώ τεράστια. Μαρακανά.
1: Αχ. Μαρακανά λέει. Τι να πω, τι να πω.
0: Τι να πεις, κάτι, πες κάτι, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ τι να πω τώρα. Θα πω για ένα φαγητό.
2: Καλό απόγευμα από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Σήμερα θα σας δείξω ένα εύκολο γλυκό στο φούρνο που το φτιάχνουμε με τα σίκα. Είναι τα σίκα όπως τα βλέπετε εδώ στο φούρνο. Τα έχω πλύνει και τα έχω αραδιάσει στο ταψί. Έχω βάλει και ζάχαρη. Όσα είναι τα σίκα, τόση ποσότητα ζάχαρης βάζουμε και πάνω από τη σίκα. Και λίγο πριν να ψηθούν στο τέλος, ρίχνουμε και τα καρύδια. Και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό στο φούρνο. Και άμα δεν το φάμε εκείνη τη στιγμή με την οικογένεια, μπορούμε να το βάλουμε και να το φυλάξουμε σε αποστηρωμένα βάζα, όπως κάνουμε το γλυκό του κουταλιού που το κάνουμε στην κατσαρόλα, και το χρησιμοποιούμε και σε διάφορα γλυκά, σε τούρτες και σε παγωτό και ό,τι θέλουμε. Είναι πάρα πολύ νόστιμο αυτό και εύκολο γλυκό, που το φτιάχνανε από τα παλιά τα χρόνια οι νοικοκυρές. Σας χαιρετάμε όλους, να είστε όλοι καλά.
0: Παλιά, ας πούμε, οι νοικοκυρές κάναν κάτι γλυκά τέτοια. Δεν ξέραν αν έχει ένα ζάχαρο ή όχι. Τυφλώνονταν ο άλλος. Λέει, τι έπαθε, έχει γεράματα. Ήταν απλό.
1: Η κρίση μας χτυπάει την πόρτα.
0: Τι μας κάνει?
1: Μας χτυπάει την πόρτα.
0: Ποια κρίση, στα Σιωπούλου?
3: Τραβάω το κανάλι, δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά.
4: Είστε άνεργος?
3: Άνεργος είμαι και εντωμεταξύ... δηλαδή τρελαίνουμε άμα δεν μπορώ να αποκριθώ στα παιδιά μου. Εν τω μεταξύ μας βγαίνει ένας Μητροπολίτης εχθές στην τηλεόραση και εντάξει να πούμε, λέει οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά παιδιά.
0: Μίλησε.
3: Αλλά αυτοί εντάξει τα συντηρούν, με πεθαίνει κανένας, ανασταίνεται κανένας. Εμείς...
4: Πόσο καιρό ήσταν?
3: Είμαι κανένα οχτάρι χρόνια.
4: Χρόνια άνεργο.
3: Ναι, με τέσσερα παιδιά.
0: Υπάρχει ανεργία μεγάλη, γι' αυτό πρέπει να αγωνίζονται οι άνθρωποι. Όχι, αυτά δεν περνάνε τώρα έτσι.
1: Είναι 8 χρόνια άνεργο.
0: Είναι 8 χρόνια, αλλά προσπαθεί.
1: Λοιπόν, Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Σεραϊκή προστακτική. Σκοθούς, ντυθούς,
0: πληθούς. Δεν είναι πληθούς όμως, είναι νυφτούς.
1: Τώρα αυτά δικά σας είναι.
0: Από το νύπτομαι. Δηλαδή νυπτήρας χείρας μας. Ναι, νυπτήρας. Ναι, δεν είναι. Νυφτούς, σφουγγιστούς.
1: Πώς?
0: Σφουγγιστούς. Από τους σφουγγάρι. Σκουπιστούς δηλαδή. Με το προσόψι. Το προς την όψη. Λίγο να μαθαίνουμε.
1: Εγώ ξέρω ότι η ιατρική είναι μία.
0: Και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ.
5: Τότες δεν σε συμβαίνει όταν κρατάς συνέχεια αέρα μέσα στο σώμα σου? Όχι, δεν σας λέω να το κάνετε μπροστά σε όλους. Αλλά η μόνιμη καταπίεση δεν φέρνει μόνο φούσκωμα. Οδηγεί σε μια μορφή δηλητηρίασης. Τα αέρια, μεθάνιο, υδρόθιο, αν δεν βρουν διέξοδο, αρχίζουν να απορροφούνται ξανά από
0: για
5: το έντρο πίσω στο αίμα. Φορτίζουν το σηκώτη και σου βγάζουν πονοκεφάλους και κούραση. Επίσης, η πίεση τόνει το έντερο, ρυθίζει το βλενογόνο, πιέζει το χουλιφόρο σπόρος και χλαρώνει το ζουμίς, το πιελικού έδαφος. Αν λοιπόν σας φουσκώνει συχνά, καλύτερα να ψάξετε την αιτία παρά να το κρατάμε διαρκώς μέσα σας. Κάνει δύο συντονισμούς.
0: Εκεί το πήγαινε. Εγώ να φάτε κανένα σνίτσελ, όχι μόνο φασόλια και μπαρμπροφάσου.
1: Δύο συντονισμό. Ισχύει, γίνεται. Είναι ιατρική.
0: Δηλαδή τώρα πλάκα θα έχει να φωνάξει τον ιατρικό σύλλογο να πάει να μάθει αυτή τη γυναίκα που αγωνίζεται να προσφέρει στην κοινωνία.
1: Εσύ αγωνίστηκε σήμερα?
0: Εγώ είμαι έτοιμος.
1: Πάρτε.
0: Άμα δεν με δώσεις όμως αέρα.
1: Πάρε όσο θες.
0: Αέρα να βγω να φωνάξω έτσι.
1: Δώσε.
0: Παρέμβαση του ΚΚΕ Μητροπολογία στη Βουλή, στήριγμα στον αγώνα του λαού για να ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Καλά τα πάω. Δέλτα τελίτσα κουτσούμπα. Δύο τελίτσε πάνω κάτω. Ποτέ και πουθενά δεν είναι δυνατό να συναντηθούν τα κέρδη των ομίλων με τα συμφέροντα και τι ανάγκε τη πλειοψηφία των εργαζομένων και του λαού. Απλή τελίτσα. Η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με τη μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου. Καταστροφική. Καούρα διάβολη. Καταστροφική κακοκαιρία στην Κρήτη με έναν. Δεν θα πω. απροστάτευτος ο λαός στο νησί του τουριστικού θαύματος και των εμβληματικών αναπτυξιακών έργων. Με ειρωνία τα βάζει μέσα σε αγγίλες και αποστρόφους και το ίδιο έργο θεατές με το πρώτο κύμα κακοκαιρίας. Η Κρήτη δεν θυμίζει σε τίποτα το νησί που υποδέχτηκε φέτος χιλιάδες τουρίστες και διαφημίζεται από την κυβέρνηση και τα μεγάλα έργα όπως ο ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Καταστράφηκαν όλα αυτά, πλημμύρισαν, έγινε εκεί, αλλά αυτά είναι άμα λείπει το κουκουέ από κάπου, ο Θεός κάνει ό,τι θέλει. Τήρες, ποιοι είναι αντίπολοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο Θεός.
4: Υπηρεσίες και συνεχής εξυπηρέτηση που θα του προσφέρετε εσείς, από εδώ και πέρα.
0: Έλα, τι έγινε από εδώ και πέρα, κόλλησε.
1: Πάνω στο καλό.
0: Έλα ρε Συντίνα.
4: Υπηρεσίες και συνεχής εξυπηρέτηση που θα του προσφέρετε εσείς, από εδώ και πέρα. Τοποθετήστε λοιπόν τον εαυτό σας στο πιο σημαντικό σημείο. Ρίξτε τους προβολείς επάνω σας και πείτε το ότι εσείς είστε εκείνος που θα το προσφέρετε τα περισσότερα.
0: Εγώ είμαι εκείνος.
4: Και αλλάζω θέμα και γυρίζω στους χαζάρους. Το χάζαρο που τον είδα, ελπίζω να μην βλέπουν από την κυβέρνηση και από τα κόμματα να πέσει σύρμα. Ποιος
0: είναι ο χάζαρος? Έχει το λεξικό των χαζάρων, του Μύρο Λαμπάβιτς.
4: Θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, ή παγκόσμιο ελέγχον, είπαμε, όλη την Ιφίλιο. Είναι οι Τουρκοεβραίοι. Θα πρέπει. Ήταν αυτοκρατορία.
0: Τουρκοεβραίοι.
4: Δεν υπάρχει χώρα, αλλά αυτή είναι πάρα πολύ και είναι διασκορπισμένη στον πλανήτη. Και είναι όλοι πλούσιοι και ελέγχουν την ανθρωπότητα. Δεν το ξέραμε ότι οι Χαζάροι ήταν Τούρκοι και οι Τουρκοεβραίοι. Σας το λέω εγώ τώρα.
0: Η λιμονιά.
4: Λοιπόν, επειδή το είδα στον ύπνο μου, γι' αυτό έψαξα και το βρήκα στο YouTube, ρε παιδιά.
0: Τέτοια πηγή θέλω.
4: Θα πρέπει να μαθαίνουν υπηρεσίες και συνεχής εξυπηρέτηση.
1: Επιστημονική έρευνα έκανε.
0: Σε μιλάω τώρα, δεν αμφισβητείται αυτό το πράγμα. Το είδε στον ύπνο τη.
1: Τι θες να κάνει, να δει το ξυπνιό τη?
0: Όχι, προ Θεού. Γιατί το ένα είναι όραμα, το άλλο είναι πανόραμα.
1: Τώρα θα σε έλεγα να πήγες, προλάβες.
0: Πού να πάω?
1: Σε πρόλαβα. Ναι, σε ελεύθερο τύπο πήγε.
0: Όχι, πήγε στην ελεύθερη ώρα.
1: Όχι ακόμα, κάτσε.
0: Δεν έχει ο ελεύθερος τύπος, μάνα μου.
1: Αυτό λέω, δεν
0: είναι. Τίποτα, κισάτια, δηλαδή. Σαν να μην έρχονται εκλογές, Κυριάκο.
1: Deep.
0: Δηλαδή, τι είπε.
1: Αυτή λέει, μήπως είναι από τον Βαμβακόφιτο.
0: Όχι, δεν είναι από τον Βαμβακόφιτο, από την Καρδίτσα είναι, εσύ λέω.
1: Αμολάτε τα ελεύθερα, παιδιά. Αλλιώς δηλητηρίαση.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα αυτά τα ξέρουμε χρόνια. Η γιαγιά μου, ξέρεις, έλεγε, βγάλει το γιατρόπιδε μου. Για να καταλάβεις πόσο ιαματική είναι. Την ονόμαζε ο γιατρός. Δηλαδή, από εκεί θεραπεύεται, ας πούμε, ο οργανισμός και από το ξενώνεται.
1: Αυτό θεραπεύεται.
0: Καμιά φορά την έφευγε καμία, την ίδια. Και γύριζε.
1: Γιατρέ που είσαι.
0: Πού πας, γιατρέ. Άκου να δεις. Όταν είχε κόσμο και γινόταν ρεζίλ, τι έλεγε? Μιλούσε στον πισινό της και τον έλεγε, άμα σε ξαναδώσω να φας, με ρεζίλ. Δεχόταν επίπληξη. Εκεί ξέρεις, στη Λεύκανση. Μιλούσε με τη Λεύκανση.
1: Δεν μπορώ, εντάξει.
0: Καλά, τι να
1: σου. Αυτό το ζωή σου είναι ένα κέρα, δηλαδή.
0: Ναι, ενώ τα άλλα ζώα εσείς καλύτεροι είστε.
1: Δεν λέω. Εγώ δεν έχω πει κάτι. Εσύ μου ολογάς.
0: Α, μόνο όποιος λέει είναι. Όποιος δεν λέει και κρύβει, η υποκρισία θα μας φάει.
1: Εσύ.
0: Εγώ τι.
1: Μου ολογάς χωρίς ξύλο.
0: Τι έχω με ολογά χωρίς ξύλο? Εγώ είμαι αυθόρμητος καλλιτέχνης.
1: Είσαι.
0: Αυθόρμητος καλλιτέχνης. Εσείς σε μουσιές.
1: Τι είμαστε?
0: Μουσιές.
1: Τι είναι αυτό?
0: Μουσιά, δεν ξέρεις τι είναι. Τι να σε πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχουμε διαφορά επιπέδου να πούμε στην νεοελληνική γλώσσα.
1: Τι είναι η μουσιά?
0: Η κρυφή, η σπούζα.
1: Μάλιστα.
0: Λίγο να μελετάμε παραπάνω.
6: Έχει τη συνέχεια η κόρη μου και μου φέρνει τον πρώτο γαμπρό, η μάνα από εδώ, ο Μίτσος. Πού πας, ρε Μίτσο? Έρχεται και μου φέρνει το δεύτερο, λέει, από εδώ, ο Μένιος. Τούτη νέα οι γαμπροί δεν πρέπει καθόλου να περνούν το κατόφι της πόρτας μου. Χάθηκε να μου φέρει έναν Ιάκωβο. Χάθηκε να μου φέρει ένα Ιορδάνη.
0: Αναξίμαντρο.
6: Ένα Ιορδάνη, ρε φίλε. Ένα κύρος, μια υπόσταση. Εντάξει, τον Ιορδάνη Χίλερ δεν το λες. Σίγουρα δεν το λες. Αλλά με τον Ιορδάνη θα ζήσεις, θα φας ζωμί. Έρχεται η νέα η κόρη μου και μου φέρνει τον πρώτο γαμπρό.
0: Εντάξει, τώρα άλλο πράγμα.
1: Στο όνομα κολλάει.
0: Είναι ο Γιορδάν.
1: Ο Τζόρνταν.
0: Ο Τζόρνταν. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι το ίδιο τώρα με το Μίτσο. Μίτσο.
1: Πάμε σε αποκαλύψει.
0: Δεν έχει
1: λοιπόν, πάμε σε μελλοντικές κινηματογραφικές επιτυχίες.
0: Όπα.
7: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 1η Δεκάτου του 2026, ώρα είναι 13:17. Παγ παγ.
0: Πώς?
7: Παγ παγ με συν συν 25 Πέμπτου του 2026. Παγ παγ. Μια ιδιαίτερη προέκταση του Planet Universe God. Παγ παγ. Με συν συν. Ο συμπανάρχης 9 διητρόπων, ουρανάρχης 11 διητρόπων και γαλαξιάρχης 109 διητρόπων, αξιόρεος Ταρταριόπουλος του Τρισποντέα, θα βρεθεί με την στρατιά του που είναι μαρέλι υπότες στον πλανήτη Παγ Παγ, που βρίσκεται στο σύμπαν Περσεφόνη Π. Ο πλανήτης Παγ Παγ είναι αφιερωμένος στην θεά Περσεφόνη και στο ιερό της φυλάσσεται ο Παγκράτιος Διήτροπος, που είναι δημιουργός πλουτόνιων θεογονιών. Είναι δημιουργός ο Παγκράτιος Διήτροπος πλουτόνιων θεογονιών.
0: Και μετά με λες εμένα ότι δεν υπάρχουν χάζαροι και χαζάροι και χαζά τέτοια. Δεν μιλά... Τα συγκράτησες όλα αυτά.
1: Ε, καλά. Τα ρούφιξα.
0: Τα ρούφιξα. Σφουγγάρι.
1: Ναι.
0: Πέμπτη φάλακα στη Χρυσή Αυγή ο Κασιδιάρης. Σοκ και δέος στο πατριωτικό χώρο από τη συνέντευξη του Νίκου Μιχαλολιάκου στον Γρηγόρη Σερέτη. Όπου αποκαλύπτει το χρονικό της προδοσίας και όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της φυλακής. Το ξέρετε πίσω από τις κλίσεις που δεν τολμάσαι να σκύψω πάνω στο σαπούρι κατευθείαν.
1: Τακ.
0: Ε, ναι, τακ τώρα. Και ξερά, όχι. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Εδώ βγάλανε πανό. Όταν έφυγε ο Κασιδιάρης θα μας λείψεις. Οι μαγικές σου νύχτες που μας χάρισες και δεν ήταν ωραία πράγματα αυτά. Προβοκατόρικο όσο και κατάπτυστο δημοσίευμα της ΕΛΠΑΗΣ, που είναι η μεγαλύτερη και πιο δημοφιλής ισπανόφωνη καθημερινή εφημερίδα. Το Άβατο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ασκητικής ζωής στο περιβόλι της Παναγίας και προστατεύεται από το άρθρο 105 του Ελληνικού Συντάγματος, έντονη διαμαρτυρία του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου για την επιστροφή της Κάρας του Σαμουήλ στη Βουλγαρία με αντάλλαγμα μόλις 48 από τους 800 θησαυρούς που μας έχουν αρπάξει και στείλαν και τον Τσίπρα. Δικό μου αυτό, γιατί δεν πρόλαβε η εφημερίδα.
1: Πάμε στ' άλλο.
0: Παίρνει σάρκα και ωστά το υπερμνημόνιο, καταργήστε το Άββατο στο Άγιο Όρος. Κάτσε να πάμε και λαϊκή ώρα, γιατί θα με διώξουν με τη σπάτουλα από το πίσω. Το σχέδιο τον είπα για τον υποπροθεσμία πρωθυπουργό, ομογενειακά μου αποκαλύπτουν αντικατάσταση και αυτοεξορία. Οι Αμερικάνοι τελειώνουν το Μητσοτάκι. Και τον έχει εδώ με χειραψία με την Κιλφόλ. Αυτή η σπούζα ήρθε για να βάλει τον Αργυρό στη θέση του Μητσοτάκι, να με το θυμηθείτε. Από μένα πού.
1: Που να βάλει, πες.
0: Τον Αργυρό στη θέση του Μητσοτάκι.
1: Αποκαλύψεις.
0: Καλά, τι, επειδή δεν με αφήνετε να αναπτυχθώ. Έχει χάρη που έχει ο Λεωνίδης εκπομπή, αλλιώς θα. Θα άπλωνα. Τραχανό.
1: Και θα ξάπλωνες.
0: Καλά, γιατί πειράζει.
1: Τελικά θα μας πεις τι κάνει το ξαπλωμένο του.

0: 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Status FM. Στους 107.7.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Αλέγκρο άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live ραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Ladies and gentlemen.
3: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Λόγω εκτακτής ανάγκης για τον Κώστα Μπαρβαγιάννη, τον συνάδελφο, θα αναπληρώσουμε για σήμερα το κενό αυτό σαν Μπαρβαγιάννης.

7 λεπτά μετά τις 8 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο 24 ώρες την ημέρα. Έχει διαφορά το ραδιόφωνο με το κασετόφωνο. Αλλά και με τις λίστες αναπαραγωγής.

Έως το μεσάνυχτο θα είμαστε παρέα. Μην εκπλήσεσαι. I really wanna know. Ξεκινήσαμε με Gary Wright. Σήμερα σκαλίζουμε την δισκοθήκη του 1980-89. Καλή παρέα, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα.

Εν τω μεταξύ είναι σε εξέλιξη ένα διαπολιτισμικό φεστιβάλ το οποίο συμβαίνει στην πλατεία Ομόνιας, στην Σταυρούπολη.

Αλλά δεν μας καλέσανε, διότι όταν διοργανώνεται τέτοιες βραδιές φεστιβάλ, στέλνετε και ένα δελτίο τύπου. Εξάλλου η δουλειά σας αυτή είναι, να κοινοποιείτε το έργο σας στα μέσα ενημέρωσης, για να γνωρίζουμε και εμείς. Τυχαία το είδα σε μία αφίσα. Και θυμήθηκα να το αναφέρω.

λόγω κατασκευών του Flyover. Στις 11.30 ακριβώς το βράδυ σήμερα και ως τις 5.30 θα αποκλειστεί η κυκλοφορία οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση, ρεύμα δηλαδή προς Χαλκιδική αεροδρόμιο. Στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα δηλαδή που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων και η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται διαμέσου του κέντρου της πόλης. Η είσοδος των οχημάτων από το κόμβο του Αγίου Παύλου θα επιτρέπεται κανονικά. Για τους οδηγούς των βαρέων οχημάτων συνιστάται η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου Εγνατία Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους. Αρκεί να ακολουθείτε τις τοποθετημένες σημάνσεις για να πάτε στον προορισμό σας. Γεια σου, Αλέξανδρε Βουλγαρίδη. Καλώς ήρθες.

Μη στεναχωριέσαι, Θεόφιλε, μη στεναχωριέσαι. Αύριο ο Μπαρμπαγιάννης θα είναι εδώ. Ή μεθαύριο.

παραδόθηκε το μεταξύ σήμερα και το αναπλασμένο πάρκο Κρυονερίου από τον Δήμαρχο τον κύριο Αγγελουδή στις 12 το μεσημέρι. Αναβαθμισμένο πλέον το δασάκι.

Ευχαριστώ για τα μηνύματάκια σας. Για σήμερα έτσι, συναδελφική αλληλεγγύη λέγεται αυτό. Είχε κάποιο σοβαρό προβληματάκι ο Κώστας, έπρεπε να απουσιάζει. Αλλά δεν έπρεπε και το ραδιόφωνο να μείνει χωρίς φωνή. Στην παρέα μας βεβαίως το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στον 5ο όροφο, με τη μοναδική βεράντα που έχει την πιο ωραία θέα. Στη βεράντα μπορείτε να ανάψετε και ένα τσιγαράκι αν έχετε χολοσκάσει. Αν νιώθετε πραγματικά ότι εύχεστε χρόνια πολλά σε περισσότερο κόσμο από ό,τι συνήθως μόλις μπει ο Σεπτέμβριος, δεν είναι καθόλου ιδέα σας. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας με τις περισσότερες γεννήσεις μέσα στο έτος και μία συγκεκριμένη ημέρα ξεχωρίζει από όλες τις άλλες. Και είναι η 9η Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, το 2016 ο Οργανισμός Στατιστικών Αναλύσεων, ο 538, ανέλησε στοιχεία σχετικά με τον μέσο αριθμό γεννήσεων ανά έτος για την περίοδο 1994-2014. Σε αυτό το διάστημα, ο Σεπτέμβριος κατέλαβε την πρώτη θέση, καθώς 9 από τις 10 πιο συχνές ημερομηνίες γενεθλίων ανήκουν σε αυτό το μήνα. Με βάση λοιπόν την ανάλυση αυτή, η ένατη ημέρα του ένατου μήνα είναι η πιο συνηθισμένη ημερομηνία γενεθλίων. 9 ενάτου του 1999. Τυχερή γεννημένη.

Οι λόγοι λοιπόν πίσω από αυτή την αύξηση των γεννήσεων το Σεπτέμβριο εντοπίζονται πιθανότατα στο γεγονός ότι τα ζευγάρια περνούν περισσότερο χρόνο, εννοείται, σε εσωτερικούς χώρους κατά τους πιο κρύους μήνες του έτους και ειδικά την περίοδο των εορτών. Και είναι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι τείνουν να εργάζονται λιγότερο καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, με αποτέλεσμα να υπάρχει περισσότερος χρόνος για εξόδους, διασκέδαση, αλλά και κατανάλωση περισσότερων κοκτέιλ από το συνηθισμένο, και τα υπόλοιπα είναι αυτονόητα. Υπάρχει κι άλλο. Δεδομένου ότι η κοίηση διαρκεί περίπου 38 εβδομάδες από τη σύλληψη, τα μωρά που γεννιούνται στις 9 Σεπτεμβρίου έχουν πιθανότατα συλληφθεί στις 17 Δεκεμβρίου. Μιλάμε για ανάλυση τώρα, όχι αστεία.

Και έφτασε η ώρα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Σαν Κώστα Μπαρμπαγιάννη, σήμερα έως τις 12 θα πάμε παρεούλα. Μαζί μας και το Allegro. Standing outside in the rain. Είναι η Skipper Wise, 1989, ωραιότατη. Βέβαια μετά έχω κάτι εκλεκτό για τον έτερο εκλεκτό cab driver, τον Απόστολο Κερατίδη, Love and Money. Επίσης αρκετά μηνύματα μου ήρθαν από cab drivers, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό δρόμο σε όσους ταξιδεύουν, αλλά και σε όσους επιστρέφουν στο σπίτι μετά την ώρα γραφείου, ώρα καταστήματος. Συνήθως στις 9 κλείνουν τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Your lovely radio.
6: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.

Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

Δεύτερο μέρος σε λεμπονάτο σαν Μπαρμπαγιάννης. Ξεκινήσαμε με Luther Vandross, Never Too Late and Never Too Much.

καμιά φορά πάνω στο θυμό μας. Μπορούμε να πούμε στον συζητή μας, έλα ρε προσγειώσου, στη γη. Ποτέ δεν είναι προσγειωμένος ο Έλον Μάσκ. Απόψε θα φύγουν δύο διαστημόπλια. Το ένα βέβαια θα μεταφέρει 4 αστροναύτες, οι οποίοι συμμετέχουν στην ταχύτερη πτήση της SpaceX προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μέχρι σήμερα σε περίπου 8 ώρες. Κυβερνήτης είναι γυναίκα, η Jessica Watkins, και είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που ηγείται πληρώματος σε τροχιά. Forget me nuts.

Ευχαριστούμε πολύ το Θεσσαλονίκη Flyover για την ευγενική υπενθύμηση που μας έστειλε. Το ανακοινώσαμε στην αρχή της εκπομπής, αλλά άλλη μία φορά δεν βλάπτει. Σήμερα λοιπόν στις 11.30 και ως τις 5.30 Σάββατο πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση, ρεύμα δηλαδή προς Χαλκιδική αεροδρόμιο, της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας.

ωραιότατη βραδιά, 17 βαθμοί θερμοκρασία εδάφους παρακαλώ. Όσο περνάει η ώρα και η κυκλοφορία μας στην πόλη ανεβαίνει. Παρασκευή βράδυ βλέπεις τα λαδάδικα ολόφωτα. Παρεούλες έξω στα στάντ. Μια χαρούλα, υπάρχει κίνηση στη Σαλαμίνος. Έχουμε και διάφορα happening βλέπεις στο λιμάνι. Αλλά και το διαπολιτισμικό φεστιβάλ της Σταυρούπολης, εκεί στη πλατεία Ομόνιας. Σταυρούπολη, προχωρημένα πλάγματα. Πλατεία Ομονίας.

Χαιρετίζω Ευάγγελο Σιώζο. Όχι, δεν άλλαξε η ώρα εκπομπής. Απλά εξυπηρετούμε τον συνάδελφό μας, τον Κώστα, που είχε ένα σοβαρό πρόβλημα και έπρεπε να καλυφθεί αυτό το τριωράκι. Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σου. Βέβαια, αυτό δείχνει ότι το χαλάνδρι ακούει στάτους. Το εξωτικό, παρακαλώ.

Watching you. Σε παρακολουθώ. Γι' αυτό και η Google ετοιμάζεται να στήσουν διαστημικά κέντρα δεδομένων. Πλέον η κατάσταση έγινε ανυπόφορη με τους βανδαλισμούς κατοίκων, τους οποίους στην περιοχή έχουν ανοίξει data center. Ξέρετε, εκεί είναι όλο το μυαλό μιας τεχνητής νοημοσύνης. Ένα κομμάτι δηλαδή του εγκεφάλου της βρίσκεται εκεί. Οπότε αν το καταστρέψεις αυτό, έχεις καταστρέψει μια περιουσία η οποία δεν έγινε. Έγινε με καλά λεφτά. Και ποιος είναι ο ρόλος σήμερα που μπορεί να διαδραματίσει η θρησκεία σε ένα κόσμο στον οποίο η τεχνολογία φαίνεται να έχει ένα δικό της πνευματικό έργο. Και αυτή η πνευματική τεχνητή νοημοσύνη είναι από πολλές απόψεις ο πύργος της Βαβέλ που φοβάται ο Πάπας. Αυτή είναι. Mama used to say, my boy.

Και η Google λοιπόν εκτοξεύει πειραματικό δορυφόρο στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου σχεδίου για να αναπτυχθούν κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα. Και γιατί αποφάσισε η Google να στήσει κέντρο δεδομένων στο διάστημα? Διότι το 60% των Αμερικανών αυτή τη στιγμή σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι δεν τους θέλουν στη γειτονιά τους ούτε στις αυλές τους και φυσικά δεν θα ένιωθαν άνετα με ένα νέο κέντρο δεδομένων στη γειτονιά μας. Σας παρακαλώ, μαζεύτε τα και αλλού. Έξω από εδώ. Από το ατμοσφαιρικό πεδίο της γης. Στο διάστημα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και ιντερνετική σύνδεση και με τον Άρη και με τη Σελήνη. Έτσι να στέλνεις μηνύματα στους αστροναύτες. Δεν είναι αστείο, είναι ωραίο.

Εάν σου έλεγε κάποιος τράβα πίσω στις ρίζες σου, ξέρεις που είναι. Πώς ξέρεις που είναι η ρίζα σου? Αλλά πολλοί φανταζόμαστε ότι οι ρίζες μας είναι από κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Εχθές, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, συνελήφθη ένας 44χρονος σε έλεγχο αστυνομικό και στο όχημά του υπήρχαν στρατιωτικές πινακίδες και άλλα στρατιωτικά είδη. Όταν ρωτήθηκε ο ίδιος εάν είναι στρατιωτικός, απάντησε όχι και φυσικά δεν υπηρέτησε ποτέ τη στρατιωτική του θητεία. Το περιστατικό συνέβη στους νέους επιβάτες. Μετά από έρευνα λοιπόν, στο όχημα βρέθηκαν μικρές ποσότητες ηρωίνης και κοκαίνης, δύο στρατιωτικές πινακίδες κυκλοφορίας, άδειες κυκλοφορίας που φέρονται γερμανικές, μακρόστενο φάρο αυτοκινήτου, δύο καπέλα στρατιωτικού τύπου με εθνόσημο του ελληνικού στρατού, τρία κινητά τηλέφωνα και συσκευή e-pass. Έλα, μην το πας εκεί αμέσως. Αμέσως εκεί το πήγες. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Απλά βλέπεις τι μπορεί να συμβεί στην ημέρα σου. Αναρωτιέμαι ώρες-ώρες ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που αντίκρισαν αστυνομικοί σε έλεγχο ή σε μια έρευνα. She's like a mermaid, locked in the dungeon of a... Δεν έχουμε παρά να ρωτήσουμε τους ίδιους τους αστυνομικούς.

Και θυμίσου, αν είναι η ώρα να βγεις έτσι έξω λίγο να ξεσκάσεις, να κουλάρεις, το Αλέγκρο σε περιμένει. Νέο μενού, νέα ροφήματα και κοκτέιλ για τη φθινοπορεινή περίοδο. Ναι, άμα απολαύσεις κάτι, να το ευχαριστηθεί η ψυχή σου, που λέμε. Στο Μέγαρο Μουσική, στον πέμπτο όροφο και περάντα για τους θεριακλίδες και τους μερακλίδες.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dip για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
2: Status FM. Στους 107.7.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

5 μετά τις 9 λεπτά. Στον αέρα του κόσμου, στάτους 107,7. Αναπληρώνουμε την απουσία του Κώστα Μπαρμπαγιάννη μόνο για σήμερα. Στέλνοντας μηνύματα.

αυτό πάλι με την αποτυχία της εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ, της 50χρονης πλέον. Τρομακτικό. Πραγματικά τρομακτικό. Πέρασε 30 χρόνια στην πτέρυγα των μελοθανάτων, αφού καταδικάστηκε. Το Τενεσί εντωμεταξύ καθυστέρησε μια ακόμη εκτέλεση τον Μάιο, πριν από την εκτέλεση δήθεν της Πάικ, αφού το ιατρικό προσωπικό δεν μπόρεσε να βρει φλέβα. Η Πάικ είναι το πρώτο άτομο που επέζησε από δύο δόσεις του φαρμάκου. Η πολιτεία δεν έχει πρωτόκολλο για τη χορήγηση τρίτης δόσης και ο κυβερνήτης ο Μπιλ Λί, ρεπουμπλικάνος, ανέστειλε τις εκτελέσεις πλέον, καθώς η πολιτεία επανεξετάζει τα πρωτόκολλά της και θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν οι εκτελέσεις. Πάντως, οι θανατηφόρες ενέσεις έχουν γίνει η πιο κοινή μέθοδος εκτέλεσης στις πολιτείες, αλλά έχουν και το υψηλότερο ποσοστό αποτυχίας, 7,2%.

Απάτυχε η εκτέλεση, η ίδια είναι στο νοσοκομείο. Ένα από τα παραλυπόμενα όσον αφορά την εκτέλεση είναι ότι όταν πήγαν να την πάρουν από το κελί της, έκανε αυτοσυγκέντρωση και μιλούσε με τον Βούδα. Και παρότρινε τον εαυτό της να είναι γαλήνια. Το πιο πιθανό είναι πάντως να μην έχουν βρει φλέβα οι ενεσοκόμοι. Οι ενεσοδύμοι, όπως το έγραψε ο Τάσος. Ωραίο. The wires are down. Τώρα δεν χρειαζόμαστε καλώδια για να συνδεόμαστε.

Πάντως νοσηλεύεται, αλλά με σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Δηλαδή παίζεται αν θα ζήσει ή δεν θα ζήσει. Μετά από 30 χρόνια στο τμήμα μελοθανάτων, οι γονείς της άλλης κοπέλας, της νεκρής, του θύματος, είχαν αλλάξει άραγε γνώμη ή ήθελαν να εκτελεστεί.

πόσες φορές την ημέρα σας, από την ώρα που ξεκινάτε το πρωί μέχρι να τελειώσετε τη δουλειά σας και να επιστρέψετε σπίτι να κοιμηθείτε, πόσες φορές μπορείτε να υπολογίσετε, ακούσατε σε όλη αυτή την ημέρα σας τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη? Και πόσοι έχετε βαρεθεί να ακούτε για την τεχνητή νοημοσύνη?

υπέρ νοημοσύνη ως την προτιμόμενη ονοματολογία για την τεχνολογία βέβαια. Όσο δε για τα data center, τα εργοστάσια υπέρ νοημοσύνης, αντικαθίστανται από την τοξική μάρκα των κέντρων δεδομένων ή αλλιώς data center, factories,

Ο Economist παρουσιάζει την μεγαλύτερη ιδέα του 21ου αιώνα. Παρουσιάζει ένα κίνημα που επηρεάζει την πολιτική και το μέλλον και δοκιμάζει και τα όρια της ηθικής βεβαιότητας.

Τζότζο, Μποζ Κάγκς, 1980. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, θα επιστρέψουμε. Very quick. Γεια σου, Ευάγγελε.

Από το ποια φιλανθρωπική δωρεά πιάνει περισσότερο τόπο στο ποιος θα ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη. Ο αποτελεσματικός αλτρουισμός έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από τις πανεπιστημιακές του ρίζες. Σήμερα επηρεάζει την ανάπτυξη της AI και συγκεντρώνει χρήμα και πολιτική επιρροή. Και ο Economist τον αναδεικνύει στη μεγάλη ιδέα του 21ου αιώνα, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ενέχει μεγάλους κινδύνους. Γιατί η πεποίθηση πως κάποιος μπορεί να υπολογίσει το μέγιστο καλό ενδέχεται να οδηγήσει μια μικρή ομάδα στο να διεκδικήσει εξουσία πάνω σε όλους τους υπόλοιπους.

Γεια χαρά, πολλά χαιρετίσματα στον φίλο μας τον Νίκο Σακαρέλη. Στο Μόναχο, ε. Ωραίοτατα. Το Παρίσι καίγεται, η Γαλλία καίγεται. Οι μαθητές ξεσηκώθηκαν. Και η ελίτ του κόσμου μας συζητάει για τον αποτελεσματικό αλτρουισμό. Effective altruism. Αυτή η ορολογία γεννήθηκε τη δεκαετία του 2000 με ένα πρακτικό ερώτημα. Πώς μπορεί κάποιος να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια με τους πόρους που διαθέτει? Η απάντηση βέβαια αναζητήθηκε στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, στη λογική και στην προσπάθεια να κατευθύνονται χρήματα και χρόνος εκεί όπου μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά. Το κίνημα αυτό όμως έχει πλέον ξεπεράσει κατά πολύ τη φιλανθρωπία. Οι υποστηρικτές του βρίσκονται στη Silicon Valley και σε κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι ιδέες του έχουν προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στην κυβέρνηση Τραμπ. Το Πεντάγωνο διακηρύσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα γίνουν ποτέ χώρα αποτελεσματικού αλτρουισμού, ενώ κάποια στελέχη της κυβέρνησης έχουν χαρακτηρίσει τη φιλοσοφία του ελαττωματική και δυστοπική. Πάντως η ένταση της επίθεσης αποτυπώνει το μέγεθος της επιρροής του. Και είναι σοβαρό το θέμα. Για πολλούς υποστηρικτές του, η σημαντικότερη ηθική πρόκληση σήμερα είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να καταστεί ανεξέλεγκτη και να στραφεί εναντίον της ανθρωπότητας.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: STATUS FM 107.7. Your lovely radio.
5: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

Γεια χαρά στο Θέμη Μυτιλινιό και στο Στέργιο Αργυρίου και στο καινούργιο φίλο μας, το Μανώλη Κουτελά. Καλώς ήρθες, σ' αρέσει η παρέα, βλέπω.

Τα νέα από το Ιόνιο είναι καλύτερα από ό,τι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Επιστρέφει από εκεί ο Λευτέρης. Τώρα είμαστε Μέτσοβο, την ώρα που μου στέλνει και το μήνυμα. 9 βαθμοί παρακαλώ. Αλλά η Κέρκυρα, φανταστικός ο καιρός, 29 βαθμούς. Εκεί παίζει το Ιόνιο. The real man always blames himself, eh? Έτσι ακριβώς καρέτσα. Σάρο Ρέντε, can you handle it? Check it out.

Όταν μου γράφεις «A real man always blames himself», εννοείς έναν αληθινό άντρα δηλαδή, ή έναν πραγματικό άνθρωπο? Γιατί το «man» σημαίνει και άνθρωπος. Εντάξει. Εφόσον είναι πραγματικός, ηθικός, λογικός και καλός με τους συνανθρώπους του, γιατί να κατηγορεί τον εαυτό του? Και αποτελεσματικός. Από την εξουσία μας λείπουν άνθρωποι με φαντασία.

δεν μπορείς να κάνεις μεγάλα έργα όταν δεν έχεις φαντασία και δεν κάνεις και όνειρα. Άσε τον επόμενο. Gonna get over you.

0: Gonna get over you, Φράντζολη. Συγγνώμη, αλλά τώρα, Ευάγγελε Σιώζο, είδα το μήνυματάκι σου, το βίντεο μήνυμα. Και φυσικά και εγώ με να ακούσω τι μήνυμα μας στέλνεις από το εξωτικό Χαλάνδρι.
1: Μεγάλο respect, αγαπητέ Γιάννη, για το Mama Gives to Say to Junior. Έχω καιρό να το ακούσω. Αλλά το έχω σε δύο αντίτυπα βινιλίου, αλλά τα έχω αφήσει στο υπόγειο. Θα τα ανεβάσω πάλι. Εξάλλου, να και εδώ, ένα από τα δύο turntables, η δονή,
0: η ευχαρίστηση. Technics.
1: Να γυρνάει το βινίλιο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Ευάγγελε.

Εδώ ακούτε τραγούδια και μουσικές που δεν ακούτε στα υπόλοιπα ραδιόφωνα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Check and balance. Gonna get over you.

Και τώρα που έχουμε προβληματάκι με αυτές τις εταιρείες, σκεφτόμαστε ότι αρκετοί συνέβαλαν στη δημιουργία τέτοιων εταιριών όπως η OpenAI και η Anthropic, με την πεποίθηση ότι όσοι αντιλαμβάνονται καλύτερα τους κινδύνους πρέπει να έχουν λόγο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Διαφορετικά γιοκ. Βλέπεις όμως, η ειρωνία είναι ότι η δημιουργία περισσότερων εργαστηρίων ενίσχυσε τον ανταγωνισμό και πιθανότατα επιτάχυνε και την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Υπάρχει βέβαια και η κριτική προς τον αποτελεσματικό αλτρουισμό, ότι πρόκειται για ένα κίνημα φανατικών, αντιδημοκρατικό με λατρευτικό χαρακτήρα που θυμίζει σέχτα. Ας μην ξεχνάμε πως στο όνομα του αποτελεσματικού αλτρουισμού διεκείρεται ότι ο δόκτορας Σαμ Μπάκμαν Φριντ, ο άνθρωπος πίσω από το σκάνδαλο της FTX. Δηλαδή, τεράστιο σκάνδαλο. Η εικόνα αυτή είναι ίσως υπερβολικά πλουστευτική.

διότι ο αποτελεσματικός αλτρουισμός είναι η αφετηρία του, δηλαδή να αξιολογείται αν μια καλή πρόθεση φέρνει πράγματι καλό αποτέλεσμα, είναι εύλογη. Και τα μέλη του αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα τα δεδομένα και τη λογική. Ενώ οι προειδοποιήσεις τους για τους κινδύνους δεν μπορούν να απορριφθούν ως φαντασιοπληξίες. Και αρκετά από τα σενάρια είναι αυτά που τα συζητούσαν εδώ και χρόνια.

Και το θέτει πάρα πολύ ωραία ο Economist. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η ηθική αντιμετωπίζεται ως άσκηση βελτιστοποίησης. Αν το ζητούμενο, δηλαδή, είναι να παραχθεί το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για το σύνολο της ανθρωπότητας, οι υποχρεώσεις μας προς τους ανθρώπους μας που βρίσκονται κοντά μας, να κρατάμε το λόγο μας, να φροντίζουμε την οικογένειά μας, όλα αυτά κινδυνεύουν να υποχωρήσουν μπροστά σε ένα απρόσωπο άθροισμα καλών αποτελεσμάτων. Και αυτή η λογική ανοίγει διαρκώς τον κύκλο των ηθικών υπολογισμών.

Αυτή εντωμεταξύ η λογική ανοίγει διαρκώς τον κύκλο των ηθικών υπολογισμών. Αν έχει σημασία η ανακούφιση του πόνου, γιατί να περιορίζεται μόνο στους ανθρώπους? Έτσι ορισμένοι αποτελεσματικοί αλτρουιστές στρέφουν την προσοχή τους στην εκτροφή ζώων ή ακόμη και στις γαρίδες. Άλλοι, οι λεγόμενοι μακροπροθεσμιστές, θεωρούν ότι οι ζωές των ανθρώπων που δεν έχουν ακόμη γεννηθεί πρέπει να συνυπολογίζονται, ενδεχομένως και σε κλίμακα 3 εκατομμυρίων. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει όταν η μέρημνα για ένα μακρινό μέλλον παραμερίζει την αντιμετώπιση της φτώχειας και του πόνου που υπάρχουν σήμερα. Ραγκάτσι. Ραγκάτσι. Love is gonna be on your side. Αφήστε το παραμύθι. Σας πήραμε χαμπάρι, που θα έλεγε και ο Μπαρμπαγιάννης.

ελάχιστα λεπτά πριν τις 10 για να μπούμε φορμαρισμένοι στο δύο ώρο μας, το κανονικό βέβαια.

0: «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: STATUSFM 107.7, your lovely radio.
6: Η ώρα είναι 10.
1: Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
6: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
7: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

να καλωσορίσω τους ακροατές που ήρθαν τώρα στην εκπομπή. Φυσικά δεν ξέρατε ότι είμαστε εδώ από τις 8. Γρεβενά 13 βαθμοί. Ευχαριστούμε το 101,5 Γρεβενά Radio. Γεια σου Δημήτρη Νίκου. Αλλά τη θερμοκρασία μας την έστειλε ο Λευτέρης, που περνάει από το σημείο.

Καλό δρόμο στον Φίλιππο και τη Μέρη, καθώς οδηγεί προς Πέλα για Έδεσα. Καλό δρόμο και προσέχουμε για να έχουμε. Δεκαετία 80, Special Collection, μόνο στο Status, 107,7. Εν τω μεταξύ, σήμερα το βράδυ πάλι κλειστό τμήμα του περιφερειακού λόγω του flyover και τα έργα που συνεχίζονται στις 11.30 απόψε.

Καλό βράδυ επίσης και καλό Σαββατοκύριακο, Δέσποινα. Αύριο είναι Saturday. Για χαρά στον Σάββα, στον Μάρκο και στον Ευαγγέλη Μάστορα. Never Give You Up, Sharon Red, 1981. And the dance floor is full. When we say fool is fool. Perfectly sick. Είναι η Αλφα Άντερσον, μία από τις τρεις τραγουδίστριες του συγκροτήματος Sick.

Εν τω μεταξύ, αρκετοί Ολλανδοί φίλαθλοι από τον χθεσινό αγώνα έμειναν και σήμερα στην πόλη. Συνάντησα μερικούς τρελαμένους Ολλανδούς, πανύψηλοι άνδρες, ρε παιδί μου.

τελικά αυτός ο ξεσηκωμός των μαθητών και όχι μόνο μαθητών, βάλε και ακροαριστερούς μέσα για να έρθει να δέσει όλο και όλες τις άλλες τις ομάδες. Αντίφα, μαντίφα. Ίσως λένε πολλοί οι αναλυτές η Γαλλία να είναι η επόμενη Ελλάδα, και από ό,τι φαίνεται το χρέος και της Γαλλίας είναι υπερβολικό. Ξυπνά μνήμες της κρίσης. Και αυτό είναι ίσως το πρώτο και μεγάλο νταλαβέρι στην Γαλλία. Αναμένονται τα επόμενα στη Γερμανία. Σε αναβρασμό η Ευρώπη. Τι να σου κάνει και μία Βαρόνι Φόντερ Λάιεν.

Πάντως η βραδιά είναι ιδανική για περπάτημα και από ό,τι βλέπω αρκετός κόσμος στα πεζοδρόμια περιφέρεται. Μερικοί προτιμούν να κάνουν τη βόλτα τους στην πόλη μέσω αυτοκινήτου. Στα λαδάδικα εμφανίστηκαν οι πρώτες παρέες. Ζωήρεψε το hot spot.

Οι τιμούλες στα νέα κινητά μοντέλα έχει ανέβει προς τα πάνω. Ακριβότερα κατά 100 δολάρια μερικά της Samsung. Διότι AI, αυτό είναι που ανεβάζει τις τιμές. Και στις λευκές συσκευές για τα σύγχρονα σπίτια.

Τώρα εντάξει, βαρώνει σιγά τα ΟΑ και πάνω στο λόγο ρε παιδί μου. Καλά μιλάμε, οι τίτλοι που έδωσες, οι τίτλοι που έδωσες, διαλέγω το Κλειδοκράτορα στις δίσκο.

όλοι μαζί να ενωθούμε σε αποκλειστικό αλτρουισμό, αποτελεσματικό αλτρουισμό, αριστουργηματικό αλτρουισμό. Don't push it, don't force it. Βέβαια οι προηγμένες τεχνολογικά χώρες στο δυτικό κόσμο τα νιώθουν αυτά τα κινήματα στο πετσί τους εδώ και κάποια χρόνια. Η πλάκα είναι ότι σε μας έρχονται αργά και μάλιστα ξεσκέπαστα, χωρίς να ξέρουν όλοι αυτοί που γίνονται μέλη γιατί ακριβώς πρόκειται.

Εδώ μεταξύ, εδώ φίλε Καρέτσα Ευάγγελε, ωραία το έθεσες το ερώτημα, αλλά εδώ στην απάντησή σου υπάρχει μια παραδοξότητα. Δηλαδή, ένας real man φυσικά και δεν θα κάνει οποιαδήποτε κίνηση για να την πάθει. Οι κινήσεις του θα είναι μετρημένες και πάντα θα θέλει να είναι αυτός ο νικητής. Επομένως, γιατί να εκτείρει τον εαυτό του. Θέλουμε και τα παθαίνουμε. Ένας real man δεν θέλει να τα πάθει. Κρατάει αποστάσεις. Evelyn King Champagne, I'm in love. 1981, Disco Apollo, number 2, everybody's on the dance floor.

0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΦ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
8: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
9: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
10: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Εννοείται, Φίλιππε, εννοείται πως δεν θα σταματήσουμε να παίζουμε μουσική που τρελαίνει το μυαλό σου. Κάθε κομμάτι θυμάσαι και ποια δίσκο ήσουν, ε. Καλό αυτό. Γεια χαρά στον Θανάση Ευσταθίου, τον Στέφανο Παπαποστόλου, την Άντζη Κασιώτη, Αλόρα. Don't stop.

Ίσως να είναι και ένας λόγος για να γιορτάσουμε. Ας το πάρουμε και έτσι, διότι η Anthropic, η γνωστή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, δημοσίευσε μια μελέτη που δείχνει ότι τα ρομπότ έχουν επί του παρόντος την ικανότητα να ανταγωνίζονται την ανθρώπινη εργασία, αλλά πιθανότατα δεν θα είναι ανταγωνιστικά από άποψη κόστους με τους ανθρώπους για τουλάχιστον άλλα 40 χρόνια. Να το γιορτάσουμε.

Καλή βάρδια στα φιλαράκια εκεί, τους cab drivers. Τον Κερατίδη, τον Στέφανο Μπιτσιλή, τον Φώτη τον Τζιμπάκη, Ζόσεφ Μπαλαβίγια, Κυριάκο Γκάτζογλου, Κώστα Γκατζόγλου. And Don't Stop από τους Kid, με τις πλαστικές σακούλες στα κεφάλια. 10 και 38 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είναι το STATUS. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. 107.7.

Να στείλω χαιρετίσματα στην Άννη Νικολαϊδού. Το Book Doofs είναι καιρός να το διοργανώνεις. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Διότι στην Αυστραλία έχουν γίνει, έχουν μετατραπεί σε κοινωνική εκδήλωση και δεν είναι πλέον ένα μοναχικό χόμπι και με μουσικές rave. Η ανάγνωση γίνεται παιχνίδι.

Sleepless Nights. Η Cabaret Group, η οποία ήταν και χορηγός μου στο Πόρτικο, το εστιατόριο της ΚΟ, αυξάνει το στοίχημά της στην Αμερικανική αγορά. Τον απεριτεί η Βίτη. Επένδυσε δυναμικά στο Σάντι Ρόζα, ένα έντονα ροζ ιταλικό λικέρ που φιλοδοξεί να γίνει το επόμενο μεγάλο όνομα στο Σπρίτζ. Κάτι που μπορείτε να το απολαύσετε και στο Αλέγκρο. Καμπάρι Σπρίτζ. Είναι μια καινούργια γεύση, συναρπαστική, μπορώ να πω, και δροσερή. Δεν έχει σημασία που είναι φθινόπωρο, βλέπεις ότι τη δροσιά τη χρειαζόμαστε.

Μόλις κάτω από εδώ, εκεί διασταύρωση Σαλαμίνος με Τσιμισκή, ένα αρκετά μεγάλο γκρουπ επενδυτών τουριστών. Δεν αστειεύομαι. Τουρίστες σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθούν και επενδυτές. Επενδύουν ένα μέρος του κόπου τους σε μια πόλη την οποία επισκέπτονται. Όλοι μαζί λοιπόν, ομαδικός, ακολουθώντας τον Τζοπάνι, που θα τους ξαναγούσε ή θα τους πήγαινε σε κάποιο εστιατόριο για το βραδινό γεύμα. Ή σε κάποιο κλαμπ. Αυτά συνήθως κάνουν οι ξαναγοί. Τουλάχιστον αυτά συνέβαιναν στην ΚΟ κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εκεί, αρκετά χρόνια. Αυτή ήταν η δουλειά των ξαναγών. Σιγά με ξέρανε το Ασκληπείο, ούτε και που το διάβαζαν. Αλλά η ξαναγή των πρακτορείων ήταν περισσότερο για την εστίαση, διασκέδαση του τουρίστα, το οποίο το χρειάζεται οπωσδήποτε.

Στο LinkedIn είμαι και εγώ μέσα εκεί σε αυτό το site. Ξεκίνησε ως ένα επαγγελματικό site. Να δηλώσεις, ας πούμε, το επάγγελμά σου και να δέχεσαι προτάσεις από άλλους χρήστες του LinkedIn. Τώρα όμως επιστρατεύει ένα άλλο κόλπο. Επιστρατεύει τους συναδέλφους σου. Όταν λες δούλεψες σε αυτή την εταιρεία, το LinkedIn ρωτάει τους συναδέλφους σου αν πράγματι δούλεψες εκεί, για να αποδείξει ότι πράγματι δούλεψες εκεί. Και τώρα οι επιχειρήσεις αποκτούν αυτή τη δυνατότητα να απομακρύνουν από τις σελίδες τους λογαριασμούς ανθρώπων που δηλώνουν ψευδώς ότι εργάζονταν σε αυτές. Κατάλαβες, λειτουργεί και αλλιώς το κόλπο.

ευχαριστώ για την υπέροχη φωτογραφία σου, Άννη Νικολαϊδού. Και η λεζάντα σου είναι όλα τα λεφτά. Ενώ ο ουρανός ζωγράφιζε, μάλλον θα φτερνίστηκε και του έφυγε το πινέλο από το χέρι. Ωραία φωτογραφία, μπράβο. Ο καλός στο Θωμά του Ντρακατέλη, καταθέτω και εγώ την καλησπέρα μου από Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους μεριά. Δεν κάνω λάθος.

Εν τω μεταξύ η νεολαία μας η έφηβη και κάτι παραπάνω μέχρι τα 19, όλοι ντυμένοι στα μαύρα με κουκούλες, καμιά φορά και μάσκες του σκι, ή αν το παίζουνε σκληροί και ατίθασοι νέοι, αλλά στο στρατό το παίζουνε κότες και ζητούν αναβολή. Αυτή σήμερα είναι η νεολαία. Είναι μια νεολαία ειρηνευτική. Θέλει ειρήνη και καμιά επανάσταση εσωτερική, έτσι για να αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Μα όλοι μαύρα, τι να κάνουμε, δεν υπήρχε στην αγορά Yves Saint Laurent.

Εδώ μεταξύ για κάποιους φίλους οι οποίοι θέλουν να μας στείλουν μήνυμα για να μέσω Viber, γιατί βλέπω υπάρχουν κάποια αιτήματα μηνυμάτων λόγω του ότι έγινε επανεκκίνηση στο Viber για να μπει η τεχνητή νοημοσύνη του. Το καινούριο πρόγραμμα δηλαδή, πρέπει να στείλετε ένα hi στο ραδιόφωνο και στη συνέχεια είστε μέσα στην σελίδα μας. Need... 22 και 55 λεπτά οδεύουμε προς το τέλος για της προτελευταίας ώρας. Και μετά στην τελική ευθεία για 200 και ρεκόρ.

0: Έπιπλα γραφείου Σίγμα. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: STATUSFM 107.7 Your lovely radio.
6: Η ώρα είναι 11. Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
7: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Sexual Healing, Marvin Gaye, νούμερο 1 το 1982. Η τελευταία του δουλειά. Και η τελευταία φωτογραφία που μου στέλνει ο Καραμπουλτίδης με ένα πρόσμενα ωραίο δειλινό. Σε ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα και για το σχόλιο σου. Τα παιδάκια αυτά, αν πάνε στρατό, φωνάζουν τη μαμά τους να τους σώσει. Ναι, ισχύει αυτό. Δεν φωνάζουν τον μπαμπά, γιατί ξέρουν ότι δεν θα απαντήσει.

Να και ο Λευτέρης μου γράφει μια ωραία σκηνή από την δεκαετία 70, συγκεκριμένα το 75. Απορία Γερμανού συγγενή. Είχαν έρθει από Γερμανία και τον πήγανε στη Θεσσαλονικιά για να δούνε το σπάσιμο των πιάτων. Στην πορεία τους είπε: «Δεν σας καταλαβαίνω εσάς τους Έλληνες, ρε παιδιά. Έρχεστε στη Γερμανία, υδρώνετε, σκοτώνεστε στη δουλειά για να βγάλετε λεφτά και έρχεστε εδώ για να τα ξοδέψετε». Σάβα, εδώ λες ο λούρ μου έτσι. Έτσι πάει, έτσι πάει, ναι. Λευτέρη, έτσι πάει. Το LinkedIn θα ρωτήσει τους συναδέλφους σας εάν πράγματι δούλεψες εκεί. Αλλά αυτό το πράγμα έχει δύο μορφές. Η μία μορφή είναι για να επιβεβαιωθείς εσύ ως εργαζόμενος σε αυτές τις επιχειρήσεις από τους συναδέλφους σου. Αλλά και η άλλη είναι να φανερωθούν κάποιοι τύποι οι οποίοι δηλώνουν ψευδώς ότι εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Να γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα δηλαδή. Και εδώ χρειάζεται η βοήθεια του κοινού. Και στον εκατομμυριούχο δεν χρειάζεται η βοήθεια του κοινού.

Και ενώ ξυπνάς το πρωί και βλέπεις την ημέρα μου ντύ με σύννεφα, δεν έχεις διάθεση να σηκωθείς από το κρεβάτι. Και αφού σηκωθείς και αρχίζεις και το συνηθίζεις αυτό το mood, σκέφτεσαι ότι σήμερα είναι καλή μέρα για φασολάδα.

Καπετάν Κωστή, η Καΐσερλι ήταν έκτακτο. Ήταν έκτακτο, γι' αυτό δεν πειράζει. Εσύ είσαι στην ώρα σου, κατάλληλα.

Ray Parker Jr. 1980-81 διέπρεψε εκείνη τη διετία. A woman needs love just like you.

Ο μεγαλύτερος αδερφός του Michael Jackson είναι ο Jermaine Jackson. You like me, don't you? Oh, 1981. Ωραία φωτογραφία, Λευτέρη, αλλά αυτή ήθελε μηχανή πολύ καλή. Με το φεγγάρι μόλις ανατέλει. Αλλά δεν μας γράφεις από πού ανατέλει. Ακριβώς το μισό φεγγάρι.

περίπου σε 13 λεπτά θα κλείσει η κυκλοφορία οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο από την ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 τα Πυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα δηλαδή που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται διαμέσου του κέντρου της πόλης. Η είσοδος των οχημάτων από τον κόμβο του Αγίου Παύλου θα επιτρέπεται κανονικά. Όσο δε για τους οδηγούς των βαρέων οχημάτων, η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου Εγνατία Καραμανλή είναι η ιδανική για τις μετακινήσεις σας. Να ακολουθούτε την τοποθετημένη σήμανση για να εκτελείτε και τις παρακάμψεις που χρειάζονται, τα όρια ταχύτητας. Και εμείς σας ευχαριστούμε Flyover για την κατανόηση και για την αποστολή του δελτίου τύπου. Έτσι, αυτή είναι σωστή λειτουργία οργανισμών.

Βλέπω εδώ στο φεστιβάλ μια είδηση για τους παραγωγούς των ροδοκίνων και των νεκταρινιών. Η Μαθία και Πέλα, οι οποίοι βρίσκονται, λέει, σε απόγνωση, διότι υπάρχει μια ασθένεια παραμόρφωσης του φρούτου και έχει επεκταθεί σε δεκάδες εκατοντάδες στρέμματα και καμία αρμόδια υπηρεσία ή επίσημο εργαστήριο του κράτους δεν έχει μπορέσει ως τώρα να αποφανθεί, παρά τις αναλύσεις και τις εξετάσεις, για ποιο λόγο παραμορφώνονται τα συγκεκριμένα φρούτα, τα οποία μάλιστα καταλήγουν σε χωματερές, αφού, λέει, ουδής έμπορος ή η βιομηχανία τα αγοράζει. Και γιατί δεν τα μοιράζετε στους ανθρώπους έτσι και τα πετάτε στις χωματερές? Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Πετάμε στις χωματερές, ενώ θα μπορούσαν, από ό,τι βλέπω και στη φωτογραφία, δεν είναι τόσο παραμορφωμένα που να μην το διαλέξει κάποιος να το φάει. Και να έχετε υπόψη σας, οι καταναλωτές που γνωρίζουν τα όμοια φρούτα, κυπευτικά κτλ., εντελώς όμοια όμως, δεν τα προτιμούν. Προτιμούν τα παραμορφωμένα, διότι δείχνει ότι κάτι εδώ πάει φυσικά, φυσιολογικά. Πάντως, εδώ και 4-5 χρόνια υπάρχει η παραμορφωτική αυτή ασθένεια στα πυρηνόκαρπα. Χτυπάει κυρίως τα νεκταρίνια και τα συμπύρινα ροδάκινα. Αυτά τα είπε ο κύριος Βοργιάδης, ο οποίος πρόσθεσε ότι τα όποια φυτοφάρμακα προτάθηκαν στους παραγωγούς για να ραντίζουν τις καλλιέργειες αποδείχτηκαν ως τώρα αναποτελεσματικά.

ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Λευτέρη. Βλέπεις ότι είμαστε η κατάλληλη παρέα για μακρινά ταξίδια. Και όπως το επιβεβαιώνει και ο Λευτέρης γράφοντας μου, τελικά σήμερα ήταν τα πιο σελεμπών 330 χιλιόμετρα νυχτερινής οδήγησης. Θα σας ξαναπροτιμήσω. Βέβαια, αυτό έλειπε, Λευτέρη. Δώσε.

0: Σας ακούμε.
1: Ναι, Γιάννη.
0: Ναι, ναι.
1: Καλησπέρα, Βασίλης.
0: Ω, καλώς το Βασίλη.
1: Ακούω πάντως, ακούω.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Για την ευκαιρία που είπε για τα ροδάκινα.
0: Ναι.
1: Ζητώ και τη γνώμη των ακροατών. Εγώ έχω φέτος να φάω ροδάκινο της Προκοπής με τίποτα. Ένα μήνα τα περιμένεις να οριμάσουν,
0: ναι,
1: και στο τέλος ζαρώνουν, μαραίνονται και δεν γίνεται τίποτε. Αυτό δεν τους απασχολεί τους παραγωγούς που τους ρωτάω στη λαϊκή, ρε παιδιά, οριμάζουν τα ροδάκινα σου? Ναι, μα μου, έχουν φάει ροδάκινο όριμο φέτος κανείς? Είμαι περίεργος να μάθω. Μήπως αυτά τα ρανδίσματα τα ωραία και τα καλά που κάνουν για να αντέχουν ένα μήνα να τα περιφέρουν στις λαϊκές, αυτά έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα?
0: Φυσικά.
1: Μήπως
0: όλα.
1: Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σε πιο φυσικούς τρόπους παραγωγής των προϊόντων. Τα θέλουμε και μεγάλα.
0: Και δεν είναι και αργά να ξαναγυρίσουμε σε βιολογικές καλλιέργειες.
1: Και θέλω να πω, εγώ τουλάχιστον δεν μπόρεσα να οριμάσω ένα ροδάκινο. Ένα μήνα τα περιμένω και δεν οριμάζουν. Τίποτα. Πέτρες. Όπως τα πήρα, έτσι μένουν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό πρέπει να προβληματίζει τους παραγωγούς. Ποιο το παραμορφωμένο, όπως λες και εσύ, παραμορφωμένο δεν πανάνε. Φτάνει να είναι ροδάκινο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Για να μην σε απασχολήσω άλλο.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Καλό βράδυ, γεια χαρά.
1: Καλό βράδυ, γεια.

Πάντως εγώ από το φίλο μου το Μάκη τα ροδάκινα που πήρα και τα σταφύλια που έχω πάρει είναι Αλεβουζόν de la Patrie. Σελεμπονάτα.

Ευχαριστώ Νίκο Γρηγοριάδη. Τον Βασίλη Ντινελάρη και τη Μαρία Μουζάκη.

χρόνια σου πολλά και καλά, Νίκο Δανελάκη, για τα γενέθλιά σου. Επίσης, ευτυχισμένα γενέθλια. Έλα, η σημερινή σου μέρα θα λάμψει. Κωνσταντίνος Μπίμπας. Ωραία παλικάρια, η Ζυγή. Επίσης, ευχές για τα γενέθλια στο Γιάννη Παπαζαχαρίου και στην Φωτεινή Κον, Κον Κον. Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Από ό,τι βλέπω, μας μπήκε καλά ο μήνας, ο Οκτώβρης. Έτσι κάπως μας εξισορροπεί, ξέρεις, η ατμόσφαιρα, ο καιρός. Είναι ήπια η μετάβαση από τη ζέστη στη δροσιά και τα ανάπαλη.

0: Έκτη Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Καλώστε!
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μιλής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Το Αλέγκρο άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

Sowing the seeds of love, αλλά αυτή τη φορά η ανθρωπότητα δείχνει τους καρπούς της σε θανατηφόρα όπλα. Ο πελεκάνος είναι ο δικός της βασιλικό βαλιστικός πύραυλος της Ουκρανίας. Ετοιμάζει και τον διάδοχο αυτού του πυράβλου και απειλεί και τη Μόσχα. Εκτοξευόμαστε.

Αυτά είναι λοιπόν τα παράπλευρα θύματα της τεχνητής νοημοσύνης και στην πραγματική ζωή. Πέθανε η influencer Olivia Ωρας, όσοι την παρακολουθούσατε, η οποία έχασε τις αισθήσεις της σε αισθητική επέμβαση σε κάποια κλινική στη Φιλανδία και λίγο μετά πέθανε. Και από ό,τι βλέπω ανοίγει ένας μεγάλος κύκλος με κλινικές οι οποίοι υπόσχονται αντιγύρανση. Είναι και μερικές που υπόσχονται αθανασία.

Ένα άρθρο της Guardian της Βρετανικής πιάνει το νήμα από εκεί που το άφησε ο Μητσοτάκης όσον αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και με τίτλο «Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα πρέπει να επιστραφούν εκεί που ανήκουν», χτυπάει πολύ γερά την Βρετανική κυβέρνηση. Την

Σε μεγάλες ταραχές βρίσκεται ο Μπουρλάς, ο δικός μας ο Σαλονικιός, ο οποίος μηνύεται από τη Φλόριντα, η οποία Φλόριντα, η πολιτεία, κατηγορεί τη Pfizer ότι παραπλάνησε το κοινό για το εμβόλιο και δεν ενημέρωσε για τις επιπλοκές.

Έτσι είναι, τσιβράκο μου, έτσι είναι. Βρήκε το μάστορά σου. Ήθελε να πα στου ψαράδε. Δεκάδε τουρκικά αλλιευτικά ψαρεύουν σε ελληνικά ύδατα. Έχει ευθύνη. Έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, του είπαν οι αλληλεί. Και αυτό απάντησε: σταματήστε την προπαγάνδα. Εσύ δεν το είπε, αγόρι μου. Τι προπαγάνδα. Ο Λούρ μου. Σάβα, πες το.

Και με την ευκαιρία, κύριε Βασίλη, μου στέλνει φωτογραφία με τα ράντιστά του ο Αλέξανδρος Καραβουλητίδης. Ντομάτες, ροδάκινα, όριμα εντωμεταξύ. Πιπεριές, κολοκυθάκια, ντοματίνια κίτρινα. Απ' όλα έχει ο Μπαξές και είναι όλα ράντιστα. Μπράβο, Αλέξανδρε Καραπουλτίδη. Αξίζεις ένα βραβείο βιολογικού καλλιεργητή. Αλλά αυτά βέβαια είναι για σένα.

Αυτός που ακούτε στα φωνητικά στο τραγούδι είναι ο Freddie Mercury. Είναι ένα τραγούδι του 1982, τον Queen, με τίτλο Cool Cat.

Βλέπεις πόσο λαμόγια είναι η μουσική, η πολιτική, η δική μας εδώ, ο Αχταρμάς. Ο Κασελάκης, χωρίς να ρωτήσει, να πάρει ένα τηλέφωνο στον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο, να του πει «Κύριε Ξαρχάκο, τιμώ το έργο σας και θα ήθελα ένα κομμάτι από τη μουσική σας για το διαφημιστικό μου σποτ. Μπορώ να το κάνω?» Και αν σου δώσει την άδεια, να το κάνεις. Διαφορετικά, θα πρέπει να ζητήσεις την άδεια από την εταιρεία, η οποία εταιρεία θα σε χρεώσει. Ο Κασελάκης όμως προτίμησε να μην ρωτήσει κανέναν και να βάλει τη μουσική στο προεκλογικό σποτάκι του, με αποτέλεσμα ο Σταύρος Ξαρχάκος να ζητάει να αποσυρθεί πάρα αυτά η μουσική του από το σποτ του Κασελάκη. Δεν επιθυμώ η μουσική μου να ταυτίζεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. Έχει δίκιο.

Είναι κατάφορη αδικία. Κατάφορη αδικία σε βάρος των Ελλήνων που υπηρέτησαν υποχρεωτικά τη θητεία τους στο στρατό, είτε στην αεροπορία είτε στο ναυτικό, και πρέπει να κάνουν εξαγορά, αν έχεις το Θεό σου, τη στρατιωτική θητεία τους για τα ένσημα για σύνταξη. Δεν το πρόσεξε κάποιος αυτό το πράγμα? Δεν το πρόσεξε. Τριτοκοσμική χώρα, εντελώς δηλαδή.

Από τις 8 ήμασταν εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Δεν προλάβαμε να σας ενημερώσουμε. Για όσους ήρθατε από τις 10, καλά κάνατε. Σε ακούει, σε ακούει. Για γάτα και ζημιά δεν ξέρω, αλλά για διαφθορά άστο να πάει. Κρίμα Παντελάκι μου. Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσω και θα σας ευχηθώ για ένα καλό Σαββατοκύριακο όπου και αν πάτε. Να προσέχετε στους δρόμους. Και επίσης καλό βράδυ και ένα ηλιόλουστο πρωινό διαχειρίσιμο. Saturday. It's a perfect day. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Μαζί μας το Allegro. Allegro Bar Restaurant. Στον πέμπτο όροφο του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Είναι η κατάλληλη ώρα. I think so.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Αλέγκρο άλλαξε, έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Δεν έχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
4: Υπομονή.
3: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγδα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε, άγια.
2: Και τώρα μπορούμε να λέμε, κύριε Σελιμά. Καλημέρα σας, κύριε Σελιμά. Γεια σου, κύριε Σελιμά μου. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω και την επόμενη μέρα.
4: Εγώ πολύ χάρηκα που σας είδα. Θα πούμε καμιά ιστορία.
2: Να πούμε, θα πούμε βέβαια. Α, ναι, θα πρέπει να μου πεις και εσύ μία μέρα.
4: Τι να σου πω.
2: Το ερώτημα που θέσαμε.
4: Βεβαίως.
2: Αλλά όχι έτσι, θα βάλεις το μικρόφωνο κοντά για να ακούγεσαι.
4: Άμα το πάρω, τελειώσαμε.
2: Λοιπόν, τώρα να πούμε την θερμή καλημέρα μας στον Status FM 107,7, τον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, που ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης, ο διευθυντής και δημιουργός του σταθμού, είχε την ιδέα να αναμεταδίδει την εκπομπή. Παλαιότερα βέβαια, το ξαναλέω, την αναμετέδιδε 12 με 5, αλλά ήταν άλλη ώρα. Μέχρι τις 12 ο σταθμός εκεί έχει εκλεκτό πρόγραμμα και κάποια στιγμή στις 12 η ώρα μας κάνει την τιμή να μας συνδέει με την Κεντρική Μακεδονία και την ευρύτερη περιοχή εκεί. Καλημέρα, Status FM 107,7, καλή δύναμη και πάντα επιτυχίες. 2-11-10-80-8-8-0. Να υπενθυμίσω τέλος πάντων το ερώτημα. Εάν είχατε τη δυνατότητα να ξαναζήσετε μία ημέρα από τη ζωή σας, ποια θα ήταν αυτή και για ποιο λόγο? Ο κύριος που είναι τώρα στη γραμμή επικοινωνεί μαζί μας πρώτη φορά. Μεγάλη μας χαρά να τον ακούσουμε. Ο Τάσος από το Χολαργό. Κύριε Τάσο, καλώς τον.
5: Καλησπέρα σας, κύριε Μάριο.
2: Καλώς τον.
5: Σας άκουγα παλιά στο Sky.
2: Ναι.
5: Έναν
2: αιώνα πριν δηλαδή.
5: Είστε υπέροχος, είστε πολύ στροφικό μυαλό.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
5: Πολύ τάραχο και πολύ κύματο.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
5: Ήθελα να κάνω μια επισήμανση.
2: Ναι.
5: Ακούτε?
2: Να, με, πώς δεν ακούω.
5: Για τα ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη.
2: Ναι.
5: Ένα βράδυ να μας διαβάσετε ένα και να μας το αναλύσετε.
2: Ναι.
5: Τι μήνυμα, τι θέλει να πει.
2: Okay.
5: Το κεντρικό νόημα.
2: Okay, εντάξει.
5: Να διαβάστε μας ένα ποίημα.
2: Σύμφωνα.
5: Να μπει μέσα στη σουλεύουμε να το καταλάβουμε. Σύμφωνα. Να το νιώσουμε.
2: Σύμφωνα.
5: Ωραία τα λέτε, όχι και τίποτα. Η φωνή σας έχει βελούδινο γάδι. Μας κλαβώνετε. Είστε εξαιρετικός, παρούμενος.
2: Κι εσείς.
5: Ίσως το λιοντήρι της ελληνικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας.
2: Να είσαι καλά. Για πες μου, Τάσο μου.
5: Αυτή την επισήμαστε να πάρω. Και αν μου επιτρέπετε ένα ερώτημα.
2: Ναι.
5: Να μην μου απαντήσετε τώρα βέβαια, να το σκεφτείτε κάποιο βράδυ.
2: Για ποιο?
5: Αυτό που υπάρχει. Πώς υπάρχει?
2: Δεν κατάλαβα τώρα.
5: Ακούσατε?
2: Δεν κατάλαβα το ερώτημα.
5: Αυτό που υπάρχει.
2: Ο κόσμος δηλαδή.
5: Ναι.
2: Ναι.
5: Τα σύμπαντα. Ναι. Πώς υπάρχει.
2: Και υπάρχουν.
5: Υπάρχει. Ναι. Υπάρχει παντετία δημιουργία του σύμπαντος.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει.
5: Εσείς που ασχολείστε με τα πολλά και είστε.
2: Ναι.
5: Πολύ στροφικό μυαλό. Τι και λέτε.
2: Σας λέω λοιπόν, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από το Θεό. Και υπάρχει και μία άλλη των επιστημόνων θεωρία που λέει ότι δημιουργήθηκε από το Big Bang. Από το Big Bang, από τη μεγάλη έκρηξη.
5: Ναι.
2: Ότι το σύμπαν ήταν μία κουκίδα η οποία εξεράγει.
5: Ναι.
2: Και δημιουργήθηκε ο κόσμος που ζούμε. Τώρα,
5: και
2: ούτε η μία θεωρία αποδεικνύεται, ούτε η άλλη.
5: Ναι,
2: έτσι.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ προτιμώ να σκέφτομαι ότι έχουμε μία καταφυγή στο Θεό. Προτιμώ και να το σκέφτομαι.
5: Και εκείνο το μικρό σημείο που ήταν σαν μήλο, σαν πορτοκάλι.
2: Ναι.
5: Και εξεράγει που είχε άπερη πυκνότητα.
2: Ναι, ναι.
5: Και θερμότητα.
2: Ναι.
5: πρώτον, πού βρέθηκε.
2: Ναι.
5: Και δεύτερον, ποιος έδωσε την εντολή να εκλαγεί.
2: Να σας πω, νομίζω ότι αυτό δεν μπόρεσαν ούτε ο Αϊνστάιν να το απαντήσει. Εσείς ποιος λέτε ότι το έκανε?
5: Εγώ λέω ότι το σημείο αυτό,
2: ναι,
5: όταν εξεράγει, τότε δημιουργήθηκε ο χώρος και ο χρόνος.
2: Σύμφωνοι, αλλά ποιος έδωσε την εντολή, με ρωτήσατε, και σας επιστρέφω το ερώτημα. Ποιος την έδωσε?
5: Για μένα, όπως λέει ο Χόκκιν, ότι εγώ λέει, η γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει Θεό. Και λέει μετά, Χόκκιν, και τους νόμους ποιος τους δημιούργησε, που δημιούργησαν τα σύμπαντα, λέει ο ίδιος ο Χόκκιν.
2: Και τι απάντησε ο Χόκκινς? Τι απάντησε στο ερώτημα αυτό ο Χόκκινς?
5: Απάντησε ότι δεν μπορεί να απαντήσει.
2: Αυτό σου λέω. Γιατί
5: βάλανε μένα σε έναν κβαντικό υπολογιστή και ρίξανε μία ερώτηση, λέει ο Χόκκιν, αν υπάρχει Θεός. Ρωτήσανε τον κβαντικό υπολογιστή,
2: ναι,
5: και απαντάει το ερώτημα, αν υπάρχει Θεός. Και εκείνη τη στιγμή έλειωσαν τα καλώδια και η πρίζα.
2: Ναι. Καλά, λοιπόν, αυτό είναι, μπορεί να είναι εντελώς τυχαίο γεγονός.
5: Υπάρχει και δεν συνδέεται.
2: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει.
5: Υπάρχει τύχη και τυχαίων και πεπρωμένων και μαγμένη.
2: Πεπρωμένο δεν πιστεύω ότι υπάρχει.
5: Δεν είναι το πεπρωμένο.
2: Όχι, δεν είναι.
5: Δεν είναι.
2: Όχι, μισό λεπτό να απαντήσω. Δηλαδή, φαντάζεστε ένα Θεό που είναι σεναριογράφος και γράφει την ζωή του καθενός, και γιατί είναι άδικος σεναριογράφος και παίρνει από τη ζωή μικρά παιδιά 2 και 3 ετών?
5: Κοιτάξτε, τα μυαλά μας για άνθρωπο με εταιρική μας δόμηση είναι περιορισμένη, δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
2: Ωραία, άρα λοιπόν ούτε εγώ μπορώ να απαντήσω.
5: Εντάξει, το κουβεντιάζουμε το θέμα. Εάν σας πω εγώ ότι ο Πικάσο που έφτιαξε ένα ωραίο πίνακα, ότι ο πίνακας έγινε μόνος του, είναι ένα γλυπτό, ο Ερμής του Πραξιτέλου.
2: Όχι, δεν έγινε μόνος του.
5: Μπορείτε να μου πείτε ότι δεν είμαι τρελός και θα με πάτε στο Δαφνί με το ταξί και όχι με το πρώτο βοηθιόν?
2: Να σας πω κάτι. Ο Θεός υπάρχει όχι επειδή αποδεικνύεται επιστημονικά, αλλά μέσα από την πίστη, την προσωπική εμπειρία και τη θρησκευτική παράδοση. Είναι προσωπικό ζήτημα του καθενός. Να...
5: Τι λέει η επιστήμη, τι λέει αυτό ο στοχασμός? Μπορεί να δημιουργηθεί κάτι χωρίς αιτία?
2: Όχι, τίποτα δεν μπορεί.
5: Να έχουμε αυτόματη γέννηση?
2: Όχι, δεν μπορεί.
5: Δεν μπορεί.
2: Δεν μπορεί, όχι. Αλλά γιατί? Ακόμα και οι άθεοι, ούτε αυτοί έχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τη μη ύπαρξη του Θεού. Έτσι. Οι αγνωστικιστές επίσης δεν γνωρίζουν αν υπάρχει Θεός, και ίσως το ερώτημα να μην μπορεί να απαντηθεί με βεβαιότητα.
5: Ναι. Έρχεται ο Νανόπλος και μας λέει ότι αν έχουμε ίση ποσότητα ενέργειας και just ίση ποσότητα εντροπίας, έχουμε αυτόματη γέννηση. Αλλά πώς, κύριε Νανόπλε, έχουμε αυτόματη γέννηση την ώρα εγώ που δημιουργώ τον εαυτό μου, είμαι απόν? Πώς το λες αυτό? Εν πάση περιπτώσει, θα μπούμε στα βαθιστόκα, στα μυστήρια.
2: Κοίτα, είναι σαφές, ο Νανόπουλος λέει πως ό,τι αρχίζει να υπάρχει έχει κάποια αιτία. Το σύμπαν, από ό,τι φαίνεται, το σύμπαν φαίνεται να έχει μία αρχή. Άρα, υποστηρίζει, πρέπει να υπάρχει μία αιτία έξω από αυτό το σύμπαν. Αυτό που
5: δεν το παραδέχεται αυτό.
2: Το παραδέχεται.
5: Όχι, παραδέχεται τους νόμους. Ότι λέει, δεν χρειαζόταν το χέρι του Θεού να φτιάξει τα σύμπαντα. Αρκούσαν οι νόμοι. Και τους νόμους, ποιος τους έφτιαξε?
2: Ο επουράνιος νομοθέτης.
5: Το πιστεύουμε αυτό? Εγώ το πιστεύω, δηλαδή.
2: Εντάξει, εγώ δεν
5: το πιστεύω.
2: Να σου πω κάτι. Πάρα πολλές φορές έχω ζητήσει τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας.
5: Έχεις προσωπικό δείγμα? Μιλάω στον ελληνικό, πειράζει στον ελληνικό?
2: Ορίστε.
5: Μιλάω στον ελληνικό, πειράζει?
2: Όχι, καθόλου δεν πειράζει. Και εγώ στον ελληνικό μιλάω.
5: Εγώ η πίστη μου έχω βίωμα.
2: Ναι.
5: Δεν μπορώ να το πω τώρα στον αέρα.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
5: Δεν πάει, γιατί θα μου πούνε ότι μπορεί να σου στρέψει κιόλας. Έτσι είναι ο κόσμος.
2: Για πες το μου και σε διαβεβαιώ ότι δεν θα πει τίποτα κανείς. Για πες.
5: Αφού είμαστε στον αέρα.
2: Και τι πειράζει που είμαστε στον αέρα? Αυτή είναι η δουλειά μας. Να μιλάμε για να μαθαίνουν όλοι κάτι παραπάνω από αυτά που λένε οι φίλοι. Για πες μου.
5: Άκουσα εχθές στην τηλεόραση κάποια εκπομπή που λέει τα θαύματα.
2: Ναι.
5: Και παρουσιάστηκε ένας κύριος εκεί, κάνω παραντάνος τραμπαρός. Και λέει έτρεχα με ταχύτητα και έφτασα στο χείλο σε έναν γκρεμό.
2: Ναι.
5: Μεγάλη ταχύτητα. Και τράπευτα κάτω, κάτω, το βράχο κάτω. Και εκείνη τη στιγμή είδα ένα χέρι και με κράτησε και δεν έπεσα κάτω.
2: Ωραία. Το είδε. Δεν το αμφιβάλλω, το είδε.
5: Το είδε, είναι θαύμα.
2: Βεβαίως είναι θαύμα.
5: Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει, ένα βράδυ κάναμε μια εκπομπή για τα θαύματα εδώ.
5: Μάλιστα.
2: Έτσι. Και
5: μας
2: άκουσα.
5: Άκουσα. Κουράζω.
2: Όχι, δεν με κουράζει, θα το έλεγα. Θα είχα κάνει διαδικασίες να κλείσουμε την εκπομπή, την κουβέντα. Λοιπόν, λέω ότι άκουσα πράγματα συγκλονιστικά από ανθρώπους.
5: Ναι.
2: Επίσης είχα μια μάνα η οποία ήταν θεοσεβούμενη γυναίκα, όχι θρησκόληπτη.
5: Πολύ καλά, και εγώ το ίδιο.
2: Έτσι, η οποία μου έλεγε κάτι πράγματα όταν ήμουν μικρός και επειδή δεν ήταν άνθρωπος που θα έλεγε ψέματα, ό,τι έλεγε το πίστευα απολύτως. Αλλά για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός, δεν είμαι εγώ το κατάλληλο πρόσωπο για να απαντήσω. Θα έλεγα ότι υπάρχει. Θα μου άρεσε να υπάρχει.
5: Κύριε Μάνο, ο Κάντ λέει ο αστερός ουρανός, ουρανός του έφυτος εν μην κόσμος να δει ο καραμπινάτος απόδειξης του Θεού.
2: Μάλιστα.
5: Ο Κάντ το είπε.
2: Μάλιστα, ο φιλόσοφος. Okay.
5: Και όταν πήγανε οι εγκέφαλοι, οι επιστημονικοί εγκέφαλοι στον Αϊνστάιν και το ρώτησαν, καθηγητά Αϊνστάιν, ήρθαμε να σου κάνουμε τρία ερωτήματα να μας απαντήσεις. Ερώτημα πρώτον, υπάρχει Θεός? Ερώτημα δεύτερο, γιατί σε αυτόν τον κόσμο οι δυνατοί, οι άδικοι ρουφάνε το αίμα των φτωχών των λαών?
2: Ναι.
5: Και τρίτον ερώτημα, που πάνε οι νεκροί?

0: το πρώτο, αν υπάρχει Θεός. Ξέρω για τα βέβαια όλου, με τα ανώτατα μαθηματικά, με τις ανώτατες εκκλησώσεις,
1: ναι,
0: ότι το σύμπαν κυβερνιέται από ανώτατους μαθηματικούς.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Και το δεύτερο και το τρίτο, δεν μπορώ τώρα να σας απαντήσω, άλλη φορά θα σας πάρω.
1: Okay.
0: Και όταν ρώτησαν τον Νεύτωνα εάν υπάρχει Θεός, ο Νεύτωνας απήντησε ότι όπως το ρολόι μας έχει ρολογοποιό, έτσι και τα σύμπαντα έχουν νομοθέτη.
1: Μάλιστα. Τώρα βέβαια μου στέλνει η κυρία Βρυδίκη ένα μήνυμα εδώ τώρα που λέει ότι αν ο Θεός είναι παντοδύναμος, παντογνώστης και απόλυτα αγαθός, γιατί επιτρέπει τέτοιο πόνο?
0: Γιατί? Ο πόνος κατά την ψυχιατρική και κατά επιστήμονες μεγάλους έχει ηθική σημασία.
1: Ο πόνος?
0: Ναι.
1: Τι ηθική σημασία έχει να υποφέρει από καρκίνο του εγκεφάλου ένα δίχρονο? Τι ηθική σημασία έχει? Ανήθικη σημασία έχει? Απλά
0: δεν μπορούμε να κατεβάσουμε το Θεό σε αυτό το ερώτημα.
1: Γιατί δεν μπορούμε? Αφού είπαμε τόσες ερωτήσεις πριν από λίγο εδώ, θα κολλήσουμε.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω κι εγώ.
1: Okay, λοιπόν.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω. Ανεξιχνίαστε, μου λένε τον κύριο Λένε.
1: Ορίστε, ναι.
0: Ανεξιχνίαστε. Δεν μπορεί. Εμείς το δικό μας το μυαλό είναι πεπερασμένο.
1: Ναι.
0: Ο Θεός είναι άπειρο, είναι υπερβατικό.
1: Ναι. Δεν μου απαντάτε όμως το ερώτημα. Γιατί επιτρέπει τόσο πόνο αφού είναι πανάγαθος?
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Ναι, αυτό, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Τάσο μου.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Σύμφωνοι.
0: Αλλά λέω, εγώ καταλήγω ότι ό,τι βλέπουμε και ό,τι αγνοούμε είναι έργα σκεπτωμένου, λογικού, υπερβατικού, όντως.
1: Οκ. Okay.
0: Εγώ.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα σας ενοχλήσω για άλλη φορά.
1: Αμέ, πώς δεν με ενοχλείς, εννοείται.
0: Είστε πολύ δημοκρατικός.
1: Μα
0: πολύ μυαλό.
1: Μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει αυτή η εκπομπή. Να μιλάμε μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και περιμένω ένα πείμα του Τάσου να το διαβάσει και να μας αναλύσετε.
1: Εντάξει.
0: Να μας στείλετε τα μηνύματα.
1: Να είσαι καλά. Φιλιά πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάνο.
1: Και εγώ.

0: Αγαπητέ φίλε Τάσο, σε περιμένουμε πάλι, έτσι. Με κάθε ευκαιρία μπορούμε να τα λέμε πάντα στον ίδιο αριθμό και πάντοτε από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 το πρωί. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Βασιλική, βρήκες το τραγούδι.
1: Έχω πάρει τόση ώρα και πιστεύω να το πω τώρα καλά.
0: Για να δω.
1: Αλλά αυτό το έχω ξαναπεί, πιστεύω.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν. Με ξεγελάσανε δυο μάτια ένα δίλι και είχαν το χρώμα γαλάζιο του ουρανού. Μου πάνε ψέματα δυο φλόγισμένα χείλη και την καρδιά μου πήραν και το νου. Τώρα ζητάω λησμονιά σε ξένα μάτια, λίγη αγάπη να μου δώσουν λαχταρό. Μα της αγάπης μας της πρώτης τα παλάτια πάντα πως βρίσκομαι θαρώ. Δεν σε ξεχνώ, είσαι ένα πάντα λαχταρό και περιμένω. Δεν σε ξεχνώ, κι ας ήταν όνειρο.

0: τι θα γίνω, δάκρυα πίνω και θρυνώ, γιατί ποτέ δεν σε ξεχνώ. Αυτό.
1: Μάλιστα. Εύχομαι το καλύτερο πάντα.
0: Ναι, είναι πιο νωρίς, θα το έλεγα πιο ωραία, αλλά άλλη φορά.
1: Σε φιλώ πολύ, για χαρά.
0: Και εγώ, για.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η κυρία που είναι στη γραμμή επικοινωνεί και αυτή για πρώτη φορά, όπως ο Τάσος πριν. Κυρία Ελένη από την Ηλιούπολη.
2: Ναι.
1: Ναι, Ελένη μου, καλώς.
2: Καλησπέρα σας.
1: Επίσης.
2: Να είστε καλά, να κάνετε την εκπομπή, γιατί μας κάνετε παρέα.
1: Να είστε καλά και εσύ.
2: Ναι. Λοιπόν, ήθελα, έχω μια απορία σχετικά με την καλημέρα.
1: Ναι.
2: Γιατί εμείς από το σπίτι μας μάθαμε... Ναι. Ότι το πρωί που αφού ξημέρωνε έπρεπε να πάμε να πληθούμε, να κάνουμε το σταυρό μας, το εικόνισμα μπροστά και μετά να πούμε καλημέρα εφόσον έχει ξημερώσει.
1: Okay.
2: Όταν πήγα στο σχολείο, στην πρώτη του δημοτικού, τα ίδια μας είπαν και οι δασκάλοι μας.
1: Ναι.
2: Μόνο που μας είπαν ημερολογιακά η μέρα αλλάζει από τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, τώρα... Δηλαδή μου φαίνεται παράξενο όταν εσείς λέτε ότι να σας λέμε καλημέρα από τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα.
1: Ναι.
2: Άλλοι μας είχαν πει ότι θα λέτε χαίρετε από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 3, καλησπέρα από, τις 3 μέχρι τις... Τέλος πάντων, μέχρι να σουρουπώσει, να ανοιχτώσει, ναι, και ναι. Μετά λέγαμε καληνύχτα.
1: Ναι.
2: Ανάλογα με τη νύχτα. Ωραία. Γιατί το χειμώνα η νύχτα είναι μεγάλη, το καλοκαίρι είναι μικρή.
1: Και δεν μου λέτε, κυρία Λένη.
2: Ναι.
1: Πώς σας φαινότανε, μην κάνετε θόρυβο αν μπορείτε μόνο.
2: Τι θόρυβο να κάνω?
1: Δεν ξέρω, κάτι ακούστηκε, τέλος πάντων.
2: Δεν λοιπόν, σας ακούω γιατί...
1: Ναι. Μ' ακούτε τώρα?
2: Σας ακούω, εντάξει.
1: Ωραία.
2: Μοιρά.
1: Λοιπόν, πώς σας φαινότανε να σας έλεγα καληνύχτα, κυρία Ελένη?
2: Πάρετε τώρα βραδύ.
1: Ναι.
2: Το σωστό και... είναι αυτό, καληνύχτα και καλό
1: εγώ δεν θέλω να πω σε κανέναν καληνύχτα, γιατί θέλω να είναι ξύπνοι να ακούν την εκπομπή.
2: Εν πάση περιπτώσει,
1: ναι.
2: Να βγει μια μέρα ένας εκπαιδευτικός, ο κύριος Μωρίκης, γιατί εγώ έχω πάθει σύγχυση τώρα. Είναι δυνατόν? Γιατί μεγάλωσα σε ένα χωριό, σε μια κοπό, σε μια κομμόπολη, οι εκπαιδευτικοί μας και στο γυμνάσιο και στο δημοτικό ήταν
1: ναι,
2: άνθρωποι.
1: Ναι, μου το είπατε, μου το είπατε.
2: Ναι. Και μάλιστα μας έλεγαν, θα λέτε καλημέρα.
3: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
2: Δεν τον γνωρίζετε, θα λέτε χαίρετε.
1: Okay.
2: Άσχετα αν το γνωρίζετε.
1: Σύμφωνα. Εγώ ακολουθώ τη νέα τάξη πραγμάτων.
2: Εντάξει,
1: σχετικά με τις καλημέρες. Ναι.
2: Εντάξει, εγώ είχα αυτή την απορία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εκπαιδευτήκαμε εμείς τόσο λάθος?
1: Όχι, δεν είναι λάθος. Τα πράγματα αλλάζουν, κυρία Ελένη. Δεν
2: είναι
1: μένουν
2: δυνατόν
1: τα ίδια.
2: Τώρα τα μεσάνυχτα εγώ να λέω καλημέρα?
1: Αφού μπήκε η επόμενη
2: εγώ
1: μέρα.
2: Για να πω καλημέρα, για να πούμε καλημέρα,
1: κυρία
2: να
1: Ελένη,
2: να
1: σας πω.
2: Μην
1: μου το ξαναπείτε. Ναι, μην μου το πείτε πάλι. Κυρία Ελένη, δεν είμαι χαζός, το κατάλαβα. Απλά από τις 12 και μετά είναι καινούρια μέρα. Οπότε λέω. Δεν με νιάζει τι είναι.
2: Είναι νύχτα όμως. Ας είναι.
1: Να είσαι καλά, Ελένη, μου ευχαριστώ.
2: Το μόνο πράγμα που μπορούμε να πούμε αυτή την ώρα.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Και δεν μ' αρέσουν οι φωνές, κυρία Ελένη. Όποιος φωνάζει, φωνάζει μόνος του. Παίρνει το κουβαδάκι του και πάει σε άλλη παραλία.

0: Άλλη μία φίλη που επικοινωνεί για πρώτη φορά, η κυρία Όλγα από το Περιστέρι. Όλγα μας.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Καλησπέρα.
1: Πρώτη φορά μιλάω. Σας ακούω κατά διαστήματα και θα ήθελα να πω τη γνώμη μου πάνω στον κύριο, να απαντήσω στον κύριο που μιλάει για το Θεό.
0: Μα να το απαντήσω.
1: Και αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Εγώ είμαι 84 χρονών. Ήμουνα ορφανή από 1,5 χρονών. Το χέρι του Θεού το είδα από πολύ μικρή. Καταρχήν να πω τι έχω συνειδητοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ θα το πω με τα δικά μου λόγια και όπως αισθάνομαι.
0: Ναι.
1: Είμαστε μέσα σε μία ενέργεια. Το σύμπαν είναι μία ενέργεια. Έχει μαθηματική, όπως το είπε ο φιλόσοφος, το έχω δει και στην πράξη. Έχει μαθηματική σκέψη. Καταρχήν, ο άνθρωπος είναι πάνω σε μαθηματικά στημένος. Δηλαδή, όταν ένας γλύπτης θέλει να κάνει ένα γλυπτό, το μετράει ή να ζωγραφίσει, παίρνει ένα μέτρο. Το κεφάλι μας, το μέτρο όσο είναι το κεφάλι μας, είναι 5 φορές το σώμα μας. Το χέρι μας, η παλάμη μας, είναι 1/4 του χεριού μας. Τα δάχτυλά μας είναι 5. Γιατί? Γιατί είναι τα 4 στοιχεία της φύσεως και το 5ο είναι ο άνθρωπος που έχει δημιουργηθεί. Η ύλη, τα έργα. Όλα αυτά είναι πάνω σε μία φιλοσοφία, τα πράγματα, τα πάντα. Έχουν φιλοσοφία και μαθηματικά. Εμείς είμαστε πολύ μικροί να ερμηνεύσουμε. Όλα λέμε είναι ο Θεός και φταίει ο Θεός. Δεν φταίει καθόλου ο Θεός σε τίποτε. Ο Θεός είναι μια αδιάνεια για μένα με τα στοιχεία που είπα και έχει θεσπίσει νόμους, αόρατους νόμους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σωστοί. Πραγματικά σας μιλάω, επειδή είναι ένα παιδί πολύ πληγωμένο και δεν μιλούσα, έβλεπα από γεγονότα όποιος με είχε πληγώσει πόσο το πλήρωνε μετά από ένα χρονικό διάστημα. Και ήμουν έκπληκτη γι' αυτό. Μου έχουν δει άπειρα θαύματα. Mm-hmm. Μετά κατέληξα ότι εγώ επικοινωνώ με τη θεία αυτή διάνοια διαμέσου της σκέψεώς μου. Επειδή είχα πολλά προβλήματα ταλαιπωρίας, σε μία στιγμή απελπισίας γύρισα σε μία εικόνα της Παναγίας και τη δίδυσα στην απελπισία μου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει τι έκανα, αλλά από μία αυτόματη δύναμη από μέσα μου, από ανάγκη ας το πούμε. Θα να πούμε να πιαστώ από τα μαλλιά μου πλυγμένος, πιάνεται από τα μαλλιά. Και γυρίζω και τη ζητάω μία χάρη. Έτσι αυτόρμητα. Και σκέφτηκα μετά, αφού το είπα με την ψυχή μου αυτό, σας λέω, πολλά έχω δει, ένα θα σας πω από αυτά, και τη ζήτησα κάτι. Και συγκεκριμένα να πω. Και είπα, μόνο εσύ μπορείς να με διώξεις από εδώ μέσα, από εκείνο το περιβάλλον, γιατί είχα κάνει πολλές προσπάθειες, το χέρι σου μπορεί μόνο να με διώξει. Έλεγα λόγια που δεν τα έλεγα με τη σκέψη μου, μόνο με την ψυχή μου. Αλλιώς, αν δεν με διώξεις, εγώ θα αυτοκτονήσω εδώ μέσα. Λοιπόν, κάνε κάτι. Στο απαιτούσα. Συνήλθα μετά από αυτή την δύναμη της ψυχής μου.
0: Ναι.
1: Πέρασε χρονικό διάστημα έτσι και περίμενα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αφού ζητάω κάτι, πρέπει και εγώ να προσφέρω κάτι. Της έταξα λοιπόν να πάω στην Τίνο. Θα έρθω να σε προσκυνήσω, λέω στην Τίνο. Πάω στην Τίνο πράγματι, να μέσα στα πολυλογώ, πάω στην εικόνα, την παρακάλεσα να με ακούσει το πρόβλημά μου. Εντάξει, το είπα. Θα έμενα μια-δυο μέρες, λέω ας πάω στην Αγία Πελαγία, αφού είναι εύκολο εκεί.
0: Ναι.
1: Μπαίνοντας για πρώτη φορά στο μοναστήρι, δεν ήταν ανοιχτή πούτα, προχώρησα, βρήκα το μικρό εκκλησάκι, μπαίνω μέσα και ήταν μια μεγάλη εικόνα έτσι, στον τοίχο και γονάτισα. Και τη ξαναείπα αυτά τα πράγματα. αυτά που ήθελα.
0: Ναι.
1: Κάνε κάτι να φύγω να με γλιτώσει από εκεί μέσα. Αν σας πω ότι ένιωσα φωνή μέσα μου, μια σαν φωνή, ότι αυτό που μου ζητάς θα γίνει. Έμεινα έκπληκτη και σηκώθηκα και την κοίταζα. Έφυγα. Μέσα στις 40 μέρες είχα φύγει, που αγωνιζόμουν πάρα πολλά χρόνια να φύγω αυτό το περιβάλλον. Έτσι έμαθα και συνειδητοποίησα ότι εγώ με την άλλη ενέργεια που υπάρχει, την καλή, μπορώ να επικοινωνώ. Από τότε, κύριε Μάνο, ζητάω με αυτόν τον τρόπο αυτά που θέλω και αυτά που πρέπει να έχω στη ζωή μου. Και σας μιλάω ειλικρινά, θα το ομολογήσω. Ό,τι έχω ζητήσει, έχουν πραγματοποιηθεί. Μα ό,τι. Από τα πιο απλά πράγματα.
0: Σύμφω.
1: Θα γελάσετε με αυτό που θα σας πω.
0: Γιατί να
1: γελάσω. Αλλά ανακάλυψα ότι ο Άγιος Φανούριος, δεν τα λέω τώρα για να αστεία, αλλά είναι και σοβαρά και απίθανα πράγματα, δηλαδή ειλικρινά σας μιλάω. Έμαθα τον τρόπο να επικοινωνώ. Και θα σας πω άλλα ένα γεγονός, έχω περάσει πάρα πολλές εμπειρίες. Από αυτό το γεγονός το πρώτο που έγινε, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει δύναμη που με ακούει και με βλέπει. Γιατί μην ψάχνουμε να δούμε τι είναι ο Θεός. Μόνο να νιώθουμε ότι είναι ο Θεός. Η δύναμη είναι Θεός. Ας το πούμε, αλλά ας το πούμε, ό,τι θέλετε. Είναι μια δύναμη που είμαστε μέσα και μέσα σε αυτή τη δύναμη υπάρχουμε εμείς και μας έχει δώσει ένα στοιχείο δυνάμεως που μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί του. Και μας λυπάται και μας αγαπάει και τιμωρεί το κοδύνι. Μπορεί να περάσει χρόνος, αλλά αυτό που σε αδικεί κάτι, κάποιος σε αδικεί, θα το πληρώσει. Έχω δει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά θα σας πω ένα που το λέω πάντα, για να δείτε πόσο, όχι για να πείσω, αλλά για να τα πω μέσα από την ψυχή μου, να τα εκφράσω και να πω με ευχαρίστηση, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σύμπαν. Ειλικρινά. Είχα ένα πρόβλημα μεγάλο πάλι με την κόρη μου, όχι υγείας, αλλά είχε γνωρίσει ένα παιδί που την καταπίεζε, τη φοβέριζε, την είχε κάνει, και εγώ αισθάθηκα ότι χάνω αυτό το παιδί και θα παντρευόντουσα σε ένα μήνα. Είχαν ετοιμάσει το σπίτι και όλα αυτά, ναι. Εγώ πήγα να τη βρω και με έδιωξε με τον τρόπο τη, γιατί θα ασχόταν αυτός. Ήξερα ότι δεν θα πάω στο γάμο, ήξερα ότι έχασα το παιδί, ένα παιδί και το μεγάλωσα και μόνη μου. Και λέω τώρα, έφυγε από τον νέο κόσμο και περπάταγα και έκλαιγα στον δρόμο. Έκλαιγα και ότι ένιωσα ότι δεν έχω παιδί πια. Και ένα παιδάκι και καλό παιδί. Και αγωνίστηκα πολύ να το φτάσω εκεί πέρα που να σπουδάσει και τώρα και τ' άλλο. Και όμως, αφού γύρισα σπίτι μου και με το κλάμα, ήθελε η φώτιση. Τα λέω, υπάρχουν οι επικοινωνία που λένε. Λέω, δεν πάω στον Άγιο Φανούριο να ανάψω ένα κεράκι. Πάω λοιπόν στην εκκλησία του. Αυτή η εικόνα που ξέρω στην εκκλησία αυτή ήταν από πολύ παλιά σε ένα άλλο κλειστάκι που τον κλείσανε. Αυτή είναι ήξερα. Γιατί είχα πάει πολλές φορές και να ανάψω κεράκι. Όπως καθόμουν και τον κοίταζα την εικόνα έτσι απελπισμένη, βγήκε πάλι αυτό μετά και τι του είπα, τα λέω προς δόξα. Του λέω, Άγιο μου Φανούριε, εσύ βλέπεις την κατάσταση που περνάω. Εάν περάσει καλά το παιδί μου με το γάμο αυτό, να γίνει. Εάν βλέπεις όμως ότι αυτό το παιδί ήταν ο τρόπος του αγοριού αυτό, ότι δεν θα περάσει καλά, σε παρακαλώ κάνει κάτι να το σώσει. Ό,τι νομίζει. Και τον κοίταγα έτσι, τον παρακαλούσα, τα λέω χοντρικά. Τώρα, και πήγα σπίτι μου. Ούτε τηλέφωνο την πήρα, ούτε τίποτε. Είπα, δεν έχω παιδιακού μέτρου από το σπίτι, το καινούργιο που θα κοιμάζω. Εγώ τι να πάω να κάνω και τι να πω. Ο γάμος θα γίνει, εγώ δεν έχω παιδιά. Τίποτε. Το απέκλεισα το θέμα αυτό, ότι δεν έχω. Και 40 μέρες, γιατί λέμε το 40 λίτρο, τι 40 μέρες. Εγώ το είδα στην πραγματικότητα. Γιατί δεν ξέρω για τι 40 μέρες. Έχει ένα μαγνητικό, ένα μεταφυσικό χρόνο αυτό το 40. Λέω, 40 μέρες μετά, χτυπάει το κουδούνι, εδώ ποιο είναι, γιατί δεν περίμενα. Και ήθελα να μου λέει, μαμά μου,
0: αρέσει. Αν μπορείτε, μιλάτε λίγο πιο κοντά στο ακουστικό.
1: Ναι. Ναι, λέω, μου λέει η μαμά μου ανοίγει, λέω Παναγία μου, ήρθε το παιδί. Ήρθε με το μηχανάκι, ήταν καλοκαίρι.
2: Στάτους FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Μηχανάκι, και με ένα παντελόνι, άσπρο και ένα ωραίο άσπρο που κάνω στο.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Ανεβαίνει πάνω στον πάνω του όροφο και καθόταν δεν μου μίλαγε. Το θέμα είναι ο γάμος δεν έγινε, έμεινε σπίτι μου, επακολουθήσαν πολλά, αλλά το παιδί δεν έπρεπε και πήγε σε ένα νησί, την ωραία, επαντρεύτηκε άλλον, περάσει πολύ καλά όλα.
0: Τέλει.
1: Το θέμα ποιο είναι, γιατί το λέω τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Σε μια δεδομένη στιγμή που μιλάγαμε πάλι για το παρελθόν, αυτό, μου λέει, μαμά, στο παραπέντε τον σώσαμε εκείνο τον γάμο. Γυρίζω και τη λέω εγώ, δεν τον σώσαμε εμείς, παιδί μου. Τον έσωσε ο Άγιος Φανούρης που κάτι έκανε για να μην γίνει. Και τι γυρίζει, μου λέει, όλα αυτά τα είπα για αυτή την κουβέντα που θα σας πω τώρα. Και τι έκπληξη, με κοιτάει. Τη γυρίζει, μου λέει, γι' αυτό ένιωσα μια δύναμη να σηκωθώ να φύγω εκείνο το απόγευμα. Για μένα έχω δει πάρα πολλά. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι να μην αφουγκάλουμε. Να μην αμφιβάλλουμε για τα θεία πράγματα που δεν είμαστε ικανοί να τα πιάσουμε, να τα εξηγήσουμε και να τα ερμηνεύσουμε, γιατί είμαστε και σκουλικάκια και ανήθικα πράγματα, ανήθικοι άνθρωποι και πολύ μικροπρεπείς και δεν έχουμε τη δυνατότητα. Μόνο οι άνθρωποι που αφοσιώθηκαν με προσευχή δυνατή και αυτό, αυτοί μόνο μπορεί να καταλάβουν πέντε πράγματα πνευματικότητα. Αυτό ήθελα να πω, ότι να μην αφουγκάρουμε και να η προσευχή είναι η ατομική προσευχή. Δεν είναι ανάγκη να, αν δεν θέλει να προσευχεί, μην πα. Στην εκκλησία μην πα. Κάτσε σπίτι σου. Αλλά να έχει διαμέσου τη προσευχή επικοινωνία με τη θεία δύναμη, με την ανωτέρα δύναμη και να μιλά, να λε: σε παρακαλώ, αυτό θέλω. Και το καλό έρχεται. Και σε προστατεύει και σε... έχω σωθεί από ατύχημα. Έχω πάρα πολλά, αλλά τώρα δεν θα τα τι να καθυστερώ τώρα τον κόσμο με τα δικά μου.
0: Σύμφωνη.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, χάρηκα πολύ
0: και
1: που
0: εγώ,
1: είπα και
0: εγώ δύο
1: κουβέντες και να πιστεύετε και να προσεύχεστε όλα αυτά. Δεν φταίει ο Θεός γιατί πονάει το παιδί, πονάει το σώμα μου, πονάει το αυτό μου και δεν γίνεται αυτό. Αυτό θα προκαλούμε και με αυτά που τρώμε και με τη ζωή που κάνουμε και με τις ασυδοσίες που κάνουμε. Λοιπόν, δεν μπερδεύουμε το Θεό με τις δικές μας πράξεις και με τα δικά μας θέλω. Έτσι είναι. Λοιπόν. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, κυρία Όλγα μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Οι υπόλοιποι φίλοι θα βγουν την επόμενη ώρα. Θέλω να αφιερώσω στον κύριο Τάσο από το Χολαργό, από τη Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου, μερικά πολύ σπουδαία αποσπάσματα. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα μπέλια του. Σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Ο δρόμος χάνεται στο φως και ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο. Μαρμάρωσαν τα δέντρα, τα ποτάμια και οι φωνές μες στον ασβέστη του ήλιου. Η ρίζα σκοντάφτει στο μάρμαρο, τα σκονισμένα σκήνα, το μουλάρι και ο βράχος λαχανιάζουν, δεν υπάρχει νερό. Όλοι διψάνε, χρόνια τώρα. Όλοι μασάνε μια μπουκιά ουρανό πάνω από την πίκρα τους. Τα μάτια τους είναι κόκκινα από την αγρύπνια. Μια βαθιά χαρακιά σφινωμένη ανάμεσα στα φρύδια τους. Σαν ένα κυπαρίσι ανάμεσα σε δύο βουνά το λιόγερμα. Όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια τους. Όταν κοιμούνται, 12 άστρα πέφτουν από τις άδειες τσέπες τους. Όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα, με σημαίες και με ταμπούρλα. Τόσα χρόνια όλοι πεινάνε, όλοι διψάνε, όλοι σκοτώνονται, πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα. Έφαγε η κάψα τα χωράφια τους και η αρμύρα πότισε τα σπίτια τους. Ο αγέρας έριξε τις πόρτες τους και τις λίγες πασχαλιές της πλατείας. Από τις τρύπες του πανοφοριού τους μπαινοβγαίνει ο θάνατος. Η γλώσσα τους είναι στιφή σαν το κυπαρισόμυλο. Πέθαναν τα σκυλιά τους τυλιγμένα στον ίσκιο τους. Η βροχή χτυπάει στα κόκαλά τους. Το ψωμί σώθηκε. Τα βόλια σώθηκαν. Γεμίζουν τώρα τα κανόνια τους μόνο με την καρδιά τους. Τόσα χρόνια πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα, όλοι πεινάνε, όλοι σκοτώνονται και κανένας δεν πέθανε. Πάνω στα καραούλια λάμπουνε τα μάτια τους. Μια μεγάλη σημαία, μια μεγάλη φωτιά κατακόκκινη. Και κάθε αυγή, χιλιάδες περιστέρια φεύγουν από τα χέρια τους για τις 4 πόρτες του ορίζοντα. Γιάννης Ρίτσος.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ασχολούν τις νύχτες.
2: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρουν κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
0: Η ώρα είναι 1.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, της ΕΠΚΟΜΠΗΣ. Χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη, στον Status FM 107,7, που όπως ξέρετε 12 με 2 τη νύχτα να μεταδίδει την εκπομπή. Γεια σου Απόστολε, καλημέρα.
1: Μάνο, καλημέρα, τι έγινε?
0: Καλά, εσύ να μου πεις.
1: Καλά είμαστε κι εμείς, δόξα τω Θεώ. Εδώ συνεχίζουμε τις νύχτες μας.
0: Για πες.
1: Τι θέμα έχεις απόψε?
0: Αν είχες τη δυνατότητα να ξαναζήσεις μια ημέρα, ποια θα διάλεγες και γιατί?
1: Μπράβο, το ξέχασα. Ναι. Το διάβασα το πρωί, σου γράψα και στο σχόλιο. Ναι. Εντάξει, πιο πολύ το γράψα για πλάκα αυτό το τέτοιο. Για πλάκα. Ναι, στην πλάκα ήταν και μια αλήθεια.
0: Ναι.
1: Όλοι είχαμε χαρεί τότε. Νομίζω ήταν κάτι το διαφορετικό, αλλά δεν κράτησε πάνω από μια μέρα, όπως αυτό που λες πρώτα σήμερα.
0: Ναι. Α, εννοείς τότε που εμφανίστηκε ο...
1: Ο Τσίπρας, ναι. Που βγήκε και... κοίταξε, μας ξεγέλασε όλους, ρε, έτσι. Ναι. Δεν περιμέναμε. Ήταν ένα έκπληξη μεγάλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να νικήσει το δικοματισμό που επικρατούσε τότε, αλλά... Τελικά στην Ελλάδα τα πράγματα έχουν...
0: Κοίτα, ουσιαστικά δεν νίκησε, γιατί συνεργάστηκε με άλλο κόμμα.
1: Ναι.
0: Για να πάρει την εξουσία.
1: Ουσιαστικά, μάλλον ήμασταν εγώ, για τον εαυτό μου, μάλλον ήμουν πολύ ανώριμος για τα πολιτικά δρόμενα της χώρας.
0: Mm.
1: Και δεν γνώριζα. Πολλοίς κόσμος νομίζω που την πάτησε. Mm. Την πάτησε. Ξέρεις, εμείς που δεν είχαμε άμεσα συμφέρον από τα άλλα τα κόμματα, ψάχναμε διέξοδο. Καταλαβαίνεις?
0: Ναι.
1: Οπότε, έτσι πως το είχε παρουσιάσει, τον πίστεψαν πολύ. Δηλαδή, θέλαμε ένα διέξοδο από αυτό το χάλι. Και στην ουσία ήταν πιο τσίρκο από... Τα έκανε τα πράγματα πολύ χειρότερα από ό,τι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, πάνε αυτά τώρα, τι να λέμε. Αυτό, τα δικά μας τώρα. Άλλη μέρα που να επέστρεφα κάπου, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό τόσο έντονο.
0: Okay. Αλλά,
1: ναι.
0: Μα τι ήταν αυτό το βίντεο που μου έστειλες, δεν το είδα ακόμα.
1: Κάτι έχει, πρέπει να το ψάξω, κάτι πρέπει να έχει γίνει και στην Ηλιούπολη, με έναν κεραυνό που έπεσε νομίζω. Μη σου πω ασυναρτησίες, θα το κοιτάξω και θα σου πω. Αλλά μου έκανε εντύπωση η ομιλία του.
0: Πέθανε ένας άνθρωπος εκεί.
1: Μπράβο, ναι, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Δεν θέλω να πω κάτι.
0: Μια γυναίκα.
1: Ναι, κάτι τέτοιο άκουσα, διάβασα και στα σχόλια. Και βγήκε αυτός και συγκλονιστική ομιλία του, ότι στην ουσία είναι ξεκάρφωτα αυτά τα λεξικά έρευνα και όλα τα, όταν δεν λειτουργούν σωστά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, συνήθεις.
0: Είχα διαβάσει τις προάλλες, το είχα πει μάλιστα κιόλας,
1: ναι,
0: ότι ένας δασονόμος, δασοφύλακας τέλος πάντων,
1: ναι,
0: είχε χτυπηθεί από κεραυνό 7 φορές, 7 διαφορετικές φορές και την είχε σκαπουλάρει. Και τελικά αυτοκτόνησε από έρωτα. Δεν περίμενε λίγο να φάει και τον όγκο.
1: Τον είχε χτυπήσει κεραυνός τόσες φορές.
0: 7 φορές, όχι 3, 7. 7. Και τη γλίτωση και τις 7.
1: Ναι, είναι επικίνδυνο πράγμα ο κεραυνός. Ιδιαίτερα αν είσαι, να σε πετύχει πουθενά σε κανένα δάσος και...
0: Καλά, στα δέντρα πάει, έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν ξέρω που πάει, Μάνο.
0: Άμα περπατάς κάτω από τα δέντρα, τον έχεις εξασφαλισμένο. Ή αν είσαι μέσα στη θάλασσα.
1: Που αν είσαι μέσα στη θάλασσα, έχει τύχει... πιο παλιά ήμουνα πάνω στο Μέτσοβο, είχε χτυπήσει ένας κεραυνός, ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Είχε χτυπήσει κι άλλο ένα από το χωριανό μας τώρα πριν, πόσα ήταν, πριν 5 χρόνια. Αυτός είχε πάει κάτω από τα δέντρα, ναι. Ο άλλος είχε πάρει ένα... Είχε τα γελάδια στο βουνό.
0: Ναι.
1: Και γέννησε γελάδα εκείνη τη στιγμή στο κάπου ήταν, σε ένα χωράφι εκεί πέρα, και πήρε το μοσχάρι, ξέρεις, το έβαλε στην πλάτη. Στον ώμο πάνω, ξέρεις, και ξεκίνησε, προχωρούσε στο χωράφι και τον χτύπησε εκεί στο χωράφι.
0: Και έγινε, ψήθηκε το μοσχάρι.
1: Ναι, σκοτώθηκε το παιδί. Ναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Αλλά δεν ήταν κάτω από δέντρο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι, νομίζω είναι καθαρά θέμα τύχης.
0: Ναι.
1: Τύχης και ξέρω εγώ. Ναι, είναι στον καθένα το γραμμένο. Ναι, εντάξει. Πολλές φορές, ιδιαίτερα την άνοιξη, και εγώ φοβάμαι το ποδήλατο, πολλές φορές που πάω... Πιάνει κάτι, έχουν πιάσει κάτι βροχές, μα άνω σταματάω και μπαίνω κάτω από... Ευτυχώς κάνα τώρα στάση τηλεφορίων και χώνομαι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, περιμένω μπάση την καταλαγιά. Αυτά, Μάνο.
0: Τα έχεις έτοιμα όλα για το ταξίδι.
1: Δεν θα πάρω τίποτα, με μια τσάντα.
0: Να.
1: Ναι, τα έχω... Έχω οργανωθεί, τα έχω αφήσει όλα μου, τα έχω δηλαδή ό,τι χρειάζομαι, το έχω αφήσει κάτω.
0: Εδώ, στην Ελλάδα, ναι.
1: Ελλάδα, οπότε πετάω τελείως μόνο με το...
0: Με το σακίδιο, ναι.
1: Ναι,
0: την Τρίτη, σακίδιο. Φεύγεις την Τρίτη.
1: Τρίτη, ναι, Τρίτη.
0: Α, δηλαδή δουλεύεις και αύριο.
1: Και αύριο δουλεύω
0: και τη Δευτέρα.
1: Και δουλεύω και Δευτέρα δουλεύω.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Θα σε αποχαιρετήσουμε τη Δευτέρα, λοιπόν.
1: Ναι, Δευτέρα θα ξαναμιλήσουμε, ναι.
0: Ωραία, αγαπητέ μου.
1: Αυτά, Μάνο.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Χαιρετισμούς σε όλους τους συνακροατές.
0: Να είσαι καλά.
1: Μας ακούνε. Υγεία και ευτυχία στον καθένα. Και καλή δύναμη σε οτιδήποτε και αν αντιμετωπίζει.
0: Να είσαι καλά, στο καλό.
1: Ναι, έγινε, Μάνο. Καλημέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Άννα μου.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς.
1: Γεια σου. Ωραίο θέμα σήμερα. Έψαχνα να βρω για τις μέρες, αλλά μου ήρθε αμέσως κατευθείαν αυτή η μέρα. Ήταν η μέρα που έκανα μετακόμιση και πήγα στο σπίτι που στην ουσία περιμέναμε να γίνει αυτό το σπίτι, να το φτιάξουμε για να πάμε.
0: Α, οπότε μύριζε ακόμα χρώμα, ας πούμε. Ήταν
1: ναι,
0: καινούριο, ναι.
1: Καινούριο, αλλά όχι μόνο αυτό. Είναι τότε που στον πρώτο μου γάμο, ας πούμε, όταν παντρευτήκαμε δεν ήταν έτοιμο το σπίτι.
0: Ναι.
1: Οπότε μείναμε για λίγο στα πεθερικά, κάποια 2 χρόνια στα πεθερικά, αλλά 2 με τους γονείς μου. Και όπως καταλαβαίνεις, όταν έγινε αυτή η μετακόμιση, ήταν για μένα κάτι το φανταστικό, ας πούμε. Ένιωσα τόσο μεγάλη χαρά που άνοιξα επιτέλους το σπίτι μου, που έβγαλα τα πράγματα να στολίσω, να τα φτιάξω, να οργανώσω μέσα τα πάντα όλα. Και οπωσδήποτε δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, αυτή την αίσθηση ελευθερίας που επιτέλους, ας πούμε, ήρθα στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Και ναι, ναι, πραγματικά, ας πούμε. Η μόνη μετακόμιση που τη ευχαριστήθηκα, γιατί είχα χορτάσει μετακομίσει από μικρό παιδί, ας πούμε, τόσες πολλές που είχαμε κάνει. Αλλά αυτή τη ευχαριστήθηκα και τη χάρηκα.
0: Και μένετε στο ίδιο σπίτι από τότε, ναι?
1: Όχι, από τον πρώτο γάμο.
0: Α, ήταν του πρώτου γάμου.
1: Ναι, πρώτου. Εντάξει, άσχετα το πώς πήγε, αλλά αυτή η μέρα ήταν, ας πούμε, ήταν διαφορετική.
0: Κορυφαία, ναι.
1: Ναι, βεβαίως, κορυφαία. Ναι. Μετά από 4 χρόνια, ας πούμε, να στείς το σπιτικό σου. Ένιωσε σαν νιώπαντρη, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καινούργια αρχή.
0: Ναι. Και αρχίσατε σιγά σιγά την τακτοποίηση, βέβαια, η οποία θέλει μέρες.
1: Τι μέρες, εγώ τα έφτιαξα, στάψες, βίσες, τα έφτιαξα όλα.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, μου πήρε κάποιες μέρες, αλλά... Ναι.
0: Εμείς όταν μετακομίσαμε στο σπίτι στη Νέα Σμύρνη...
2: Status FM.

0: δεν περνάει κόσμος.
1: Ωραία λοιπόν. Αυτά είχα να πω, Μάνο μου. Και καλώς Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και εκεί στο μαραθώνα πόσα χρόνια μένεις?
1: Εδώ πέρα μένω 22 χρόνια.
0: Α, είναι καιρός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και είναι το μόνο σπίτι, δεν έχετε και κάποιο στην Αθήνα?
1: Όχι.
0: Όχι, μόνο εκεί, μάλιστα.
1: Ναι, εδώ.
0: Δεν έχεις πει ποτέ ότι, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, βαρέθηκα την εξοχή?
1: Πιο παλιά ήμουν πολύ φαν, δεν είσαι λόγο να φύγω από την Αθήνα, έχεις συνεχίσει.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν η πρώτη μου επαφή με την εξοχή, ας πούμε, και με τη φύση, μετά δεν την αλλάζω με τίποτα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλη αίσθηση.
0: Πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Ανούλα. Γεια.
1: Γεια σου, Μάνο. Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Δήμητρα από τον Άλυμο.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου Δήμητρα.
1: Μια μεγάλη καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Ακούσαμε και τη Ρωμιοσύνη, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο ποίημα.
1: Ναι, ναι, έχω όλο το βιβλιαράκι της Ρωμιοσύνης, ναι. Πάρα πολύ ωραίο.

0: Μάλιστα. Τι θέλω να ξαναζήσω.
1: Ναι.
0: Όλη τη ζωή.
1: Από την αρχή
0: μέχρι το τέλος. Ναι, ναι, ναι, όλοι. Τέλος πάντων, θα ξεχωρίσω τρία γεγονότα. Δηλαδή το γάμο μου και τη γέννηση των δύο παιδιών μου. Εντάξει, παντρεύτηκα μετά τα 30.
1: Ναι.
0: Είχα 30ρίσει δηλαδή. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι το έζησα περισσότερο. Γιατί όταν είσαι πιο ωριμός, ας πούμε, γιατί μετά τα 25 αρχίζεις και οριμάζεις.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, βλέπεις καλύτερα αυτό που κάνεις. Οπότε την ημέρα που παντρεύτηκα, επειδή πήγαμε στο ζωγράφο να παντρευτούμε και εγώ τότε έμενα στην πλατεία Βικτωρίας, ήρθε ο γαμπρός μου και με πήρανε με τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, όλο το σόι, τέλος πάντων η ακολουθία από πίσω, αλλά έκανε τόσο πολύ ζέστη, ήταν τον Ιούλιο. Κάποια στιγμή λέω στον γαμπρό μου, σταμάτα γιατί θα σκάσω από τη ζέστη, πρέπει να κατεβώ κάτω. Μου λέει εντάξει, ό,τι θέλει νύφη. Και σταματάμε στη μέση της λεωφόρου Αλεξάνδρα, κατεβαίνω κάτω. Ανοίγω τη βεντάλια, περνούσαν τα αυτοκίνητα και κορνάρανε, να γίνει ένας χαμός.
1: Βέβαια, δεν το είχα ξαναδεί ποτέ.
0: Μια νύφη στη λεωφόρο Αλεξάνδρος μέσα στο καλοκαίρι.
1: Να κάνει αέρα με μια βεντάλια.
0: Να κάνει αέρα με μια βεντάλια, ακριβώς
1: τέλειο,
0: αυτό.
1: Τέλειο.
0: Ναι, και φτάσαμε τέλος πάντων στο πνευματικό κέντρο, κάναμε το γάμο αυτόν. Του Δήμου Ζωγράφου, τον είχα διαλέξει, είχα γυρίσει όλους τους Δήμους για να μου αρέσει το κτίριο, να είναι ρομαντικό και όλα αυτά.
1: Ήτανε γάμος, ο Δήμαρχος τον έκανε το γάμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολιτικός, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, πολιτικός γάμος.
1: Ναι.
0: Επειδή το σύζυγό μου τον είχε πάει η μητέρα του σε όλα τα μοναστήρια της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε να παντευθεί στην εκκλησία, είχε μια ένα...
1: Απόθεση.
0: Ναι. Και μου λέει θα παντρευτώ με πολιτικό γάμο γιατί δεν μπορώ, μου λέει, στην εκκλησία νιώθω, λέει, τρελαίνομαι. Τα τραβούσε και τα δύο αγόρια που ήταν, δύο αδέρφια.
1: Ναι.
0: Παντού είχαν γυρίσει όλα, δεν υπάρχει μοναστήρι που να μην τους είχε πάει.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, η πεθαρά μου ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ θρησκευόμενη.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή από το πρωί από τις 6.30 ώρα ήταν στην εκκλησία και τέτοια πράγματα.
1: Κατάλαβα.
0: Και ο άντρας μου δεν ήθελε ούτε να ακούσει, δηλαδή, να ξαναπάει.
1: Ούτε απ' έξω.
0: Όταν με βαφτίζανε μου λέει, όσο με πήγαινε η μάνα μου και όταν θα φύγω από αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορώ άλλο. Ναι, ναι, είναι όταν κάτι το κάνεις με πίεση, με το ζόρι. Μετά
1: ναι.
0: Δημιουργείς απέθεια.
1: Απόθεση,
0: γι' αυτό. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίος ο γάμος. Και επειδή είχε πεθάνει πρόσφατο ο πεθερός μου, δηλαδή ούτε 6 μήνες δεν ήταν, δεν κάναμε χορούς και τέτοια. Απλώς έξω έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κήπο. Με γκαζόν, 30 φιλιές και φοίνικες. Και κάναμε εκεί πέρα, κόψαμε μία τούρτα και κεράσαμε και μία σαμπάνια. Αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφα όμως, μου άρεσε και το θυμάμαι έτσι με πολύ αγάπη.
1: Ναι, Δημήτρα, ωραίο.
0: Εν τω μεταξύ, όταν ήμουν μικρή, θα κάνω μια παρένθεση, η μητέρα μου μου έλεγε, επειδή μου άρεσε να τρώω το τέλος της κατσαρόλας, ειδικά όταν έφτιαχνε κρέμες, ριζόγαλα και τέτοια, έπαιρνα το κουτάλι και πήγαινα στην κατσαρόλα και μάζευα αυτό που έμενε.
1: Ναι.
0: Και μου έλεγε μην τρως τα τελευταία της κατσαρόλας γιατί θα βρέχεις το γάμο σου.
1: Και έβρεχε.
0: Λοιπόν, όχι, ήταν Σάββατο το κάναμε. Την Κυριακή όμως έριξε χαλάζι.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή, αν είχαμε παντρευτεί Κυριακή που συνηθιζόταν εκείνα τα χρόνια, έτσι που ήμουν εγώ παιδί,
1: ναι.
0: Η γάμη γινόταν την Κυριακή συνήθως. Λοιπόν, θα πέσταμε μέσα στο χαλάζι. Το κάναμε μια μέρα νωρίτερα.
1: Και θα είχε δίκιο η μάνα σου.
0: Και θα είχε δίκιο, ναι. Αυτό σκεφτόμουν, ότι κοίτα λέω να δεις. Δηλαδή συμπτωματικά το γλιτώσαμε.
1: Πάντως αυτό με τον πάτο της κατσαρόλας, όταν έφτιαχνε η μάνα μου κουλουράκια, τσουρέκια κτλ.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ να καθαρίζω τη λεκάνη αυτή που...
0: Ναι, και εγώ τα ίδια έκανα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εγώ τη βοηθούσα πάντα όταν έφτιαχνε τέτοια, ας πούμε, τα παρελκόμενα του φαγητού, όχι ακριβώς το φαγητό. Ήθελα να είμαι εκεί, να βλέπω πώς τα κάνει, να βοηθάω.
1: Ναι.
0: Ναι, και φυσικά τις κατσαρόλες τις καθάριζα στο τέλος πάντα εγώ.
1: Τις καθάριζες, δηλαδή τις έκανες λαμπίκο επειδή έτρωγες τα υπολείμματα.
0: Έτσι, ναι. Μου άρεσε όταν έφτιαχνε κρέμα, ας πούμε, ή ριζόγαλο, έμενε κάτω μια κρούστα πολύ έτσι.
1: Πολύ νόστιμη, γιατί
0: έτσι. Θυμάμαι ακόμα μέχρι τώρα, μου τρέχουν τα σάλια.
1: Έτσι κι αλλιώς λένε και έχουν δίκιο ότι αν πιάσει λίγο το φαγητό στην κατσαρόλα είναι πιο νόστιμο.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι.
1: Έτσι γίνεται και με το ριζόγαλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μετά όταν γέννησα το γιο μου, είχε γυρίσει ο σύζυγος από τη δουλειά, γιατί δούλευε μέχρι αργά, γύρω στις 10 κάπου εκεί. Κατά τις 11 η ώρα που ξαπλώσαμε, με έπιασε νυπόνι εμένα. Δηλαδή κάτι έτσι ελαφρά πονάκια. Λέω, θα γεννήσω, του λέω. Μου λέει, λες να είναι τώρα? Δεν ξέρω, λέω, περίμενε να δούμε. Μετά από κανένα 20 λεπτό με ξαναπονάει πάλι η κοιλιά. Λέω, όπα, να τα μας τώρα. Λοιπόν, εκείνον τον έπιασε ο πανικός. Μιλάμε, τι θα κάνουμε τώρα και αυτά. Είχα μια φίλη που έμενε στην ίδια πολυκατοικία. Λέω, φώναξε τη φίλη μου να έρθει εδώ πέρα να σε βοηθήσει, γιατί σε βλέπω να λιποθυμάς. Εγώ του λέω, περίμενε, γιατί ήθελα να κάνω ό,τι μου είχε πει ο γυναικολόγος. Θα κάνω μπάνιο, θα ετοιμάσω τα πράγματά μου, να τα έχουμε έτοιμα και θα φύγουμε. Τι λες τώρα, πάμε να φύγουμε γρήγορα. Σε πανικό. Τέλος πάντων, πήγαμε στην κλινική και μου λέει εκεί η ΜΕΑ που με εξέτασε, λέει, όχι, λέει, δεν έχει κατέβει ακόμα το μωρό, έχετε, λέει, τα πονάκια αυτά, αλλά πολλές φορές τον τελευταίο μήνα μπορεί να συμβεί. Θα φωνάξουμε όμως, λέει, να έρθει και ο γιατρός. Έρχεται ο γιατρός, εν τω μεταξύ μου ξαναμετράει τους πόνους, ερχόταν κάθε 3-4 λεπτά. Μου λέει, δεν γίνεται, λέει, θα μείνεις. Και με κρατάνε και πράγματι έτσι έγινε. Και γέννησα εκείνο το βράδυ στην κλινική στις 4 η ώρα τη νύχτα. Μία καταπληκτική εμπειρία. Δεν πόνεσα καθόλου. Την άλλη μέρα το πρωί που ήρθε ο γιατρός να με δει, του λέω, βγάλε μου γρήγορα τον ορό από το χέρι, γιατί δεν τον αντέχουμε, πονούσε ο ορός. Μου λέει, η κεσαρική δεν σε πονάει, γιατί ήταν το παιδί, είχε τον ομφάλιο λόρο και μου κάναν κεσαρική τελικά.
1: Κατάλαβα.
0: Γι' αυτό και δεν κατέβαινε, δηλαδή, ενώ είχα τους πόνους. Λέω, όχι, βγάλε μου τον ορό και τον καθετήρα, θα σηκωθείς, μου λέει, όμως σε μία ώρα θα έχεις πάει τουαλέτα, γιατί πρέπει να κινηθείς.
1: Ναι.
0: Λέω, και πιο νωρίς, άμα θες. Λοιπόν, και όταν περπατούσα στο διάδρομο, μου λέει μια νοσοκόμα, καλά, εσείς, επειδή από την κεσαρική η κοιλιά δεν μειώνεται, μένει σχεδόν η ίδια.
1: Ναι.
0: Λέω, γέννησα. Και πώς περπατάτε έτσι όρθια? Γιατί όλες, λέει, μόλις γεννιούσαν, περπατάνε διπλωμένες στη μέση. Δεν ξέρω, λέω. Δεν πονούσα καθόλου. Είχα τέτοια, βρισκόμουν σε τέτοια ευδαιμονία, σε τέτοια ψυχική έπαρση, που δεν ένιωθα τίποτα άλλο. Μόνο ότι γέννησα ένα μωρό. Αυτό ήταν, δηλαδή, αυτό το συνέστημα, και τώρα που τα διηγούμε, νιώθω αυτή την εφορία που είχα εκείνη τη βραδιά, εκείνη τη μέρα.
1: Τι ωραία.
0: Ναι, ήταν καταπληκτική εμπειρία. Και δεν ήταν κανένας από τους συγγενείς, μόνο ο άντρας μου και αυτή η φίλη μου. Και όταν μου είπε ο γιατρός, ξέρεις, λέει, πρέπει να κάνουμε κεσαρική, γιατί το μωρό έχει τον ομφάλιο λόρο.
1: Ήταν τυλιγμένο, δηλαδή, το μωρό.
0: Ναι, ναι, γιατί μου βάλανε αυτό το ξύλινο, το ακουστικό που βάζουν για να ακούσουν. Και ενώ χτυπούσε η καρδιά του, όταν ένιωθα εγώ τον πόνο, επιβράδυνε ο χτύπος της καρδιάς. Που θα πει ότι όταν πήγαινε να κατέβει προς τα κάτω, ότι έσφυγε ο λόρος και μειωνόταν η καρδιακή παλμή.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε, ναι. Και λέει, θα κάνουμε την κεσαρική. Και λέω, πήγαινε ρώτα έξω, σύζυγος, του το είπες? Του λέω, του γιατρού, μου λέει, ναι, του το είπα. Και πώς είναι? Είναι καλά? Καλά, μου λέει, αντί να ρωτάει αυτός πώς είσαι εσύ.
1: Ρωτάς εσύ.
2: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
0: Ναι, στην δε κόρη μου, επειδή είχα πάρει την αμπάριζα που λέμε, και ήμουν πιο ψύχρεμη, έκανα επινεφρίδιο και το έζησα όλη τη διαδικασία του τοκετού. Και την είδα, δεν μου τη φέρανε την ώρα που βγήκε, μου τη φέρανε αγκαλιά. Ενώ το γιο μου δεν τον είδα γιατί με είχαν ναρκώσει.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, την άλλη μέρα λέω στο γιατρό, κοίταξε, επειδή το ξέρω από την προηγούμενη φορά, βγάλε τα μου όλα, θα σηκωθώ σε μισή ώρα, θα είμαι όρθια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι δηλαδή και τα δύο μου παιδιά ήταν μια εμπειρία καταπληκτική και θέλω να το πω τώρα, δεν ξέρω αν μας ακούει και κάποια κυρία που είναι νέα, γιατί τέτοιες ώρες συνήθως είμαστε εμείς οι λίγο πιο μεγάλοι που έχουμε ήδη παιδιά, ότι η ψυχολογία είναι το α και το ω. Όταν θέλουμε να γίνουμε γονείς, είναι φοβερό αυτό και να ζουν την κάθε στιγμή, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική. Δηλαδή, αν είναι δύσκολη μια στιγμή με το μωρό, με ειδικά τους πρώτους μήνες και όλα αυτά, να το ζουν και να το απολαμβάνουν ακόμα και το δύσκολο. Αυτά, αυτά ήταν τα πιο. Τώρα πάρα πολλά ακόμα, αλλά αυτά ήταν τα πιο καθοριστικά, ας πούμε, στη ζωή μου.
1: Σωστό. Μάλιστα.
0: Αυτά μάλλον μου για τις πιο ωραίες στιγμές.
1: Χαρήκα
0: θα
1: πολύ.
0: Ήθελα, θα ήθελα να τις ξαναζήσω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Δήμητρα, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Και εγώ επίσης.
1: Θα τα πούμε
0: και θα
1: πάλι.
0: Θα τα ξαναπούμε βεβαίως.
1: Ναι, σε περιμένουμε.
0: Λοιπόν, την καλημέρα. Α, και κάτι άλλο για την καλημέρα μπορώ να πω.
1: Πώς δεν μπορείς. Εννοείται.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι χωριάτισσα, έτσι. Από χωριό δηλαδή θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Και οι γονείς μου ήταν αγρότες, οπότε για κάποιες δουλειές έπρεπε να ξυπνήσουμε 3 ώρα τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι δεν είχαμε διακοπές και τέτοια. Εμείς ήμασταν αγροτόπεδα. Δηλαδή η θάλασσα ήταν μόνο την Κυριακή. Ξυπνήσαμε 3 ώρα, νυβόμασταν όπως είπε και η κυρία που μίλησε και έλεγε για την καλημέρα και θύμωσε που λέμε καλημέρα τέτοιες ώρες. 3 ώρα τη νύχτα λοιπόν εμείς λέγαμε καλημέρα.
1: Ναι.
0: Τι θα λέγαμε, καληνύχτα.
1: Ξέρετε κάτι που είναι πολύ απλό και ελπίζω να ακούει τώρα η κυρία Ελένη. Από τη στιγμή που περνάμε στην επόμενη μέρα.
0: Βέβαια.
1: Είναι μέρα. Η επόμενη μέρα.
0: Επόμενη ημέρα.
1: Δεν λέμε καλό πρωινό. Δεν λέμε, δεν λέμε καλή ηλιοφάνεια.
0: Ακριβώς.
1: Λέμε καλημέρα. Δηλαδή
0: μπήκαμε
1: στην επόμενη μέρα. Ναι.
0: Αυτό. Με αυτή την έννοια ακριβώς.
1: Αλλά εάν σε κάποιον δεν αρέσει αυτό, μπορεί να λέει χαίρεται.
0: Το χαίρεται είναι για όλη την ώρα.
1: Για όλη την ώρα, ναι.
0: Για κάθε στιγμή. Άσε που οι Γάλλοι λένε από το πρωί στο βράδυ καλημέρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι Γάλλοι λένε καληνύχτα μόνο όταν πάνε στο κρεβάτι.
1: Ναι,
0: και στις 8 η ώρα να έρθουν στο σπίτι σου, σου πούνε μπερζούρ.
1: Ναι. Και μετά μπονουί.
0: Και μετά, ναι, και μετά το μπονουί, τέλος. Δεν έχει ούτε καλησπέρα, ούτε καλό μεσημέρι, ούτε καλό απόγευμα, τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, είναι στην κουλτούρα του κάθε ενός. Εντάξει, τώρα, άμα κάποιος μεγαλώσει και το θεωρεί αυτό ότι είναι ταμπού, ας πούμε, και de facto, μπορεί να το έχει έτσι στο μυαλό του και να του δημιουργεί πρόβλημα το να ακούει κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορείς όμως να μην δέχεσαι και την άποψη των άλλων.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι απολύτως.
0: Αυτά.
1: Χάρηκα λοιπόν, που σ' άκουσα, για χαρά.
0: Και εγώ, μάνο μου. Καλή συνέχεια, εδώ είμαστε.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Αντιγόνη μου, εύχομαι το καλύτερο, καλό ταξίδι να έχετε. Η Πάρος είναι πάρα πολύ όμορφη. Τώρα βέβαια δεν είναι καλοκαίρι πια, αλλά με εντυπωσιάζει η ιδέα να βρεθώ κάποτε σε ένα νησί και να είναι χειμώνας. Να έχω ένα λάπτοπ μαζί μου, να δουλεύω και να κάνω βόλτες στην ερημιά την νησιωτική κοντά στη θάλασσα. Γεια σου Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο μου.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Πολλά άκουσα απόψε κύριε Μάνο. Όλα ενδιαφέροντα, ο καθένας λέει την άποψή του.
0: Mm-hmm.
1: Όλα ωραία και αυτά που διαβάζετε πολύ ωραία. Και περί πνευματικών και θείων που μιλήσανε, η κυρία Όλγα και ο άλλος κύριος. Εγώ ξέρω κάτι κύριε Μάνο μου,
0: ναι.
1: Πότε θα γεννηθούμε και πότε θα φύγουμε, πεθάνουμε δεν το ξέρουμε. Το διάβα της ζωής είναι δικό μας όμως. Και ο καθένας πορεύεται. Μάθαμε από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας και κατά τα άλλα, για τα θεία μιλάω τώρα,
0: ναι.
1: Ότι ο Χριστός μας, το έχουμε πει πάλι, είναι ιστορικό πρόσωπο. Μένουν όλοι ότι είναι Θεός και που είναι ο Θεός και αυτά. Και ο ίδιος ο Χριστός έλεγε όταν έκανε το θαύμα, η πίστη σου έσωσε. Δηλαδή τι θέλει να πει, το πιστεύουμε κάτι και ο Κύριος μας βοηθάει.
0: Σωστό.
1: Εν τω μεταξύ, και εκτάλλου κύριε Μάνα μου, ό,τι λέει, οι 10 εντολές και όλα, δεν είναι τίποτα παράλογο. Όλα όμορφα είναι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν βρίσκω τίποτα. Λοιπόν, γιατί σκοτειδιάζει το μυαλό 90 χρόνο, 80 χρόνο άλλος, αν υπάρχει Θεός. Όπως το είπε και είναι μυστήρια αυτά τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Ας ζήσουμε τη ζωή μας όμορφη και θα δούμε. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, μα και είναι θέμα απόφασης.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Το να κάνεις τη ζωή σου όμορφη είναι θέμα απόφασης.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Τώρα, τι να πω. Και ο καθένας όπως λέτε, είπε η κυρία η άλλη, ότι παντρεύτηκε με πολιτικό, γιατί βεβαίως, ό,τι κάνεις με το ζόρι στον άλλον δηλαδή, δεν θα βγει σε καλό κύριε Μάνο.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν θα βγει σε καλό.
0: Το ανάποδο.
1: Γι' αυτό
0: θέλει.
1: Μας έδωσε και το αυτεξούσιο. Δηλαδή, να έχουμε τη λογική εννοώ. Ότι, εντάξει, μικρά παιδάκια, αλλά όταν μεγαλώνεις κάπως, έχεις και το αυτεξούσιο να πεις, όχι, δεν το δέχομαι αυτό που κάνεις μάνα ή πατέρα.
0: Mm.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, μα.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι.
1: Όχι δηλαδή, είμαστε πυθύνια όργανα και μετά ξεσπάμε και κάνουμε το λίθα. Θα πάω πάλι και ξέρω πεθάνω. Ούτε αυτό είναι ωραίο. Ούτε αυτό είναι ωραίο. Τέλος πάντων, δεν κρίνω εγώ. Ο καθένας ας βολεύει, παρεύεται όπως θέλει. Είπατε τώρα το θέμα.
0: Το θέμα ποια ημέρα της ζωής σου.
1: Το γεγονός είναι πιο μας μένει. Εγώ κύριε Μάνα μου, ευχαριστώ το Θεό για όλα. Αλλά πιο πολύ χάρηκα τα παιδιά μου που περάσανε, που είναι καλά παιδιά πρώτον. Δύο αγγέλους που έχω. Και περάσανε στις δουλειές τους, στις επιστήμες τους, δόξα τω Θεώ, πέσε τη μεγάλη χαρά που ορκωμοσία του γιού μου, πολύ μεγάλη χαρά έκανα και εύχομαι να το ξαναζήσω στις εγγόνες μου.
0: Ναι, θα το ξαναζήσεις αγαπητέ.
1: Μακάρι. Όχι, αν θέλει ο Θεός, γιατί είμαι μεγάλη.
0: Εντάξει,
1: θέλει αν το επιτρέπει ο Κύριος, θα χαρώ πάρα πολύ βέβαια. Αλλά και μόνο ότι πέρασαν. Χάρηκα και αυτό, μεγάλη χαρά.
0: Κάτσε να σου πω τώρα κάτι που διάβαζα. Η,
1: ναι.
0: η μαμά σου πόσο ετών έφυγε?
1: 83.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ένα άρθρο που διάβαζα νωρίτερα ότι εάν οι γονείς ενός ανθρώπου φύγανε στα 100, θα συμβεί το ίδιο και, και σε αυτόν. Ναι.
1: Οι θείες μου όλες 90 και...
0: μα αυτό σου λέω.
1: Κύριε Μάνο, έχω θεία, μια μοναδική θεία που έχω από το σόι του πατέρα μου, η οποία είναι 97 χρονών,
0: ναι.
1: Και πάει στον κήπο της και πήγε και στο χωριό της.
0: Ορίστε.
1: Με την κόρη βέβαια.
0: Μα η μαμά της γυναίκας μου, μια εξαιρετική γυναίκα, απίστευτη,
1: ναι,
0: εγώ τη θεωρούσα μάνα μου δηλαδή,
1: ναι.
0: Και έφυγε 100 ετών. 100
1: ναι,
0: ετών.
1: Η γιαγιά του.
0: Άντε 99 μισό, ας πούμε.
1: Η γιαγιά του αντρός με 110.
0: Βλέπεις. Εκεί.
1: Και γονείς, βέβαια. Αλλά τα παιδιά τους όμως, δύο κουνιάδια νωρίς, είναι όπως έρχονται του καθενός. Τουλάχιστον να είναι όμορφη η ζωή μας.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλλά η ζωή βέβαια έχει και τα όμορφα και τα δύσκολα, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε. Έχω μάθει στη ζωή μου με υπομονή, κυρία Μάνο μου.
0: Ναι.
1: Και με καλή προαίρεση.
0: Ναι,
1: εγώ τουλάχιστον αυτό, έτσι, θα σα τύχουν δυσκολίες. Και ποιο σπίτι δεν έχει δυσκολίες. Τι ωραία που μου είχε πει μια κυρία στην εξοχή μου, στη Βιτίνα που παραθέριζα. Κυρία Τίνα μου, σήμερα γελάς εσύ, κλαίει άλλος. Αύριο κλαίς εσύ, γελάει ο άλλος. Έτσι είναι η ζωή μου, λέει.
0: Ναι.
1: Μην πιστεύεις, αν σου λένε, είχα και τα παιδιά τότε νεαρούς, είχα μια γωνία αυτά. Μην πιστεύεις, αν σου λέει, τελικά το παιδί είναι άγιο. Παιδιά είναι όλα το ίδιο, μου λέει. Τι ωραία λόγια, τα θυμάμαι. Ναι, τα θυμάμαι. Όλα ωραία. Πολλά πράγματα θυμάμαι. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα ξαναζήσουμε, αλλά και με τις αναμνήσεις που έχουμε, είναι ευχάριστες.
0: Σωστό.
1: Κύριε Μάνο μου. Και εγώ παίρνω αργά, γιατί θέλω να σας ακούω, να τα ακούω όλα.
0: Ναι, όποτε θέλεις θα παίρνεις.
1: Ναι, κύριε Μάνο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, Κωνσταντίνα μου.
1: Να είστε καλά, γερός και δυνατός και πάντα επιτυχίες.
0: Σε χαιρετούμε με αγάπη. Γεια χαρά.
1: Καληνύχτα. Γεια.
0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, είναι και το τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος, οπότε θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και συμβαίνει από όποια προέρχεται. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
2: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
3: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
4: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
6: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
7: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
8: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
9: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
10: Αλητεία! Αλητεία!
11: Στα παράδεκτα! Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
12: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
13: Πώς θα παρακαλώ, μπάφω, πείτε την κουμπί.
14: Τώρα μόνο κουτσούμπας έμεινε να πάει στα Γιώρους.

0: Απ' τις καριές αυτό παίζανε. Μόλις τον είδα να πλησιάζει. Του Ghostbusters. Ακόμα τι θα δούμε, δηλαδή θα με πεις εκλογές είναι και ανάποδα φιλικφλάκ θα κάνεις και καφέ θα κάνουμε κύριε Πιτροχύλο μου και τη ζάχαρη θα βρούμε κύριε Πιτροχύλο. Πάντα ζουρφίξ και θα κάνεις από όλα, τι θα κάνεις. Αύριο προσέξτε, θα κυκλοφορούν με πολιτικά και ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη και ο Τσίπρας και ο Κυριάκος. Το νου σας να έχετε. Εμείς οφείλουμε να ειδοποιήσουμε.
1: Αυτό που ανησυχεί εμένα είναι άλλο.
0: Τι?
1: Πολύ τον αγώνα ο Κυριάκος.
0: Δεν με κα... σε παρακαλώ. Πες με ότι με κάνεις φλάκα.
1: Όχι αλήθεια σε λέω.
0: Ρε εσύ, θα δίνω... Με το ζόρι καταφέραμε το 2-2 να πω. Τώρα δηλαδή θα μας ανοίξει να μας γίνει ένα Άικλαρα. Δηλαδή είναι δυνατόν. Δεν γίνεται να στέλνουμε κανέναν άλλον. Στέλνω ένα Ανδρουλάκη που κοιμάται όλη την ώρα.
1: Δεν θα καταλάβει και τίποτα.
0: Ναι, δεν θα τον παρακολουθήσει. Θα πει ότι τον παρακολούθησε, αλλά ο άλλο εκεί τάγκ βεντούζει στα μάτια. Ταν, Αμερικάνικο μπιλιάρδο θα μπαίνει τώρα πίσω από το άλλο. Σε παρακαλώ, κάνε το εισιτήριο και γυρίσει πίσω. Δεν θέλω χαζά. Κατά τα άλλα, παιδιά, με τα ψάρια ξέρετε, τα μάθατε. Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομα. Τι τα θες τα ψάρια, τι έτσι κι αλλιώς γκρουσουζιά είναι.
1: Πες τα να μην τα λέω.
0: Ε, άντε τώρα,
1: ψάρια.
0: Σιγά τώρα.
1: Κακό είναι.
0: Πας παίρνει μια φλόγκος να πούμε, κάνεις τη δουλειά σου και τη λίγο σου. Τι έντε τώρα, κάνεις μια φρέσκα. Ναι, και σόνι φρέσκα τώρα, μάθαμε όλοι. Μερακλείδες.
1: Κονσέρβα τι έχει.
0: Μια χαρά είναι. Με το σκορβούτο του. Ωραιότατη. Για να πρέπει να συνηθίσει, έρχεται δύσκολο χειμώνα. Όλα κουμπώνουν γλυκά. Δεν είναι να πει ότι τα λέμε στην τύχη αυτά. Και την Κυριακή, να ξέρετε, παιδιά, έχουμε αυτό το go back, κυρία Μέρκελ. Είναι με τη Γερμανία, δηλαδή αυτό το τρολομπούκι που έχει. Αλλά τώρα με τι λεπτέ πληροφορίε που μου είπε. Καλά τώρα. Μιλάμε, ψυχή δώσατε απαντήσει. Έχω πολύ ωραία, δηλαδή φρεσκότητα πράγματα τα οποία είναι ξεπέραστα. Αλλά το μεγαλύτερο σοκ ήταν που πήγε ο Μοναλίζας, ο Τζοκόντος, τέλος πάντων πώς τον λένε.
1: Δεν μιλάς όμως.
0: Ο Ζούφιος. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι. Η ελπιδοφόρα δύναμη που προέρχεται, από πού προέρχεται και εγώ δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων κάποτε ήταν από την αριστερά. Τώρα είναι flexible ο άνθρωπος. Φταίει αυτός που είναι flexible. Αντί μην αρχίσουν τα σεργιώτικα τώρα και γίνεται εδώ πέρα ήδη τα κινήσα δηλαδή. Αλλά ο άνθρωπος το είπε. Εδώ λέει όταν προσεύχεσαι λέει, yeah. Η προσευχή φτάνει μέχρι τον Άδη. Άμα είναι γκασμάς ο άνθρωπος. Άμα είναι μια φορά γκασμάς, για πάντα γκασμάς. Ποιον Άδη βρε, κιόρι βρε.
1: Και είναι η φωτογραφία που είναι με το Λιο Βασίλεμα.
0: Σε παρακαλώ, ένα πρωινό την Παναγιά σου, θα έρθω έτσι ευρώ.
1: Ο Άδης που κολλάει.
0: Ποιος Άδης?
1: Ο Άδης.
0: Ο Άδης.
1: Ο Αγιώρος.
0: Ρε εσύ, είναι βλαμμένο το παιδί, πόσες φορές το. Η χριστιανική ορθόδοξη πίστη έχει την κόλαση. Ο Άδης ήταν στο δεκάθιο.
1: Ναι.
0: Τα κάνει ένα τουρλομπόκι με στο μυαλό.
1: Καλά, νόμιζε ότι πήγε στον Αχαίροντα. Τι να κάνει το.
0: Ο Αχαίροντας είναι ο ίδιος. Αυτός άμα πάει στο Θιβέτ θα τον δέρνουν 4 μέρες και 4 βράδια. Το τι έχει να πει, θα προσπαθεί να βρει τον γκουρού, πώς τον λένε αυτόν τον εκεί πέρα, και θα νομίζουν ότι είναι ο Ρίτσαρντ Γκίρ.
1: Γεια σας κύριε Μητροπολίτη.
0: Ναι, το Ρίτσαρντ Γκίρ θα περιμένει να δει, που είχε πάει μια φορά παλιά και έγινε Ωμ, χαρι ράμα, ράμα, ράμα, ράμα,
1: ράμα.
0: Και θα λέει, πού είναι ο χαρισμό μας. Ένα φάει ξύλο της αρκούδας, τέτοιο πράγμα. Αλλά, τώρα με συγχωρείς δηλαδή, αυτό το παιδί, γιατί έτσι?
1: Γιατί?
0: Αφού δεν τα παίρνει. Βγάλτε έναν άλλον, δηλαδή.
1: Αλλά άμα δεν είχες το παιδί, δεν θα είχες και αυτό το κορίτσι.
0: Ποιο κορίτσι?
2: Ωραία, να κλείσουμε να σχολιάσουμε λίγο την ανάρτηση του κύριου Τσίπρα. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει κουβέντα από το πρωί.
3: Μου το είπατε τώρα μπαίνοντας, αλλά δεν το έχω.
2: Δεν το έχετε δει, να το δούμε παρέα τότε. Είναι από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος και είναι αυτή η ανάρτηση με τις σχετικές φωτογραφίες. Και έχει ένα έτσι κειμενάκι γράψει.
0: Όχι,
2: και ενδιαφέρον να το δούμε.
4: Σήμερα θα πάει και
2: ξέλνεις στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη.
4: Αυτό με τον Άδη μας προβλημάτισε λίγο. Γιατί πήγε στον
3: να ψάλει.
4: Ναι.
2: Έτσι γράφει, ναι.
4: Από τις ψαλμωδίες που άκουσε τέλος πάντων.
3: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
4: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα μας.
1: Τα από όλα.
0: Θα μπορούσες να πεις κάτι πολύ καλύτερο. Δηλαδή, υπολόγιζα σε σένα, με πρόδωσες, με πίκρανες, με απογοήτευσες. Θα έπρεπε να πεις ως γυναίκα που υπερασπίζεις τις γυναίκες που δεν τις πληρώνεις τις υπαλλήλους. Τέλος πάντων, λέμε. Θυμάμαι τις εξαιρέσεις. Γιατί κυρίως τις σέβεται. Να πει, δηλαδή, δεν επιτρέπεται να μπαίνουν οι γυναίκες στο όρος και επιτρέπεται να μπαίνουν οι άθεοι. Έβαλα, σε λέω, το έχω ρε τώρα ρε. Είμαι αδικημένος να πω. Επειδή μένω στη Θεσσαλονίκη, δεν με δίνουν σημασία να πω. Άμα στην Αθήνα, τσα. Είχα εγώ τον Άδωνη, σαν χασέ τον έσκιζα. Πήγαινα συμβουλάτρο, οικονομήσα, άντερα θα οικονομούσα. Μαζί να πηγαίνω.
1: Α, μπράβο, τώρα μιλά σωστά.
0: Ότι καλά, εννοείται, δεν σε αποχωρίζουμε. Μια θα έκανα εγώ τον οδηγό και εσύ τον ψωμιάδι. Μια θα έκανε εσύ τον οδηγό, εγώ τον ψωμιάδι. Μια μπρος, μια πίσω, θα ταρπάσαμε από παντού. Και έρχομαι να ερωτήσω. Από πού έρχομαι κι εγώ δεν ξέρω, αλλά έχω φτάσει. Πού, λέω, και ρωτώ. Δεν επιτρέπεται στις γυναίκες και επιτρέπεται στους άθεοις. Ε, πού είναι αυτά τα ερωτήματα που ταλανίζουν το μέσο Έλληνα. Σιγά που τώρα ο Έλληνας σκέφτεται περισσότερο πόσο έχει φέτα το κιλό από το αν έκανε καλά ή όχι που πήγε ο Τζούφιος στο όρος.
1: Θα να πήγαινα εγώ στη Μέκα.
0: Λοιπόν, και εκεί μαζί θα πάμε. Και το άλλο και είναι το ντοβάρ που χτυπάνε τα κεφάλια και προσεύχονται. Τάκα του. Θα λέω, τι λέρμα. Είναι εδώ, ο Διογέννης, κάνα γύρισμα θα κάνουν. Αποκλείεται, δεν είναι καλά. Παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή, άμα μποκάρουν οι άδειοι, τώρα την άλλη εβδομάδα να πάει και ο Κουτσούμπας με κνίτες παπαδοπέδια να ντυθούνε. Γιατί δηλαδή, δεν καναμένει πίσω το ορθόδοξο κομμουνιστικό κόμμα και να μας παίρνει την φαλάνγκη ο άλλος που υποδίθηκε τον κομμουνιστή. Μας ξεγέλασε και τώρα μας ξεγελάει δις και πάει να μας ξεγελάσει πλιστάκης. Καλά, ρε μαλάκες, καλά τώρα, πετάω λέξη, ταν, να πούμε. Τι, μόνο το εμβληματικό θα λέμε. Έχουμε οπλουστάσιο μεγάλο. Άκου προσεύχεται στο όρος και ακούγεται στο ράδι. Αυτό εντάξει είναι κλειμένο από ένα στίχο του Παπακοσταντίνου.
1: Ένα να χαίρω τα κολύμπησα και βγήκα που λέει.
0: Ναι, απλά. Είδες, όλα τα ξέρεις. Είμαστε έτοιμοι τώρα να πάμε στην Εσφυγμένου.
1: Ποια Εσφυγμένου?
0: Στην πιο Εσφυγμένου, εκεί που, εκεί που δεν ξεσφύγει με τίποτα. Ναι, εκεί έπρεπε να πάει να μάθει το ξέρω της Αρκούδας, να δεις τι έχει να γίνει. Βρεσιλέ, αυτό είναι ανοίξει το 12άθεο και από εκεί να καταλάβεις ότι ήταν άθεοι. Γιατί είναι 12 άθεο με στερητικό αλφα μπροστά. Αλλά αυτά που να καθίσετε να τα αναλύσετε, κατευθείαν να πούμε, όχι το παιδί μπορεί να πίστεψε και περάσαν χρόνια. Έχουμε ένα ηχητικό που δεν πίστευε. Δεν έχει δηλαδή πολλά χρόνια που δεν πίστευε.
1: Αλλά γιατί τώρα πιστεύει.
0: Αναγκάσκει.
1: Τώρα πιστεύει.
0: Προσιλητήσκει.
1: Τι έκανε?
0: Προσιλητήσκει. Δηλαδή, τον είπα, κοίταλες. Πρέπει να σε αγγίξει το Άγιο Φως.
1: Ναι.
0: Ναι, και τον τσιτσίρουσαν λίγο με μια λαμπάδα από το Πάσχα που είχε κρατημένη. Ρουτ και συνήρθε. Συνήρθε κατευθείαν. Λέει, τι ήταν αυτά που έλεγε.
5: Να μάθουμε κεράκι να πάμε. Νομίζω ότι δεν θα έχει νόημα να το κάνουμε ακόμα και αν το θέλαμε. Να το κάνουμε ψάς κάμερες. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω. Δεν θα το κάνουμε, όχι. Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και δεν θέλω να κρύβω.
0: Εγώ δεν πήρω τσιμπουρό, κύριε Παγιέ.
5: Ακόμα και αν ήμουν όμως, δεν θα επέλεγα να το κάνουμε στις ταφλές της δημοσιότητας.
6: Δηλαδή, άμα σας πρώτα να πάμε να έρθουμε ένα κεράκι, θα πάμε.
0: Σε είπε όχι, ρε!
5: Να το κάνουμε ακόμα και αν το θέλαμε, να το κάνουμε ψάς κάμερες. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι.
5: Ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω.
0: Καραγκιόζη.
5: Δεν θα το κάνουμε, όχι.
0: Δεν θα κάνουμε.
5: Δεν θέλω να κρύβομαι.
0: Δεν θέλω
5: να κρύβομαι.
0: Δεν θέλω να κρύβομαι. Και δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Μην κοιτάτε τώρα, αναγκάστηκα γιατί κάτι ανυψόλια μου ήρθαν εδώ πέρα και ήταν μέσα στο μοναστήρι και με φωνάξαν αυτοί. Για περισσότερο να δω και πού πάνε τα χρήματα του Κυριάκου όταν επιδοτείται το όρος για να κάνει αναστηλώσεις από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Γι' αυτό κρυφά ήρθα να ελέγξω. Θα τα δούμε και αυτά. Θα τα πει όλα, γιατί εγώ δεν μπορώ να πει. Δεν με λες, Αλέξη, τον Ερνέστο τον έχει βαφτίσει, το γιος.
1: Τον Τσεχεβάρα.
0: Ναι. Παρθενεμής δεν υπάρχει Άγιε Ερνέστος, να πούμε. Αλλά λίγο ρε παιδί μου τα βασικά, να αρχίσεις δηλαδή η παραμύθα να πιάσει τόπο, να το δει ο κόσμος να πει α, κάτσε ρε, εδώ μιλάμε ότι είναι το απολωλός πρόβατο που λέμε.
1: Μπορεί να το βάφτισε στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Σαν κομμουνιστής λέει.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν είναι. Τώρα δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Πρέπει να τον ξεβαφτίσει και να πάρει τον βαφτίσει στο Βατικανό. Κλακ, γυριστεί. Να πει, έκανα μια έρευνα αγοράς, είδα την Ορθοδοξία, μ' άρεσε πιο πολύ ο καθολικισμός και προκειμένου να τρέχω να βρω τον Ρίτσαρντ Γκιρ στο Θλιβέτ, το πήγα το παιδί στον Πάπα.
1: Στον Πάπα, τέλειος.
0: Τι παπάς, τι παπάς. Ναι. Το παπατσιλίκι ίδιο είναι. Θέλω να με βάσει, παρακαλώ πάρα πολύ, μια ακρίτα στο νούμερο 10, να τσιτωθούν τα νεύρα μας λίγο. Προσπάθησε η ζωή, με επιτυχία δεν λέω, αλλά και η ακρίτα είναι δυνατή.
1: Είναι.
0: Δυνατή, ο...
7: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΑ και να παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουν την κάνουλα της πληροφορίας.

0: Άσε μας και Ρακρίδα μου να πούμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, που δεν συμβιβάζεσαι και δεν ατρώτε και κουβάδες και λεκάνες ολόκληρες και μπιτέδες και εσύ δεν ήσαν πρώτη που αληθώρισες και έγραψες Βέρα στο δεξί. Γιατί από τότε δεν έγραψες Βέρα στο αριστερό?
1: Τότε μπορεί να μην ήταν αριστερά.
0: Καλά, αυτή είναι μέρα παραμέρα κάτι άλλο. Δεν θυμούνται τι είναι και η ίδια. Τέλο αν λέμε και τίποτα, έτσι ξέρει. Μπα και συνέρθει κανένα, σαν αυτό το Μουχαμπέτ που έπαθε το Μισήλο Γιαννάκη.
1: Όχι, μωρέ.
0: Τι να κάνει, μωρέ, καημένο. Ξεκινάει από μαγαζί, πηγαίνει, βλέπει, εκεί σάτια. Δεν θα αλλάξει μαγαζί, διάφυγε από το Πασόκ να πάει σε αριστερά. Ξαναπάει εκεί, κάτι μια τον διέρνει, αλλάζει γειτονιά. Τα προϊόντα δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον. Το σκέφτεται για Νέα Δημοκρατία, δεν τον παίρνει κανένα. Σε λέει, πού θα πάω, σε αυτόν που μαζεύει όλη τη φύρα. Πού θα πάω, στο Πασόκ.
1: Μίλησε το πρωί.
0: Μίλησε και τα είπε, τα είπε στα ράτα. Είπε, εγώ έφυγα τότε, γιατί δεν συμφωνούσα με το πρώτο μνημόνιο. Και πήγε αλλού και υπέγραψε το δεύτερο.
1: Υπέγραψε το δεύτερο, αλλά θα το υπογράψει το τρίτο.
0: Καλά, άλλο αυτό.
2: Κύριε Μιχελογιαννάκη, το πρώτο μνημόνιο με το Πασόκ δεν το ψηφίσατε. Εγώ το σέβομαι απόλυτα αυτό, γιατί είναι η άποψή σας, η θέση σας, την υπερασπιστήκατε, διαγραφήκατε γι' αυτό. Το τρίτο όμως με ΣΥΡΙΖΑ.
3: Το ψήφισα γιατί τότε οι ανάγκες, του τόπου ήταν αυτές. Σας είπα ότι αυτή η πολιτική τότε είχε ιστορικό πρόσημο. Όμως ο κύκλος έκλεισε.
2: Ναι, θέλω να πω, δεν ψηφίσατε το πρώτο μνημόνιο. Τότε δεν υπήρχε ανάγκη για να μην χρεοκοπήσει η χώρα,
0: γιατί
2: να μην πεταχτούμε έξω από το ευρώ.
3: Τότε εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος μου. Τότε ψήφισα το πρώτο μνημόνιο.
4: Το λέτε πρώτη φορά αυτό?
3: Κάνα το κριτική και το λέω αυτό.
4: Το λέτε πρώτη φορά όταν λάθος σας που ψηφίσατε τη ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο?
3: Το τρίτο μνημόνιο.
4: Το τρίτο μνημόνιο. Αυτό είναι είδηση.
1: Αυτό είναι είδηση.
0: Αυτό είναι είδηση, αλλά ποιος τη θυμάται? Έτσι κι αλλιώς εδώ δεν θυμούνται τι έκανε η Χρυσή Αυγή και βγήκαν όλοι τώρα να υποστηρίξουν τον Κασιδιάρα από την αρχή. Θα θυμούνται τι έκανε η Μισελογιαννάκης? Γιατί θυμάται κανένας ότι είπε ότι.
1: Μιχαλογιαννάκης, τι Μισελογιαννάκης.
0: Μισελογιαννάκης.
1: Μιχαλογιαννάκης.
0: Μισελογιαννάκης, αλλά δεν λέω εγώ, δεν λέω. Που έλεγε κι ο Τζανετάκος. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Παιδιά, κανένας δεν θυμάται τίποτα, το έχετε παρκαμπάρει. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Πρώτος διδάξας ο Ζόφιος. Ο άνθρωπος ισχυρίζεται ότι είναι ο πιο τίμιος από όλους. Θυμάται κανένας τίποτα? Θυμάται τα σύνορα, τη θάλασσα, τη Μακεδονία? Τίποτα. Μηδέν. Είναι σαν να πίνουμε όλες φυλάκια με μπλάνκο. Σβηστικό που λένε. Γιατί άμα πεις στην Αθήνα θέλω ένα μπλάνκο, σου κοιτάνε σαν χαζό. Μανό και μπλάνκο δεν λες εκεί.
1: Πού να ξέρουν.
0: Όχι, μανό λες. Όζα δεν λες.
1: Σωστά.
0: Ναι, όζα.
5: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
2: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
5: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 οψιωρετερίες, πήραμε κόσμο. Έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κάνα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίθα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
6: Νιώθω ντροπή ως Σιριζέος, που δέχτηκα και εγώ με την ανοχή μου να στέλνει η Τρόικα κείμενο με την υπογραφή του και να ξαναγυρίζεται με υπογραφή άλλου. Είναι ντροπή να δέχεται η χώρα μας τέτοια υποτέλεια, ένα τέτοιο bowling.
0: Ρε φιλαράκι, είσαι αστέρι δηλαδή, δεν χάνεις εσύ. Εσύ με το bowling και ο αρχηγός του σοσιαλιστικού κινήματος με την ουμυρτά. Δηλαδή κάντε μια κολλιγιά, άλλο πράγμα. Δηλαδή απορώ ακόμα γιατί δεν φέρνετε πρώτο το Πασόκ. Βρέει πιο πολύ.

0: ψωμί από τον παλιό του ΣΥΡΙΖΑ. Θα γελάσουμε, πώς το λένε. Ανοίγει η βεντάλια. Θα κάνουμε εκπομπές με αυγάλιο κύριο Ήλιος Κέρατα. Ο Ήλιος ο Πράξενος.
1: Πανατέλη. Μας οδηγεί.
0: Μας οδηγεί, λέει. Πλάκα μας. Τι, τίποτα. Αν οδηγεί, τι είμαστε. Κατά τα άλλα, παιδιά, είμαι πολύ στεγχωρημένος, γιατί δεν ξέρω αν τα μάθατε. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι τα φώτα, κάτι τα σκηνικά, κάτι ο χώρος, κάτι... Δεν έμεινε να πάρει δραχμή η Βύση.
1: Και τι λέγονται πήρε 2 εκατομμύρια, για.
0: Αυτά τα λένε για να πάει η εφορία να κάνει έλεγχο. Όχι ότι αυτή λέει ότι δεν τα πήρε για να μην... Αλλά το ρεζουμέ είναι ότι δεν έμειναν λεφτά.
1: Πού το ξέρεις?
0: Εγώ που το ξέρω. Να. Εγώ έχω άνθρωπο από μέσα.
1: Α,
0: δηλαδή, πρωτοξάδερφος του Καρβέλα.
1: Μαλώσαν αυτό του Καρβέλα.
0: Γιατί μαλώσαν?
1: Μαλώσαν.
0: Τι λέει, πριν βγεις, μου λείπει χαρτί. Έλα. Τα κουστόμια στόσου. Τα φώτα στόσου. Κάτι γυμνές, καλή κάντζαρε που έβγαλε. Κάτι αυτό, τα νούμερα.
1: Δεν βγαίνω.
0: Πού πας,
1: δεν βγαίνω, μάνα μου.
0: Πού πας, βρε Γιωβάνα. Πού πας, βρε Τουρτουλούκι. Πού πας, βρε. Βόιμποντα, πού πα. Δεν μας
1: έπαιρνε. Βόιμποντα.
0: Βόιμποντα.
1: Τι είναι Βόιμποντα.
0: Του Βόιμποντα. Του Κοθόνι, πώς το λέει.
1: Κοθόνι στο ναυτικό.
0: Δηλαδή, δεν μας έπαιρνε, μάνα μου, μη βγαίνεις. Μη βγαίνεις, πάρ' την... την... πώς τη λένε. Που την έφτιαχνε πολύ ωραία τη Μιμούντα. Τη Δέσποινα.
1: Βανδύ.
0: Ναι, πάρε να βγει αυτή με αυτά τα λεφτά. Εμάς δεν μας συμφέρει. Τι έγινε μέσα στο καμαρίν? Και το γράψαν για οικονομικά, μαλώσαν. Σιγά, γιατί αμαλώνε? Επειδή η γυναίκα τύχει κόμενα, δηλαδή είναι πράγματα αυτά. Για τα λεφτά μαλώνουν όλοι, παιδιά. Και πλούσιοι δηλαδή, ήδη σου κάνουν πλούσιο να χωρίζει. Οι φτωχοί χωρίζουν γιατί πηγαίνει ένα και διεκδικεί λεφτά από τον άλλον. Για να ζήσει, να την βγάλει κούτρα. Η πλούσιο σου λέει, μπορεί να έχει γκόμενο και ένα ελέφαντα, τι μοιάζει με.
1: Τζάπα πήγανε με πάμπερς στο...
0: Στο Λόβαρι.
1: Όχι, στη συναυλία.
0: Ναι, καλά, αυτό πάλι φαντάζεσαι τώρα εσύ. Ρε, αφού δεν του λέει, ψυχούλας, δεν αντέχεις. Έχεις συγνωρία. Πού πας να κάνεις...
1: Κράτεια.
0: Ναι, πού πας να κάνεις το νέο, μην κοιτάς από μη. Η Βύση κάνει ουραφαίρεση, πλασμαφαίρεση, αιματαφαίρεση, κάνει άλλα κόλπα. Εσύ πού πας, ρε, 4 ώρες. Μπορείς να κρατηθείς, να μην κατουρηθείς απάνω. Και βάλανε πάμπες, παιδιά, για να δουν τη θέα του έρωτα.
2: Σας πω ότι στα social μου είπανε εκατοντάδες άνθρωποι ότι βγήκαν sold out τα πάμπες από όλα τα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε αυτό. Πηγαίνανε με
3: αυτό. Είναι χιούμορ.
4: Υπήρχε
3: παρκέ. Αυτό είναι χιούμορ, έτσι.
4: Υπήρχε παρκέ ιατρικό προσωπικό.
3: Όπα, συγγνώμη. Τι εννοείς?
2: Βάζατε πάμπες για να μην χρειαζόταν να πάνε στην τουαλέτα.
5: Αυτό είναι ακραίο.
4: Αυτό μπορεί... λέτε ότι ήταν οδηγία, λέτε ότι ήταν οδηγία της παραγωγής, βάζετε πάμπες. Αυτό εννοείται τώρα?
2: Όχι, δεν εννοώ ότι ήταν οδηγία της παραγωγής. Εννοώ ότι οι άνθρωποι πηγαίνανε με πάμπες γιατί ξέραν ότι υπήρχε περίπτωση να μην πάνε τουαλέτα. Και το θεωρούσαν και νορμάλ όλο αυτό και βγήκανε σοβαρά.
4: Άνθρωποι πηγαίνανε με πάμπερς επειδή. Τώρα είναι λίγο ακραίο αυτό, το αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο.
6: Εγώ από το άγχος μου, ρε φίλε, βγαίνω πάνω στη σκηνή. Ξέχασα, είχα προβάρει τέλεια τα λόγια του ποίηματος. Ξεχνάω τα λόγια μου και κατουργέμαι πάνω μου. Και έγινα ρεζίλη σε όλη μου την περιοχή.
0: Να, αυτό λέγεται έλλειψη πείρας, κατάλαβες. Γιατί ανάλογα με τη συναυλία πρέπει να ξέρεις τι ναρκωτικά πάρεις. Δεν είναι δηλαδή σε αυτά που είναι πιο πολλά μπίτια, πιο αυτά να πούμε. Πλακώνονται στις κόκκες, στα χάπια, στα αυτά να πούμε. Έρχεται κατούριμα. Γιατί πίνουν και πολλά Red Bulls. Δεν πίνουν ποτά κανονικά. Λοιπόν, πας μια συναυλία, ας πούμε, Ρακλαμαντάν, αλλά παλαιά τύπου Pix Lux. Έχεις εκεί πέρα τον μπάφο. Ναι, τον μπάφο κατουργέσαι απάνω, δεν σε νοιάζει. Δηλαδή, είσαι πιο χαλαρός, κατάλαβες. Δηλαδή το έντεχνο έχει να δώσει. Τώρα βέβαια υπάρχουν αυτά τα target groups, αλλά θέλω λίγο στο νούμερο 9 να περάσουμε στον τεράστιο Άδωνη, ο οποίος τον Νίκο τον κάνει 3 παρά 2.
7: Μου θύμισε τον Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάτι το τελευταίο μου κόλπο. Τώρα όποτε πάω σε κέντρο υγείας, για τρολάρο και λίγο τον Ανδρουλάκη, αλλά και το μάθει και ο κόσμος, το χρησιμοποιώ για να το καταλάβει ο κόσμος, δείχνω το σύστημα τηλεατρικής και πώς δουλεύει. Γιατί πήγε ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και ανακοίνωσε. Αν γίνει ο πρωθυπουργός,
8: θα κάνει το σύστημα αυτό.
7: Λέει σύστημα τηλεατρικής.
8: Μάλιστα.
7: Το σύστημα τηλεατρικής ήταν ένα από τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Υγείας. Μας σύλλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δουλεύει έως 31 Αυγούστου.
0: Και δουλεύει.
7: Έχουμε ήδη εκπαιδεύσει το προσωπικό, ήδη δουλεύει. Mm-hmm. Και στο Πασόκο, αν τουλάχιστον το είχε πάρει χαμπάρι, είχε πάθει μόσιαλο.
5: Έλα τώρα, Καραγκιόζη. Έλα τώρα, Καραγκιόζη. Ρε συνάδελφο. Συγγνώμη, φιλαράκι. Συγγνώμη. Σε πέρασα κι άλλο, Καραγκιόζη.
0: Όχι, παιδιά, λίγο να ξέρουμε τι έχουμε στο μυαλό μας όταν φωνάζουμε κάποιον για Καραγκιόζη. Γιατί δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Περιμένουμε. Καραγκιόζη υπάρχει. Σε γυναίκα βγαίνει, δηλαδή τι θα πει Καραγκιόζα. Έχω κάτι στο νόμο, αλλά τόσο δεν βρέθηκε η εφαρμογή ακόμα για να ξέρουμε πώς θα τη φωνάξουμε.
8: Ο καθένας συναντάει τους ανθρώπους του κόμματός του. Τι λέτε, ποια είναι η αλληλεπίδραση?
9: Εγώ στον δρόμο, ξέρετε, δεν βάζω.
8: Λένε,
9: δεν ζητάω πολιτικό. Δεν ζητάω πολιτικά κριτήρια για να μιλήσω με τον κόσμο, κυρία Βούλτεψη. Μου μιλάνε στη Θεσσαλονίκη
8: δηλαδή
9: από όλα τα κόμματα.
8: Έρχονται δημοκράτες και σου λένε μπράβο, Βουλγάκη, που φύγες από δύο κόμματα να πας σε ένα τρίτο και τώρα συμφωνώ μαζί σου στην τρίτη.
9: Μου λένε τη γνώμη του όλοι όσοι συναντώ στον κόσμο, χωρίς να του ζητήσω κομματική ταυτότητα.
8: Λιγάκι,
9: δεν περίμενα βέβαια υψηλότερο επίπεδο επιχειρημάτων από εσά, κυρία Βούλτεψη, οπότε δεν νιώθω ούτε απογοήτευση ούτε
4: φόβο. Κύριε Γιωτάκη,
8: ελάτε, κύριε Γιωτάκη. Να χαίρεστε τον καθηγητή Λύκη σας.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον Status. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Πολύ μπάλα έχει πέσει τελευταία.
2: Μόνο εθνική.
1: Ναι.
2: Είναι. Και μπάσκετ έχει, εντάξει.
1: Σπυριάρα μπάλα.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Μπάλα με ακμή.
2: Ναι. Την Κυριακή ήταν νεότερα. Το βράδυ.
1: Α, εντάξει, την Κυριακή το βράδυ.
2: Αλλά είπαμε.
1: Όχι, μην το ξαναπείς.
2: Αφού και θα λύνει, μην το ξαναπώ.
1: Κάτσε ρε που θα λύνει. Περίμενε, μπορεί να την πατήσει κανένα άλλο να τον κρατήσουν πουθενά για φαΐ. Να έχουμε...
2: Εισιτήριο που βρήκε που τα sold out.
1: Ναι. Πού βρήκε.
2: Όχι, σα κάθω τώρα.
1: Τώρα πλάκα με κάνει. Η τρύπα του όζοντο που βρήκε εισιτήριο. Δεν σε παρακαλώ, μην ησυχεί, κάνω τα λόγια τώρα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, να πάει τουλάχιστον να ευχηθεί καλή επιτυχία στην εθνική τη Γερμανία.
2: Μπράβο, στα γερμανικά κιόλα που ξέρει.
1: Βασπαλδούχεν.
2: Στον Κλοπ.
1: Ναι, να ευχηθεί ένα καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά του.
2: Κύριε Κλοπ, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Την τιμή που μας κάνατε.
2: Είναι που ήρθατε στη χώρα μας.
1: Ναι, είναι...
2: Καλή επιτυχία και με την νίκη.
1: Και με την νίκη και τέλος. Μετά ας φύγει και όλα, δεν πειράζει. Ό,τι θέλει, ας κάνει. Δεν. Καθημερινή εδώ έχει σοκ στις αγορές ομολόγων. Τι μηνιά είναι με, ποια ομόλογο είναι. Πήρα εγώ ποτέ τέτοια πράγματα. Η Άγκυρα αξιώνει, λέει, να δώσει άδεια για το καλώδιο. Ποιο καλώδιο, τι.
2: Το καλώδιο.
1: Ποιο καλώδιο.
2: Σύνδεση με την Κύπρο.
1: Βρε, ποια σύνδεση με την Κύπρο. Εδώ εμείς δεν μπορούμε να συνδεθούμε με την Κύπρο. Έχει τόσο 60 χρόνια πόσο πέρασε και εγώ δεν ξέρω. Κοροϊδευόμαστε να.
2: Αφού κοροϊδευόμαστε, πάμε στο κορατές. Παρασκευή είναι σήμερα.
1: Α, μα με χαρά, ναι, γιατί εδώ βλέπω.
2: Καλησπέρα, Διογέννη και Άρη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλή εκπομπή, ομορφάντρες.
1: Ευχαριστούμε.
2: Όποιος πει το αντίθετο ζηλεύει.
1: Ναι, αυτό το κατάλαβα.
2: Το μενού σήμερα έχει παστίτσιο. Η Ελένη.
1: Ελένη, να σε πω, το κάνεις πόσα πατώματα. Βάζεις μπόλικο κύμα. Η κρέμα, η μπεσαμέλ βουλιάζει όταν χώνεις την πυρούνα μέσα. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα καλώδια που πυρεσεύουν από τα γύρω-γύρω. Αυτά τα καμένα τα μακαρόνια που ακουμπάνε στο ταψί. Που είναι κλάτς-κλάτς που δεν μασιούνται εύκολα. Και μετά με το δάχτυλο από πάνω κλάτς μια την μπεσαμέλ. Πω, κόλαση.
2: Λέει ο Γιάννης. Εγώ νομίζω ο Ανδρουλάκης λέει θα δει τον αγώνα, είχα Μητσοτάκης.
1: Καλά, αυτό μακάρι. Σε λέω,
2: μαζί του, πλάκα κάνει.
1: Αυτός κοιμάται ο Λόρθος, δεν δει τίποτα. Δεν επηρεάζει, είναι ουδέτερο πεχά. Δηλαδή, μακάρι να νομίζω ότι βλέπει.
2: Γιάννη, από το στόμα σου και σε Θεού αυτή.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, Στέργιος.
1: Γεια σου, Στέργιο.
2: Το μόνο που έμεινε λέγεται τον Τζίπρα είναι να ανεβάσει βίντεο την ώρα που ψέλνει.
1: Α, ωραίο. Ωραίο, Gothic. Ωραίο, Splatter. Που λέει ο Στέφεν Κίνγκ, ωραίο, μ' άρεσε αυτό. Που όπου, τι είπες τώρα, ρε.
2: Ε?
1: Που, βραδιές του Ρώμου.
2: Βραδιές του Αυγούστου.
1: Που, τώρα όσο πάει το κάνεις πιο ρομαντικό, ναι. Κάτι εκεί πέρα, κάτι είδες.
2: Ναι, μας ήρθε ένα μήνυμα από
1: την Ελένη.
2: Όχι.
1: Ποιον.
2: Από την υποθετή από την Σαντορίνη.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλό μεσημέρι, λέει, πολύ αέρα το νησί σήμερα.
1: Ωραία, καλά, η Σαντορίνη είναι περίεργο που έχει. Κλέρ έχει πολλά φιλιά και από εμάς. Ε? Είδες.
2: Καλησπέρα σας, ομορφόπεδα λέει ο Στέλιος.
1: Ευχαριστούμε, Στέλιο.
2: Ο Νίκος θα το δει το παιχνίδι, τελικά έκλεισε, εντάξει.
1: Θα το δει.
2: Ο Νίκος.
1: Θα το
2: όχι,
1: δει.
2: Όχι, ο Κυριακός, ο Νίκος.
1: Ο Νίκος θα το δει.
2: Εντάξει,
1: έχουμε πάρα πολλές ελπίδες.
2: Τελείως. Ναι, αλλά σπάει ο Μητσοτάκης να πει καλή επιτυχία στον Κλοπ. Σου πάρε τηλέφωνο.
1: Καλά, ας το και από μακριά.
2: Να το σιγουρέψουμε.
1: Και από μακριά σου το πει.
2: Να το σιγουρέψουμε.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά σου λέω και από μακριά πιάνει. Δεν χρειάζεται να πατήσει. Δεν μας μείνει γήπεδο μετά να έχουμε άλλο.
2: Ο Κλέαρχος.
1: Κονιτσιώτης, όχι.
2: Όχι.
1: Εντάξει.
2: Καλησπέρα, Διογέννη και Άρη. Σας ακούμε μαζί με τον Τάσο και τον Κώστα και αναρωτιόμαστε για το πότε θα σας δούμε στο καφοδίο. Θα δείτε τον κύριο Διογέννη.
1: Όχι, εσύ θα έρθεις ως ας το πούμε πελάτης.
2: Ναι,
1: λέμε τώρα. Ας πάει λέει στα αποδυτήρια. λέει ο Κυριάκος, του Γερμανών όμως.
2: Ε, ναι.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε, αυτά κάνουν μπαμ, είπαμε που θα έχουμε πάει.
2: Λοιπόν, ναι. Περίμενε.
1: Όχι, περιμένω, αλίμον.
2: Με ενεξές, μια που τον μνημονεύουμε προηγουμένως.
1: Τι τίμασε.
2: Γεια σας παιδιά, εγώ δυστυχώς λέει, μενού δεν έχω σήμερα.
1: Άσε ρε το.
2: Έχω όμως λέει, κουκουρέτσι το βράδυ στο κουκουρέτσα.
1: Ναι, στο κουκουρέτσα, γι' αυτό κρατιέσαι σήμερα το μεσημέρι. Και όταν λέμε κρατιέται, κάτι θα τσαλακώσει πάλι. Το σιγά μη στάζει το σουλινάκι από το φλωτέρ μέσα. Και εσύ δεν θα φας τίποτα, θα κρατιέσεις.
2: Γεια σου Στέλιο.
1: Στέλιο γεια σου.
2: Έτσι.
1: Πού χάθηκες παιδί μου.
2: Πού είσαι εσύ.
1: Πού είσαι.
2: Θεόφρος λέει καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Σήμερα θέλω. Δεν λέω τίπτα.
1: Τίπτα, it's Mitch.
2: It's Mitch.
1: Ναι, εντάξει.
2: Όλο πως το λέμε το κόμμα.
1: Λιουλιουμιλιου. Μην ξεχνάμε το κόμμα.
2: Πες το Θάνο καλησπέρα.
1: Θάνο σου λέω καλησπέρα.
2: Πες και την Κατερίνα καλησπέρα.
1: Και σε σένα Κατερίνα λέω καλησπέρα.
2: Τι μεγαλόψυχος είσαι.
1: Όχι μετά από εντολή επειδή με το λες δεν είναι. Εγώ,
2: γιατί τα βλέπεις, είσαι μεγάλη ψυχή είσαι.
1: Εγώ τεράστια. Μαρακανά.
2: Αχ. Μαρακανά λέει. Τι να πω. Τι να πω.
1: Τι να πεις κάτι. Πες κάτι δεν ξέρω.
2: Λοιπόν κάτσε να σκεφτώ τι θα πω τώρα. Θα πω για ένα φαγητό.
3: Καλό απόγευμα από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Σήμερα θα σας δείξω ένα εύκολο γλυκό στο φούρνο που το φτιάχνουμε με τα σίκα. Είναι τα σίκα όπως τα βλέπετε εδώ στο φούρνο. Τα έχω πλύνει και τα έχω αναδιάσει στο ταψί. Έχω βάλει και ζάχαρη. Όσα είναι τα σίκα, τόση ποσότητα ζάχαρης βάζουμε και πάνω από τα σίκα. Και λίγο πριν να ψηθούν στο τέλος, ρίχνουμε και τα καρύδια. Και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό στο φούρνο. Και άμα δεν το φάμε εκείνη τη στιγμή με την οικογένεια, μπορούμε να το βάλουμε και να το φυλάξουμε σε αποστηρωμένα βάζα, όπως κάνουμε το γλυκό του κουταλιού που το κάνουμε στην κατσαρόλα και το χρησιμοποιούμε και σε διάφορα γλυκά, σε τούρτες και σε παγωτό και ό,τι θέλουμε. Είναι πάρα πολύ νόστιμο αυτό και εύκολο γλυκό, που το φτιάχνανε από τα παλιά τα χρόνια οι νοικοκυρές. Σας χαιρετάμε όλους, να είστε όλοι καλά.
1: Παλιά, ας πούμε, οι νοικοκυρές κάναν κάτι γλυκά τέτοια. Δεν ξέραν αν έχει ένα ζάχαρο ή όχι. Τυφλώνονταν ο άλλος. Λέει, τι έπαθε, έχει γεράματα. Ήταν απλό.
2: Η κρίση μας χτυπάει την πόρτα.
1: Τι μας κάνει?
2: Μας χτυπάει την πόρτα.
1: Ποια κρίση, στα Σιωπούλου?
4: Τραβάω το κανάλι, δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά.
5: Είστε άνεργος?
4: Άνεργος είμαι και εδώ μεταξύ. Δηλαδή τρελαίνουμε άμα δεν μπορώ να αποκριθώ στα παιδιά μου. Εν τω μεταξύ μας βγαίνει ένας Μητροπολίτης εχθές στην τηλεόραση και εντάξει να πούμε, λέει οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά παιδιά.
1: Μίλησε.
4: Αλλά αυτοί εντάξει θα συντηρούν με πεθαίνει κανένας, ανασταίνεται κανένας. Εμείς.
5: Πόσο καιρό ήσταν?
4: Είμαι κανένα οχτάρι χρόνια.
5: Χρόνια άνεργο.
4: Ναι, με τέσσερα παιδιά.
1: Υπάρχει ανεργία μεγάλη, γι' αυτό πρέπει να αγωνίζονται οι άνθρωποι. Όχι, αυτά δεν περνάνε τώρα έτσι.
2: Είναι 8 χρόνια άνεργο.
1: Είναι 8 χρόνια, αλλά προσπαθεί.
2: Λοιπόν, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Σεραϊκή προστακτική. Σκοθού, ντυθού, πληθού.
1: Δεν είναι πληθού όμω, είναι νυφτού.
2: Τώρα αυτά δικά σα είναι.
1: Από το νύπτομε. Δηλαδή
2: νυπτήρος
1: χείρας μας. Ναι, νυπτήρας. Ναι, δεν είναι. Νυφτούς, σφουγγιστούς.
2: Πώς?
1: Σφουγγιστούς. Από τους σφουγγάρι. Σκουπιστούς δηλαδή. Με το προσόψι. Το προς την όψη. Λίγο να μαθαίνουμε.
2: Εγώ ξέρω ότι η ιατρική είναι μία.
1: Και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ.
6: Δεν σας συμβαίνει όταν κρατάς συνέχεια αέρα μέσα στο σώμα σου? Όχι, δεν σας λέω να το κάνετε μπροστά σε όλους. Αλλά η μόνιμη καταπίεση δεν φέρνει μόνο φούσκωμα. Οδηγεί σε μια μορφή δηλητηρίασης. Τα αέρια, μεθάνιο, υδρόθιο, αν δεν βρουν διέξοδο, αρχίζουν να απορροφούνται ξανά από το έντρο πίσω στο αίμα. Φορτίζουν το σηκώτη και σου βγάζουν πονοκεφάλους και κούραση. Επίσης, η πίεση τεντώνει. Τόνει το έντερο, ρυθίζει το βλενογόνο, πιέζει το χουληφόρο σπόρος και χλαρώνει το ζμής, το πυελικού έδαφος. Αν λοιπόν σας φουσκώνει συχνά, καλύτερα να ψάξετε την αιτία παρά να το κρατάμε διαρκώς μέσα σας. Κάνει βιοσυντονισμό.
1: Εκεί το πήγαινε. Εγώ να φάτε κανένα σνίτσελ, όχι μόνο φασόλια και μπαρμπαροφάσολια.
2: Βιοσυντονισμό. Ισχύει, γίνεται. Είναι ιατρική.
1: Δηλαδή τώρα πλάκα θα έχει να φωνάξει τον ιατρικό σύλλογο να πάει να μάθει αυτή τη γυναίκα που αγωνίζεται να προσφέρει στην κοινωνία.
2: Εσύ αγωνίστηκε σήμερα?
1: Εγώ είμαι έτοιμος. Άμα δεν εδώ είσαι όμως αέρα.
2: Πάρε όσο θες.
1: Αέρα να βγω να φωνάξω έτσι.
2: Δώσε.
1: Παρέμβαση του ΚΚΕ Μητροπολογία στη Βουλή, στήριγμα στον αγώνα του λόγου για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Καλά τα πάω. Δέλτα τελίτσα κουτσούμπα. Δύο τελίτσε πάνω κάτω. Ποτέ και πουθενά δεν είναι δυνατόν να συναντηθούν τα κέρδη των ομίλων με τα συμφέροντα και τι ανάγκε τη πλειοψηφία των εργαζομένων και του λαού. Απλή τελίτσα. Η ανακούφιση του λαού προποθέτει σύγκρουση με τη μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου. Καταστροφική. Καούρα διάβολη. Καταστροφική κακοκαιρία στην Κρήτη με έναν. Δεν θα πω. Απροστάτευτος ο λαός στο νησί του τουριστικού θαύματος και των εμβληματικών αναπτυξιακών έργων. Με ειρωνία τα βάζει μέσα σε αγγίλες και αποστρόφους και το ίδιο έργο θεατές με το πρώτο κύμα κακοκαιρίας. Η Κρήτη δεν θυμίζει σε τίποτα το νησί που υποδέχτηκε φέτος χιλιάδες τουρίστες και διαφημίζεται από την κυβέρνηση και τα μεγάλα έργα όπως ο ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Καταστράφηκαν όλα αυτά, πλημμύρισαν, έγινε εκεί, αλλά αυτά είναι, άμα λείπει το κουκουέ από κάπου, ο Θεός κάνει ό,τι θέλει. Τίρεση. Ποιοι είναι αντίπολοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο Θεός.
5: Υπηρεσίες και συνεχής εξυπηρέτηση που θα του προσφέρετε εσείς, από εδώ και πέρα.
1: Έλα, τι έγινε από εδώ και πέρα, κόλλησε.
2: Πάνω στο καλό.
1: Έλα ρε Συντίνα.
5: Υπηρεσίες και συνεχής εξυπηρέτηση που θα του προσφέρετε εσείς, από εδώ και πέρα. Τοποθετήστε λοιπόν τον εαυτό σας στο πιο σημαντικό σημείο. Ρίξτε τους προβολείς επάνω σου και πείτε το ότι εσείς είστε εκείνος που θα το προσφέρετε τα περισσότερα.
1: Εγώ είμαι εκείνος.
5: Και αλλάζω θέμα και γυρίζω στους χαζάρους. Το χάζαρο που τον είδα, ελπίζω να με βλέπουν από την κυβέρνηση και από τα κόμματα, να πέσει σύρμα.
1: Έχει το λεξικό των χαζάρων, του Μύρου Λαμπάβιτς.
5: Θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, ή παγκόσμιο. Ελέγχουν, είπαμε, όλη την Ηφίλιο. Είναι οι Τουρκοεβραίοι. Θα πρέπει. Ήταν αυτοκρατορία.
1: Τουρκοεβραίοι.
5: Δεν υπάρχει χώρα, αλλά αυτή είναι πάρα πολύ και είναι διασκορπισμένη στον πλανήτη. Και είναι όλοι πλούσιοι και ελέγχουν την ανθρωπότητα. Δεν το ξέραμε ότι οι Χαζάροι ήταν Τούρκοι και οι Τουρκοεβραίοι. Σας το λέω εγώ τώρα.
1: Η λιμουνιά.
5: Λοιπόν, επειδή το είδα στον ύπνο μου, γι' αυτό έψαξα και το βρήκα στο YouTube, ρε παιδιά.
1: Τέτοια πηγή θέλω.
5: Θα πρέπει να μαθαίνουν υπηρεσίες και συνεχής εξυπηρέτηση.
2: Επιστημονική έρευνα έκανε.
1: Τώρα σε μιλάω, τώρα δεν αμφισβητείτε αυτό το πράγμα. Το είδες στον ύπνο της.
2: Τι θες να κάνει, δεις τον ξυπνιό της?
1: Όχι, προς Θεού. Γιατί το ένα είναι όραμα, το άλλο είναι πανόραμα.
2: Τώρα θα σε έλεγα να πήγες, πρόλαβες.
1: Πού να πάω?
2: Σε πρόλαβα. Σε ελεύθερο τύπο πήγε.
1: Όχι, πήγες στην ελεύθερη ώρα.
2: Όχι ακόμα, κάτσε.
1: Δεν έχει ο ελεύθερος τύπος, μάνα μου.
2: Αυτό λέω, δεν
1: τίποτα,
2: είναι.
1: Τίποτα, και σάτια, δηλαδή. Σαν να Deep. Μην έρχονται εκλογές, Κυριάκο.
2: Deep.
1: Δηλαδή, τι είπε.
2: Αυτή λέει, μήπως είναι από τον Βαμβακόφιτο.
1: Όχι, δεν είναι από τον Βαμβακόφιτο, από την Καρδίτσα είναι, εσύ λέω.
2: Ο Δημήτρης λέει, αμολάτε τα ελεύθερα παιδιά, αλλιώς δηλητηρίαση.
1: Ναι ρε παιδιά, τώρα αυτά τα ξέρουμε χρόνια. Η γιαγιά μου, ξέρεις, βγάλει του γιατρόπιδε. Για να καταλάβεις πόσο ιαματική είναι. Την ονόμαζε ο γιατρός. Δηλαδή από εκεί θεραπεύεται, ας πούμε, ο οργανισμός και από το ξυνώνεται.
2: Αυτό θεραπεύεται.
1: Καμιά φορά την έφευγε καμία, την ίδια. Και γύριζε.
2: Γιατρέ μου είσαι. Γιατί... πας,
1: άκου να δεις. Όταν είχε κόσμο και γινόταν ρεζίλ, τι έλεγε? Μιλούσε στον πισινό της και τον έλεγε, άμα σε ξαναδώσω να φας. Με ρεζίλ. Δεχόταν επίπληξη. Εκεί ξέρεις, στη Λεύκανση. Μιλούσε με τη Λεύκανση.
2: Δεν μπορώ, εντάξει.
1: Καλά, τι να
2: σου. Αυτό το ζωή σου είναι ένα κέρα, δηλαδή.
1: Ναι, ενώ τα άλλα ζωάκια εσείς καλύτερη είστε.
2: Δεν λέω. Εγώ δεν έχω πει κάτι. Εσύ μου λογαθμό.
1: Α, μόνο όποιος λέει είναι. Όποιος δεν λέει και κρύβει, η υποκρισία θα μας φάει.
2: Εσύ.
1: Εγώ τι.
2: Μου λογάς χωρίς ξύλο.
1: Τι έχω με λογά χωρίς ξύλο. Εγώ είμαι αυθόρμητος καλλιτέχνης.
2: Είσαι.
1: Αυθόρμητος καλλιτέχνης. Εσείς σε μουσχιές.
2: Τι είμαστε.
1: Μουσχιές.
2: Τι είναι αυτό.
1: Μουσιά δεν ξέρεις τι είναι. Τι να σε πω ρε παιδί μου. Δηλαδή έχουμε διαφορά επιπέδου να πούμε στην νεοελληνική γλώσσα.
2: Τι είναι η μουσιά?
1: Η κρυφή, η σπόζα.
2: Μάλιστα.
1: Λίγο να μελετάμε παραπάνω.
7: Έχει τη συνέχεια η κόρη μου και μου φέρνει τον πρώτο γαμπρό λιμάν από εδώ ο Μίτσος. Πού πας ρε Μίτσο? Έρθε και μου φέρει το δεύτερο λέει από εδώ ο Μένιος. Τούτη νέα πριν δεν πρέπει καθόλου να περνούν το κατόφι της πόρτας μου. Χάθηκε να μου φέρει έναν Ιάκωβο. Χάθηκε να μου φέρει ένα Ιορδάνη.
1: Αναξίωμαντρο.
7: Ένα Ιορδάνη ρε φίλε. Ένα κύρος, μια υπόσταση. Εντάξει, τον Ιορδάνη Χίλερ δεν το λες. Σίγουρα δεν το λες. Αλλά με τον Ιορδάνη θα ζήσεις, θα φας ζωμί. Έρχεται η Χινέα η κόρη μου και μου φέρνει τον πρώτο γαμπρό.
1: Εντάξει, τώρα άλλο πράγμα.
2: Στο όνομα κολλάει.
1: Ναι, ο Γιορδάνς.
2: Ο Τζόρνταν.
1: Ο Τζόρνταν. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι το ίδιο τώρα με το Μίτσο. Μίτσος.
2: Πάμε σε αποκαλύψεις.
1: Δεν έχει
2: λοιπόν,
1: κύρος.
2: Πάμε σε μελλοντικές κινηματογραφικές επιτυχίες.
1: Όπα.
8: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός σήμερα 1η Δεκάτου του 2026, ώρα είναι 13 και 17. Παγ παγ.
1: Πώς?
8: Παγ παγ με συν συν 25 Πέμπτου του 2026. Παγ παγ. Μια ιδιαίτερη προέκταση του Planet Universe God. Παγ παγ. Με συν συν. Ο συμπανάρχης 9 διητρόπων, ουρανάρχης 11 διητρόπων και γαλαξιάρχης 109 διητρόπων, αξιόρεος Ταρταριόπουλος
1: Κενταρτάρ
8: του Τρισποντέα θα βρεθεί με την στρατιά του που είναι μαρέλι υπότες στον πλανήτη Παγ Παγ που βρίσκεται στο σύμπαν Περσεφόνη Π. Ο πλανήτης Παγ Παγ είναι αφιερωμένος στην θεά Περσεφόνη και στο ιερό της φυλάσσεται ο Παγκράτιος Διήτροπος που είναι δημιουργός πλουτόνιων θεογονιών. Είναι δημιουργός ο Παγκράτιος Διήτροπος πλουτόνιων θεογονιών.
1: Και μετά με λες εμένα ότι δεν υπάρχουν χάζαροι και χαζάροι και χαζά τέτοια. Τα συγκράτησες όλα αυτά.
2: Ναι, καλά. Τα ρούφιξα.
1: Τα ρούφιξα. Σφουγγάρι.
2: Ναι.
1: Δεν τη φάλακα στη Χρυσή Αυγή ο Κασιδιάρης. Σοκ και δέος στο πατριωτικό χώρο από τη συνέντευξη του Νίκου Μιχαλολιάκου στον Γρηγόρη Σερέτη. Όπου αποκαλύπτει το χρονικό της προδοσίας και όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της φυλακής. Ξέρετε πίσω από τις κλίσεις που δεν τολμάς να σκύψω πάνω στο σαπούρι κατευθείαν.
2: Τακ.
1: Ναι, τακ τώρα. Και ξερά, όχι. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Εδώ βγάλανε πανό όταν έφυγε ο Κασιδιάρης. Θα μας λείψεις. Οι μαγικές σου νύχτες που μας χάρισες και δεν ήταν ωραία πράγματα αυτά. Προβοκατόρικο όσο και κατάπτυστο δημοσίευμα της El País που είναι η μεγαλύτερη και πιο δημοφιλής ισπανόφωνη καθημερινή εφημερίδα. Το Άβατο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ασκητικής ζωής στο περιβόλι της Παναγίας και προστατεύεται από το άρθρο 105 του Ελληνικού Συντάγματος, έντονη διαμαρτυρία του Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου για την επιστροφή της Κάρας του Σαμουήλ στη Βουλγαρία με αντάλλαγμα μόλις 48 από τους 800 θησαυρούς που μας έχουν αρπάξει και στείλαν και τον Τσίπρα. Δικό μου αυτό, γιατί δεν προλαβεί η εφημερίδα.
2: Πάμε στ' άλλο.
1: Παίρνει σάρκα και ωστά το υπερμνημόνιο, καταργήστε το Άββατο στο Άγιο Όρος. Κάτσε να πάμε και λαϊκή ώρα, γιατί θα με διώξουν με τη σπάτουλα από το πίσω. Το σχέδιο τον είπα για τον υποπροθεσμία πρωθυπουργό ομογενειακά μουμουέ αποκαλύπτουν αντικατάσταση και αυτοεξορία. Οι Αμερικάνοι τελειώνουν το Μητσοτάκι. Και τον έχει εδώ με χειραψία με την Κιλφόιλ. Αυτή η σπούζα ήρθε για να βάλει τον Αργυρό στη θέση του Μητσοτάκι, να με το θυμηθείτε. Από μένα πού.
2: Να βάλει πες.
1: Τον Αργυρό στη θέση του Μητσοτάκι.
2: Αποκαλύψεις.
1: Καλά τι, επειδή δεν με αφήνετε να αναπτυχθώ. Έχει χάρη που έχει ο Λεωνίδης εκπομπή. Αλλιώς θα... θα άπλωνα. Τραχανώ.
2: Και θα ξάπλωνες.
1: Καλά, γιατί πειράζει.
2: Τελικά θα μας πεις τι κάνει το ξαπλωμένο του.

κανείς δεν ξέρει πως να αμυνθεί. Μα εγώ έχω συνταγή για να το

0: ακίνητος ο Σκόλιξ.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.